0: Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράττω, τα πίσω λησμονώ, στα έμπροστα επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφοί? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, 15 χρονών, γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών, ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Ψευτόμουν την ώρα που ψάλαμε. Αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών. Ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξεραν τι μπορούσα να κάνω. Και μετά μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρα μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινε εγώ ξάπλωνα, σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, για να την πατήσω, να μην προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά. Να με απασχολεί. Και τελικά ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Δεν ξέρετε, οπότε δεν σας λέω πόσα χρόνια πέρασαν. Άμα ξέρετε θα σας έλεγα. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, 36 χρόνια, ορίστε. Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που του έδωσα την καρδιά μου και πέρασαν εν ρηπή οφθαλμού. Λέγαμε, τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, λέγαμε με το Στέλιο όταν είχαμε πάει στις Μέλαμπες να ευαγγελίσουμε, να μιλήσουμε το Χριστό. Πηγαίναμε, προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδινε το χωριό και πηγαίναμε και ευαγγελίζαμε. Να μιλήσουμε το Χριστό, να μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις. Μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
2: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχαμε μόλις απολυθεί από Φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος εμένα τι θα κάνω? Λέω του θέλει πάμε γιατί θα τις φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει? Δεν θα πεις δεν θέλει αυτός μία, δεν του δίνω εγώ 10. Όχι, φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο, το βραβείο. Ένα είναι. Και ρωτάω, έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο? Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο εις οστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη, τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει, είναι ο βασιλέας των βασιλέων. Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13. Εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος, πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και απ' της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο. Άρα ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις? Πάρτα όλα τα πουλάω, γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως, σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης. Ως της ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη, πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιο φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις, να θεωρήσεις τι είναι το πολυτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος, Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ειδού προσελθόν, τι είπε προς αυτόν? Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό? Ουδής αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη? Καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι είδε? Πού ήταν ο θησαυρός του? Πού ήταν ο θησαυρός του? Και τι του είπε? Βλέπετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο? Ο νέος αυτός τι αγαπούσε? Λέει μετά, στο επόμενο εδάφιο, ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος του λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς? Σε τι το απαντούσε? Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη Βασιλεία του Θεού αιώνια? Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό? Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει, πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς, και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε? Τι λέει? Δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε, όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε?
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα πού ήταν στραμμένη? Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. Στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, έρφη. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές, ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ? Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου? Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Αμήν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει. Αμήν. Τι λέτε, αρφή? Αμήν. Να βάλουμε το θησαυρό μας. Αμήν. Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός. Αμήν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Αμήν. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες, γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις που στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε εμάς να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκολληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον καθένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο. Αμήν. Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Αμήν. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας, για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και κατά τον 27ο χρόνο του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Αζαρίας, ο γιος του Αμασία, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 16 χρόνων και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν η Εχολία, από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας, ο πατέρας του. Όμως, οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Και ο Κύριος πάταξε τον βασιλιά και ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα του θανάτου του και κατοικούσε σε ένα αποχωρισμένο σπίτι. Και την επιστασία στο σπίτι του είχε ο Ιωθάμ, ο γιος του βασιλιά, κρίνοντας το λαό της γης. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αζαρία και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Αζαρίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του. Και στον 38ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιεροβοάμ, βασίλευσε 6 μήνες επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχαν πράξει οι πατέρες του. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνωμότησε εναντίον του ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, και τον πάταξε μπροστά στο λαό και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζαχαρία, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει στον Ιηού λέγοντας «Οι γη σου θα καθίσουν επάνω στο θρόνο του Ισραήλ μέχρι τέταρτης γενεάς». Έτσι και έγινε. Ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, βασίλευσε και βασίλευσε στη Σαμάρια 1 μήνα στον 39ο χρόνο του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ανέβηκε ο Μεναΐμ, ο γιος του Γαδί από τη Θερσά, και ήρθε στη Σαμάρια και χτύπησε στη Σαμάρια τον Σαλούμ, το γιο του Ιαβής, και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σαλούμ και η συνωμοσία του που είχε κάνει, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Τότε ο Μεναΐμ πάταξε τη Θαψά και όλους εκείνους που ήσαν σε αυτή και τα σύνορά της από τη Θερσά. Επειδή δεν του είχαν ανοίξει, γι' αυτό τη χτύπησε και διέσχισε την κοιλιά όλων των Αιγείων γυναικών που υπήρχαν μέσα σε αυτή. Και στον 39ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Μεναΐμ, ο γιος του Γαδί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρια, 10 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε σε όλες τις μέρες του από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τότε ήρθε ο Φούλ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια στη γη. Και ο Μεναΐμ έδωσε στον Φούλ 1000 τάλαντα ασίμι για να είναι το χέρι του μαζί του, στο να ενισχύσει στο χέρι του τη βασιλεία. Και ο Μεναΐμ απέσπασε από τον Ισραήλ το ασίμι από όλους τους δυνατούς σε πλούτη, 50 σύκλους ασίμι από καθέναν, για να δώσει στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέστρεψε και δεν στάθηκε εκεί στη γη. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μεναΐμ και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Μεναΐμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Φακίας, ο γιος του. Και στον 50ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Φακίας, ο γιος του Μεναήμ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 2 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνωμότησε ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο στρατηγός του, και τον πάταξε στη Σαμάρια, στο παλάτι της οικογένειας του βασιλιά.

και στις μέρες του Φεκά, του βασιλιά του Ισραήλ, ήρθε ο Θεγλάλ Φελασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κυρίευσε την Ιών και την Αβέλβεθ Μάαχα και την Ιανόχ και την Κεδές και την Ασόρ και τη Γαλαάδ και τη Γαλιλαία, ολόκληρη τη γη Νεφθαλή, και τους μετήκησε στην Ασσυρία. Και ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, έκανε συνωμοσία ενάντια στο Φεκά, το γιο του Ρεμαλία, και τον πάταξε και τον θανάτωσε. Και στον 20ο χρόνο του Ιωθάμ, του γιου του Οζία, βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Φεκά και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και στον δεύτερο χρόνο του Φεκά, γιου του Ρεμαλία, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο. Έπραξε σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Οζίας. Όμως οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Αυτός έκτισε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Και στις ημέρες εκείνες ο Κύριος άρχισε να στέλνει ενάντια στον Ιούδα το Ρεσίν, το βασιλιά της Συρίας, και τον Φεκά, τον γιο του Ρεμαλία. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Η Εζεκίηλ, 11ο κεφάλαιο. Και το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε στην ανατολική πύλη του οίκου του Κυρίου, αυτή που έβλεπε στα ανατολικά. Και να, στη θύρα της πύλης ήσαν 25 άνδρες, και ανάμεσά τους είδα τον Ιαζανία, το γιο του Αζόρ, και το Φελατία, το γιο του Βεναΐα, που ήσαν άρχοντες του λαού. Και ο Κύριος μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνδρες που συλλογίζονται αδικία και που συμβουλεύουν κακή συμβουλή σε αυτή την πόλη. Αυτοί που λένε, δεν υπάρχει πλησίον. Ας κτίσουμε σπίτια. Αυτή η πόλη είναι ο Λέβητας και εμείς το κρέας». Γι' αυτό προφήτευσε εναντίον τους, προφήτευσε γε ανθρώπου. Και πνεύμα του Κυρίου έπεσε επάνω μου και μου είπε, «Μίλησε. Έτσι λέει ο Κύριος. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο έχετε μιλήσει, οίκος Ισραήλ, επειδή τις σκέψεις του πνεύματός σας εγώ τις ξέρω. Έχετε πληθύνει τους φωνευμένους σας μέσα σε αυτή την πόλη και έχετε γεμίσει τους δρόμους της από φωνευμένους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Οι φωνευμένοι σας που βάλατε στο μέσον της, αυτή είναι το κρέας και αυτή η πόλη ο Λέβητας. Εσάς όμως μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω. Φοβηθήκατε τη μάχαιρα, αλλά μάχαιρα θα φέρω επάνω σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω και θα σας παραδώσω σε χέρια αλόφυλων και θα εκτελέσω επάνω σας κρίσεις. Θα πέσετε με ρομφαία. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτή η πόλη δεν θα είναι σε εσάς ο Λέβητας, ούτε εσείς θα είστε στο μέσον της το κρέας. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή δεν περπατήσατε στα διατάγματά μου, ούτε εκτελέσατε τις κρίσεις μου, αλλά πράξατε σύμφωνα με τις κρίσεις των εθνών που είναι ολογυρά σας. Και ενώ εγώ προφήτευα, ο Φελατίας, ο γιος του Βεναΐα, πέθανε. Τότε έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και αναβόησα με δυνατή φωνή και είπα, «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, συντέλεια θέλεις να κάνεις εσύ στο υπόλοιπο του Ισραήλ?»

0: και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες της συγγένειάς σου και ολόκληρος ο οίκος της Ισραήλ είναι εκείνοι στους οποίους αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ είπαν «Απομακρυνθείτε από τον Κύριο, αυτή η γη μας δόθηκε για κληρονομιά». Γι' αυτό πες «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αν και τους απέρριψα μακριά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σε αυτούς σαν μικρό αγιαστήριο στους τόπους όπου πηγαίνουν». Γι' αυτό πες «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ. Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν από αυτή όλα τα βδελίγματά της και όλα τα μυαρά της. Και θα τους δώσω καρδιά μία και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας. Και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά για να περπατούν στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να τις εκτελούν. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους». Αλλά εκείνον που η καρδιά περπατάει σύμφωνα με την επιθυμία των βδελιγμάτων τους και των μυαρών τους, θα τους ανταποδώσω τους δρόμους τους ενάντια στο κεφάλι τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Τότε τα χερουβίμ ύψωσαν τις στερούγες τους και οι τροχοί τους ανέβαιναν κοντά τους. Και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν επάνω τους από πάνω. Και η δόξα του Κυρίου ανέβηκε μέσα από την πόλη και στάθηκε πάνω στο βουνό, αυτό που είναι προς τα ανατολικά της πόλης. Και το πνεύμα με ανέλαβε και διαμέσου οράματος με έφερε με το πνεύμα του Θεού στη γη των Χαλδαίων, στους εχμαλώτους. Τότε το όραμα που είχα δει έφυγε από εμένα. Και μίλησα στους εχμαλώτους όλα τα πράγματα όσα ο Κύριος είχε δείξει σε μένα. Η Εζεκιήλ, 12ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, εσύ κατοικείς ανάμεσα σε οίκον αποστάτη, που έχουν μάτια για να βλέπουν αλλά δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν αλλά δεν ακούν, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, ετοίμασε για τον εαυτό σου μια αποσκευή μετικεσίας και να μετικιστείς την ημέρα μπροστά τους. Και θα μετικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους. Ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης. Και θα φέρεις έξω την αποσκευή σου την ημέρα μπροστά τους, σαν αποσκευή μετικεσίας. Και εσύ θα βγεις έξω την εσπέρα μπροστά τους, σαν εκείνους που εξέρχονται για μετικεσία. Μπροστά τους, κάνε ένα άνοιγμα στον τοίχο και φέρ την έξω διαμέσου αυτού. Μπροστά τους θα τη σηκώσεις επάνω στους ώμους και θα τη βγάλεις έξω, ενώ είναι σκοτεινά. Θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη, επειδή σε έδωσα ως σημείο στον οίκο Ισραήλ. Και έκανα όπως προστάχθηκα. Έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή μετικεσίας, και την εσπέρα έκανα για τον εαυτό μου ένα άνοιγμα στον τοίχο με το χέρι. Την έφερα έξω ενώ ήταν σκοτάδι. Μπροστά τους τη σήκωσα επάνω στους ώμους. Και το πρωί έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο αποστάτης οίκος, δε σου είπε «Τι κάνεις εσύ»? Πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό το φορτίο αφορά τον Άρχοντα που είναι στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ που είναι ανάμεσά τους. Πες τους, εγώ είμαι το σημείον σας. Όπως έκανα εγώ, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Σε μετικεσία και σε εχμαλωσία θα πάνε. Και ο Άρχοντας που είναι ανάμεσά τους θα φορτωθεί επάνω στους ώμους ενώ είναι σκοτάδι και θα βγάλει έξω την οικοσκευή. Θα ανοίξουν τον τοίχο για να τη βγάλουν έξω διαμέσου αυτού. θα σκεπάσει το πρόσωπό του για να μην δει τη γη με τα μάτια του. Θα απλώσω όμως το δίχτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, τη γη των Χαλδαίων. Αλλά δεν θα τη δει και θα πεθάνει εκεί. Και θα διασπείρω σε κάθε άνεμο όλους όσους είναι γύρω του για να τον βοηθούν και όλες τις δυνάμεις του. Και θα γυμνώσω μάχαιρα πίσω από αυτούς. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν τους διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και τους διασπείρω στους τόπους. Όμως θα αφήσω κάποιους λίγους από αυτούς από τη ρομφαία, από την πείνα και από τη μεταδοτική αρρώστια για να διηγούνται όλα τα βδελίγματά τους ανάμεσα στα έθνη όπου πηγαίνουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, φάε το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με φρίκη και αγωνία. Και πες στο λαό της γης, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και για τη γη του Ισραήλ. Θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με έκσταση. Επειδή η γη της θα ερημωθεί από το πληρωμά της εξαιτίας της ανομίας όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Και οι πόλεις που κατοικούνται θα ερημωθούν και η γη θα αφανιστεί. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ποια είναι η παροιμία που έχετε στη γη Ισραήλ λέγοντας «Οι ημέρες μακραίνουν και όλη η όραση χάθηκε»? Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω αυτή την παροιμία να σταματήσει και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούν αυτή την παροιμία στον Ισραήλ, αλλά πες τους, πλησιάζουν οι ημέρες και η εκπλήρωση κάθε όρασης, επειδή δεν θα είναι πλέον καμία όραση αναλυθής ούτε κολακευτική πρόρηση μέσα στον Ισραήλ. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ θα μιλήσω και ο λόγος που θα μιλήσω θα εκτελεστεί. Δεν θα μακρύνει πλέον. Επειδή στις μέρες σας, ο οίκος αποστάτης, θα μιλήσω ένα λόγο και θα τον εκτελέσω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, δες, ο οίκος Ισραήλ λένε, η όραση που αυτός βλέπει αναφέρεται σε πολλές μέρες και προφητεύει για μακρινούς χρόνους. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, κανένα από τα λόγια μου δεν θα μακρύνει πλέον, αλλά ο λόγος που μίλησα θα εκτελεστεί, λέει ο Κύριος ο Θεός». Πρώτη Χρονικών, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Δαβίδ είπε «Αυτός είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ πρόσταξε να συγκεντρώσουν τους ξένους που ήσαν στη γη του Ισραήλ και όρισε λιθοτόμους για να λατομήσουν ξυστές πέτρες για την οικοδομή του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και πολύ σίδερο για καρφιά των κουφωμάτων των πυλών και για τις ενώσεις και άφθονο αζύγιστο χαλκό και κέδρινα ξύλα αναρρύθμιτα. Επειδή οι Σιδόνοι και οι Τύριοι έφερναν στο Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και ο Δαβίδ είπε «Ο Σολομώντας, ο γιος μου, είναι νέος και απαλός και ο οίκος που πρόκειται να οικοδομηθεί στο Κύριο πρέπει να είναι στο έπακρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος σε ολόκληρη την οικουμένη. Θα κάνω λοιπόν για αυτόν προετοιμασία». Και ο Δαβίδ έκανε προετοιμασία με άφθονο υλικό πριν από το θάνατό του. Τότε κάλεσε τον Σολομώντα, τον γιο του, και τον πρόσταξε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα «Γιέ μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου. Όμως έγινε λόγος του Κυρίου σε μένα λέγοντας «Έχισες πολύ αίμα και έκανες μεγάλους πολέμους. δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή έχεις επάνω στη γη πολλά αίματα μπροστά μου. Δες, θα γεννηθείς εσένα γιος που θα είναι άνδρας ανάπαυσης και θα τον αναπαύσω από όλους τους εχθρούς του ολόγυρα. Επειδή το όνομά του θα είναι Σολομώντας και στις ημέρες του θα δώσω ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και αυτός θα είναι σε μένα γιος και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του επάνω στον Ισραήλ μέχρι τον αιώνα. Τώρα, γέ μου, ο Κύριος σας είναι μαζί σου και να ευωδώνεσαι και να οικοδομήσεις τον οίκο του Κυρίου του Θεού σου καθώς μίλησε για σένα. Μόνον ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση και να σε θέσει επάνω στον Ισραήλ για να τηρείς τον νόμο του Κυρίου του Θεού σου. Τότε θα ευωδωθείς αν προσέχεις να εκπληρώνεις τα διατάγματα και τις κρίσεις που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή για τον Ισραήλ. Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος. Μη φοβάσαι και μη πτωηθείς. Και δες, εγώ σύμφωνα με τη φτώχεια μου ετοίμασα για τον οίκο του Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσάφι και 1.000.000 τάλαντα ασίμι. Χαλκό μάλιστα και σίδερο αζύγιστο, επειδή είναι άφθονος. Ετοίμασα ακόμα και ξύλα και πέτρες. Και εσύ πρόσθεσες αυτά. Έχεις και εργάτες πληθώρα, λιθοτόμους και κτίστες και ξυλουργούς και σοφούς κάθε είδους για κάθε έργο. Για το χρυσάφι, το ασίμι και το χαλκό και το σίδηρο δεν υπάρχει αριθμός. Σήκω και πράξε. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου. Και ο Δαβίδ πρόσταξε ακόμη σε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν τον Σολομώντα, το γιο του, λέγοντας «Δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας και δεν σας έδωσε ανάπαυση από παντού, επειδή παρέδωσε στο χέρι μου όλους όσους κατοικούν τη γη». Και η γη υποτάχθηκε μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο λαό του. Δώστε λοιπόν την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο το Θεό σας και σηκωθείτε και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου του Θεού για να φέρετε την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και τα Άγια Σκεύη του Θεού στον οίκο που πρόκειται να οικοδομηθεί στο όνομα του Κυρίου. Πρώτη Χρονικών 23ο κεφάλαιο. Και αφού ο Δαβίδ γέρασε και ήταν πλήρης ημερών, έκανε το Σολομώντα, το γιο του, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και οι Λεβίτες ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 30 χρόνων και επάνω. Και ο αριθμός τους, ανακεφαλή τους, κατά άνδρα, ήταν 38.000. Από αυτούς, 24.000 ήσαν εργοδιώκτες στο έργο του οίκου του Κυρίου και 6.000 επιστάτες και κριτές και 4.000 πιλωροί και 4.000 που υμνούσαν τον Κύριο με τα όργανα που έκανα, είπε ο Δαβίδ, για να υμνούν τον Κύριο. Και ο Δαβίδ τους διέρεσε σε τάξεις, σύμφωνα με τους γιους του Λεβί, τον Γυρσόν, τον Καάθ και τον Μεραρί. Από τους Γυρσονίτες ήσαν ο Λααδάν και ο Σιμεΐ. Οι γη του Λααδάν ήσαν τρεις, ο Ιεχιήλ, ο Άρχοντας, και ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ. Οι γη του Σιμεΐ ήσαν τρεις, ο Σελομίθ και ο Αζιήλ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριών του Λααδάν. Και οι γη του Σιμεΐ ήσαν τέσσερις, ο Ιάθ, ο Ζινά και ο Ιεούς και ο Βεριά. Αυτοί ήσαν οι γη του Σιμεΐ. Και ο Ιάθ ήταν ο αρχηγός και ο Ζιζά ο δεύτερος. Και ο Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους. Γι' αυτό αριθμήθηκαν μαζί ως μία πατρία. Οι γη του Καάθ ήσαν τέσσερις, ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής. Και ο Ααρών ήταν ξεχωρισμένος, αυτός και η γη του, για να αγιάζουν τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, για να θυμιάζουν μπροστά στο Κύριο, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του παντοτινά. Και του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, οι γη του συγκαταρρυθμήθηκαν μαζί με τη φυλή του Λεβί. Οι γη του Μωυσή ήσαν ο Γυρσόμ και ο Ελιέζερ. Από τους γιους του Γυρσόμ, ο Σεβουήλ ήταν ο αρχηγός. Και οι γη του Ελιέζερ ήσαν ο Ρεαβίας, ο αρχηγός. Και ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους. Ενώ οι γη του Ρεαβία ήσαν πάμπολοι. Από τους γιους του Ισαάρ, ο Σελομίθ ήταν ο αρχηγός. Οι γη του Χεβρών ήσαν ο Ιερίας ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιαζίλ ο τρίτος και ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Οι γη του Οζίλ ήσαν ο Μιχά ο πρώτος και ο Ιεσιά ο δεύτερος. Οι γη του Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί. Οι γη του Μααλί ήσαν ο Ελεάζαρ και ο Κις. Και ο Ελεάζαρ πέθανε μη έχοντας γιους, αλλά θυγατέρες. Και τις πήραν οι αδελφοί τους, η γη του Κις. Η γη του Μουσί ήσαν τρεις, ο Μαλί και ο Εδέρ και ο Ιερεμόθ. Αυτοί ήσαν η γη του Λεβί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, αρχηγοί των πατριών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, που απαρριθμήθηκαν ονομαστικά ανακεφαλή, που έκαναν τα έργα της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου από ηλικίας 20 χρονών και επάνω. Επειδή ο Δαβίδ είχε πει «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε ανάπαυση στο λαό του και θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ παντοτινά». Και οι Λεβίτες δεν θα βαστάζουν πλέον τη σκηνή και όλα τα σκεύη της για την υπηρεσία της. Γι' αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια του Δαβίδ, οι γη του Λεβί ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 20 χρονών και επάνω, επειδή το έργο τους ήταν να παραστέκονται στους γιους του Ααρών στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου, επιβλέποντας τις αυλές και τα εκείματα και τον καθαρισμό όλων των Άγιων πραγμάτων και στο να κάνουν την υπηρεσία του οίκου του Θεού. Και για τους άρτους της πρόθεσης και για το σιμιγδάλι στις προσφορές από άλφυτα και τα άζημα λάγανα, και για τις τηγανίτες και για τα φρυγανισμένα και για κάθε είδος μέτρου. Και για να στέκονται κάθε πρωί και εσπέρα για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο. Και για να προσφέρουν στον Κύριο όλα τα ολοκαυτώματα στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές, σύμφωνα με τον αριθμό, σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς, μπροστά στον Κύριο πάντοτε. Και για να φυλάττουν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και την υπηρεσία του αγιαστηρίου και την υπηρεσία των γιών του Ααρών, των αδελφών τους, στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος εργάζεται μέσα μας και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτόμουν τώρα σε όλους αυτούς τους ύμνους που λέγαμε αντικούν φωνές χαράς και νίκης στις σκηνές των Αγίων, λέω πόσες τέτοιες απολαύσεις θα είχε ο λαός Ισραήλ με τον Δαβίδ όταν έμπαινε κυβωτός της Διαθήκης, όταν είχαν νίκες, όταν περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα. Πόσες τέτοιες απολαύσεις από την παρουσία του Κυρίου θα είχαν με ύμνους, με εφροσύνη, με χορούς, με αγαλίαση, πόσες αναζωπηρώσεις μπορεί να περάσανε. Και όμως τελικά αποτύχανε. Και μας το βάζει ο Κύριος σαν ένα παράδειγμα αυτό. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε να πάμε στην τελευταία χαρά του Κυρίου. Αμήν. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος ένα όμορφο τραπέζι. Και μου το έδινε να το καταλάβω όλο αυτό μέσα στους ύμνους και στη λατρεία. Και αυτό το τραπέζι θα το απολαύσουμε όταν κουραστούμε. Βλέπετε, έρχεται πρώτα η κούραση στο έργο, η θλίψη, η δυσκολία. Αλλά μετά σου λέει ο Κύριος, ήστελθε στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι ύμνη, είναι λατρεία. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Που πάει να πει ότι εδώ υπάρχει. Αμήν. Και όσο προσπαθείς να το αποφεύγεις, είναι κάτι παράξενο, τόσο έρχεται. Είναι σαν να σε κυνηγάει. Καλύτερα μην το αποφεύγεις. Αμήν. Μάθε να το διαπερνάς. Μάθε να, μαζί με τη χάρη του Κυρίου, να το προσπερνάς. Ακόμα και βουνά αν έρθουν μπροστά μας, λέει ο Κύριος, έχουμε τη δύναμη να τα διατάξουμε και αυτά να φύγουν. Όχι όμως να μας κυνηγήσουν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας, και θα μιλήσω σήμερα, το κήρυγμα λέγεται το πέρασμα του Ιορδάνη, και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, ούτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε μάτια πίστης, αν δεν έχουμε μια καρδιά πίστης. Όταν ο Κύριος μας βρίσκει, τα πάντα μπορούμε να τα αντιληφθούμε, θα μπορούσα να πω, με τη χάρη του και με το έλεος του. Δηλαδή, τι γίνεται, συναντάς τον Κύριο πάνω στο Σταυρό, το συναντάς στην αγάπη του, είσαι μέσα στην Αίγυπτο με τις αμαρτίες σου, με τα λάθη σου, κατατραγμένος από τον εχθρό, και ο Κύριος σε βλέπει στην κατάσταση, μας βλέπει στην κατάσταση που είμαστε, δεν μας ζητάει κάτι το ιδιαίτερο, και εύκολα ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την Αίγυπτο για να μας οδηγήσει μέσα στη γη Χαναάν. Τι λέτε, σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή για να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Ισραήλ, τι έκανε? Έκανε κάτι? Τίποτα. Ακόμα και μέσα από στην Αίγυπτο που ήταν και έβλεπε τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος με τον Μωυσή, τις πληγές που έφερνε ο Κύριος επάνω στην Αίγυπτο και το πώς ο Κύριος τους προστάτευε μέσα στη γη Γεσέν, παρόλα αυτά ήταν πάλι μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω σαν το Λότ που ήταν κολλημένη μέσα στην Αίγυπτο και ο Κύριος προσπαθούσε, τι να κάνει, να τους βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, να κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Δεν χρειάστηκε να κάνει ο λαός Ισραήλ τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και όταν τους έφερε ο Κύριος με χέρι κρατεό να φύγουν επιτέλους μέσα από την Αίγυπτο μετά από όλες αυτές τις πληγές, βρεθήκαν ανάμεσα στην Ερυθρά Θάλασσα και ανάμεσα στο στράτευμα του Φαραώ. Εκεί τελειώσαν όλα, τα είδαν όλα. Τι γίνεται, Κύριε, μας κυνηγάνε, μας διώκουνε, θα μας φάνε, τελείωσε. Και από την άλλη είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Πώς θα το περάσουμε αυτό το αδιέξοδο? Έκανε τίποτα ο λαός Ισραήλ? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να μουρμουράει, να γογγίζει, και ο Μωυσής τι να κάνει, να πιέζεται. Τι, Κύριε, τι θα κάνω τώρα, αυτό από εδώ η Ερυθρά, τι γίνεται? Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Ένα ραβδάκι. Χτύπα την Ερυθρά, διάταξε την και αυτή θα ανοίξει, τελείως. Αμήν. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα. έβγαλε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο που πήγε μια οικογένεια και βγήκε ένα έθνος. Και τον έβγαλε χωρίς να κάνει κανένας τίποτα, το παραμικρό. Και τους έβαλε ένα σημείο. Ήταν τότε η επιλογή τους. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο ήταν το Πάσχα. Πριν βγούνε, καθώς η τελευταία πληγή ήταν ότι σκότωνε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο εξαιτίας της αμαρτίας των Αιγυπτίων που θέλανε να σκοτώνουν τα πρωτότοκα παιδιά του Ισραήλ, ο Κύριος το έφερε αυτό σαν μπούμεραγκ πάνω τους. Αμήν. Βλέπει ο Κύριος το τι τραβάμε, το τι περνάμε, τι δυσκολίες περνάμε. Ο Κύριος τα βλέπει και έχει ο Κύριος το χρόνο του για το κάθε τι. Δεν ξεχνάει ο Κύριος τίποτα. Αμήν. Και έρχεται τώρα η ώρα η Αίγυπτος να πληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει επάνω στον και έκανε επάνω στον Ισραήλ. Και λέει κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, από ζώο, ο Κύριος θα το εξολοθρεύσει. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν το Πάσχα. Έπρεπε να πάρουν τον αμνό, να τον θυσιάσουν τον αμνό, το αίμα του να το βάλουν στους παραστάτες της οικίας και να φάνε όλο τον αμνό. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσε ο άγγελος εξολοθρευτής, θα έκανε Πάσχα, θα έκανε προσπέραση όπου έβλεπε το αίμα. Πού είναι η δυσκολία και σε αυτό? Πού είναι η δυσκολία? Ο Κύριος μας κάλεσε να δεχτούμε τη θυσία του. Και τι πιο όμορφο να δεχτείς τη θυσία του Ιησού, να ξέρεις ότι είσαι καλυμμένος με το αίμα του Κυρίου και όποτε έρθει η κρίση, ο Κύριος πάνω σου τι βλέπει? Τι θέλει να βλέπει? Το αίμα του. Θέλει να βλέπει τη θυσία του. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο κάνει τι? Προσπέραση. Και το ταυτίζει αυτό, γιατί θέλω να δούμε μέσα σε όλο αυτό την πνευματική μας πορεία, το ταυτίζει αυτό ο Κύριος όλο με την βάπτισή μας στο νερό, δηλαδή την απόφαση που παίρνουμε για να βαπτιστούμε στο νερό. Συγκρίνει δηλαδή το βάπτισμα στο νερό ο Απόστολος Παύλος με αυτό που πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να το διαβάσω λίγο. Λέει στην Α' Κορυθίους: «Και πάντες εις τον Μωυσήν είναι βαπτίστησαν, εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό ήπιαν. Διότι έπινον από της πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός τους πλειότερους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου». Βλέπουμε ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν. Ο νόμος έπαψε να έχει εξουσία πάνω τους. Κάτω λέει από την εφέλη και από την θάλασσα. Η εφέλη έχει να κάνει με τι? Με το σκέπασμα του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου. Κάτω από την εφέλη του Κυρίου. Του σκέπασε η εφέλη. Αμήν. Να μην περάσει κανένα καύμα. Και ήρθε η ώρα και τους πέρασε ο Κύριος μέσα από τη θάλασσα. Και μας δείχνει τώρα ο Κύριος ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ή για να το πω σχεδόν όλη η γενιά αυτή, μας λέει μέσα στους εβδομήκοντα που είχα διαβάσει λίγο, ότι ήταν η πέμπτη γενιά που έβγαινε μέσα. Πέντε γενιές ήταν εκεί μέσα και λέει ότι ήταν η πέμπτη γενιά. Ακόμα και το νούμερο 5 τι μας κάνει να καταλάβουμε? Χάρη. Ο Κύριος τους έκανε χάρη και βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο. Και παρόλα αυτά μας λέει ότι όλα αυτά γίναν παράδειγμα σε μας για να μην είμαστε κι εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε δολολάτρες, καθώς τίνες εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο. Εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσε. Μη δε ασπορνεύομαι, καθώς τίνες αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό, καθώς και τίνες αυτόν επήρασαν και απολέστησαν τον όφιον. Μη δε γογγίζετε, καθώς και τίνες αυτόν εγόγγιζον και απολέσσαν το ξελοθρευτού. Μας λέει, ταύτα δεν έγιναν παράδειγμα. Δεν έγιναν απλά έτσι, αλλά συνεχίζουν για μας τι να είναι. Παράδειγμα. Είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία εύκολα. Μας δέχτηκε ο Κύριος σαν παιδιά του. Αμήν. Μας αγάπησε ο Κύριος, μας αγαπάει ο Κύριος. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Τα πλήρωσε αυτός τα λίτρα, έκανε τον εχθρό στην άκρη, τον Φαραώ, τον καταπώντησε κάτω από τα νερά της απόφασής μας να βαφτιστούμε. Και τι έκανε μετά ο Κύριος? Θέλει να αλλάξεις τη ζωή σου. Αμήν. Και λέει ότι η επιθυμία τους ακόμα αυτών των ανθρώπων ήταν μέσα πού? Στην Αίγυπτο. Και μας δείχνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδωλολατρεία. Να έχουμε μέσα στις καρδιές μας τι είδωλα. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα είδωλο. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε ούτε αγάλματα εδώ. Ούτε το ένα. Ούτε τ' άλλο. Ο Θεός μας είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα. Μας λέει μέσα στην Έξοδο ότι δεν σας έδειξα το πρόσωπό μου. Μην τυχόν και κάνετε είδωλο, εικόνα και διαφθαρείτε. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν σας το έδειξα. Σήμερα προσπαθεί ο κόσμος να βρει το πρόσωπο του Χριστού. Έχει το σεντόνι τώρα. Είναι απόδειξη. Αφού το λένε επιστήμονες, είναι απόδειξη. Αυτό είναι το σεντόνι που βάλαν τον Ιησού και έχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα. Άλλο τρελό. Βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τατουάζ τον Ιησού Χριστό, σταυρούς, αυτά από πάνω, πίσω στην πλάτη. Και γράφουν από κάτω χριστιανοί, αμήν, αμήν, τι ωραίο αυτό. Λέω, συγγνώμη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Αμήν. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αλλάξει το μέσα μας. Να μην είμαστε επιθυμητέ αυτών των πραγμάτων. Δεν μας σώζει αν έχουμε πάνω μας κάτι, μας σώζει αν έχουμε μέσα μας κάτι. Αμήν. Αυτό μας σώζει. Δεν σε σώζουν 1000 κομποσκίνια, 1000 σταυροί, 300 τάματα. Σε σώζει εάν ο Ιησούς, ο ζωντανός, κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Και αν κατοικεί, ο Κύριος μέσα μας μας δίνει ένα φοβερό παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι πρέπει να πάψουμε γιατί έχουμε μία πορεία. Ξέρετε, η πορεία μας, ναι, ξεκίνησε μέσα από την Αίγυπτο, ξεκίνησε μέσα από την αμαρτία. Και μας έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Αυτό δεν είναι όλο όμως το σενάριο. Η σωτηρία είναι εύκολη, το έχω πει πολλές φορές. Όμως ο Κύριος έχει μία επαγγελία για σένα. Και για να κερδίσεις την επαγγελία, για να την κερδίσω την επαγγελία, και για να κερδίσουμε την επαγγελία σαν εκκλησία, γιατί ο Κύριος πέρα από τη προσωπική επαγγελία για τον κάθε ένα έχει μία συλλογική. Αμήν. Έχει μία συλλογική επαγγελία που είναι για την νύμφη του. Αμήν. Και η νύμφη του δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι μία εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία θα έχει κοινά πράγματα. Αμήν. Και θα έλεγα το πιο κοινό ποιο είναι? Έχει τον Ιησού. Αμήν. Έχει τον Ιησού. Όλα αυτά που γράφτηκαν εδώ παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Έχουμε μια πορεία που μπορεί αυτή την πορεία να την κάνουμε σε 40 μέρες, μπορεί να την κάνουμε σε 40 χρόνια. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ να πετύχουμε την επαγγελία μας. Σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος. Η διαδρομή είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει καμία προσωποληψία. Δεν μπορείς να πεις ο Μανώλης φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Μωυσής φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Θέμης φταίει, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που φταίει για μένα είναι το κακό μου το κεφάλι. Αμήν. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι πράγματα και ξέρω τα παραδείγματα, πάλι ο σαρκικός μου άνθρωπος τι κάνει? Είναι επιθυμητής. Δεν πάβει να επιθυμεί αυτά τα πράγματα. Λέει, μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς είναι γεγραμμένο, κάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σηκώθεται να παίζουν. Ταύτα, λέει πάλι στο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν. αυτό το γραμματάκι, η επιστολή του Παύλου για ποιον είναι? Για ποιον είναι? Μήπως έφτασαν τα τέλη των αιώνων σε εμάς? Μήπως νιώθουμε ότι είναι κοντά σε εμάς και ο Παύλος μας στέλνει πριν 2000 χρόνια μια ανουθεσία? Παιδάκια, ξέρετε κάτι? Αυτοί είχαν τυπολογικά πράγματα. Έπρεπε να βγουν από την Αίγυπτο και να μπουν μέσα σε μια γη Χανάν. Εσύ όμως έχεις πνευματικά πράγματα. Αμήν. Ο Κύριος σε βγάζει μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να σε βάλει μέσα στη δόξα του, μέσα στο μεγαλείο του. Βέβαια, ο μεγαλύτερος τύπος είναι ότι ο Κύριος μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και θα μας βάλει μέσα πού? Στην παρουσία του σαν νύμφη. Σαν νύμφη. Αυτή είναι επαγγελία. Αμήν. Ο Κύριος έχει μια φοβερή επαγγελία για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σκέφτηκε να το δημιουργήσει. Η σκέψη του για σένα και για μένα και για όλους μας είναι ότι υπάρχει εκεί ένας θρόνος και θέλει να καθίσουμε στο θρόνο του, γιατί σκέφτηκε: ας κάνω τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Είναι στον πληθυντικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πληθυντικός μεγαλειότητας? Υπάρχει περίπτωση να υπονοεί ομοίωση του Θεού μέσα από τον Υιό του? Αμήν. Σαν τον τέλειο άνθρωπο. Έχεις ένα παράδειγμα. Και έχω ένα παράδειγμα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό λέγεται ποιος? Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος σου λέει ότι πρέπει να μεταμορφώνεσαι και να μεταμορφώνομαι από εικόνα σε εικόνα μέχρι να μοιάσω με ποιον? Με ποιον? Μήπως πρέπει να μοιάσεις μαζί μου? Λάθος νούμερο χτυπάς. Μήπως έχεις σκοπό να μοιάσεις σαν, ξέρω εγώ, έναν εργάτη άλλο, για να μην λέω ονόματα? Λάθος νούμερο χτυπάς. Ακόμα και ο Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν στρέφει στον εαυτό του. Πού στρέφει? Στο Χριστό. Μιμηθείτε αυτό που κάνω για να γίνουμε σαν ποιον? Σαν το Χριστό. Αμήν. Άρα η μίμηση δεν είναι στο πρόσωπο του Παύλου, είναι σε αυτό που κάνει ο Παύλος για να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι κάνουμε λοιπόν για να μας μιμηθούν οι άλλοι είναι γιατί προσπαθούμε και εμείς να φτάσουμε στην εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για σένα. Αμήν. Σ' αρέσει? Εδώ είναι το ερώτημα. Μ' αρέσει? Για να πούμε λίγο το στραβού το δίκαιο, αυτό χρειάζεται πολύ πίστη. Αμήν. Θέλει πολύ πίστη. Θέλει πάρα πολύ πίστη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτά μέσα στη ζωή μας, πορνεία, με αποτέλεσμα 24.000 ανθρώποι να πέσουν, να πειράζουμε τον Κύριο, καθώς κάποιοι πειράζαν τον Κύριο και απολεστήκαν από τα φίδια, να αγωγίζουμε και να έρχεται ο εξολοθρευτής και να σκοτώνει. Όμως τώρα η Εκκλησία πρέπει να περπατήσει στον δρόμο της νίκης. Αμήν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση μου κάνει εντύπωση κάτι, ότι ο πιο πολύς λαός ήταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους, πήγανε οι 12 και οι 10 γυρίσανε και ό,τι είπανε, συγγνώμη λίγο, θα μιλήσω σήμερα λίγο λαϊκά, ήτανε για τα πανηγύρια. Μα πού να πάμε? Εκεί είναι τύχη, διπλά τύχη, περιτυχισμένη όλη η πόλη. Και πάνω στην πόλη αυτή είναι γίγαντες. Ναι, ό,τι είπε ο Θεός είναι αληθινό, ο καρπός αυτής της γης είναι πολύ καλός. Ρέει γάλα, υπάρχουν ευλογίες, υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Αυτό έλειπε να μου άνοιγε και την πόρτα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και την κάνει με όλη του την, το ζήλο. Όλη του την αγάπη. Ξυπνάει πρωί-πρωί να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικά, και λέει θα του τη φέρω εγώ του Μανώλη ό,τι και να κάνει. Μα σήμερα δεν θέλω να νευριάσω, θέλω να είμαι ήσυχος. Ξέρει πώς θα νευριάσω, ξέρει τι θα με κάνει, ξέρει πώς θα με φέρει, ξέρει τα ελαττώματά μου. Αμήν. Αλλά από την άλλη ο Κύριος μου λέει ότι μπορώ να είμαι δυνατός μέσα στις αδυναμίες μου. Αμήν. Μου το λέει ο Κύριος. Μέσα στις αδυναμίες μου μπορώ να είμαι δυνατός. Αλλάζει ο Κύριος το χαρακτήρα μας. Ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Αμήν. Και σε αυτό ξεχωρίσανε δύο ανθρώποι. Δύο. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό. Μέσα σε έναν ολόκληρο λαό να υπάρχουν μόνο δύο ανθρώποι με διαφορετικό, λέει, πνεύμα. Δηλαδή, τι διαφορετικότητα έχει το πνεύμα αυτών των ανθρώπων από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ? Ποιο ήταν η διαφορετικότητα? Για πείτε μου, ποια μπορεί να ήταν η διαφορετικότητα? Ωραία τι λέμε, πίστη. Η πίστη βγαίνει από πού? Από το στόμα. Αμήν. Όταν έρχομαι και λέω, μα δεν πρόκειται να πιστέψει κανένα στα Χανιά. Οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τους λέμε και... Έχει πίστη αυτό? Μα η εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είμαστε σε μια κατάσταση, τα λέμε χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Τα σκεφτόμαστε αυτά? Η πίστη τι σκέφτεται? Είναι ψωμίο για μένα. Αυτό είχαν το διαφορετικό. Δεν πιστεύανε στον εαυτό τους. Πιστεύανε σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω εγώ τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Μπορεί να αλλάξει τα Χανιά. Μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι διώκτες να τους κάνει όχι απλά χριστιανούς, να τους κάνει Παύλο. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος αυτά. Αυτό είχε μέσα το Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Κύριος ξεχώρισε τον Ιησού του Ναβί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε γιατί τον ξεχώρισε. Τον ξεχώρισε για να ηγηθεί και μαζί του να κάνει ο Κύριος κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο είναι ότι τώρα τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Δεν είχε πλέον αντιμέτωπο την Ερυθρά Θάλασσα. Είχε αντιμέτωπο τον Ιορδάνη. Η Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πιο βαθιά, πιο μεγάλη. Ενώ άλλος είναι ένας ποταμός. Εντάξει, ξεχυλίζει. Το βάθος του είναι 3-4 μέτρα από ό,τι διάβασα εκεί που πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι από την Ιεριχώ. Το βάθος του φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα, ας το πούμε. Εντάξει, ήταν ξεχυλισμένος ο Ιορδάνης εκείνο τον καιρό. Είχε μεγάλη ροή και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος λαός. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες. Αν έμπαινες στην Ερυθρά θα πνιγώσουν, αν έμπαινες και στον Ιορδάνη θα πνιγείς. Όμως ξέρουμε συμβολικά ότι ο Ιορδάνης συμβολίζει τον θάνατο στην κυριολεξία. Αμήν. Και τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Όμως απέναντί του ήταν οι επαγγελίες. Δεν ήταν η σωτηρία. Είναι διαφορά αυτό. Αμήν. Ναι, βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο. Περνάμε την έρημο μας. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει ο καθένας. Όμως πιστεύω ότι η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι διαθετημένη να κάνει κύκλους. Αμήν. Κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια θα πάρει μια άλλη ροή και η Λαοδίκια τι θα κάνει ακόμα? Κύκλους. Κλουπ, κλουπ, κλουπ, κλουπ. Δεν θέλουμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο να συμμετέσχουμε. Σήμερα τι λέει? Η νύφη κράζει στον Κύριο. Έλα Κύριε. Είμαστε έτοιμοι. Ντυμένοι στα λευκά. Και έχεις τώρα μία πρόκληση. Για σκεφτείτε λίγο να σου να εσύ ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα σκεφτώσουν? Πάρα πολλοί σκέφτονται ότι η αναζωπήρωση τότε έγινε με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα γίνει πάλι με αυτόν. Πώς έγινε έτσι? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό. Εάν γίνει αυτό, άρα θα γίνει αυτό. Μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαστε όλοι έξυπνοι. Μόνο που από τα μαθηματικά λείπει ο μαθηματικός. Αμήν. Πού είναι ο Κύριος? Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήταν εύκολο για τον Ιησού του Ναβί να πει: αυτό είναι ψωμίο. Το έχω δει εγώ να το κάνει ο Μωυσής. Θα πάρω τη ράβδο, θα τραβήξω μία στον Ιορδάνη. Κλαπ, τα νεράκια θα ανοίξουνε. Σιγά, εδώ άνοιξαν στην Ερυθρά Θάλασσα, εδώ ο Ιορδάνης. Αν το είχε το ραβδί του Μωυσή, 40 φορές θα χτυπούσε. Τουνγκ, και θα γινόταν τίποτα. Τουνγκ. Κρακ, κρακ, κρακ. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι όλα τοποθετημένα σωστά, για να μπορεί ο κάθε Άγιος έχει την ειδικότητά του. Δεν φταίνε οι Αγίοι, είναι οι ανθρώποι. Αλλά και εμείς, πάρα πολλές φορές τα χριστιανοί, νομίζουμε ότι επειδή κάτι έγινε τότε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει πάλι με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Και βγάζουμε μέσα από την εξίσωση τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόκειται για τη σωτηρία μας απλά. Πρόκειται για την επαγγελία μας και θέλουμε σαν τελευταία εκκλησία, σαν την ύφη του Κυρίου, να πετύχουμε πρώτα απ' όλα, θα έλεγα ναι, για μας, να δει ο Κύριος ότι τον ακούσαμε τελικά. Να καυχηθεί λίγο για την εκκλησία του, να πει να, η νύφη μου, να ο Ιησούς του Ναβί μου. Οι Ισραηλίτες πήραν μία απόφαση και η απόφαση είναι θα σε υπακούσουμε ό,τι και αν πεις. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, ε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανυπακοή ήταν. Απήθεια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ. Ήταν απήθεια. Ο καθένας σκεφτόταν το δικό του. Δεν γίνεται με δικό μας τρόπο το έργο του Κύριου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και η ανάγκη είναι να συνδεθούμε με το πνεύμα του. Ξέρετε, το πρώτο που θα δούμε λίγο είναι ότι στρατοπεδεύσαν, λέει, στην Σιτήμ, πριν περάσουν τον Ιορδάνη. Η τελευταία πόλη που καθίσανε και στρατοπεδεύσαν ήταν η Σιτήμ. Τι είναι η Σιτήμ? Ακακία. Όλα τα ξύλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αν θυμάστε, τα φτιαγμένα από ξύλο Σιτήμ. Όλα. Η κυβωτός της Διαθήκης, αποξύλωση τιμ. Η Πάσαλη ακόμα, αποξύλωση τιμ. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είναι από ξύλωση τιμ. Και να ήταν απ' έξω επιχρυσωμένο, με χαλκό, με μπρούτζο. Άρα ο Θεός τι θέλει να βγάλουμε από μέσα μας? Τι θέλει να βγάλουμε? Την κακία μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαστε λοιπόν απέναντι στον Ιορδάνη, απέναντι στην επαγγελία μας, σε μία πόλη που ο Κύριος θέλει να μείνουμε εκεί πέρα, για να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλαδέλφια. Αμήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά να μπορέσουμε να βγάλουμε και την κακία μας από άλλους ανθρώπους. Να μην έχουμε κακία μέσα μας για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βρίζουν, να μιλάνε άσχημα για σένα και εσύ μέσα σου να... Τι να έχεις μέσα σου? Ειρήνη. Δεν σου λέω να πιάσεις να αγκαλιάσεις και να τους αγαπάς και να τους φιλάς. Αλλά μέσα μας να μην μπαίνει τι? Κακία. Να μην μπαίνει φθόνος. Θα έλεγα εδάφια τώρα, έχω εδάφια μέσα, αλλά ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος που ο Θεός ήθελε να περάσει ο λαός στον Ιορδάνη? Το πρώτο πράγμα που του είπε του Ιησού του Ναβί είναι ότι να σηκώσουν οι ιερείς, οι Λεβίτες, την κιβωτό στους ώμους τους. Μας καλεί ο Κύριος, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ξέρετε κάτι? Μου έδειχνε ο Κύριος μια εικόνα την ώρα που λάτρευα. Την κιβωτό της Διαθήκης. Το λέω και ανατριχιάζω λιγάκι. Όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Σε γαϊδουράκι. Ο Ιησούς, όταν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ένα ταπεινό ζωάκι. Αμήν. Αμήν. Αυτοί είναι οι ιερείς του. Αυτοί είναι οι Λεβίτες που έχουν δεχτεί ταπεινά να σηκώσουν το βάρος του λόγου και την ευθύνη πάνω τους, ώστε να φέρουν τον Ιησού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στη λατρεία μου το δώσει ο Κύριος. Μας έδωσε ο Κύριος τον νόμο του, αδερφοί. Αμήν. Και δεν ξέρω πόσοι ιερείς ήταν αυτοί που σηκώνανε την κιβωτό της Διαθήκης. Έχουμε την εικόνα ότι είναι τέσσερις. Δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μπορεί να ήταν δώδεκα. Απλώς μας λέει ότι υπήρχαν τέσσερις κρίκοι με τα υποβάστια, τα ξύλα. Ήταν αρκετά βαριά για να μπορούν να τις σηκώσουν τέσσερα άτομα. Μπορεί να ήταν και τέσσερα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι. Όμως λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο λαός, λέει, θα ακολουθήσει 2.000 πύχης μακριά από την κιβωτό της Διαθήκης. 2.000 χρόνια. Και ξέρετε για ποιο τον λόγο? Λέει γιατί αυτή, από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Σαν να έλεγε τι? Άσε να προπορευτώ. Γιατί από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Δεν ξέρετε πώς θα την περάσετε αυτή την οδό. Είναι μια καινούρια οδό που ανοίγει ο Κύριος για να μπορέσει να περάσει ο λαός του. Αμήν. Και μας ζητάει ο Κύριος, ζήτησε να αγιαστούν πρώτα ο λαός Ισραήλ, για να μπουν μέσα στις επαγγελίες, να μπουν μέσα στον Ιορδάνη. Μείναν τρεις μέρες εκεί πέρα και την τρίτη ξεκινήσαν.

μέσα σε αυτή την κατάσταση, επειδή απλά και μόνο η χάρη του Κυρίου με σκέπασε. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, η χάρη του Κυρίου. Τι έκανες, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου. Αμήν, η χάρη θα σε καλύψει, σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλύψει και δεν υπάρχει περίπτωση, αν τον αγαπάς τον Κύριο, να πας μέσα στην παρουσία του. Το πώς θα πας είναι άλλο. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα στο λόγο του ότι αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Ναι, εντάξει. Αλλού λέει να μην πάμε σαν δαδιά απεσπασμένα. Λέει, άλλος έκτισε, λέει, με τι έκτισε πάνω στο βράχο, με καλάμια, με άχυρα. Α, τι ωραία ίσιο κάνει. Ωραία είναι, άμα έρθει όμως η φωτιά, αν θα δοκιμάσει, τι γίνεται. Έρχεται η φωτιά, τικ. Μακάρι να έρθει η φωτιά τώρα και να μας κάψει πράγματα, ε? Να συνετιστούμε και να πούμε, όπα, όπα, όπα, δεν κάνει αυτό το υλικό. Δεν κάνει αυτό το υλικό. Προσωπικά κτίζει ο κάθε ένας μας κάτι. Και όλοι μαζί κτίζουμε την Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Χτίζουμε ένα οικοδόμημα που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Λέει, κηρύξατε αυτό το Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει και άλλο. Αμήν. Ακόμα και τον καιρό του Ιησού υπήρχαν άνθρωποι που κηρύταν τον Ιησού και δεν ήταν μαζί με τον Ιησού. Το θυμάστε? Κάναν και θαύματα στο όνομα τίνος του Ιησού. Και ο Ιησούς το επέτρεπε. Και του έλεγε ο Ιωάννης, μα αυτοί δεν είναι μαζί μας. Και κάνουν θαύματα στο όνομα. Λέει, άστος. Όποιοι δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Αλλά δεν θα περάσει καιρός μέχρι να με κακολογήσουν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Διαβάζουν κάποιοι μέχρι ένα σημείο και μετά τοκ, παρένθεση και σκουπίδια, πέταμα. Όταν ο Ιησούς είναι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Όπου είναι ο αετός είναι και τα αετόπουλα. Και ο Κύριος θέλει να βάλουμε το λόγο του πάνω μας. Πάνω μας. Και με αυτό το λόγο να πατήσουμε στο όνομα του Κυρίου το δυνάμει τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ιορδάνης? Ανοίγει. Όταν έχεις την παρουσία του Κυρίου, ο θάνατος μπορεί να σε νικήσει. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Αμήν. Όμως ο Κύριος για την Εκκλησία τι είπε? Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν σε αυτήν. Αμήν. Όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου έρχεται πάνω σε όλες τις θρησκείες. Θα τον αλλάξει το μουσουλμανισμό. Δεν του αρέσει. Στο διάβολο δεν αρέσει τίποτα. Θα στρέψει όλη τη λατρεία στο πρόσωπό του. Δεν του αρέσουν τίποτα. Τελευταίος μας έχει αφήσει εμάς. Είναι έτσι? Θα έρθει. Λέμε ότι οι μέρες του Ηλία, οι 400 προφήτες ήρθαν εναντίον του Ηλία. Είναι τύποι αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Όταν έχεις την Κιβωτό πάνω σου, ο δρόμος θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Και μετά διατάζει. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί, καθώς περάσανε, λέει, πριν μάλλον περάσουνε, ζητάει από το λαό και λέει, διαλέξτε 12 ανθρώπους άρχοντες από κάθε φυλή για να πιάσει ο καθένας μία πέτρα. Από πού θα την πιάνανε αυτή την πέτρα? Θα πήγαινε ο καθένας και θα έλεγε, α, αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Εδώ. Αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Και ο καθένας όποια πέτρα ήθελε θα την έπιανε. Βλέπετε, μέσα στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει κάτι που να είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος μιλάει και ο λαός του τι κάνει? Εκτελεί. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, διατάζει και ο λαός λέει, ναι Κύριε, αμήν, αυτό θα κάνω, τελείωσε. Και τους λέει, θα πιάσετε 12 πέτρες από εκεί που τα πόδια των ιερέων στέκονται όρθια. Στέκονται τα πόδια μας όρθια. Για μόλις γίνει κάτι.

Βλέπετε, μας λέει μέσα στον Εζεκίηλ ότι οι πόδες των ζώων ήτανε, πώς ήτανε, ορθοί. Μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν το λούθυρο. Εδώ στέκομαι. Ό,τι φως είχε. Αυτό που του άνοιξε ο Κύριος δεν έκανε πίσω κανένα βήμα και έγινε μια αιτία για να έρθει αναζωπήρωση ξανά στην Ευρώπη. Γιατί μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, εδώ στέκομαι, είναι αλήθεια, στέκομαι. Και αντιμετώπισε ολόκληρη την καθολική εκκλησία, είχε δύναμη τότε. Σε έπαιρνε στην πυρά για πλάκα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, όχι, εδώ στέκομαι, δεν πάω πουθενά. Και έφερε τεράστιες αλλαγές. Σήμερα μπορούμε να λέμε για τον λουθεραρισμό, ναι, έμεινε πίσω. Αλλά ήταν αιτία να αλλάξουν πολλά. Γιατί στάθηκε. Αμήν, εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να σταθεί, στάθηκε. Με το φως που του έδωσε ο Κύριος, στάθηκε. Άνοιξε, θα λέγαμε, πέρασμα για να περάσει ο λαός του Θεού, να βγει μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες. Να βγει μέσα από την παγίδα αυτή που είχε στήσει ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, ό,τι θέλετε πείτε. Φώναζε, υπάρχουν 400 σκελετοί του Αγίου Αντωνίου, μια από εδώ, μια από εκεί. Άλλοι έχουν οι Ισπανοί, άλλοι έχουν οι Έλληνες. Υπάρχουν τόσα κομμάτια στον κόσμο του Τίμιου Σταυρού που 10 σταυροί δεν φτάνουν. Και στεκόταν ενάντια στην ειδωλατρία στο καιρό του. Και άνοιξε τον Ιορδάνη. Να περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εκεί που στέκονται οι πόδες των ιερέων ορθοί, εκεί θα πιάσεις πέτρες. Τι συμβολίζουν αυτές οι πέτρες που έπιασε ο κάθε ένας? Τι συμβολίζουν? Τους εργάτες. Αμήν. Τους εργάτες συμβολίζουν. Οι εργάτες, βλέπετε, μένουν παράδειγμα για αυτή την οδό. Αμήν. Σηκώνει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι παράδειγμα ανθρώπων που στέκονταν και τους ακολουθήσανε. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λούθυρο, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Παύρο, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους μέσα στους αιώνες που κρατήσαν το φως τους μέσα στη γενιά τους και σήμερα είναι η δικιά μας γενιά. Και βλέπετε ότι υπήρχαν δύο στήλες που έπρεπε να στήσουν. Η μία στήλη ήταν μέσα στον ποταμό, μέσα στην κήτη του ποταμού. Τι νόημα έχει να στήσεις μία στήλη μέσα στην κήτη του ποταμού? Την πρώτη στήλη τη στήσαν έξω. Πήραν τις πέτρες, τις βγάλαν έξω, 12 πέτρες, και τις στήσανε στα γάλγαλα. Τις βγάλαν τις πέτρες. Οι άλλες πέτρες μείναν μέσα. Και τις σκέπασε ξανά ο Ιορδάνης. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες περάσαν άνθρωποι που σταθήκανε για μας και τους πρόλαβε ο θάνατος. Σκεπαστήκανε. Αν και πεθάνανε, η μαρτυρία τους είναι εδώ. Αμήν. Για τον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος. Καμιά φορά στα σχόλια που γράφω, γράφω όσο πιο καλά μπορώ, μήπως και καταλάβουν οι άνθρωποι. Γράφουν για τον τάφο του Ιησού. Και τους αυγά βάζω το απλό. Γιατί ψάχνετε ένα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν έχει τάφο ο Ιησούς. Μπορείς να το πεις ένα χάνι, ένα που πήγε εκεί και ξεκουράστηκε δύο βράδια. Αλλά τάφο αποκλείεται. Δεν είδε φθορά ο Ιησούς. Αμήν. Μετά από τόσα που πέρασε, ας ξεκουραστεί και τρεις μέρες. Και την τρίτη ο Κύριος αναστήθηκε. Αμήν. Και όταν πήγανε οι γυναίκες να μυρώσουνε και πήγαν στον τάφο, ο άγγελος τις βλέπει και λέει, τι γίνεται, τι ψάχνετε? Τον Ιησού. Πώς μπορείτε να ψάχνετε ένα ζωντανό μέσα στους νεκρούς? Αυτός ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον Ιορδάνη. Αμήν. Αυτός ήταν πάνω στην Κιβωτό. Ή μπορούμε να πούμε ότι οι ιερείς μαζί με την Κιβωτό συμβολίζουν τον Ιησού Χριστό.

0: απόφαση ότι δεν αγαπάμε την ψυχή μας, Κύριε, ως θανάτου, Πατεράγια. Αυτά τα σημεία μας έβαλες μπροστά μας, Πατεράγια, για την ύμφη. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Σου Χριστέ, να δυναμώσεις το είναι μας, Κύριε. Να δυναμώσεις, Κύριε, το θέλω μας, Πατεράγια. Γιατί εσύ είσαι, όπως λέει ο λόγος, το θέλω και το ενεργεί μέσα μας, Πατεράγια. Τα έχουμε αφήσει, Κύριε, σε σένα, Πατεράγια, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε σάρκα, Πατεράγια. Κάθε φορά, Κύριε Ιησού μου, που έρχεται δοκιμασία μες στη ζωή μας, Κύριε, πέφτουμε, Πατεράγια. Αλλά εσύ μας λες, Κύριε, ότι ο δίκαιος άνθρωπος, όσες φορές και να πέσει, θα σηκωθεί, Πατεράγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να μας διδάξεις να μην πέφτουμε, Πατεράγια. Αλλά να σταθούμε, Κύριε, όπως εσύ στάθηκες, Πατεράγια. Ζητάμε να μας δώσεις, Κύριε, αυτά τα πόδια, Κύριε. Τα ορθά, Πατεράγια, Σου Χριστέ. Να μπορούμε να στεκόμαστε, Κύριε, σε καταστάσεις, Κύριε, σε δυσκολίες, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατεράγια. Ώστε, Κύριε, να φαίνεται το φως, Κύριε, της δικιάς Σου παρουσίας, Κύριε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις, Πατεράγια. Και μέσα από αυτό που ζούμε, Πατεράγια, να δίνουμε τη δύναμη, Κύριε, να νικάει και άλλος άνθρωπος και ο κόσμος, Κύριε, ο υπόλοιπος, Κύριε, Ιησού μου, το θάνατο, Πατεράγια. Να δούμε ξανά, Κύριε, το λαό μας, Πατεράγια, να σηκώνεται στις μέρες μας, Κύριε. Και να παίρνει αυτή την απόφαση να διαβεί τον Ιορδάνη, Πατεράγια. Να βάλουμε προπορευόμενο εσένα, Κύριε Σου Χριστέ, μπροστά μας, Πατεράγια. Και να δούμε την Ελλάδα σωσμένη, Κύριε. Δώσ' μας τη δύναμη, Πατεράγια. Να σε αγιάσουμε, Κύριε, όπως ζητάς, Κύριε, οι αρχιερείς, Πατεράγια. Δώσ' μας, Κύριε, αυτή τη δύναμη, Πατέρα, της προσευχής, της εξήτησης, Πατεράγια. Βάλε μέσα μας μίσος, φθόνο, Κύριε Σου Χριστέ, για την αμαρτία, Πατεράγια. Στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε Σου Χριστέ. Και αγάπη, Κύριε, στο να εκτελούμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατεράγια. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, ή κοινός βασιλειών Δ, κεφάλαιων Ιώτα Σιγματά. Εν το 17ο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, εβασίλευσεν ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, βασιλέως του Ιούδα. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ, και μάλιστα διεβίβασε τον Υιόν αυτού δια του πυρός, κατά τα βδελήγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Και θυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός πρασίνου δέντρου. Τότε ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ δια πόλεμον Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας και Φεκά ο γιος του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ. Και πολιόρκησαν τον Άχαζ πλην δεν ειδηνήθησαν να νικήσωση. Κατ' εκείνον των καιρών Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας αποκατέστησε την Ελλάθ υπό την εξουσία της Συρίας και εξεδίωξε τους Ιουδαίους από της Ελλάθ. Και ελθόντες Σύριοι εις την Ελλάθ, κατόκισαν εκεί έως της ημέρας ταύτης. Ο δε Άχαζ απέστειλε μηνυτάς προς τον Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέα της Ασσυρίας, λέγον: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανάβα και σώσον με εκ χειρός του βασιλέως της Συρίας και εκ χειρός του βασιλέως του Ισραήλ, ή την εσέ σηκώθησαν εναντίον». Και έλαβε ο Άχαζ το αργύριον και το χρυσίον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως, και απέστειλε δώρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και εισήκουσεν αυτού ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί την Δαμασκόν, και εκυρίευσε αυτήν και μετόκισε τον λαόν αυτής εις Κύρ τον Δερεσίν εθανάτωσε. Και πήγαινε ο βασιλεύς Άχαζ εις την Δαμασκόν προς συνάντησιν του Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέως της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριον το εν Δαμασκό. Και έστειλε ο βασιλεύς Άχαζ προς τον Ουρίαν τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπον αυτού καθόλην την εργασίαν αυτού. Και οκοδόμησεν Ουρίας ο ιερεύς το θυσιαστήριον και πάντα όσα ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλεν εκ Δαμασκού. Ούτως έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς, έως σου έλθει ο βασιλεύς Άχαζ εκ της Δαμασκού. Και ότι ήλθεν ο βασιλεύς εκ της Δαμασκού, είδεν ο βασιλεύς το θυσιαστήριον. Και πλησίασεν ο βασιλεύς προς το θυσιαστήριον και έκαμε προσφοράν επ' αυτού. Και έκαυσε το ολοκαύτωμα αυτού και την εξαλφή των προσφοράν αυτού και επέχε τη σπονδύν αυτού και ράντισε το αίμα των ειρηνικών αυτού προσφορών επί το θυσιαστήριο. Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριον το έμπροσθεν του Κυρίου από του προσώπου του οίκου, από του μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου του Κυρίου και έθεσεν αυτό κατά το βόρειον πλευρόν του θυσιαστηρίου. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ τον Ουρίαν τον ιερέα λέγον: «Επί το θυσιαστήριον το μέγα πρόσφερε το ολοκαύτωμα το πρωινόν και την εσπερινήν εξαλφή των προσφορά και το ολοκαύτωμα του βασιλέως και την εξαλφή των προσφοράν αυτού μετά του ολοκαυτώματος παντός του λαού της γης και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών. Και ράντισον επ' αυτό άπαν το αίμα του ολοκαυτώματος και άπαν το αίμα της θυσίας. Το δε χάλκινον θυσιαστήριον θελήσε εις εμέ δια να ερωτώ τον Κύριον». Και έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς κατά πάντα όσα προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ. Και απέκοψεν ο βασιλεύς Άχαζ τα συγκλίσματα των βάσεων και εσήκωσεν επάνωθεν αυτόν τον λουτήρα και κατεβίβασε την θάλασσαν επάνωθεν των χαλκίνων βόων τον υποκάτω αυτής και έθεσεν αυτήν επί βάσιν λιθίνη και το στέγασμα του Σαββάτου το οποίον είχον οικοδομήσει εν το οίκο και την είσοδον του βασιλέως την έξω μετατόπισεν από του οίκου του Κυρίου εξαιτίας του βασιλέως της Ασσυρίας. Εδελειπε πράξεις του Άχαζ, όσας έπραξε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Βήτα, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Εν το 12ο έτη του Άχαζ βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Οσιέ, ο γιος του Ιλά, εν Σαμαρία επί των Ισραήλ, 9 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου πλήνουχή όσοι βασιλείς του Ισραήλ ή την εσύσαν προ αυτού. Επ' αυτόν ανέβη Σαλμανασάρ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έγινεν Οσιέ ο δούλος αυτού και έδιδεν εις αυτόν φόρον. Έβρικε δε ο βασιλεύς της Ασσυρίας συνωμοσίαν εν το Οσιέ, διότι απέστειλε μηνυτάς προς τον Σο βασιλέα της Αιγύπτου και δεν έδωκε φόρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας ως έκαμνε κατέτος. Όθεν συνέκλεισεν αυτόν ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έδεσεν αυτόν εν φυλακή. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας διά πάσης της γης. Και ανέβη στην Σαμάριαν και πολιόρκησε αυτήν 3 έτη. Εν το 9ο έτη του Οσιέ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας εκυρίευσε την Σαμάριαν και μετόκισε τον Ισραήλ εις την Ασσυρίαν και κατόκισεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά των ποταμών ο Γοζάν και εν τες πόλεση των Μίδων. Έγινε δε τούτο, διότι οι ιοί του Ισραήλ ημάρτησαν εις Κύριον των Θεών αυτών, ώστις ανοίγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου υποκάτωθεν της χειρός του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εσεβάστησαν άλλους θεούς και περιεπάτησαν εις τα νόμιμα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ και τα των βασιλέων του Ισραήλ τα οποία εθέσπισαν. Και έπρατον οι ιοί του Ισραήλ κρυφίως πράγματα τα οποία δεν ήσαν ευθέα ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών και οκοδόμησαν εις αυτούς υψηλούς τόπους εν πάσες τες πόλες είναι αυτών από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Και ανήγυραν εις αυτούς αγάλματα και άλση επί πάντα υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Και εκεί εθυμίαζον επί πάντα στους υψηλούς τόπους καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών. Και έπρατον πονηρά πράγματα δια να παροργίζωση των Κύριων. Και λάτρευσαν τα είδωλα περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς «Δεν θέλετε κάμι το πράγμα τούτο». Και διαμαρτυρήθη ο Κύριος κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα δια χειρός πάντων των προφητών, πάντων των βλεπόντων λέγον «Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών και φυλάτετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξα εις τους πατέρας σας και των οποίων απέστειλα εις εσάς διαμέσου των δούλων μου των προφητών. Πλην αυτοί δεν υπήκουσαν, αλλά σκλήρναν τον τράχυλον αυτών ως τον τράχυλον των πατέρων αυτών, ήτινες δεν επίστευσαν εις Κύριον των Θεών αυτών. Και απέρριψαν τα διατάγματα αυτού και την διαθήκην αυτού, την οποίαν έκαμε μετά των πατέρων αυτών, και τας διαμαρτυρήσεις αυτού, τας οποίας διαμαρτυρήθη εναντίον αυτών. Και υπήγαν ο πίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν και ο πίσω των εθνών των πέριξ αυτών, περί των οποίων ο Κύριος προσέταξεν αυτούς να μη πράξωσιν ως εκείνα. Και εγκατέλειπον πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτών και έκαμον εις αυτούς χωνευτά, δύο μόσχους και έκαμον άλση και προσεκίνησαν πάσαν τη στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσαν τον Βάαλ. Και διεβίβαζον τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός και μετεχειρίζοντο μαντίας και ιονισμούς και επόλυσανε αυτούς εις τον απράτωση πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργίζωσιν αυτόν. Δια ταύτα ο Κύριος οργίστη σφόδρα κατά του Ισραήλ και απέβαλεν αυτούς από προσώπου αυτού. Δεν εναπελήφθη παρά μόνον η φυλή του Ιούδα. Και ο Ιούδας έτι δεν εφύλαξεν τα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτού, αλλά περιεπάτησαν εις τα διατάγματα του Ισραήλ, τα οποία έκαμαν. Και απέβαλεν ο Κύριος πάντο σπέρμα του Ισραήλ και κατέθλιψεν αυτούς και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των διαρπαζόντων έως σου απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού. Διότι απεσχίστη ο Ισραήλ από του οίκου Δαβίδ και έκαμον βασιλέα τον Ιεροβοάμ ιόν του Ναβάτ. Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ εξόπισθεν του Κυρίου και έκαμεν αυτούς να αμαρτήσωσιν αμαρτίαν μεγάλη. Διότι οι Ισραήλ περιεπάτησαν εν πάσες τες αμαρτίες του Ιεροβοάμ, τας οποίας έπραξε. Δεν απεμακρύνθησαν από αυτόν. Έως σου ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από προσώπου αυτού, καθώς ελάλησε διαχειρός πάντων των δούλων αυτού των προφητών. Και μετοκίστη ο Ισραήλ από της γης αυτού εις την Ασσυρίαν έως της ημέρας ταύτης. Και έφερον ο βασιλεύς της Ασσυρίας ανθρώπους εκ Βαβυλώνος και από Χούθα και από Αβά και από Εμάθ και από Σεφαρουήμ και κατόκισεν εν τες πόλεσι της Σαμαρίας αντί των ιών Ισραήλ και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατόκισαν εν τες πόλεσιν αυτής. Και εν διαρχή της εκεί κατοικήσεως αυτών δεν εφοβήθησαν τον Κύριον. Και απέστειλεν ο Κύριος τους λέοντας μεταξύ αυτών και θανάτωνον εξ αυτών. Και είπων προς τον βασιλέα της Ασσυρίας λέγοντες «Τα έθνη τα οποία μετόκισας και εκάθισας εν τες πόλεσι της Σαμαρίας δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης». Δια τούτο απέστειλε τους λέοντας μεταξύ αυτών και ειδού θανατώνους είναι αυτούς επειδή δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης. Τότε ο βασιλεύς της Ασσυρίας προσέταξε λέγον «Φέρετε εκεί ένα των ιερέων τους οποίους μετοκίσατε εκείθεν και ας υπάγωσι και ας κατοικήσωσιν εκεί και ας διδάξει αυτούς τον νόμον του Θεού της γης». Και εις των ιερέων, τους οποίους μετόκισαν εκ της Σαμαρίας, ήρθε και μετόκισεν εν Βεθήλ και δίδασκεν αυτούς πώς να φοβώνται τον Κύριον. Έκαστον όμως έθνος, έκαμον θεούς σε αυτούς και έθεσαν εις τους οίκους των υψηλών τόπων, τους οποίους οι Σαμαρίτε έκαμον, έκαστον έθνος εν τες πόλεσιν αυτών όπου κατόχουν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνος έκαμον την Σοκχώθ Βενώθ, οι δε άνδρες της Χουθά έκαμον την Εργάλ και οι άνδρες της Εμάθ έκαμον την Ασιμά. Και οι Αβίτε έκαμον την Νιβάζ και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτε έκαιον τους ιούς αυτών δια του πυρός εις τον Αδραμέλεχ και τον Αναμέλεχ θεούς των Σεφαρουιτών. Ούτως εφοβούντο τον Κύριον. Έκαμον δε εις αυτούς εκ των εσχάτων μεταξύ αυτών ιερείς των υψηλών τόπων, ήτινες εθυσίαζον υπέρ αυτών εν της οίκης των υψηλών τόπων. Εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τους ιδίους αυτών θεούς, κατά τον τρόπον των εθνών όθεν μετοκίστησαν. Έως της ημέρας ταύτης κάμνουσι κατά τους πρώτερους τρόπους, δεν φοβούνται τον Κύριον και δεν πράττουσι κατά τα διατάγματα αυτών, και κατά τα σκρίσεις αυτών και κατά τον νόμον και την εντολήν την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος εις τους ιούς Ιακώβ, τον οποίον ονόμασεν Ισραήλ. Και έκαμε προς αυτούς ο Κύριος διαθήκην και προσέταξεν αυτούς λέγον «Δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς και δεν θέλετε προσκυνήσει αυτούς, ουδε λατρεύσει αυτούς, ουδε θυσιάσει εις αυτούς. Αλλά τον Κύριον, ώστι σας ανοίγαγεν εκ γης Αιγύπτου, μεταδυνάμεως μεγάλης και εν βραχίων η εξυπλωμένο, αυτόν θέλετε φοβήστε και αυτόν θέλετε προσκυνεί και εις αυτόν θέλετε θυσιάζει. Και τα διατάγματα και τα σκρίσεις και τον νόμον και την εντολή την οποία έγραψε δια σας θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντοτε. Και την διαθήκη την οποία έκαμα προς εσάς δεν θέλετε λησμονήσει. Και δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς. Αλλά Κύριον τον Θεό σας θέλετε φοβήστε, και Αυτός θέλει σας ελευθερώσει εκ χειρός πάντων των εχθρών σας. Πλην δεν υπήκουσαν, αλλά έκαμνον κατά τους προτέρους τρόπους αυτών. Και τα έθνη ταύτα εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τα γλυπτά αυτών. Και ή αυτών και των ιών αυτών ή, καθώς οι πατέρες αυτών έκαμνον, ούτω κάμνουσιν έως της ημέρας ταύτης.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας του Ισραήλ, τους προφητεύοντας, και είπε προς τους προφητεύοντας εξιδίαν αυτών καρδίας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ουέ εις τους προφήτας τους μωρούς, τους περιπατούντας ο πίσω του πνεύματος αυτών, και δεν είδον ουδεμίαν όρασιν. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι ως εαλόπεκες εν της ερήμης. Δεν ανέβητε εις τας χαλάστρας, ουδέ ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, δια να σταθεί εν τη μάχη την ημέραν του Κυρίου, είδον ματαιότητας και μαντίας ψευδής, ήτινες λέγουσιν, ο Κύριος λέγει, και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς. Και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθεί. Δεν είδετε οράσεις ματέας, και ελαλήσατε μαντίας ψευδής, και λέγεται, ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα. Όθεν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ελαλήσατε ματαιότητας και είδετε ψεύδι, δια τούτο ιδού εγώ είμαι εναντίον σας, λέγει Κύριος ο Θεός. Και η χείρ μου θέλει είστε επί τους προφήτας, τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδι. Δεν θέλουσιν είστε εν τη βουλή του λαού μου και εν τη καταγραφή του οίκου του Ισραήλ, δεν θέλουσι καταγραφή, ουδέ θέλουσιν εισέλθει εις γήν Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Επειδή, ναι, επειδή επλάνησαν τον λαόν μου, λέγοντες «Ειρήνη» και δεν υπάρχει ειρήνη, και ο Ις έκτιζε τείχον και ιδού οι άλλοι περιήλυφων αυτών με πυλών αμάλακτων. Είπε προς τους αλήφοντας με πυλών αμάλακτων ότι θέλει πέσει. Θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα και εσείς, λήθοι χαλάζεις, θέλετε πέσει κατά αυτού και άνεμος θυελώδης θέλει σχίσει αυτόν. Ιδού, όταν ο τείχος πέσει, δεν θέλουν συνειπεί προς εσάς, πού είναι η αληφή με την οποία ηλείψατε αυτόν. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θελεξάπαντος σχίσει αυτόν εν τη οργή μου διανέμου θυελώδους, και εν το θυμό μου θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα, και εν τη οργή μου λύθη φοβεράς χαλάζεις, για να καταστρέψω συν αυτόν. Και θέλω ανατρέψει τον τείχον, τον οποίον ηλείψατε με πυλών αμάλακτον, και θέλω κατεδαφίσει αυτόν, και θέλουσιν ανακαλυφθεί τα θεμέλια αυτού, και θέλει πέσει, και εσείς θέλετε συναπολεστεί εν μέσω αυτού, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω συντελέσει τον θυμόν μου επί των τείχων, και επί τους αλείψαντες αυτών με πυλών αμάλακτον, και θέλω υπεί προς εσάς. Ο τείχος δεν υπάρχει, ουδέ οι αλείψαντες αυτών, οι προφήτε του Ισραήλ, οι προφητεύοντες περί της Ιερουσαλήμ, και βλέποντες οράματα ειρήνης περί αυτής, και δεν υπάρχει ειρήνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσύ, ιέ ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί της θυγατέρας του λαού σου, τας προφητευούσας εξιδίαν αυτών καρδίας, και προφήτευσον κατά αυτών και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ουέ εις εκείνας, έτινες σειράπτουση προς κεφάλαια δια πάντα αγκώνα χειρός, και κάμνουση καλύπτρας επί την κεφαλήν πάσης ηλικίας, δια να δελεάζωση ψυχάς. Τας ψυχάς του λαού μου δελεάζεται, και θέλετε σώσει τα σε αυτόν ψυχάς, και θέλετε με βεβηλώνει μεταξύ του λαού μου, δια μίαν δράκα κρυθής και δια κομμάτια άρτου, ώστε να θανατώνετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να αποθάνωσει, και να σώζετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να ζώσει, ψευδόμενοι προς τον λαόν μου, τον ακούοντα ψεύδι. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σας εις τα προσκεφάλαιά σας, με τα οποία δελεάζετε τα ψυχάς, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει αυτά από τον βραχιώνων σας, και θέλω αφήσει τα ψυχάς να φύγωση, τα ψυχάς τας οποίας σεις δελεάζετε, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει τα σκαλύπτρα σας, και ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας, και δεν θέλουσιν είστε πλέον εις την χείρα σας δια να δελεάζονται, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι με ψεύδι εθλίψατε την καρδίαν του δικαίου, τον οποίον εγώ δεν ελείπησα, και ενισχύσατε τα σχήρας του κακούργου, ώστε να μη επιστρέψει από τη οδού αυτού της πονηράς, δια να σώσω την ζωήν αυτού. Δια τούτο δεν θέλετε ειδή πλέον ματαιότητα, και δεν θέλετε μαντεύσει μαντίας. και θέλω ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και αυτοί ήσανε διαιρέσεις των υιών του Ααρών. Οι υιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθανον ο Ναδάβ και Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών και δεν είχον υιούς. Όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και δήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ τον Τεσαδόκ εκ των υιών Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ εκ των υιών του Ιθάμαρ κατά τα χρέη αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των υιών Ελεάζαρ παρά εκ των υιών Ιθάμαρ. Και διηρέθησαν ούτω. Εκ των υιών Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οίκου πατέρων και εκ των υιών Ιθάμαρ 8 αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Δήρεσαν δε αυτούς διακλήρων τούτους προς εκείνους. Διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των υιών Ελεάζαρ και εκ των υιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψεν αυτούς Σεμαΐας ο υιός του Ναθαναήλ, ο γραμματεύς, ο εκ των Λεβιτών, έμπροσθεν του βασιλέως και των αρχόντων και Σαδόκ του ιερέως και Αχιμέλεχ υιού του Αβιάθαρ και έμπροσθεν των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, λαμβανωμένης μιας πατριάς εκ του Ελεάζαρ και μιας εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθεν εις τον Ιεοαρίβ, ο δεύτερος εις τον Ιεδαΐαν, ο τρίτος εις τον Χαρίμ, ο τέταρτος εις τον Σεωρίμ, ο πέμπτος εις τον Μαλχίαν, ο έκτος εις τον Μεϊαμίν, ο έβδομος εις τον Ακός, ο όγδοος εις τον Αβιά, ο ένατος εις τον Ιησούν, ο δέκατος εις τον Σεχανίαν, ο ενδέκατος εις τον Ελιασίβ, ο δωδέκατος εις τον Ιακίμ, ο δέκατος τρίτος εις τον Ουφά, ο δέκατος τέταρτος εις τον Ιεσεβάβ, ο δέκατος πέμπτος εις τον Βιλγά, ο δέκατος έκτος εις τον Ιμίρ, ο δέκατος έβδομος εις τον Εζίρ, ο δέκατος όγδοος εις τον Αφισίς, ο δέκατος ένατος εις τον Πεθαΐα, ο εικοστός εις τον Ιεζεκίηλ, ο εικοστός πρώτος εις τον Ιαχήν, ο εικοστός δεύτερος εις τον Γαμούλ, ο εικοστός τρίτος εις τον Δελαΐαν, ο εικοστός τέταρτος εις τον Μααζίαν. Αυτοί ήσανε διατάξεις αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών, δια να εισέρχονται εις τον οίκον του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις αυτούς, δια χειρός Ααρών του πατρός αυτών, ως προσέταξεν εις αυτών Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Περί δε των επιλείπων υιών Λεβί. Εκ των υιών Αμραμ, ήτο ο Σουβαήλ, εκ των υιών Σουβαήλ, ο Ιεδαΐας. Περί του Ρεαβιά. Εκ των υιών Ρεαβιά, ο πρώτος, ήτο ο Ιεσία. Εκ των Ισαριτών, ο Σελομόθ. Εκ των υιών Σελομόθ, ο Ιαάθ. Οι δε οι Χεβρών ήσαν. Ιεριάς ο πρώτος, Αμαρίας ο δεύτερος, Ιαζήλ ο τρίτος, Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Εκ των υιών Οζήλ, Μιχά. Εκ των υιών του Μιχά, Σαμίρ. Ο αδερφός του Μιχά, ήτο, ο Ιεσία. Εκ των υιών Ιεσία, ο Ζαχαρία. Οι υιοί του Μεραρί ήσαν Μαλή και Μουσί. Οι υιοί του Ιαζία, Βενό. Οι υιοί του Μεραρί δια του Ιαζία, Βενό και Σοάμ και Ζακχούρ και Ιβρί. Εκ του Μαλή ήτο ο Ελεάζαρ, ώστις δεν είχε νιούς. Περί δε του Κις. Οι υιοί του Κις, ο Ιεραμέιλ. Και οι του Μουσί, Μαλή και Εδέρ και Ιεριμώθ. Ούτι ήσαν οι υιοί των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Έριψαν και ούτι κλήρους, καθώς οι αδελφοί αυτών, οι υιοί του Ααρών, έμπροσθεν του βασιλέως Δαβίδ και του Σαδόκ και του Αχιμέλεχ και των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, εξισουμένων των πρώτων πατριών μετά των αδελφών αυτών των νεωτέρων. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΕ. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι άρχοντες του στρατεύματος δήρεσαν εις την υπηρεσίαν τους υιούς του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν δια να υμνοδώσιν εν κιθάρες, εν ψαλτηρίης και εν κυμβάλης. Και ο αριθμός των εργαζομένων κατά την υπηρεσίαν αυτών ήτο, εκ των ιών Ασάφ, Ζακχούρ και Ιωσήφ, και Νεθανίας και Ασαριλά, ή Ασάφ, υπό την οδηγίαν του Ασάφ, του υμνοδούντος κατά την διάταξη του βασιλέως. Του Ιεδουθούν, ή του Ιεδουθούν, Γεδαλίας και Σερί και Ιεσάφ.

0: Και το κέρας. Έδωκε δε ο Θεός εις τον εμάν 14 ιούς και 3 θυγατέρας. Πάντες ούτι υπό την οδηγία του πατρός αυτών ήσαν υμνοδούντες εν το οίκο του Κυρίου εν κυμβάλης ψαλτηρίης και κιθάρες δια την υπηρεσία του οίκου του Θεού κατά την διάταξη του βασιλέως προς τον Ασάφ και Ιεδουθούν και εμάν. Και έγινε ο αριθμός αυτών μετά των αδελφών αυτών των δεδιδαγμένων τα άσματα του Κυρίου 288, πάντες συνετοί. Και έριψαν κλήρους περί της υπηρεσίας, εξίσου ο μικρός καθώς ο μεγάλος, ο διδάσκαλος καθώς ο μαθητής. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθε δια τον Ασάφ εις τον Ιωσήφ, ο δεύτερος εις τον Γεδαλίαν. Ούτως και οι αδελφοί αυτού και οι αυτού ήσαν 12. Ο τρίτος εις τον Ζακχούρ, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο τέταρτος εις τον Ισερί, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο πέμπτος εις τον Νεθανία, ούτως και οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έκτος εις τον Βουκίαν, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έβδομος εις τον Ιεσαριλά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο όγδος εις τον Ιεσαΐαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ένατος εις τον Ματθανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος εις τον Σιμεΐ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ενδέκατος εις τον Αζαρέιλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δωδέκατος εις τον Ασαβίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος τρίτος εις τον Σουβαΐλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος τέταρτος εις τον Ματαθίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος πέμπτος εις τον Ιερεμώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος έκτος εις τον Ανανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος έβδομος εις τον Ιωσβεκασά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος όγδος εις τον Ανανί, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος ένατος εις τον Μαλωθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός εις τον Ελιαθά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός πρώτος εις τον Οθύρ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός δεύτερος εις τον Γιδαλθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός τρίτος εις τον Μααζιώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός τέταρτος εις τον Ρωμαμθή Έζερ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του λίτερ που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιό,

0: μαλλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό. Για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια. Μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα απ' εδώ και το άλλο απ' εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ, εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη, είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον νηφίο της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις. Έστω και αν καείς και εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος. Πολλοί παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου? Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι γυναίκες. Μπορείς να θυλάσεις το παιδί σου να τρώει από σένα και να μεγαλώνει? Αυτός ο σύνδεσμος δεν μπορεί να τον έχει ο πατέρας, μπορεί να πάρει το βρέφος, αλλά ως εκεί. Είναι άλλη η σύνδεση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Θεός έχει βάλει άλλους ρόλους, δεν είναι καλύτερος και χειρότερος. Σκεφτόμουν όταν το ετοίμαζα αυτό, λέω, Κύριε, αν γεννιόμουν γυναίκα, θα έπαιζα το ρόλο μου όπως έπρεπε, όπως ο Θεός με έκανε. Όταν είσαι άνδρας, είσαι άνδρας. Δεν είναι το καλό και το κακό. Εφεσίους 5 κεφάλαιο στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε. Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Γυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρες την κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσεις εν παντή, σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα, πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ να είμαι στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα, ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι, να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός έβαλε καλλιεργούν τη ζωή, διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας. Να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άντρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «εγώ είμαι ο άντρας, ακούτε τι σας λέω». Να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, γενικά έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις, ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη Ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα, είδες άντρα μου, ή κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από τους άνδρες. Όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναική φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά, στην αγκαλιά, όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολλοί. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες. Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει πρότυπα. Μπορεί να μην είναι πιστοί, αλλά παραμένει μέσα τον DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί. Δεν υπάρχει άρσεν και φίλοι, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του και δεν θα πάνε οι άντρες στον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση, για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί, είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, οι ύμνοι, οι αισθητικοί εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί οι ύμνοι είναι πνευματικοί. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό. Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, των νυφίων και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να το σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, ορθόδοξοι κλπ, ηρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με το Θεό. Εμείς λέει έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα, αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδελφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συνέστημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός δεν μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλο. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του, να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η Γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να άρχει πάνω από μένα? Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι, ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ, ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέει, όχι, δεν έχω να υποτάσσουμε εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, της λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα, είμαι. Δεν ξέρω πώς το σκεφτόταν, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρεύτηκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε? Δεν θέλει να υποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός? Εγώ θέλω να είμαι πάνω από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο Λόγος του Θεού, μην Κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε ένα βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει κολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το Λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την θηλυκή φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσω άντρας γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας βέβαια δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμενγαρ ούκ οφείλει κατακαλύπτεσθε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός εστίν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει όμορφα και ωραία και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερο στην 1 Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση, κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία, γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες, είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γέννηση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του, να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει, όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός όπως γίνεται σήμερα. Αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Όταν διαβάζεις εδώ, θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν, τι καταλαβαίνεις? Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται βοηθόν όμοιον με αυτόν, δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα, όταν έφερε τον Αδάμ, που ονόμασε όλα τα ζώα, δεν τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε, και η Εύα βέβαια. Δηλαδή, πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα, αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ, τα μάτια έχει σημασία, ή ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ, λέει, ονόμασε την Εύα. Αυτή θα είναι ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του άντρε πιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε? Μα η γυναίκα. Το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, μα η Εύα, εγώ φταίω, ας τον Αδάμ. Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1η Τιμωθέου 2:14. Και Αδάμ ουκ υπατήθη. Η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ. Μα και ο Αδάμ αμάρτησε. Ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συναίσθημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16, «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε «Ο άνδρας σας εξουσιάζει». Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει «Σε αυτό θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». 1 Πέτρου 3:5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα. «Ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ Κύριον αυτόν καλούσα». Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω. Γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, ναι, Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθεν η Σάρα. Ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. «Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση». Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άνδρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα αδερφή δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του. Συμπληρωματική στη φύση. Διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτόν το ντοκιμαντέρ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ σε συνέντευξή του δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων. Και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτόν το ντοκιμαντέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε, όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δούλευε, οι γυναίκες, ήταν στα σπίτια. Δούλευαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε τα κράτη? Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπρεπε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω? Με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριον στο να πλένει έτοιμα τα πράγματα. Ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω. Μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι. Να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλανε να είναι στο σπίτι να μεγαλώνουν με τις αρχές τις χριστιανικές, με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω. Ποιος θα προσέχει τα παιδιά? Τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον Κύριο, ενώ έξω, εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος, κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ, κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιο το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες σε αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω και αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Θα τα όλα τα ξεπάσει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή, από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές. Αυτός ήταν ο ρόλος τους και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλε να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16:13. Προστάζει η γραφή τους άντρες, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε του Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς, του λέει: «Ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορεί εσύ να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου. Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά. Γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει. Γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Το σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν ότι όχι, δεν να πληρώσεις. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο, δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπος. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλος. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσα ακριβώς όσα ήταν. Μια σήμη. Δεχτώ μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχότανε. Ήταν δηλαδή ο λόγος του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτείς και να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού, όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια, ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία. Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άνδρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους άντρες, να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει: τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα. Άξια. Λέει: επαγγελματίζει τη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Ψωμί οκνηρία δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω, είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άντρας από το ρόλο του, από αυτόν που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορυφαίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ουκ κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή με θηλυπρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει: μάχερ ενάντια στα άλογά τους και ενάντια στις αμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή, κατάντησαν σαν γυναίκες, ήταν γυναικούλες, οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε πάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άνδρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει: πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της αντρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα, αυτό που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την Εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνω. Σου λέει τι κάνω εδώ. Και η Εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκες, κοινωνικές, συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν οι άντρες και είπαν: μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις εκκλησίες? Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφερα μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άντρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι. Να έρθει από τη δουλειά, να κάτσει, να ανοίξει την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι ο φέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν το συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας, προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων, δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύν αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης, υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άνδρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άνδρες δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άνδρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άνδρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άντρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να εδραιώνουν την κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άνδρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κυρίου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, Να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Ποια γυναίκα δεν το θέλει αυτό? Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, έξω, έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς? Ας μην αγοράσεις όλα τα έξω που υπάρχει, γιατί πάντα υπάρχει κάτι. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του καταναλωτισμού. Δεν ανάγκη να αλλάζεις τα επιπλά σου κάθε 2-3 χρόνια, αυτοκίνητο κάθε 4-5 χρόνια. Να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξουμε αυτό. Βγήκε το νέο μοντέλο κινητό. Και συνέχεια να είσαι. Και όχι μόνο ότι δεν τα πληρώνουν, πολλοί πιστοί είναι κάτω από χρέος. Και συνέχεια πληρώνουν δόσεις και δεν τους φτάνουν. Και μέχρι να ξοφλήσεις το ένα, χάλασε το άλλο. Και είσαι συνέχεια χρεωμένος, γιατί έτσι σε θέλει το σύστημα. Και δούλεψε και βρες άλλη δουλειά και πιες πιο πολλά λεφτά και δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις. Και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη, έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ τα παιδιά μου. Ώσπου ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Παρά περιμένεις τότε. Αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας, Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία Σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 16ο κεφάλαιο. Και στον 17ο χρόνο του Φεκά, του γιού του Ρεμαλία, βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν ο Άχαζ βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξε όμως το ευθύν μπροστά στον Κύριο το Θεό του, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Αλλά περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ και μάλιστα πέρασε το γιο του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Τότε ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για πόλεμο ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και πολιόρκησαν τον Άχαζ, όμως δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, αποκατέστησε την Ελλάδα κάτω από την εξουσία της Συρίας και έδιωξε τους Ιουδαίους από την Ελλάδα. Και καθώς οι Σύριοι ήρθαν στην Ελλάδα, κατοίκησαν εκεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Άχαζ έστειλε μηνυτές στον Θεγλάρ Θελασσάρ, το βασιλιά της Ασσυρίας, λέγοντας «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανέβα και σώσε με από το χέρι του βασιλιά της Συρίας και του βασιλιά του Ισραήλ που σηκώθηκαν εναντίον μου». Και ο Άχαζ πήρε το ασίμι και το χρυσάφι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά και το έστειλε ως δώρο στον βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον εισάκουσε. Και ανέβηκε ο βασιλιάς της Ασσυρίας ενάντια στη Δαμασκό και την κυρίευσε και μετήκησε τους κατοίκους της στην Κύρ, το δε Ρεσίν το θανάτωσε. Και ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό προς συνάντηση του Θεγλάρ Φελασσάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριο που υπήρχε στη Δαμασκό. Και ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στον Ουρία τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπο του με υπόδειγμα ολόκληρης της εργασίας του. Και ο Ουρίας ο ιερέας έκτισε το θυσιαστήριο σύμφωνα με όλα όσα ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε από τη Δαμασκό. Έτσι έκανε ο Ουρίας ο ιερέας μέχρι ότου έρθει ο βασιλιάς Άχαζ από τη Δαμασκό. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε από τη Δαμασκό, ο βασιλιάς είδε το θυσιαστήριο. Και ο βασιλιάς πλησίασε στο θυσιαστήριο και έκανε προσφορά επάνω σε αυτό. Και έκαψε το ολοκαύτωμα του και την προσφορά του από άλφυτα και εξέχινε επάνω τη σπονδή του και ράντισε το αίμα των ειρηνικών του προσφορών επάνω στο θυσιαστήριο. Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από τον οίκο, ανάμεσα από το θυσιαστήριο και τον οίκο του Κυρίου και το έβαλε προς την βορεινή πλευρά του θυσιαστηρίου. Και ο βασιλιάς Άχαζ πρόσταξε τον Ουρία τον ιερέα, λέγοντας «Επάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο να προσφέρεις το ολοκαύτωμα το πρωινό και την εσπερινή προσφορά από άλφυτα και το ολοκαύτωμα του βασιλιά και την προσφορά του από άλφυτα μαζί με το ολοκαύτωμα ολόκληρου του λαού της γης και την προσφορά τους από άλφυτα και τις σπονδές τους». Και ράντισε πάνω σε αυτό όλο το αίμα του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα της θυσίας. Και το χάλκινο θυσιαστήριο θα είναι σε μένα για να ρωτάω τον Κύριο. Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκανε σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο βασιλιάς Άχαζ. Και ο βασιλιάς Άχαζ έκοψε τα συγκλίσματα των βάσεων και σήκωσε από πάνω του το λουτήρα και κατέβασε τη θάλασσα επάνω από τα χάλκινα βόδια που ήσαν από κάτω της και την έβαλε σε μια πέτρινη βάση. Και το στέγαστρο του Σαββάτου, που είχαν οικοδομήσει στον οίκο, και την εξωτερική είσοδο του βασιλιά, τη μετατόπισε από τον οίκο του Κυρίου, εξαιτίας του βασιλιά της Ασσυρίας. Οι υπόλοιπες πράξεις του Άχαζ, όσες έπραξε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Άχαζ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και στο 12ο χρόνο του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα, στη Σαμάρια βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, 9 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όμως όχι όπως οι βασιλιάδες του Ισραήλ που ήσαν πριν από αυτόν. Εναντίον του ανέβηκε ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και ο Οσιέ έγινε δούλος του και του έδινε φόρο. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας βρήκε συνωμοσία στον Οσιέ, επειδή είχε στείλει μηνύτες στον Σο, το βασιλιά της Αιγύπτου, και δεν έδωσε φόρο στο βασιλιά της Ασσυρίας, όπως έκανε κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον συνέκλεισε και τον έδεσε σε φυλακή. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας ανέβηκε διαμέσου όλης της γης. Και ανέβηκε στη Σαμάρια και την πολιόρκησε 3 χρόνια. Και στον 9ο χρόνο του Οσιέ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας κυρίευσε τη Σαμάρια και μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τον κατοίκησε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στο ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Και αυτό έγινε επειδή οι γη του Ισραήλ αμάρτησαν στον Κύριο το Θεό τους, που τους είχε ανεβάσει από τη γη της Αιγύπτου κάτω από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και σεβάστηκαν άλλους θεούς. Και περπάτησαν στα νόμιμα των εθνών, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και σε εκείνα των βασιλιάδων του Ισραήλ που είχαν θεσπίσει. Και οι γη Ισραήλ, κρυφά, έκαναν πράγματα που δεν ήσαν με ευθύτητα μπροστά στον Κύριο το Θεό τους και έκτισαν για τον εαυτό τους υψηλούς τόπους σε όλες τις πόλεις τους, από πύργο φυλάκων μέχρι πόλη οχυρή. Και έστησαν για τον εαυτό τους αγάλματα και άλση πάνω σε κάθε υψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και εκεί θυμίαζαν επάνω σε όλους τους υψηλούς τόπους, όπως και τα έθνη που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά τους. Και έκαναν πράγματα πονηρά για να παροργίζουν τον Κύριο. Και λάτρευσαν τα είδωλα για το οποίο ο Κύριος τους είχε πει «Δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα». Και ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Ιούδα, διαμέσου όλων των προφητών, όλων εκείνων που έβλεπαν, λέγοντας «Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους και τηρείτε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, σύμφωνα με όλο τον νόμο που είχα προστάξει στους πατέρες σας και τον οποίο σας έστειλα διαμέσου των δούλων μου, των προφητών». Όμως αυτοί δεν υπάκουσαν, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους, όπως τον τράχυλο των πατέρων τους, που δεν πίστεψαν στον Κύριο το Θεό τους. Και απέρριψαν τα διατάγματά του και τη διαθήκη του, που είχε κάνει μαζί με τους πατέρες τους, και τις διαμαρτυρίες του, που είχε διαμαρτυρηθεί εναντίον τους. Και πήγαν πίσω από τη ματαιότητα, και ματαιώθηκαν, και πίσω από τα έθνη που είναι ολόγερά τους, για τα οποία ο Κύριος τους είχε προστάξει να μην κάνουν όπως εκείνα. Και εγκατέλειψαν όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά, 2 μοσχάρια, και έκαναν άλση και προσκύνησαν ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσαν τον Βάαλ. Και διαπερνούσαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά και μεταχειρίζονταν μαντίες και ιονισμούς και πούλησαν τον εαυτό τους στο να πράττουν πονηρά μπροστά στο Κύριο για να τον παροργίζουν. Γι' αυτά, ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στον Ισραήλ και τους απέβαλε από το πρόσωπό του. Δεν εναπέμεινε παρά μόνη η φυλή του Ιούδα. Ακόμα και ο Ιούδας δεν φύλαξε τις εντολές του Κυρίου του Θεού του, αλλά περπάτησαν στα διατάγματα του Ισραήλ που είχαν κάνει. Και ο Κύριος απέβαλε ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ και τους κατέθλιψε και τους παρέδωσε στο χέρι αυτών που διαρπάζουν μέχρι ότου τους απέρριψε από το πρόσωπό του. Επειδή ο Ισραήλ αποσχίστηκε από την οικογένεια του Δαβίδ και έκαναν βασιλιά τον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ, Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ από το να ακολουθεί τον Κύριο και τους έκανε να αμαρτήσουν αμαρτία μεγάλη. Επειδή οι γη Ισραήλ περπάτησαν σε όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ που είχε πράξει. Δεν απομακρύνθηκαν από αυτές. Μέχρι ότου ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από το πρόσωπό του, όπως είχε μιλήσει διαμέσου όλων των δούλων του, των προφητών. Και ο Ισραήλ μετικίστηκε από τη γη του στην Ασσυρία μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έφερε ανθρώπους από τη Βαβυλώνα και από τη Χουθά και από την Αβά και από την Εμάθ και από την Σεφαρουήμ και τους κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας, αντί για τους γιους Ισραήλ, και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατοίκησαν στις πόλεις της. Και στην αρχή της κατοίκησής τους εκεί δεν φοβήθηκαν τον Κύριο. Και ο Κύριος έστειλε λιοντάρια ανάμεσά τους και θανάτωναν από αυτούς. Κι είπαν στο βασιλιά της Ασσυρίας λέγοντας «Τα έθνη που μετήκησες στις πόλεις της Σαμάριας δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης. Γι' αυτό έστειλε τα λιοντάρια ανάμεσά τους και δες, τους θανατώνουν, επειδή δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης». Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας πρόσταξε λέγοντας «Φέρτε εκεί ένα από τους ιερείς που μετικήσατε απ' εκεί και ας πάνε και ας κατοικήσουν εκεί και ας τους διδάξουν τον νόμο του Θεού της γης». Και ένας από τους ιερείς που τους μετήκησαν στη Σαμάρια ήρθε και κατοίκησε στη Βεθήλ και τους δίδασκε πώς να φοβούνται τον Κύριο. Κάθε ένα έθνος, όμως, έκαναν θεούς για τον εαυτό τους και τους έβαλαν στους οίκους των ψηλών τόπων που οι Σαμαρίτες είχαν κάνει, κάθε ένα έθνος στις πόλεις τους όπου κατοικούσαν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνας έκαναν τη Σοκώθ Βενόθ, ενώ οι άνδρες της Χουθά έκαναν την Εργάλ και οι άνδρες της Εμάθ έκαναν την Ασιμά και οι Αβίτες έκαναν την Ιβάζ και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτες έκαιγαν τους γιους τους μέσα στη φωτιά στον Αδραμέλεχ και Αναμέλεχ που ήσαν θεοί των Σεφαρουιτών. Έτσι φοβόνταν τον Κύριο και έκαναν για τον εαυτό τους ιερείς των ψηλών τόπων από τους τελευταίους ανάμεσά τους, που θυσίαζαν για αυτούς μέσα στους οίκους των ψηλών τόπων. Φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τους δικούς τους θεούς, σύμφωνα με τον τρόπο των εθνών. Γι' αυτό μετικίστηκαν. Μέχρι την ημέρα αυτή κάνουν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους. Δεν φοβούνται τον Κύριο και δεν πράττουν σύμφωνα με τα διατάγματά τους και σύμφωνα με τις κρίσεις τους και σύμφωνα με τον νόμο και την εντολή που ο Κύριος είχε προστάξει στους γιους Ιακώβ, τον οποίο ονόμασε Ισραήλ. Και ο Κύριος έκανε σε αυτούς διαθήκη και τους πρόσταξε λέγοντας «Δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς και δεν θα τους προσκυνήσετε, ούτε θα τους λατρεύσετε, ούτε θα θυσιάσετε σε αυτούς. Αλλά τον Κύριο που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλη δύναμη και με απλωμένο βραχίωνα, αυτόν θα φοβάστε και αυτόν θα προσκυνάτε και σε αυτόν θα θυσιάζετε. Και τα διατάγματα και τις κρίσεις και τον νόμο και την εντολή που έγραψε για σας θα προσέχετε να εκτελείτε πάντοτε. Και άλλους θεούς δεν θα φοβηθείτε. Και τη διαθήκη που έκανα σε εσάς δεν θα τη ξεχάσετε. Και δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς. Αλλά τον Κύριο το Θεό σας θα φοβάστε. Και αυτός θα σας ελευθερώσει από το χέρι όλων των εχθρών σας». Όμως δεν υπάκουσαν, αλλά έκαναν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους τους. Και αυτά τα έθνη φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τα γλυπτά τους. Και η γη τους και η γη των γιών τους, όπως έκαναν οι πατέρες τους, έτσι κάνουν και αυτοί μέχρι αυτή την ημέρα. Η Εζεκιήλ 13ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους προφήτες του Ισραήλ που προφητεύουν και πες σε αυτούς που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά, ακούστε το λόγο του Κυρίου». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονο στους μωρούς προφήτες που περπατούν πίσω από το πνεύμα τους και δεν έχουν δει καμία όραση. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι σαν τις αλεπούδες στις ερήμους. Δεν έχετε ανέβει στις χαλάστρες, ούτε έχετε ανεγείρει περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, για να σταθεί στη μάχη την ημέρα του Κυρίου. Είδαν ματαιότητες και αναλυθείς μαντίες που λένε «Ο Κύριος λέει», ενώ ο Κύριος δεν τους έχει αποστείλει. Και έκαναν τους ανθρώπους να ελπίζουν ότι ο λόγος τους θα εκπληρωνόταν. Δεν είδατε μάταιες οράσεις και μιλήσατε αναλυθείς μαντίες και λέτε «Ο Κύριος είπε, ενώ εγώ δεν μίλησα». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μιλήσατε ματαιότητες και είδατε ψέματα, γι' αυτό δέστε, εγώ είμαι εναντίον σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και το χέρι μου θα είναι ενάντια στους προφήτες, αυτούς που βλέπουν ματαιότητες και που μαντεύουν ψέματα. Δεν θα είναι στη βουλή του λαού μου και στην καταγραφή του οίκου Ισραήλ δεν θα καταγραφούν, ούτε θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός. Επειδή ναι, επειδή πλάνησαν το λαό μου λέγοντας «Ειρήνη» και δεν υπάρχει ειρήνη. Και ο ένας έκτιζε τείχο και δες, οι άλλοι τον περιάλυφαν με αμάλαχτο πυλό. Πες σε αυτούς που αλήφουν με αμάλαχτο πυλό ότι θα πέσει, θα γίνει βροχή που κατακλίζει. Και εσείς, πέτρες από χαλάζι, θα πέσετε πάνω του και θυελώδης άνεμος θα τον σχίσει. Δέστε, όταν πέσει ο τείχος, δεν θα σας πούν «Πού είναι η αλήφη με την οποία τον αλείψατε?» Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Οπωσδήποτε θα τον σχίσω μέσα στην οργή μου με θυελώδη άνεμο. Και στο θυμό μου θα γίνει βροχή που κατακλίζει. Και μέσα στην οργή μου πέτρες από φοβερό χαλάζι για να τον καταστρέψουν. Και θα ανατρέψω τον τοίχο που αλείψατε με αμάλακτο πυλό και θα τον κατεδαφίσω και θα αποκαλυφθούν τα θεμέλια του και θα πέσει. Και εσείς θα απολεστείτε μαζί μέσα σε αυτόν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα συντελέσω το θυμό μου ενάντια στον τοίχο και ενάντια σε αυτούς που τον άλυψαν με αμάλακτο πυλό και θα σας πω «Ο τοίχος δεν υπάρχει, ούτε αυτοί που τον είχαν αλείψει, οι προφήτες του Ισραήλ, αυτοί που προφητεύουν για την Ιερουσαλήμ και βλέπουν για αυτήν οράματα ειρήνης και δεν υπάρχει ειρήνη», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και εσύ, γη ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στις θυγατέρες του λαού σου, αυτές που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά, και προφήτευσε εναντίον τους και πες. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος εκείνες που ράβουν μαζί προσκέφαλα για κάθε αγκώνα χεριού και κάνουν καλύπτερες επάνω στο κεφάλι κάθε ηλικίας για να δελεάζουν ψυχές. Δελεάζετε τις ψυχές του λαού μου και θα σώσετε τις δικές σας ψυχές. Και θα με βεβηλώνετε ανάμεσα στο λαό μου για μια δραξιά κριθάρι και για μερικά κομμάτια ψωμί, ώστε να θανατώνετε ψυχές που δεν έπρεπε να πεθάνουν και να σώζετε ψυχές που δεν έπρεπε να ζουν, λέγοντας ψέματα προς το λαό μου, ο οποίος ακούει ψέματα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στα προσκέφαλά σας με τα οποία δελεάζετε τις ψυχές για να πετούν προς εσάς και θα τα ξεσχίσω από τους βραχίονές σας και θα αφήσω τις ψυχές να φύγουν, τις ψυχές που εσείς δελεάζετε για να πετούν προς εσάς. Και θα ξεσχίσω τις καλύπτρες σας και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και δεν θα είναι πλέον στο χέρι σας για να δελεάζονται και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή με τα ψέματα θλίψατε την καρδιά του δικαίου που εγώ δεν λύπησα και ενισχύσατε τα χέρια του κακούργου ώστε να μην επιστρέψει από τον πονηρό του δρόμο για να σώσω τη ζωή του. Γι' αυτό δεν θα δείτε πλέον ματαιότητα και δεν θα μαντέψετε μαντίες. Και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρώτη Χρονικών 24 κεφάλαιο. Και οι διαιρέσεις των γιών του Ααρών ήσαν οι εξής. Οι γη του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιούδ πέθαναν μπροστά στον πατέρα τους και δεν είχαν γιους. Γι' αυτό ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και ο Δαβίδ τους διέρεσε και τον Σαδόκ από τους γιους του Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ από τους γιους του Ιθάμαρ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στην υπηρεσία τους. Και βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί από τους γιους του Ελεάζαρ παρά από τους γιους του Ιθάμαρ. Και διαιρέθηκαν ως εξής. Από τους γιους του Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οικογενειών πατέρων. Και από τους γιους του Ιθάμαρ 8 αρχηγοί από την οικογένεια των πατέρων τους. Και τους διέρεσαν με κλήρους, αυτούς προς εκείνους, επειδή διευθυντές του Αγιαστηρίου και διευθυντές του οίκου του Θεού ήσαν από τους γιους του Ελεάζαρ και από τους γιους του Ιθάμαρ. Και τους κατέγραψε ο Σεμαΐας, ο γιος του Ναθαναήλ, ο γραμματέας, εκείνος από τους Λεβίτες, μπροστά στο βασιλιά, και από τους άρχοντες του Σαδόκ του ιερέα και του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ, και μπροστά στους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λεβιτών, παίρνοντας μια πατριά από τον Ελεάζαρ και μία από τον Ιθάμαρ. Και ο πρώτος κλήρος βγήκε στον Ιωαρίβ, ο δεύτερος στον Ιεδαΐα, ο τρίτος στο Χαρίμ, ο τέταρτος στον Σεωρίμ, ο πέμπτος στο Μαλχία και ο έκτος στο Μεϊαμίν, ο έβδομος στον Ακκός, ο όγδος στον Αβιά, ο ένατος στον Ιησού, ο δέκατος στο Σεχανία, ο ενδέκατος στον Ηλιασίβ, ο δωδέκατος στον Ιακίμ, ο δέκατος τρίτος στον Ουφά, ο δέκατος τέταρτος στον Ισεβάβ, ο δέκατος πέμπτος στο Βιλγά, ο δέκατος έκτος στον Ιμίρ, ο δέκατος έβδομος στον Εζίρ, ο δέκατος όγδος στον Αφισίς, ο δέκατος ένατος στον Πεθαΐα, ο εικοστός στον Εζεκιήλ, ο εικοστός πρώτος στον Ιαχίν, ο εικοστός δεύτερος στον Γαμούλ, ο εικοστός τρίτος στον Δελαΐα, ο εικοστός τέταρτος στον Μααζία. Αυτές ήσαν οι διατάξεις τους στην υπηρεσία τους για να μπαίνουν στον οίκο του Κυρίου σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς διαμέσου του Ααρών, του πατέρα τους, όπως τον είχε προστάξει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για δε τους υπόλοιπους γιους του Λεβί, από τους γιους του Αμράμ, ήταν ο Σουβαΐλ, από τους γιους του Σουβαΐλ, ο Ιεδαΐας. Για τον Ρεαβιά, από τους γιους του Ρεαβιά, ο πρώτος ήταν ο Ιεσία. Από τους Ισααρίτες, ο Σελομόθ. Από τους γιους του Σελομόθ ήταν ο Ιαάθ. Και οι γη του Χεβρών ήσαν ο Ιερεάς ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ ο τρίτος, ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Από τους γιους του Οζιήλ ήταν ο Μιχά. Από τους γιους του Μιχά ήταν ο Σαμίρ. Ο αδελφός του Μιχά ήταν ο Ιεσία. Από τους γιους του Ιεσία ήταν ο Ζαχαρίας. Η γη του Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί. Η γη του Ααζία ήσαν ο Βενό. Η γη του Μεραρί διαμέσου του Αιαζαΐα ήσαν ο Βενό και ο Σοάμ και ο Ζακούρ και ο Ιβρί. Και από τον Μααλί ήταν ο Ελεάζαρ που δεν είχε γιους. Για δε τον Κις, η γη του Κις ο Ιεραμεήλ. Και η γη του Μουσί ήσαν ο Μααλί και ο Εδέρ και ο Ιεριμόθ. Αυτοί ήσαν η γη των Λεβιτών σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Και αυτοί έριξαν κλήρους, καθώς και οι αδελφοί τους, η γη του Ααρών, μπροστά στο βασιλιά Δαβίδ και το Σαδόκ και τον Αχιμέλεχ και τους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λεβιτών, εξισούμενες έτσι οι πρώτες πατριές με τους αδελφούς τους, τους νεότερους. Πρώτη Χρονικών 25ο κεφάλαιο. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι αρχηγοί του στρατού διέρεσαν στην υπηρεσία τους γιους του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια και με κύμβαλα. και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν. Από τους γιους του Ασάφ, ο Ζακούρ και ο Ιωσήφ και ο Νεθανίας και ο Ασαριλά, γη του Ασάφ, κάτω από την οδηγία του Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά. Του Ιεδουθούν. Οι γη του Ιεδουθούν ήσαν ο Γεδαλίας και ο Σερί και ο Ιεσαΐας, ο Σιμεΐ, ο Ασαβίας και ο Ματαθίας. 6. Κάτω από την οδηγία του πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Του Εμάν. Οι γη του Εμάν ήσαν ο Βουκίας, ο Ματθανίας, ο Ζιήλ, ο Σεβουήλ και ο Ερημόθ, ο Ανανίας, ο Ανανί, ο Ελιαθά, ο Γιδαλθή και ο Ρωμαμθή Έζερ, ο Ιωσβεκασά, ο Μαλωθή, ο Οθύρ και ο Μαζιώθ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Εμάν, που έβλεπε στα λόγια του Θεού για το βασιλιά, καθορισμένοι στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Θεός έδωσε στον Εμάν 14 γιους και 3 θυγατέρες. Όλοι αυτοί ήσαν κάτω από την οδηγία του πατέρα τους, υμνώντας μέσα στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, ψαλτήρια και κιθάρες για την υπηρεσία του οίκου του Θεού, σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά στον Ασάφ και στον Ιεδουθούν και στον Εμάν. Και ο αριθμός τους έγινε μαζί με τους αδελφούς τους, που ήσαν διδαγμένοι στα άσματα του Κυρίου, 288. Όλοι ήσαν συνετοί. Και έριξαν κλήρους για την υπηρεσία, το ίδιο ο μικρός όπως και ο μεγάλος, ο δάσκαλος όπως και ο μαθητής. Και βγήκε ο πρώτος κλήρος για τον Ασάφ στον Ιωσήφ, ο δεύτερος στο Γεδαλία. Αυτός και οι αδελφοί του και οι γη του ήσαν 12. Ο τρίτος στο Ζακούρ. Αυτός, οι γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο τέταρτος στον Ισερί. Αυτός, οι γη του και οι αδελφοί του ήσαν

0: Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο ενδέκατος στον Αζαρεήλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο δωδέκατος στον Ασαβία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 13ος στον Σουβαήλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 14ος στο Ματαθία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 15ος στον Ιερεμόθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 16ος στον Ανανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 17ος στον Ιωσβεκασά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 18ος στον Ανανή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 19ος στον Μαλωθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 20ος στον Ελιαθά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 21ος στον Οθύρ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 22ος στον Γιδαλθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 23ος στον Μααζιώθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 24ος στον Ρωμανθή Έζερ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, πόσο ανάξι είμαστε, Κύριε, συντριμμένα αγκαία, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη σου. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο, από το χρίσμα σου, από την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Έλα και διέγειρε το πνεύμα μας, άνοιξε τη διάνοιά μας, άνοιξε τους οφθαλμούς του νοός μας και της καρδιάς μας, Κύριε. Να ακούσουμε τι λέει το πνεύμα σου σήμερα. Θέλω, Κύριε, να μιλήσεις σε κάθε καρδιά πρώτα στη δική μου. Γιατί εσύ είσαι Θεός της αληθείας. Το έργο που εργάζεσαι μέσα μας είναι βαθύ και θέλεις όλη μας την καρδιά να είναι δοσμένη, ανοιχτή, με αλήθεια, Κύριε. Με ειλικρίνεια μπροστά σου για να μπορείς να φέρεις το θαυμαστό έργο σου που είναι να αλλάξεις όχι μόνο τη ζωή μας αλλά το χαρακτήρα μας, Κύριε. Να γίνουμε όπως εσύ. Έλα και οδήγησε μας τώρα. Στο όνομα σου το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το πέρασμα του Ιαβόκ». Το πέρασμα του Ιαβόκ. Θυμάται κανείς τον ποταμό Ιαβόκ? Είναι παραπόταμος του Ιορδάνη προς την Ιορδανία, από την Ιορδανή μεριά, την Ανατολική, και χύνεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Συνδέεται με την ιστορία του Ιακώβ όταν επέστρεφε από τον Λάβαν με τις συζύγους του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του και του είπαν ότι έρχεται ο Ισάφ με 400 υπείς. Θυμάστε, ο Ισάφ είχε πει, ορκίστηκε ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί τον εξαπάτησε. Μια φορά με τα πρωτοδόκια και την άλλη φορά του πήρε την ευλογία με δόλο, με απάτη.

0: έστειλε μπροστά δώρα στον Ισάφ, λίγα-λίγα, για να τον εξευμενήσει. Και λέει στη Γέννηση 32-22, σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Τώρα, προσεύχομαι όμως, αφού ακούσεις το μήνυμα, να γίνει μια από τις πιο σημαντικές λέξεις στο πνευματικό σου λεξιλόγιο. Ο Ιαβόκ είναι το μέρος όπου ο Ιακώβ πάλεψε με τον Κύριο. Χωρίστηκε από τους υπόλοιπους που είχε μαζί του, τις υπηρέτες του, τα κοπάδια του και από την οικογένειά του και έμεινε μόνος εκείνη τη νύχτα. Εκεί έκανε την ολοκληρωτική του παράδοση στον Θεό. Εκεί πήρε τον νέο του χαρακτήρα και το νέο του όνομα. Από ο Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Πρίγκιπς μετά του Ιλ. Ισχύς σας μετά του Ιλ. Με τον Θεό δηλαδή. Ήταν το μέρος που έριξε κάτω και το τελευταίο του είδωλο και κέρδισε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του. Ιαβόκ, η λέξη, σημαίνει τόπος διέλευσης. Σημαίνει επίσης το άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί αδειάζει αυτός τον Ιορδάνη. Κάτι που πρέπει να αδειάσει και να χυθεί προς τα έξω. Και εδώ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιαβόκ, όταν ο Κύριος σε περάσει από τον Ιαβόκ, είναι που πρέπει να ανοίξεις, να ξεχυθεί όλο ό,τι κακό είναι από μέσα σου να βγει έξω, να αδειάσεις. Και έχει να κάνει απόλυτα με εμάς σήμερα. Είναι το μέρος όπου ο λαός του Θεού ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης πάνω σε κάθε αμαρτία. Ο Ιαβόκ αντιπροσωπεύει μια κρίση ζωής και θανάτου, αυτή που περνούσε ο Ιακώβ το βράδυ εκείνο. Μια κρίση που οδηγεί στην απόλυτη παράδοση στον Κύριο. Και μια φορά ο Θεός επιτρέπει τέτοιες κρίσεις να έρθουν στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο. Για να παραδώσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, που τα κρατάς και που είναι εμπόδια, ο Θεός θέλει να τα βγάλει από μέσα σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Στόχος του ποιος είναι? Ο χαρακτήρας. Μιλάμε πολλές φορές τη διακονία, τα χαρίσματα, ένα σωρό πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παραμένει ο στόχος του Θεού το ότι ναι, τα έδωσε όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για να μπορεί να εργαστεί τελικά μέσα σε σένα και να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Και είναι κρίμα, ο Ιακώβ πέρασε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κουβαλώντας αυτόν τον υποσκελιστή. Γιατί αυτό θα πει Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη έκανε δύο μεγάλα περάσματα. Το πρώτο ήταν το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Τι σήμαινε αυτό? Στη ζωή των πιστών αντιπροσωπεύει την έξοδό μας από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Είναι ο χωρισμός που γίνεται, η αναγέννηση που έρχεται και πραγματώνεται μέσα σου και χωρίζεσαι από τον Φαραώ, από την δουλεία, από ό,τι έχει να κάνει με τα κοσμικά και την αμαρτία, χωρίζεσαι και έρχεσαι με το μέρος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι του Θεού βγαίνουν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της Επαγγελίας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γράφτηκαν. Ο Παύλος τι λέει, αυτά γράφτηκαν για τη δική σας νουθεσία. Δηλαδή, θέλει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει μέσα και από την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα από το Λόγο βασικά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της Επαγγελίας. Αρκούνται στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ κολλάνε στην έρημο της απιστίας, του φόβου, της σύγχυσης, της απίθειας. Της απίθειας. Γιατί δεν μπήκαν οι Ισραηλίτες εκείνη, όλη εκείνη η γενιά μέσα στη γη Χαναάν. Τι λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους? Για την απιστία. Για την απίθεια. Αφήνουν πίσω τους το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη χαρά του Κυρίου. Είναι απλά, διαλέγουν μια θρησκευτολογική ζωή. Μια θρησκοληψία. Έρχονται στην εκκλησία, κρατάνε τα προσχήματα, μπορεί να διαβάσουν λίγο, να προσευχηθούν, έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει εκεί που ο Θεός θέλει να μπουν. Το άλλο πέρασμα που απαιτήθηκε να περάσει ο Ισραήλ ήταν ο Ιορδάνης. Η Ιορδάνη σημαίνει ο καταβαίνων, αυτός που κατεβαίνει και συμβολίζει τον θάνατο σε πολλούς τύπους. Για να μπει κανείς στη γη της Επαγγελίας, πρέπει να περάσει από τον Ιορδάνη. Αυτό έκανε το Ισραήλ. Ήταν μια διέλευση με πίστη, γιατί θυμηθείτε ότι ήταν στο στάδιο της υπερχείλησής του. Και δεν ήταν εύκολο να το περάσει. Ήταν πολύ ορμητικός ποταμός, σε παρέσανε. Και πού σε έβγαζε? Στη νεκρά θάλασσα. Θάλασσα των νεκρών. Ο Ιορδάνης αντιπροσωπεύει εδώ μια δέσμευση να προχωρήσουμε με τον Κύριο σε βαθύτερα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει στην έρημο, δεν θέλει να μείνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη, θέλει να διασχίσεις το ποτάμι και να πας απέναντι για να κληρονομήσεις αυτά που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Για να το κάνεις αυτό χρειάζονται βέβαια μάχες, πόλεμος. Επομένως μιλάμε για μετάνοια, σωτηρία, το βάπτισμα στον Ιορδάνη αν θέλετε, και ξεκινάμε, μελετάμε τη βίβλο, μαρτυρούμε για τον Κύριο με επιθυμία να αυξηθούμε Χριστό. Είναι ένα πέρασμα σε μια ζωή η οποία έχει δόξα και ευλογία και ταξιδεύει κανείς με πίστη ακολουθώντας τον Κύριο. Για πολλούς η γη της Επαγγελίας αντιπροσωπεύει το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, την πληρότητα του Πνεύματος, το να μάθεις να λειτουργείς και να ενεργείς με την οδηγία του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με το Πνεύμα του Κυρίου και να βλέπεις τον εχθρό να νικέται. Ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γη της Επαγγελίας, έλαβε την κληρονομία τους, αλλά ποτέ δεν μπήκαν στην ανάπαυση που ήθελε ο Θεός να έχουν. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους. Ενώ μπήκαν στη γη Χαναάν, ορίζει μετά μια άλλη μέρα, λέει. Σήμερον, εάν ακούστε τη φωνή αυτού, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Γιατί εκείνα ήταν υλικά πράγματα. Να μπουν μέσα, να αποκτήσουν αγρούς, φτιάξουν σπίτια, να πολλαπλασιαστούν. Ήτανε στον στη φυσική σφαίρα πράγματα, τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ο στόχος του Θεού ποιος είναι? Τι μας λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρει καν. Λέει και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί όταν κοιτάξουμε το πρώτο, το άριστο θέλημα του Κυρίου, το πρώτιστο. Ποιο είναι το πρώτιστο με μια λέξη? Να ανοίξω την καρδιά μου και να αφήσω τον Κύριο να δουλέψει στα βάθη του χαρακτήρα μου. Να με κάνει όπως είναι ο Χριστός. Αμήν. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς συγκεντρωνόμαστε στα υπόλοιπα και δεν γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, κάτι πάει στραβά. Κάτι χαλάει. Γι' αυτό και τους ορίζουμε τα άλλη μέρα. Άρα μένει σαββατισμός στο λαό του Θεού. Λέει, ανάπαυση. Που πρέπει να μπούμε. Τι τραγικό είναι. Γιατί το ίδιο ισχύει και σήμερα για πολλούς. Πλήθη πιστών με πνεύμα. Δεν γνώρισαν ποτέ την αληθινή ανάπαυση του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν αφήνει τον Κύριο να δουλέψει εδώ. Κρατάμε πράγματα. Κρυφά μέσα. Φαίνεται βέβαια στο χαρακτήρα αυτό. Η γαλήνη τους διαταράσσεται των ανθρώπων αυτών. Έχουν μέσα μια ταραγμένη συνείδηση, γιατί δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν κρυφές αμαρτίες. Δεν υπάρχει καθαρότητα, διάβγεια στη ζωή, φως. Δεν μπόρεσε να εισέλθει ο Ισραήλ λόγω απιστίας. Φέρε λίγο τον εαυτό στη θέση τους. Είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα μεγαλεία, Χριστέ μου, τι είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως μέχρι τέλους θέλανε να πάνε πίσω στην Αίγυπτο, να φάνε κρεμμύδια και σκόρδα. Μέχρι τέλους. Κάτι δεν άφησε να γίνει μέσα. Ενώ ο Ιησούς Ναβί, ο Χάλευ και όλη η καινούργια γενιά πέρασαν. Μπήκαν μέσα. Εβραίους 3:19 και 4, έως το 4:9 μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι. Αλλά υπάρχει μια τρίτη διάβαση στον Ιαβόκ. Η διάβαση του Ιαβόκ. Είναι ένα πολύ απομονωμένο και μοναχικό μέρος. Βραχώδες, απότομο, με μικρά περάσματα. Ο Ιαβόκ είναι ένα μοναχικό μέρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνοι. Μόνοι. Δεν μπορείς να διασχίσεις την Ερυθρά Θάλασσα μια πανίσχυρη ομάδα λυτρωμένων που φεύγουν από την Αίγυπτο, ζητοκραυγάζοντας, αλληλούια, δόξα, άνοιξη θάλασσα, περνάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ή μπορεί να διασχίσεις τον Ιορδάνη και να βλέπεις τον Ιορδάνη να είναι, λέει, τραβήθηκε το νερό πίσω και στιβάχτηκε. Το στράτευμα του Κυρίου. Μαζί όλοι. Ου. Αμήν. Αλλά όταν ερχόμαστε στον Ιαβόκ θα τον διασχίσεις μόνος σου. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί? Αμήν. Δεν μας βάζει ο Θεός επίτηδες σε κακοτράχαλα και δύσκολα πράγματα. Έχει λόγους που το θέλει αυτό και ό,τι θέλει ο Θεός ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Και δεν χρειάζεται πολύ για να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Να έρθεις πιο κοντά του, θα εμπιστευτείς. Δεν θα έχεις συμβούλους, ούτε φίλους, ούτε βοηθούς. Αυτή είναι μια ατομική προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ένα έργο που πρέπει να γίνει κατά μόνας. Δεν μπαίνει τρίτος. Εσύ και ο Κύριος. Λέει στη Γέννηση 32:24, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλι μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράματα της αυγής. Ξέρουμε ότι αυτός με τον οποίο πάλευε δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας άγγελος, τη μορφή ανθρώπου. Στον Ιαβόκ είναι που ο Ιακώβ μέσα μας, ο υποσκελιστής, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτή την εικόνα και στην ιστορία του Ισραήλ. Όταν τα κάνανε μαντάρα με τις αμαρτίες τους, πώς τους έλεγε? Ιακώβ. Γιατί ήτανε υποσκελιστές? Όταν νικούσανε, θριάμβευαν τον Κύριο, τι ήτανε? Ο λαός μου Ισραήλ. Το ίδιο και με εμάς. Ο Θεός θέλει να βγάλει τον υποσκελιστή από μέσα. Το ξεγελαστήρι. Αυτό που θα πει ωραία λογάκια για να κάνει αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Έτσι ήταν ο Ιακώβ. Εδώ ο Ιακώβ στον Ιαβόκ δέχεται το τελευταίο θανατηφόρο χτύπημα και τελειώνει. Πώς το θέλουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Εκεί είναι όπου ο Θεός ασχολείται μαζί μας, όχι μόνο για την αμαρτία μας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως είπα, για τον ίδιο μας το χαρακτήρα. Γιατί αυτό που γεννάει την αμαρτία είναι ο χαρακτήρας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και υπερήφανος, τι θα βγάλει? Τι θα βγάλει? Θα χαλάσει το περιβάλλον του. Θα βγάλει αμαρτία. Θα τη γεννήσει. Παράδειγμα, ο Ιακώβ ήταν ένας ταραγμένος, απελπισμένος άνθρωπος. Επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια για να διεκδικήσει την κληρονομιά της οικογένειάς του. Και του είπαν ότι έρχεται με 400 πολεμιστές. Ο Ισάφ, ο αδερφός του, τον είχε πολύ άχτη. Και βέβαια, τι τους ήθελε άραγε 400 πολεμιστές για να πει «Γεια σου Ιακώβ, τι κάνεις?» Δεν είχε, είχε παλιό μίσος μέσα του, σίγουρα. Βέβαια, ο Ιακώβ τα τελευταία 20 χρόνια είχε οριμάσει με πολλούς τρόπους. Ήταν πλέον ένας στουργικός πατέρας. Ήταν υπάκουος. Ακολουθούσε την εντολή του Θεού να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί ο Κύριος του είπε. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την αλήθεια, ο Ιακώβ. Ήταν ταπεινός. Άνθρωπος προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Κύριο. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Να ακούσουμε την προσευχή του στη Γένεση 32:10. Λέει, Θεέ, δεν είμαι άξιος του ελάχιστου ελέου σου και όλης της αλήθειας που έδειξες στον δούλο σου. Αυτό τι δείχνει? Μια καλή, σπασμένη καρδιά. Έτσι. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο αλλά με κεφαλαία και bold. Έτσι. Bold σημαίνει έντονα. Αλλά αυτός ο ταπεινός, ο υπάκουος, ο προσευχόμενος, ο θεοθυσιευόμενος, ο φιλαλήθης δούλος του Θεού Ιακώβου, περπατούσε ακόμη εξόψεως. Η αμαρτία της απιστίας εξακολουθούσε να λειτουργεί μέσα του. Δεν είχε παραχθεί ακόμη. Πόσοι καταλαβαίνουν τι λέω? Τι ήτανε η αδυναμία του χαρακτήρα του, το λάθος του χαρακτήρα του Ιακώβ? Ήθελε κάτι και το έπαιρνε ξεγελώντας. με πονηριά. Με πονηριά. Ήθελε το δικό του. Θυμάστε ότι όταν η μητέρα του ήταν έγκυος και στους δύο, και στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, τι γινόταν μέσα στην κοιλιά της? Τα μωρά μαλώνανε. Ποιος λέτε να μάλωνε με ποιον? Ο Ισαάκ με τον Ιακώβ ή ο Ιακώβ με τον Ισαάκ? Τι βλέπουμε στην ιστορία τους αφού γεννηθήκανε? Ο Ιακώβ με τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν αυτός που ήταν, σάρκα. Μάλλον τον Ιακώβ. Ήταν πρωτότοκος. Ο μπαμπάκας τον χάιδευε. Αυτός ήταν η συνέχεια της οικογένειάς τους. Διπλή μερίδα σε όλα. Είχε την ευλογία. Ποιος μάλλονε? Ο Ιακώβ. Που δεν ήταν πρώτος. Που δεν ήταν σαν τον Ισαάκ. Γι' αυτό και όταν ήταν να γεννηθούν είχε αρπάξει τον Ισαάκ από τη φτέρνα. Δηλαδή η κίνηση ήταν να το φέρει πίσω για να βγει αυτός πρώτος. Γι' αυτό και το έβγαλε η μαμή Ιακώβ. Ιακώβ. Και θυμάστε, σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, αν το θυμάστε, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που λέει ότι στον σατανά, μιλάει στον σατανά και λέει, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις Ιακώβ, το ρήμα. Αλλά είναι Ιακώβ, από εκεί βγαίνει το Ιακώβ, η φτέρνα. Έχει δικαίωμα όφης τη φτέρνα. Έχει δικαίωμα στον Ιακώβ μέσα σου. Έχει δικαίωμα να σε πιάσει από εκεί και να σε συντρίψει. Ενέδιδε σε επικίνδυνη δύναμη για να αποφύγει προβλήματα. Του είπε η μαμά του, παιδί μου, κοίτα, πήγε ο αδερφός σου να φέρει κυνήγι και αυτά και θα πάρει την ευλογία. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάρεις εσύ την ευλογία. Και πήγε, είπε ψέματα στον πατέρα του. Και έκλεψε την ευλογία από την αδερφό του. Την έκλεψε. Δεν παίρνει κανείς καμιά ευλογία έτσι. Πήρε την ευλογία τελικά. Ναι, πέρασε από τον Ιακώβ και την πήρε. Τότε την πήρε. Όταν του άλλαξε Θεός το όνομα από Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ. Δεν πατήσεις άλλους για να ανέβεις εσύ. Να φανεί, να δείξεις τι. Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, αλλά με ειρήνη, χωρίς να φανεί. Πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αντί να εμπιστευθεί τον Θεό στην κρίση του, να πει, Κύριε, ευλόγησε τον Ισαάκ. Ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις για εμένα. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται εκεί πάνω. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ο Ιακώβ τι έκανε? Εάν αποτύχει αυτό το πλάν A, έχουμε το πλάν B και το πλάν C. Για να κάνει αυτό που θέλει. Προσπάθησε να σκεφτεί τον τρόπο του μέσα από τα προβλήματά του για να τα λύσει ο ίδιος. Ο Ιακώβ χώρισε όλα τα βοηθή του σε χωριστά κοπάδια, στέλνοντάς τα μπροστά για να μαλακώσει την καρδιά του αδερφού του. Θα βομβάρδιζε τον Ισαάκ με κύματα δώρων. Κατσίκες, καμήλες, ταύρους, πρόβατα, όνους και κρυάρια για να μαλακώσει την καρδιά του. Πώς πήρε τα πρωτοτόκια? Κάτι έδωσε. Ένα πιάτο φακί. Έτσι είχε μάθει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει στη Γένεση 32-20. Τι σκεφτόταν ο Ιακώβ. Συμβουλεύει τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα ζώα και πηγαίναν προς τον Ισάφ. Και θέλετε επί ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε ο Ιακώβ, έλεγε, θέλω εξηλώσει το πρόσωπο αυτού με το δώρο. Έφτιαχνε δικά του σχέδια. Μετά θέλω δει το πρόσωπο αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί. Να τον κατευνάσει, να τον ησυχάσει για να κάνει αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι που κάνουν πολλά πλήθη χριστιανών. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση που σηκώνονται, συμβιβάζουν. Να το κατευνάσουν. Καλά, εντάξει δεν. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι είναι αβοήθητοι. Δεν πιστεύουν στην ουσία την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του. Ότι ο Θεός μου δεν θα με αφήσει. Είναι εκεί μαζί μου, κοντά μου. Το πιστεύω. Αυτό λείπει από την καρδιά και κοιτάμε τώρα πώς να κατευνάσουμε το αφεντικό, ξέρω εγώ, την τράπεζα, το ένα το άλλο. Το ακούς παντού στις μέρες μας αυτό. Δεν το θέλω αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Μισώ την αμαρτία μου. Όμως παρόλες τις προσπάθειές μου υποχωρώ και αποτυγχάνω. Γεννάει αυτή τη συμπεριφορά αυτό. Ή το άλλο. Ο διάβολος με έκανε να το κάνω. Μια φορά είδε ένας το διάβολο σε μια γωνιά και έκλαιγε. Μαύρο κλάμα. Τι έχεις διάβολο και κλαις. Αυτοί οι χριστιανοί μου φορτώνουν όλα τα δικά τους επάνω μου. Ο διάβολος. Ναι, εντάξει, ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μια δικαιολογία για την αμαρτία σου. Έτσι ξανά και ξανά κατευνάζουμε, εξηλαιώνουμε. Αμαρτάνουμε και μετά ομολογούμε. Μετά κλαίμε και πάλι ομολογούμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το πώς θα βγούμε από αυτό, εφαρμόζουμε τα σχέδιά μας, δικαιολογούμε τις δικαιολογίες μας, αλλά ματέα γιατί αυτό ξανάρχεται πάλι και πάλι και πάλι. Ενδίδουμε σε αυτή τη στοιχειωμένη αμαρτία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Εβραίους 12:1, λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Έχει την ικανότητα το αμαρτό, το να κάνεις το στραβό να σε περιπλέξει. Περιπλέκεται γύρω σου. Ήταν υπάκουος ο Ιακώβ. Προσευχόταν. Αναζητούσε την αλήθεια. Ήταν ταπεινός, τρυφερός, θεοφοβούμενος, άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η μύγα μέσα στο γάλα. Ή η μύγα μέσα στο δοχείο του μυρεμψού. Που κάνει το δοχείο να αναβράζει. Χαλάει. Θα χαλάσει τη μαρτυρία σου, θα χαλάσει τη ζωή σου. Μπορεί οι άλλοι να μην παίρνουν χαμπάρι, αυτοί που είναι δίπλα σου σε βλέπουν. Και δεν είναι καλή μαρτυρία. Υπάρχει δηλαδή μέσα μια μυστική ντουλάπα κρυμμένη βαθιά στην καρδιά μας και κρατάμε εμείς το κλειδί για να μην έχει κανείς άλλος πρόσβαση εκεί. Είναι ένα μυστικό μέρος που δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δεν είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι είναι αναγκαίο να συμβεί στον Ιαβόκ. Τι πρέπει να γίνει εκεί. Στον Ιαβόκ είναι που η θρησκεία δίνει τη θέση της στην πνευματικότητα. Ποιο από τα δύο θέλουμε. Θρησκεία ή αληθινή πνευματικότητα. Πραγματικοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες του Θεού, με το χαρακτήρα του Χριστού, καθαροί, απρόσβλητοι. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο, τίποτα ομορφότερο. Μπορεί κανείς να είναι πολύ θρησκευόμενος και να μην είναι καθόλου πνευματικός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην είσαι πνευματικός. Όλος διόλου. Το ξέραμε αυτό. Ο Ιακώβ είχε μια πολύ πνευματική εμπειρία στη Βεθήλ. Καθώς ταξίδευε για να βρει μια σύζυγο, έτσι, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, τη συγγένειά του. Γένεση 28-12. Πλάγιασε να κοιμηθεί και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ, σκάλα, στηριγμένη στη γη της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Τώρα ο Θεός εμφανίστηκε εκεί μέσα στον ύπνο του και έκανε διαθήκη μαζί του. Αν προσέξετε, είναι υπόσχεση υλικών ευλογιών εκεί, στη Βεθήλ, που είναι όμορφες. Τις θέλουμε. Αμήν, βέβαια τις θέλουμε. Αλλά ο Θεός τι θέλει μετά από αυτό. Έχεις ξεφύγει λίγο από το θέλω αυτό μου, εκείνο μου, το άλλο μου, δεν μπορώ εδώ και έχω εκείνη και το άλλο και το... Κύριε βοήθησέ με γι' αυτό, Κύριε βοήθησέ. Έχεις ξεφύγει από αυτό ή ακόμα είσαι εκεί. Γένεση 28-13 και εδού ο Κύριος ίστα το επάνωθεν αυτή και είπε εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γη επί της οποίας κοιμάσαι εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου. Μόνο στη γη. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως άμμος της γης. Τα έχω απογόνους πολλούς. Και θέλει εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράμ και προς νότον και θέλει να ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φυλέ της γης. Εδώ βέβαια ξεφεύγει, μιλάει για τον Χριστό. Τι είπε ο Ιακώβ όταν ξύπνησε. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος τούτος. Γέννηση 28-16. Δεν είναι τότε μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ονόμασε το μέρος Βεθήλ και προχώρησε σε διαθήκη με τον Θεό. Έκανε διαθήκη. Σκέψου ότι ο Θεός είναι σε αυτό το μέρος. Είναι. Αμήν. Ακούει τις προσευχές μας. Θέλει να μας γεμίσει με υλικές ευλογίες. Ναι, θέλει. Όπως τον Ιακώβ. Πολλοί βλέπουν τους ψαλμούς, τη λατρεία, τα πρόσωπα που φέγγουν, την κοινωνία, την απλότητα και την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και αυτό τους γοητεύει. Α, τι ωραίος τόπος είναι αυτός. Εδώ θα μείνω. Αμήν, να μείνεις. Αλλά μην μείνεις έτσι. Φοβερή θρησκευτική εμπειρία είχε ο Ιακώβ. Και το μόνο που μπορεί να δει είναι μια συμφωνία για γη, φαγητό, ρούχα, ευημερία και επιτυχία σε όλους τους οδούς του. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Ήταν αυστηρά μια θρησκευτική εμπειρία. Ξέρετε ότι η Βεθήλ είναι η δημοφιλής θρησκεία των ημερών μας. Όπως ο Ιακώβ, τα φιλίδωνα πνεύματα ερμηνεύουν τις υποσχέσεις του Θεού με ληστικούς τρόπους. Μερικοί βλέπουν τον Θεό μόνο για όσα μπορούν να πάρουν από τη συμφωνία τους με τον Θεό. Για αυτούς η εξιλέωση σημαίνει μόνο υγεία, πλούτο και ευημερία. Τυφλώνονται ως προς το αληθινό νόημα της νίκης του Χριστού στο Σταυρό. τυφλώνονται στην δύναμη που έχει η θυσία πάνω στην αμαρτία. Ή το να κακουχηθούν για να υπηρετήσουν πρόθυμα και να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτός πάει κάποιος άλλος. Ή το να υπομείνουν διωγμούς, να υποστούν την απώλεια όλων των πραγμάτων. Θυμάστε τι λέει για τους Ιουδαίους. Δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, αγόγγιστα. Η Ρώμη αυτό έκανε. Δίμευε τις περιουσίες σου. Ο καθένας μπορούσε να έρθει στο σπίτι σου και να τα πάρει όλα και να φύγει, επειδή ήσουν χριστιανός. Αντέχει η χριστιανοσύνη σου τέτοια πράγματα? Εκείνον άντεξε. Άντεξε, αδελφοί. Γι' αυτό το χριστιανισμό μιλάμε. Και έτσι αποκτούμε τον αμάρατο στέφανο, που λέει ο Παύλος. Τι γίνεται με τα πλήθη που λατρεύουν στη Βεθήλ? Τι γίνεται με όλους τους κήρυκες και τους δασκάλους που έχουν κολλήσει στη Βεθήλ, διεκδικώντας υποσχέσεις Βεθήλ? Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πολύ καλά. Από πρώτο χέρι. Όπως ο Ιακώβ, μπορεί να έχουν βιώσει μεγάλες αποκαλύψεις. Να έχουν δει αγγέλους και ίσως να έχουν ακούσει από τον Θεό. Αμήν. Αλλά στη Βεθήλ η σάρκα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Εάν δεν έχεις υλική ευημερία, δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Έλα εδώ. Έχεις υπηρετήσει στην Αφρική? Όχι. Δηλαδή αυτούς δεν τους αγαπάει ο Θεός? Είναι όλοι για πέταμα? Δεν είναι ευλογημένοι από τον Κύριο? Γιατί εγώ είδα ότι ο Θεός τους ευλογεί και πάρα πολύ μάλιστα. Και ας είναι μέσα στις χόρτινες καλύβες και να κοιμώνται κάτω, παρέα με τα φίδια και τις άβρες. Ο Θεός τους αγαπάει παρά τη φτώχεια τους. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι τόπος θρησκείας, αλλά όχι αληθινής πνευματικότητας. Είναι μια μερική αποκάλυψη που έχουν. Ναι, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Και ποιος δεν θέλει την ευλογία? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα πεντάρικο παραπάνω ή 500, ξέρω, ανάλογο, πού είναι ο καθένας? Όλοι το θέλουμε. Οι ανάγκες τρέχουν, τα παιδιά μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν σου λέει θα σε κάνω πλούσιο. Αμήν. Κάποιοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Αμήν. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Έχουν ευλογία από το Θεό παραπάνω στο θέμα αυτό. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να ζηλεύεις ή να πει αυτό συνέβη. Όχι. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει αδερφός σου καλό αμάξι? Ο Κύριος το ευλογεί, βάλ τα χέρια σου, Κύριε, φύλαξε το αυτοκίνητο αυτό και φύλαξε τον αδερφό μου. Ευλόγησε το να το χαρεί και να το ευχαριστηθεί. Αυτού το χαρακτήρα ο Κύριος θέλει να έχουμε. Αυτόν το χαρακτήρα θέλει να βάλει μέσα. Η Βεθήλ είναι να είσαι στην παρουσία του Κυρίου χωρίς να ασχολείσαι με την φύση του Ιακώβ μέσα σου. Πού έχει θέματα, να πάμε εκεί. Πού έχει τι, να πάμε εδώ. Ωραία, πήγαινε. Αλλά ο Κύριος νοιάζεται για τον Ιακώβ. Θέλει να τον βγάλει από εκεί. Αν δεν βγει ο Ιακώβ, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά. Θα μείνεις έναν ήπιο, θα μείνεις στάσιμο. Ο Ιαβόκ είναι τόπος ολοκληρωτικής παράδοσης. Μάστε τον πρώτο ύμνο που έψαλε. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Λέω, κοίτα να δεις το πνεύμα του Θεού. Ακούσα την προσευχή του Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούτε τις προσευχές. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε ολοκληρωτική παράδοση σε σένα. Άκουγα το κήρυγμά μου. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ξέρανε τι θα κηρύξω. Ο Ιαβόκ είναι ένας τόπος απόλυτης νίκης πάνω στις αμφιβολίες και τους φόβους. Είναι ένας τόπος νίκης πάνω σε κάθε αμαρτία. όταν παραδοθείς σαν τον Ιακώβ. Το φορτίο της αμαρτίας σου πρέπει να σε φέρει σε κρίση ζωής και θανάτου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πεις μισό λεπτό. Είμαι με τον Κύριο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και ακόμα παλεύω μέσα μου. Ακόμα βλέπω ο εχθρός έχει τόπο. Και με ταράζει. Πληγώνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου. Έφτασε στο σημείο Ιακώβ να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Έφτασε σε ένα αδιέξοδο, έτσι. Ο Ιακώβ είναι αδιέξοδο. Τελείωσε. Ήταν στο τέλος της γραμμής. Αν δεν γινόταν θαύμα, ήταν νεκρός. Σκότωνε Ισαύ. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που να σε έχουν προφθάσει οι αμαρτίες σου. Το κάνουν αυτό οι αμαρτίες. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις και τη ρίζα τους που είναι ο χαρακτήρας. Ο Κύριος σε θέλει στον Ιαβόκ. Σε παρακαλώ πάρε πίστη και πέρασε. Μόνος εσύ και ο Κύριος. Στον Ιαβόκ. Άφησε τον Κύριο να σου δείξει κατάματα τον εαυτό σου. Μη σκεπάζεις. Μπροστά στον Κύριο τι να σκεπάσεις. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Σε βλέπει. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Ιακώβ είχε επιβιώσει με τις πονηρές συγκαλύψεις που έκανε. Είχε ικανότητα στη γλώσσα του να πείθει, να γλιστράει, να κάνει το δικό του τελικά. Γι' αυτό και ο Θεός τον έστειλε στο Λάβαν. Γιατί ο Λάβαν ήταν τρεις χειρότερος από τον Ιακώβ. Για να τον διδάξει να βγει από αυτό. Αλλά τώρα στον Ιαβόκ ο Ιακώβ δεν μπόρεσε να καλύψει, να εξομαλύνει τα λόγια του, να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αναγκάστηκε να εκτεθεί μπροστά στη φοβερή παρουσία του Θεού. Για πρώτη φορά θα έβλεπε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν. Το βράδυ εκείνο. Όλη νύχτα η μάχη μενόταν. Δεν μπορούσε άγγελο να του δώσει μια να τον ρίξει κάτω. Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένας άγγελος φώνασε 185.000. Σηκώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και απόξω ήταν οι Ασσύριοι πτώματα νεκρά. Ένας άγγελος. Κατεβάζει την πάλι αυτή στα μέτρα μας ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει, δεν θέλει να σε χάσει. Θέλει να σε βγάλει νικητή, θέλει να σε βγάλει Ισραήλ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να σου κάνει κακό η ζημιά. Αλλά αυτή τη φορά ο Ιακώβ επιθυμούσε πραγματικά την απελευθέρωση. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Πάλευε. Μέχρι που τον ρώτησε ο άγγελος το όνομά του. Τι είναι το όνομά σου? Γένεση 32:27. Ο δε είπεν Ιακώβ. Δεν το ήξερε το όνομά του? Βέβαια το ήξερε. Γιατί τον ρώτησε? Για να βγει ο Ιακώβ να ακουστεί υποσκελιστής. Ο άνθρωπος που βάζει τρικλοποδιές τους γύρω του για να του ρίξει κάτω να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που σε πιάνει από τη φτέρνα για να σε τραβήξει πίσω να κάνει το δικό του. Αυτό είναι το όνομά μου. Ναι, αυτό είναι το όνομα. Και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι του έλεγε ο Κύριος εκεί? Κοίταξε τον εαυτό σου, Ιακώβ. Δες ποιος είσαι. Δεν έχεις πια δικαιολογία τώρα. Και εύχομαι να ακούς ποιος σου μιλάει σήμερα. Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτά που λέω τα λέω πρώτα για μένα. Το ξέρετε. Για μια φορά στη ζωή σου αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Να είσαι θανάσιμα ειλικρινής. Αλλιώς δεν θα υπάρξει νίκη. Άδειασμα. Ιαβόκ. Πρέπει να βγει όλο αυτό μπροστά στον Κύριο. Όλοι οι κρυμμένοι φόβοι. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα, βγάλ το και παράδοσέ το στον Κύριο. Ξομολογήσου το. Πες, ο Κύριε, Είμαι κίνδυλος. Είμαι τόσο θρησκευόμενος εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι ακόμη Ιακώβ. Είμαι υποσκελιστής. Έχω παίξει με τη φωτιά πάρα πολύ καιρό. Έχω δικαιολογήσει τις πράξεις μου δικαιολογώντας τις αμαρτίες μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Στον Ιαβόκ ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία μας, αλλάζοντας τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Γένεση 32:28 και εκείνος ο άγγελος είπε, «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Δηλαδή, ο Ιακώβ, όταν είχε να κάνει με ανθρώπους και ήταν ισχυροί, δεν στεκόταν να το αντιμετωπίσει αυτό και να το νικήσει. Τι έκανε? Ξέφευγε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλά να νικήσουμε ορισμένες αμαρτίες. Πού το θέλει? Το θέλει. Θέλει να μας αλλάξει σε νέους ανθρώπους, με καθαρή καρδιά, καθαρά χέρια. Χρειαζόμαστε αλλαγή στο χαρακτήρα. Το μήνυμα αυτό είναι για άτομα τα οποία είναι καιρό στον Κύριο και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άφησε τον Κύριο να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Χρειάστηκε μόνο μια απελπισμένη νύχτα για να αντιμετωπίσει ο Ιακώβ την αλήθεια. Το ίδιο και εσύ. Μια νύχτα αγώνα με την παλιά σου φύση. Ο Κύριος είδε τον Ιακώβ απελπισμένο. Άκουσε τη θλιβερή παράκλησή του και τον άγγιξε. Ο ίδιος Κύριος είναι εδώ και δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν θα αφήνει τον άγγελο να φύγει. Δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι να πούμε ψέματα, ξεγελάσουμε τον Ισάβ με ένα πιάτο φακί. Όχι. Παλεύει τώρα. Παλεύει. Έχεις παλέψει την προσευχή σου. Για τον εαυτό σου. Για άλλους. Για την Εκκλησία. Για το έργο που κάνει ο Κύριος που θέλει να σώσει τόσο κόσμο. Έχεις παλέψει για τις ακαταστασίες που υπάρχουν μέσα. Και του έβγαλε τον μυρό από την άρθρωση. Σαν να λέμε, του πήρε τη δύναμη, δεν μπορούσε να παλέψει. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Κύριος για λογαριασμό μας είναι να ακροτηριάσει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειές μας και να μας κάνει απόλυτα εξαρτημένους από Αυτόν. Το έχω περάσει πολλές φορές αυτό. Αλλά αυτή που μου έμεινε, η φορά που μου έμεινε, ήταν όταν ο Κύριος μου είπε, θα πας να σπουδάσεις το λόγο μου. Την άλλη άκρη της γης. Η ελπίδα ήταν μικρούλη. Φορτώσαμε, πουλήσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε τα εισιτήρια. Ο αδερφός μου με βοήθησε. Τσίμα-τσίμα. Και να είμαι με δύο βαλίτσες. Πετάω από το ελληνικό και βλέπω κάτω. Και λέω, Κύριε, τώρα είμαι πραγματικά στα δικά σου χέρια. Δεν έχω που να πιαστώ. Αλλά ήξερα ότι έκανα αυτό που ο Κύριος μου είπε. Ένιωθα το χέρι του κάτω από τη ζωή μου και τη γυναίκα μου. Από τέτοιες καταστάσεις είναι που βγαίνουν ισχυρά πράγματα. Από τέτοιες παραδόσεις είναι που θα δεις τον Θεό να κάνει έξοχα πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησέ το και θα δεις αμέσως ο Κύριος είναι που αντιδράει. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, λέω αυτήν την ομολογία, δεν είχα υποστήριξη. Τότε δουλεύαμε στην οικοδομή, φτιάχναμε τζάκια με τον μπαμπά της Ελπίδας και άλλα δύο άτομα και πήραμε 5 τζάκια και μου δώσανε όλο το κέρδος για να μπορώ να πάρω ένα αμάξι, να φορτώσω τα πράγματα, να έρθω εδώ και να νοικιάσω ένα σπίτι. Το ήταν. Με πίστη. Είπε ο Κύριος, πήγαινε στην Κρήτη. Αμήν. Πάμε στην Κρήτη. Τι θα κάνετε εκεί? Ο Κύριος είπε ότι θα ξεκινήσει το έργο του εκεί πέρα. Ωραία. Δουλειά έχεις? Πώς θα καταφέρεις? ο Θεός που με στέλνει θα προμηθεύσει. Και θυμάμαι, μου είχε μείνει ένα τάλιρο τότε. 5 δραχμές, όσο ήταν ένα φραντζουλάκι ψωμί. Και το σήκωσα, λέω, Κύριε, αυτό έχω μόνο. Και ήτανε, είχα τη γυναίκα με την κόρη μου. Μικρή, 4 χρονών ήτανε. Εσύ είπες, οι πλούσιοι επτόκευσαν και επίνευσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατουθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα εκείνο ήρθαν και μου χτύπησαν την πόρτα. Είχα φάει όλα τα γραφεία κάτω των αρχιτεκτών να δω αν θέλει κανείς να του φτιάξω τζάκια που έφερνε τότε. Μετά που έφυγα από το σχολείο έπρεπε να βρω κάτι για γρήγορα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα, κλειστές. Μπα, τι είναι αυτό, δεν. Κλειστά όλα. Και ήρθανε στο σπίτι. Φτιάχνετε τζάκια? Ναι. Έχω στο σπίτι, μου φτιάξαν ένα, αλλά καπνίζει, είναι χάλια, μπορείς να το φτιάξεις. Λέει, βεβαίως. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες τζάκια έχω φτιάξει στην Κρήτη. Ναι. Με ευλόγησε ο Κύριος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ευλόγησε. Πλήρωνα τον νίκιο της Εκκλησίας στην αρχή, το νερό, το ρεύμα, δεν έκανε τσιμουνδιά σε κανέναν τίποτα, μην τυχόν και σκανδαλιστούν. Με πέρασε, αλλά

Θα μπορείς να πεις, Κύριε, έκανα την ολοκληρωτική μου παράδοση πια. Τα έχεις όλα δικά σου και εγώ και ό,τι είμαι και ό,τι έχω, δικά σου είναι όλα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Και μπαίνεις στην ελευθερία. Έχω παραδώσει όλες τις αμαρτίες μου, τα είδωλά μου είναι συντριμμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος που λατρεύω και αγαπώ. Ξέρετε ότι η Αβόκ είναι ο τόπος όπου ο ουρανός είναι ανοιχτός. Άγγελος ήρθε. Θα ανοίξει ο Κύριος τον ουρανό του επάνω σου. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει μόνο σε εκείνους οι οποίοι ξεφορτώνονται την απάτη τους. Δεν μπορεί να έχει απατηλή καρδιά στο πλάι να θες άλλα πράγματα και να θες τον Κύριο. Ο Κύριος τι κάνει, περιμένει. Σ' αγαπάει, αλλά κάτι και περιμένει. Μέχρι πότε. Άκουσε την υπόσχεση που έκανε ο Ιησούς στον Ναθαναήλ. Τελειώνω εδώ. Θυμάστε όταν πήγε ο Φίλιππος και βρήκε τον Ναθαναήλ. Στον Ιωάννη 1:47. Και τον φέρνει τώρα στον Ιησού. Μόλις τον βλέπει ο Κύριος του λέει. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Μας αρέσει αυτό αδελφοί. Θες να το πει αυτό ο Κύριος για σένα. Άδολη καρδιά. Άδολη. Γεμάτη αγάπη. Γεμάτη πόθο και ζήλο για την αλήθεια. Άδολη καρδιά. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν. Πριν ο Φίλιππος φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, ακούστε τώρα, επειδή σε είπον, είδον σε υποκάτω της σικής, πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Ποια είναι τα πιο μεγάλα. Και λέει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σας λέγω, από τώρα θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στον Ναθαναήλ εξαιτίας του, αλλά πιστεύω και στους υπόλοιπους. Θα δεις δηλαδή πράγματα που λίγοι βλέπουν. Θα έχεις μια πλήρη αποκάλυψη δική σου από τον Κύριο, γιατί δεν έχεις δόλο μέσα σου. Ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα του Ιαβόκ και πώς τον είπε? Φανουήλ, Πανουήλ στα εβραϊκά. Από το πανίμ θα πει πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού, Πανουήλ. Το πρόσωπο του Θεού. Επειδή είπε στο 30 εδάφιο, έχω δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου διατηρείται. Θα μας διατηρήσει ο Κύριος. Αμήν. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Κύριος θέλει να γνωριστεί. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ω Ιησού μου, Κύριε, σε ευλογούμε, Βασιλιά μου, σε ευλογούμε. Ο Θεός δεν αποβάλλει κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης και ο κάθε ένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Οπότε, μην αφήσει τον εχθρό να σου πει, μα εσύ ποιος είσαι, τι είσαι, που είπε. Αυτό, άστο, να άκρη. Είσαι μπροστά και εγώ και εσύ στον Κύριο μπροστά. Η αγάπη του δεν έχει όρια, είναι άπειρη. Τι λέτε, αξίζει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αρεφή. Αμήν. Εσύ και εκείνος, δεν χρειάζεται.

0: εξομολόγους. Λέει ο Δαβίδ, εξομολογηθείτε το Κυρίο. Τι θα πει αυτό? Στον Κύριο. Στον Κύριο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι κάπου εκεί πάνω μακριά. Είναι εδώ. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Μας βλέπει, τα μάτια του είναι ανοιχτά. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Για το κάλεσμά σου αυτό. Που καλείς τον κάθε ένα από μας να περάσει σε αυτή την εμπειρία του Ιαβόκ, Κύριε. Δεν θέλουμε τον Ιακώβ μέσα μας. Δεν θέλουμε τη σάρκα μέσα μας. Δεν θέλουμε, Κύριε, αυτά τα οποία μιένουν και είναι εναντίον σου. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Δεν τα θέλουμε, Ιησού. Αγαπάμε εσένα. Αγαπάμε εσένα, Κύριε. Φέρε μας σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, Κύριε Ιησού. Να παλέψουμε ενάντια στην αμαρτία μέσα μας. Ενάντια στον κακό χαρακτήρα μας. Ενάντια σε όλο αυτό το οποίο μας έχει δεσμεύσει όλα αυτά τα χρόνια, στο να μείνουμε άπρακτοι, να μείνουμε χωρίς καρπό, να δώσουμε στον εχθρό δικαίωμα να λιμένεται τη ζωή μας, να κλέβει τις ευλογίες σου. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Μετανοούμε από αυτό μπροστά σου. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και θέλω να δώσεις, Χριστέ μου, δύναμη στα παιδιά σου σήμερα το βράδυ. Κύριε, να πάρουν απόφαση. Να πάρουμε απόφαση όλοι μας. Να ενισχύσουμε με σένα. Να πάψουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Να πάψουμε να αγαπούμε το κακό, το ψέμα, την αμαρτία σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα. Κύριε, και να είμαστε σκεύη και αγκία παραδομένα στην αγάπη σου. Παραδομένα στην αλήθεια σου, Κύριε, στο θέλημά σου το Άγιο. Θέλω όλοι μας το βράδυ αυτό, Κύριε, να φύγουμε με την ευλογία του Ισραήλ. Με την ευλογία του Ισραήλ μέσα μας, Κύριε. Δώσε στα παιδιά σου δύναμη και εξουσία, γιατί αυτό σημαίνει το ΙΛ. Ισχυρός, δυνατός. Ο κάθε ένας από εμάς με σένα, Κύριε, γιατί εμείς δεν το έχουμε, εσύ το έχεις, Κύριε Ιησού. Έλα αυτή την ώρα και μόρφωσε, τακτοποίησε το χαρακτήρα μας, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Εργάσου στον καθένα χώρια, Κύριε Ιησού. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος Βασιλειών Δέλτα, κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Εν το 27ο έτη του Ιεροβοάμ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Αζαρίας, υιός του Αμασίου, βασιλέως του Ιούδα. 16 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 52 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεχολία εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα είχε πράξει Αμασίας ο πατήρ αυτού. Πλην οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός έτι εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και πάταξεν ο Κύριος τον βασιλέα και ήτο λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού και κατόκι εν οικία από και χωρισμένη. Ήτο δε επί του οίκου Ιωθάμ, ο υιός του βασιλέως, κρίνων των λαών της γης. Εδέλειπε πράξεις του Αζαρίου και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και κοιμήθη ο Αζαρίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωθάμ ο υιός αυτού. Εν το 38ο έτη του Αζαρίου βασιλέως του Ιούδα, Ζαχαρίας ο υιός του Ιεροβοάμ εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία εξ μήνας. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ως είχον πράξει οι πατέρες αυτού. Δεν απεμακρύνθη από των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, υιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνόμωσε κατά αυτού Σαλούμ, ο υιός του Ιαβής, και επάταξεν αυτόν κατέμπροσθεν του λαού και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Ζαχαρίου, ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε προς τον Ιού λέγον, «Ιησού θέλουσι καθίσει επί του θρόνου του Ισραήλ έως τετάρτης γενεάς». Και έγινε ούτως. Εβασίλευσε δε Σαλούμ ο υιός του Ιαβής εν το 39ο έτη του Οζίου βασιλέως του Ιούδα και βασίλευσεν ένα μήνα εν Σαμαρία. Και ανέβη Μεναΐμ ο υιός του Γαδί από Θερσά και ήλθεν εις Σαμάριαν και εκτύπησε τον Σαλούμ τον υιόν του Ιαβής εν Σαμαρία και θανάτωσεν αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Σαλούμ και η συνωμοσία αυτού την οποίαν έκαμε, ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Τότε επάταξεν ο Μεναΐμ την Θαψά και πάντα στους εν αυτή και τα όρια αυτής από Θερσά. Επειδή δεν ίνιξαν εις αυτόν, δια τούτο επάταξεν αυτήν και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν. Εν το 39ο έτη του Αζαρίου βασιλέως του Ιούδα, Μεναΐμ ο υιός του Γαδί εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ 10 έτη εν Σαμαρία. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη κατά πάσα στα σημέρας αυτού από τον αμαρτιών του Ιεροβοάμ, υιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τότε ήλθεν εις Φούλ, βασιλεύς της Ασσυρίας εναντίον της γης. Και έδωκεν ο Μεναΐμ εις τον Φούλ 1000 ταλάντα αργυρίου, διά να είναι μετ' αυτού η χείρα αυτού, εις το να ενισχύσει την βασιλείαν εν τη χειρή αυτού. Και απέσπασεν ο Μεναΐμ το αργύριον από του Ισραήλ, από πάντων των δυνατών εις πλούτη, 50 σύκλους αργυρίου αφεκάστου, διά να δώσει εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και επέστρεψεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και δεν εστάθη εκεί εν τη γη. Εδέλειπε πράξεις του Μεναΐμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Μεναΐμ μετά των πατέρων αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Φακίας, ο υιός αυτού. Εν το 50ο έτη του Αζαρίου, βασιλέως του Ιούδα, Φακίας, ο γιος του Μεναήμ, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 2 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από τον αμαρτιόν του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνόμωσε κατά αυτού ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο στρατηγός αυτού, και πάταξε αυτόν εν Σαμαρία, εν το παλατείο του οίκου του βασιλέως, μετά του Αργόβ και Αριέ, έχων μεθε αυτού και πεντήκοντα άνδρας εκ των Γαλααδητών. Και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέ λοιπόν πράξεις του Φακίου και πάντα όσα έπραξεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εν το 52ο έτη του Αζαρίου, βασιλέως του Ιούδα, Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 20 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από τον αμαρτιόν του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εν τες ημέρες του Φεκά, βασιλέως του Ισραήλ, ήρθεν ο Θεγλάθ Φελασσάρ, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κυρίευσεν την Ιιών και την Αβέλ Βεθμαάχα και την Ιανόχ και την Κεδές και την Ασόρ και την Γαλαάδ και την Γαλιλαίαν, πάσαν την γην Νεφθαλή και μετόκισεν αυτούς εις Ασσυρία. Κι έκαμεν ο Σιέ, ο γιος του Ιλά, συνωμοσίαν κατά του Φεκά, ιού του Ρεμαλία, και επάταξεν αυτόν και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού εν το 20ο έτη του Ιωθάμ, ιού του Οζίου. Εδε λοιπόν πράξεις του Φεκά και πάντα όσα έπραξεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εν το 2ο έτη του Φεκά, ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Ιωθάμ, γιος του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου. Έπραξε κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο πατήρ αυτού. Πλην οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός έτη εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Ούτως οκοδόμησε την υψηλήν πύλην του οίκου του Κυρίου. Εδέ λοιπόν πράξεις του Ιωθάμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες ήρχισεν ο Κύριος να εξαποστέλει κατά του Ιούδα τον Ρεσίν, βασιλέα της Συρίας, και τον Φεκά, γιον του Ρεμαλία. Ο δε Ιωθάμ εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ, ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και με ανέλαβε το πνεύμα και με έφερεν εις την ανατολικήν πύλην του οίκου του Κυρίου, την βλέπουσαν προς ανατολάς. Και ιδού εν τη θύρα της πύλης 25 άνδρες, μεταξύ αυτών είδων τον Ιαζανίαν ιών του Αζόρ και τον Φελατίαν ιών του Βεναΐα, άρχοντας του λαού. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, ούτε είναι οι άνδρες οι διαλογιζόμενοι αδικίαν και συμβουλεύοντες κακήν συμβουλήν εις την πόλην ταύτην, οι λέγοντες, δεν είναι πλησίον, ας κτίσομεν οικίας. Αυτή η πόλης είναι ο Λέβης και ημείς το κρέας. Δια τούτο, προφήτευσον εναντίον αυτών, προφήτευσον ιέ ανθρώπου. Και πνεύμα Κυρίου έπεσεν επ' εμέ και μη είπε, λάλησον, ούτω λέγει Κύριος. Κατά τούτον των τρόπων ελαλήσατε οίκος Ισραήλ, διότι τα διαβούλια του πνεύματός σας εγώ εξεύρω αυτά. Επληθύνατε τους πεφωνευμένους σας εν τη πόλη ταύτη και γεμίσατε τα σοδούς αυτής από πεφωνευμένων. Όθεν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, οι πεφωνευμένοι σας, τους οποίους εθέσατε εν μέσω αυτής, ούτε είναι το κρέας και αυτή η πόλης ο Λέβης. Σας όμως θέλω εκβάλει εκ μέσω αυτής. Την μάχεραν εφοβήθητε, και μάχεραν θέλω φέρει εφ' ημάς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας εκβάλει εκ μέσω αυτής, και θέλω σας παραδώσει ισχύρας αλοφύλων. και θέλω εκτελέσει εφημάς κρίσης. Η πορομφέας θέλετε πέσει. Εν της ορίης του Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η πόλης αυτή δεν θέλει είστε εις εσάς ο Λέβης, ουδές εις θέλετε είστε εν μέσω αυτής το κρέας. Εν της ορίης του Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι δεν περιεπατήσατε εν της διατάγμασή μου, ουδέ εξεταλέσατε τας κρίσεις μου, αλλά πράξατε κατά τας κρίσεις των εθνών τον κύκλο ημών. Ενώ δε εγώ προηφύτευον, απέθανε νοφελατίας ο υιός του Βεναΐα. Τότε έπεσεν επί πρόσωπον μου και ανεβόησα με τα φωνής μεγάλης και είπα «Ήμι, Κύριε Θεέ, συντέλει αν θέλεις να κάμεις σύ του υπολείπου του Ισραήλ». Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ιέ ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες της συγγενείας σου και σύμπας ο οίκος Ισραήλ είναι εκείνοι προς τους οποίους είπων οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ απομακρύνθητε από του Κυρίου. Εις εμάς εδόθη αυτή η γη διακληρονομίαν. Δια τούτο υπέ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αν και απέρριψα αυτούς μακράν μεταξύ των εθνών, αν και διεσκόρπισα αυτούς εις τους τόπους, θέλω είστε όμως εις αυτούς ως μικρόν αγιαστήριον εν της τόπης όπου υπάγωση. Δια τούτο υπέ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας συναθρήσει από τον λαόν, και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων όπου είστε διεσκορπισμένοι, και θέλω σας δώσει την γην Ισραήλ. Και ελθόντες εκεί θέλω σηκώσει από αυτής πάντα τα βδελίγματα αυτής και πάντα τα μυαρά αυτής. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέων θέλω βάλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθύνην καρδίαν από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν σαρκίνην, δια να περιπατώσιν εν της διατάγμασή μου και να φυλάτωσι τας κρίσης μου και να εκτελώσιν αυτάς. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Εκείνον δε, τον οποίον η καρδία περιπατεί κατά την επιθυμίαν των βδελιγμάτων αυτών και των μυαρών αυτών, τα σοδούς τούτων θέλω ανταποδώσει κατά της κεφαλής αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Τότε τα χερουβίμ ύψωσαν τα σπτέρυγας αυτών και η τροχή ανέβαινον πλησίων αυτών και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήτο επ' αυτών υπεράνωθεν και η δόξα του Κυρίου ανέβη εκ μέσου της πόλεως και εστάθη επί το όρος το προσανατολάς της πόλεως. Και με ανέλαβε το πνεύμα και διοράματος με έφερεν εν πνεύματι Θεού εις την γην των Χαλδαίων προς τους εχμαλώτους. Τότε το όραμα, το οποίον είδον, απήλθεν απ' εμού. Και ελάλησα προς τους εχμαλώτους πάντα τα πράγματα, όσα έδειξεν ο Κύριος εις εμέ. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο ΙΒ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, σύ κατοικείς εν μέσω οίκου αποστάτου, ήτινες οφθαλμούς έχουσι δια να βλέπωσι και δεν βλέπουσιν. Ότα έχουσι δια να ακούωσι και δεν ακούουσι, διότι είναι οίκος αποστάτης. Δια τούτο, σύ, ιε ανθρώπου, ετοίμασον εις αυτόν αποσκευήν μετικισμού και μετικίσθητη την ημέραν ενώπιον αυτών και θέλεις μετικιστεί από του τόπου σου εις άλλων τόπων ενώπιον αυτών, ίσως προσέξωσιν, αν και είναι οίκος αποστάτης. Και θέλεις εκφέρει την αποσκευήν σου την ημέραν ενώπιον αυτών ως αποσκευήν μετικισμού. Και εσύ θέλεις εξέλθει το εσπέρας ενώπιον αυτών ως η εξερχόμενη εις μετικισμών. Ενώπιον αυτών κάμε διόρυγμα εν το τοίχο και έκφερε δι' αυτού. Ενώπιον αυτών θέλεις σηκώσει αυτήν επόμον και θέλεις εκφέρει ενώ σκοτάζει. Θέλεις σκεπάσει το πρόσωπόν σου και δεν θέλεις ειδή την γην, διότι σε έδωκα σημείον εις τον οίκον Ισραήλ. Και έκαμον ως προσετάχθην. Έφερα έξω την αποσκευήν μου την ημέραν, ως αποσκευήν μετικισμού, και το εσπέρας έκαμον εις εμ' αυτόν διόρυγμα εν το τοίχο δια της χειρός. Εξέφερα αυτήν ενώ εσκόταζεν, ενώπιον αυτών εσήκωσα αυτήν επόμον. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιέ ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο οίκος ο αποστάτης, δεν είπε προς σύ τι κάμνεις?» Είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Το φορτίον τούτο αποβλέπει τον άρχοντα τον εν Ιερουσαλήμ και άπαντα τον οίκον Ισραήλ ήτινες είναι μεταξύ αυτών. Είπε, εγώ είμαι το σημείον σας. Καθώς εγώ έκαμον, ούτω θέλει γίνει εις αυτούς. Εις μετικεσίαν και εις εχμαλωσίαν θέλουν συνυπάγει. Και ο άρχον ο μεταξύ αυτών θέλει φορτωθεί επόμον ενώ σκοτάζει και θέλει εκφέρει. Θέλουσι διορίξει των τείχων για να εκφέρωσει δι' αυτού. Θέλει σκεπάσει το πρόσωπον αυτού για να μην είδει την γην με τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω όμως εξαπλώσει το δίκτυόν μου επ' αυτόν και θέλει πιαστεί εις τα βρόχια μου. Και θέλω φέρει αυτόν εις την Βαβυλώνα την γην των Χαλδαίων, αλλά δεν θέλει η δι' αυτήν και εκεί θέλει αποθάνει. Και θέλω διασπείρει εις πάντα άνεμον, πάντας τους περί αυτών, δια να βοηθώσει αυτόν και πάσα στας δυνάμεις αυτού. Και θέλω γυμνώσει μάχεραν όπισθεν αυτόν. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν διασκορπίσω αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρω αυτούς εις τους τόπους. Θέλω όμως αφήσει ο λίγος την άσεξ εξ αυτών από της Ρομφαίας, από της Πίνης και από του Λιμού, δια να διηγώνται πάντα τα βδελίγματα αυτών μεταξύ των εθνών όπου υπάγωση. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, φάγε τον άρτον σου με τα τρόμου και πίε το ίδρο σου με τα φρίκης και αγωνίας». Και είπε προς τον λαόν της γης, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και περί της γης του Ισραήλ. Θέλουσι φάγε τον άρτον αυτόν με τα αγωνίας και θέλουσι πίε το ίδρο αυτόν με τα εκστάσεως. Διότι η γη αυτής θέλει ερημωθεί από του πληρώματος αυτής δια την ανομίαν πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Και επόλης εκατοικούμενε θέλουν συνερημωθεί και η γη θέλει αφανιστεί και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, τις αυτή η παροιμία την οποίαν έχετε εν γη Ισραήλ λέγοντες, ημέρε μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη, είπε δια τούτο προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι την παροιμίαν ταύτην να παύσει και πλέον δεν θέλουσι παροιμιάζεσθε αυτήν εν το Ισραήλ, αλλά είπε προς αυτούς, πλησιάζουσιν ημέρε και η εκπλήρωσις πάσης οράσεως. Διότι δεν θέλει είστε πλέον ουδε μία όρασης ψευδής, ουδέ μάντευμα κολακευτικών εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ θέλω λαλήσει και ο λόγος τον οποίον θέλω λαλήσει θέλει εκτελεστεί. Δεν θέλει πλέον μακρυνθεί. Διότι εν τες ημέρες ημών, οίκος αποστάτης, θέλω λαλήσει λόγον και εκτελέσει αυτόν, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ιδού ο οίκος Ισραήλ λέγουσιν, η όραση στην οποίαν ούτως βλέπει, εκτείνεται εις ημέρας πολλάς και προφητεύει περί χρόνων μακρών. Δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός. Ουδείς των λόγων μου θέλει πλέον μακρυνθεί, αλλά ο λόγος τον οποίον ελάλησα θέλει εκτελεστεί», λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το πρώτον βιβλίο των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΒ. Τότε είπε ο Δαβίδ, «Ούτως είναι ο οίκος Κυρίου του Θεού και τούτο το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως εις τον Ισραήλ». Και προσέταξε ο Δαβίδ να συνάξωσει τους ξένους τους εν γη Ισραήλ και κατέστησε λιθοτόμους δια να λατομίσωση λίθους ξιστούς προς οικοδόμησιν του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και σίδηρον πολλήν δια καρφία των θυρωμάτων των πυλών και δια τα συναρθρώσεις. Και χαλκών άφθονων αζύγιστον και ξύλα κέδρινα αναρρύθμιτα, διότι οι Σιδόνιοι και οι Τύριοι έφερον προς τον Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και είπεν ο Δαβίδ, «Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός. Ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί εις τον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθόλην την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμι ετοιμασίαν δι' αυτόν». Και έκαμεν ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασίαν πρώτου θανάτου αυτού. Τότε κάλεσε Σολομώντα τον Υιόν αυτού και προσέταξεν εις αυτόν να οικοδομήσει οίκον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Σολομώντα, «Υιέ μου, εγώ μεν επεθύμησα εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού. Πριν έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, αίμα πολύ έχησας και πολέμους μεγάλους έκαμες. Δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι αίματα πολλά έχησες επί της γης ενώπιον μου. Ιδού θέλει γεννηθεί εισέ Υιός, ώστις θέλει είστε ανήρ αναπαύσεως. Και θέλω αναπαύσει αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο. Διότι Σολομών θέλει είστε το όνομα αυτού και εν τες ημέρες αυτού θέλω δώσει ειρήνην και ησυχίαν εις τον Ισραήλ. Ούτως θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου και ούτως θέλει είστε εις εμέ Υιός και εγώ πατήρης αυτόν. Και θέλει στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού επί τον Ισραήλ έως αιώνος. Τώρα Υιέ μου, ο Κύριος έστω μετά σου και ευωδού και οικοδόμησον τον οίκον Κυρίου του Θεού σου καθώς ελάλησε περί σου. Μόνον ο Κύριος να σοι δώσει σοφίαν και σύνεσιν και να σε καταστήσει επί τον Ισραήλ δια να φυλάτης των νόμων Κυρίου του Θεού σου. Τότε θέλεις ευωδωθεί εάν προσέχεις να εκπληρείς τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις τον Μωυσήν περί του Ισραήλ. Ενδυναμού και ανδρίζου, μη φοβού και μη πτωήθεις. Και ειδού, εγώ κατά την πτωχίαν μου ητίμασα δια των οίκων του Κυρίου 100.000 ταλάντων χρυσίου και 1.000.000 ταλάντων αργυρίου, χαλκών δε και σίδηρων αζύγιστον, διότι είναι άφθονος. Ητίμασα δε και ξύλα και λίθους, και εσύ πρόσθεσεις ταύτα. Έχεις δε εργάτας εις πλήθος, λιθοτόμους και κτίστας και ξυλουργούς και παντός είδους σοφούς εις πάνεργων. Του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού και του σιδήρου αριθμός δεν είναι. Σηκώθητη και κάμνε και ο Κύριος έστω μετά σου. Ο Δαβίδ προσέταξεν έτη εις πάντας τους άρχοντας του Ισραήλ να βοηθήσωσι τον Σολομώντα τον Υιόν αυτού λέγον «Δεν είναι μεσάς Κύριος ο Θεός σας και έδωκεν εις εσάς ανάπαυσιν πανταχώθε, διότι παρέδωκεν εις την χείρα μου τους κατοικούντας την γη, και η γη υπετάχθη έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του λαού αυτού. Δώτε λοιπόν την καρδία σας και την ψυχή σας εις το να ζητείτε Κύριον τον Θεό σας. Και σηκώθητε και οικοδομήσατε το αγιαστήριον Κυρίου του Θεού, δια να φέρετε την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και τα Άγια Σκεύη του Θεού, εις τον οίκον ως της μέλη να οικοδομηθεί επί το ονόματι του Κυρίου. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον καπαγάμα. Και αφού εγύρασε ο Δαβίδ και η το πλήρη ημερών έκαμε Σολομώντα τον Υιόν αυτού βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και συνήγαγε πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λεβίτας. Οι δε Λεβίτε ήσαν απειριθμημένοι από ηλικίας 300 ετών και επάνω. Και ο αριθμός αυτών κατά κεφαλήν αυτών κατά άνδρα ήτο 38.000. Εκ τούτων 24.000 ήσαν εργοδιώκτε εις το έργον του οίκου του Κυρίου. Και 6.000 επιστάτε και κριτέ. Και 4.000 πυλωροί. Και 4.000 υμνούνται στον Κύριον με τα όργανα τα οποία έκαμα, είπε ο Δαβίδ, δια να υμνώσει τον Κύριον. Και διήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ εις τάξεις κατά τους υιούς του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρή. Εκ των Γυρσονιτών ήσαν Λαδάν και Σιμεΐ, οι ιοί του Λαδάν ήσαν Ιεχιήλ ο Άρχον και Ζεμάθ και Ιωήλ τρεις, οι ιοί του Σιμεΐ Σελομίθ και Αζιήλ και Χαράν τρεις, ούτι ήσαν οι αρχηγοί των πατριών του Λαδάν. Οι ιοί δε του Σιμεΐ Ιαάθ, Ζινά και Ιεούς και Βεριά, ούτι ήσαν οι ιοί του Σιμεΐ τέσσερας. Και ο Ιαάθ ήτο αρχηγός και Ζιζά ο δεύτερος. Ο δε Ιεούς και Βεριά δεν είχον πολλούς ιούς. Δια τούτο ηρυθμίθησαν ομού ως μία πατριά. Οι ιοί του Καθ, Αμράμ, Ισαάρ, Χεβρών και Οζιήλ τέσσερας. Οι ιοί του Αμράμ, Ααρών και Μωυσής. Και ο Ααρών ήτο και χωρισμένος, αυτός και η αυτού, δια να αγιάζωσι τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, δια να θυμιάζωσιν ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργώσιν εις αυτόν και να ευλογώσιν εν το ονόματι αυτού δια παντός. Του δε Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού, οι αυτού συνειρυθμίθησαν μετά της φυλής του Λεβί. Οι γη του Μωυσέως ήσαν Γυρσόμ και Ελιέζερ. Εκ των ιών του Γυρσόμ ο Σεβουήλ ήτο ο αρχηγός, και οι του Ελιέζερ ήσαν Ρεαβίας ο αρχηγός, και δεν είχεν ο Ελιέζερ άλλους ιούς. Του Ρεαβιά δε οι γη ήσαν πάμπολοι. Εκ των ιών του Ισάρ ο Σελομίμ ήτο αρχηγός. Οι γη του Χεβρών ήσαν Ιερίας ο πρώτος, Αμαρίας ο δεύτερος, Ιαζιήλ ο τρίτος και Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Οι γη του Οζιήλ Μιχά ο πρώτος και Ιεσιά ο δεύτερος. Οι γη του Μεραρί Μααλί και Μουσί. Οι γη του Μααλί Ελεάζαρ και Κις. Απέθανε δε ο Ελεάζαρ μη έχων ιούς αλλά θυγατέρας. Και έλαβον αυτάς οι αδελφοί αυτών οι γη του Κις. Οι γη του Μουσί, Μααλί και Εδέρ και η Ερεμόθ τρεις. Ούτι ήσαν οι γη του Λεβί κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, αρχηγοί των πατριών κατά την απαρίθμησιν αυτών, απαρίθμηθέντες κατ' όνομα κατά κεφαλήν, ήτινες έκαμνον τα έργα της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου από ηλικίας 20 ετών και επάνω. Διότι ο Δαβίδ είπε «Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκεν ανάπαυσιν εις τον

0: και δια τους άρτους της προθέσεως και δια την σεμίδαλη εις τας εξαλφή των προσφοράς και δια τα άζημα λάγανα και δια τα στιγανίτας και δια τα φρυγανωτά και δια παν είδος μέτρου. Και δια να ίστανται καθεκάστην πρωίαν και εσπέραν, δια να υμνώσει και να δοξολογώσει τον Κύριον, και δια να προσφέρωσιν εις τον Κύριον πάντα τα ολοκαυτώματα εν τη Σάββασιν, εν τες νεομηνίες, εν τες επισήμεις εορτές κατά των αριθμών, κατά το διατεταγμένον εις αυτούς πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, και δια να φυλάτωσει την φυλακήν της σκηνής του μαρτυρίου και την φυλακήν του αγιαστηρίου και την φυλακήν των ιών του Ααρών, των αδελφών αυτών εν τη υπηρεσία του οίκου του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδελφοί, όλη αυτή την ανομία η οποία απλώνεται γύρω μας και δεν ξέρω πόσο μας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που έχει καταργηθεί κάθε είδους λογική πλέον. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Θεός έχει γράψει τον Λόγο Του και απευθύνεται σε λογικά όντα. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος έχει την απλή λογική να μπορεί να σκέφτεται λογικά, ο Λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος ώστε να μπορεί να τον καταλαβαίνει. Και εδώ τώρα έχει έρθει ο διάβολος να καταργήσει τα πάντα, να καταργήσει τη λογική, να καταργήσει την ηθική. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που το άσπρο λέγεται μαύρο, το μαύρο λέγεται άσπρο. Και βλέπουμε ανθρώπους που ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να τους αγγίξει, να τους αποκαταστήσει, γιατί κάνουν. Για μάτια δόξα αρνούνται. Έχω δει εγώ και χειρότερο από αυτό. Έχω δει. Δηλαδή, έχω τύχει σε περίπτωση που ο άνθρωπος έπαιρνε αναπηρική σύνταξη και δεν ήθελε να προσευχηθούμε να γίνει καλά για να μην χάσει τη σύνταξη. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Πολλά μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ειλικρινή καρδιά και ένα λογικό νου, εκεί ο Θεός μπορεί να δουλέψει και να ανοίξει το λόγο του, να γίνει κατανοητός ο λόγος, ώστε ο άνθρωπος να έρθει και να σωθεί. Είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι το πιο απλό πράγμα, το οποίο ο διάβολος το έχει κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Και όλη αυτή, βλέπουμε, η απλή λογική έχει καταργηθεί πλέον. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο απλώνεται γύρω μας, γιατί μπορεί να μας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν είναι παράξενα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, δουλεύουν προκειμένου να ετοιμάσουν ένα περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να έρθει και να βασιλέψει ο άνομος. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να βασιλέψει, πρέπει το περιβάλλον να είναι το αρμόδιο, το κατάλληλο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Βλέπουμε να έχει φτάσει πλέον η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπεις και λες ότι δεν υπάρχει ένας απλός λογικός νους να μιλήσει για όλη αυτή την ακαθαρσία. Και όμως βλέπουμε ότι πλέον όλο αυτό το οποίο είπε ο διάβολος στον Κύριο, όταν του είπε ότι του έδειξε τα βασίλεια και του λέει «Δικά μου, σε μένα είναι παραδομένα», το βλέπουμε πλέον ολοκάθαρα ότι όλα τα βασίλεια είναι παραδομένα σε εκείνον και λειτουργούν για να προετοιμάσουν αυτό το περιβάλλον. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ηλίας ενόχλησε. Ενόχλησε ο Ηλίας. Ο Ιερεμίας ενόχλησε. Ο Εζεκίηλ ενόχλησε. Ο κάθε

0: προφήτης ο κάθε άνθρωπος του Θεού, ο οποίος στάθηκε στη γενιά του χωρίς συμβιβασμό ενάντια σε όλη αυτή την παράλογη λογική των ανθρώπων, ενόχλησε. Ο Κύριος Ιησούς ενόχλησε. Οι μαθητές ενόχλησαν. Ο Παύλος ενόχλησε. Τι έλεγαν που πήγαινε ο Παύλος? Οι αναστατώσαντες, λέει την οικουμένη, ούτε ήρθαν και εδώ. Είμαστε δηλαδή εδώ στη σειρά μας τώρα εμείς, φτάσαμε στον καιρό αυτό και είμαστε εμείς στη σειρά μας και έχουμε σκοπό να, ο Κύριος θέλει, όλοι εμείς, να αναστατώσουμε την οικουμένη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μέσα σου το φως και να κρύβεις το φως και να αφήνεις να βασιλεύει το σκοτάδι. Το σκοτάδι μπορεί να βασιλέψει εκεί που δεν υπάρχει φως, αδελφοί. Όπου υπάρχει το φως του Θεού, το σκοτάδι δεν μπορεί να βασιλέψει. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι δεν μπορεί να λάβει την εξουσία, όπως λέει στη Β' Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, μέχρι πότε λέει, έως να εκβηθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Δεν μπορεί να πάρει την εξουσία μέχρι να φτάσει η ώρα που θα φύγει το φως να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού και τότε θα μπορέσει ο άναμος να βασιλεύσει. Τότε. Πότε είμαστε εδώ τώρα να κάνουμε μια δουλειά εμείς. Και υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο λίγο πριν το συλλάβουν στα τελευταία του λόγια, πριν οδηγηθεί στο Σταυρό και καθώς τον ρώτησαν οι μαθητές για τα σημεία των ημερών, τα οποία είναι σε αυτά που ζούμε τώρα εμείς. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος τελείως τυφλός για να μην βλέπει όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές σαν σημεία και για τον ερχομό του και για όλα αυτά τα γεγονότα, να μην μπορεί να δει ότι τώρα είναι αυτά. Και λέει ο Κύριος, διαβάζω από το Ματθαίο κεφάλαιο 24, εδάφιο 11. Λέει, «Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Υπάρχει μια αγάπη, την οποία αν την κρατήσει ο άνθρωπος και υπομείνει έως τέλους, τότε θα σωθεί. Τότε θα σωθεί. Και αυτή είναι, εάν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη των πολλών και αναφέρεται σε ανθρώπους χριστιανούς, σε πιστούς, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει αγάπη. Δεν αναφέρεται ο Λόγος Θεού εδώ πέρα ο Κύριος στη γενική αγάπη, αλλά το έδωσε σαν σημείο και αναφέρεται στα παιδιά του Θεού. Στην αγάπη, η οποία καλούμαστε να δείξουμε σε εκείνον. Και παράλληλο γεγονός με αυτό είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος Θεού για την αποστασία. Λέει ο Παύλος, δεν θα έρθει η ώρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το μυστικό, λέει ο Παύλος, σε αυτούς οι οποίοι θα νικήσουν είναι το να κρατήσουν την αγάπη τους θερμή. Και τι πρέπει να κάνουν, λέει, να υπομείνουν μέχρι τέλους. Να σταθούν μέχρι τέλους. Όλο αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα, ότι ο Θεός μας θέλει να μην έχουμε παθητική στάση, αλλά ενεργητική στάση ενάντια στο σκοτάδι, έχει να κάνει με το να κρατηθεί η καρδιά μας ζεστή. Ξέρετε, θα μιλήσουμε για την αγάπη. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει την αγάπη. Αλλά θα λέγαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι σαν να έχει δύο πόδια πάνω στα οποία στέκεται. Και το ένα είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο και το άλλο πόδι ποιο είναι? Το να μισήσεις την αμαρτία. Λέει, προφητικά μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει, «Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία, δια τούτο έχρισε σε ο Θεός ο Θεός σου». Και είναι απαραίτητα και τα δύο, προκειμένου να κρατήσουμε αυτή την αγάπη, την οποία ο διάβολος θέλει να ψυχράνει μες στον άνθρωπο. Στο κείμενο λέει, το δούμε λίγο πώς το λέει στο κείμενο, αυτό το εδάφιο, το 12. λέει, και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δηλαδή, θέλει ο διάβολος να τη βάλει σε ένα ψυγείο μέσα, να την παγώσει, να την τελειώσει την αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε είναι αυτή που στηρίζεται πάνω σε αυτά τα δύο πόδια. Το να αγαπήσεις το Θεό και να τον αγαπήσεις πώς. Να δούμε. Και το άλλο είναι το να μισήσεις την αμαρτία με τέλειο μίσος. Γι' αυτό ο Θεός θα χρήσει την Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η οποία θα χρηστεί για να κάνει αυτό που ο Θεός την κάλεσε. Αυτή που θα αγαπήσει τον Κύριο και δεν θα αφήσει την καρδιά να ψυχραθεί, και αυτή η οποία θα μισήσει την ανομία και θα πάει κόντρα στο σκοτάδι. Τι λέτε, θα στοιχίσει? Στοιχίζει αυτό? Στοιχίζει να κρατήσει το φως ψηλά? Στοιχίζει. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος το να κρατήσουμε θερμή την αγάπη μας. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Και λέει, πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Μιλάμε για την αγάπη, τη θερμή, την οποία ο Κύριος θέλει να κρατήσουμε. Γιατί αυτή την αγάπη η Λαοδίκαια την άφησε. Και πώς έγινε? Να άφησε να χλιαρίνει η αγάπη. Και αυτό ενόχλησε τον Κύριο. Έρχονται οι Άγιοι στην παρουσία του Θεού με ανάμειχτα πράγματα και ο Κύριος πώς αισθάνεται, λέει. Θέλει να κάνει αιμετό ο Κύριος. Το λέει στη Λαοδίκαια. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι στη μέση, θα σε εξεμέσω, λέει. Θα σε εξεμέσω. Να δούμε λίγο το κείμενο. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος στην Έφεσο. Λέει, αλλά έχω... Δεν της λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Της λέει, έχω κατά σου. Δηλαδή, το να αφήσει ο άνθρωπος την αγάπη αυτή που ο Κύριος ζητάει, ο Κύριος λέει, δεν λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Έχω εναντίον σου. Και αυτό είναι πολύ πιο... πολύ πιο βαρύ το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, έχω εναντίον σου. Να το πούμε αλλιώς, είναι σαν να της λέει ο Κύριος, κοίτα, είμαι εναντίον σου. Είμαι. Λέει, να πάμε λίγο στο βάμβα. Λέει, θυμίσου, τι της λέει, θυμίσου, από πού εξέπεσες. Μιλάμε για μια εκκλησία, την Έφεσο, η οποία... εξάπλωσε το Ευαγγέλιο, το πήγε παντού. Πέρασε από διωγμούς, πέρασε από δυσκολίες για να κρατηθούν. Είχαμε Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν, ο Ιάκωβος τον γκρέμισαν από το ιερό, σκοτώθηκε, φυλάκιζαν τους Αποστόλους, τους έδερναν, πέρασαν όλη τη δυσκολία αυτή. Ό,τι πέρασαν με τον Έρωνα, με τους διωγμούς, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς, και φτάνει στο σημείο ο Κύριος, γιατί άφησαν την αγάπη αυτή, να τους λέει, θυμίσου από πού εξέπεσες. Ξέπεσαν. Δηλαδή έφτασε το σημείο οι Άγιοι να ξεπέσουν. Και δεν το λέει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ο Κύριος. Και όταν μας μιλάει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, θέλω να μην έχετε στο νου σας ότι έχω εγώ κάτι ή τι μιλάω. Αν είναι κάτι, είναι από το... ο Κύριος θέλει να μας ενεργοποιήσει στην αγάπη του, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι οποίες ζούμε, και ξέρετε, είναι πολύτιμη κάθε ώρα. Κάθε ώρα. Ξέρετε πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Όταν έχει φτάσει στο τέλος. Στο τέλος. Και βλέπεις τον άνθρωπο να είναι λίγο πριν το τέλος, και τότε είναι που, αν μπορείς να συλλογιστείς και να σκεφτείς και να πεις, τι ευκαιρίες είχα να κάνω πράγματα, να σταθώ σαν φως, να ζήσω όπως ο Θεός με ήθελε σε όλη μου τη ζωή και δεν το έκανα. Γιατί μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε σε όλη μας τη ζωή για εκείνον. Σε όλη μας τη ζωή, λέει, θυμίζου πόθεν εξέπεσες και μετανόησε. Και σκέφτομαι και λέω, Κύριε, όταν καταλάβεις μέσα σου, σαν παιδί του Θεού, ότι κάτι δεν είναι καλά ή κάτι δεν είναι όπως ο Θεός το θέλει να είναι, τι κάνεις? Το αφήνεις παραπέρα και ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και όλα καλά? Και έχει ο Θεός αύριο. Ή βάζεις το λόγο του Θεού που ο Κύριος σου λέει θυμίσου από πού έπεσες. Γιατί εκείνη την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, σαν να έχει ξεπέσει λίγο η καρδιά. Και ο Κύριος δεν θέλει να τα αφήνεις αυτό. Δεν θέλει να αφήνεις το να επιστρέψεις στην πρώτη αγάπη. Θυμόμαστε την πρώτη αγάπη? Όταν, ας το πάρουμε, το πρώτο σχέλος που είναι μόλις γνώρισες τον Κύριο. Και ήταν η καρδιά σου γεμάτη φωτιά, δεν σε ένοιαζε τίποτα, δεν σε ένοιαζε να σταθείς στις πλατείες, να κηρύξεις, δεν σε ένοιαζε να σε κοροϊδεύουν τα παιδιά. Θυμάμαι, στο σχολείο ήμουνα και ήταν μια κοπέλα η οποία ερχόταν στην εκκλησία, είχε πιστέψει πριν από μένα και ήρθαν οι γονείς της στο σχολείο. Εγώ τώρα είχα την ελευθερία να πηγαίνω στη συνάθρηση, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να ερχόταν στη συνάθρηση, να έρχεται. Και τι γινότανε? Όταν πήγαινα εγώ τη Δευτέρα στο σχολείο, ερχότανε και σε κάθε διάλειμμα έπρεπε να της πω τι έγινε στην εκκλησία, να της αναλύσω το κήρυγμα, να της πω αν ο Κύριος μίλησε, να στηρίξω την καρδιά της. Και το άκουσαν οι γονείς της και ήρθαν στο σχολείο και έβαλαν βασαρία, ξεσήκωσαν τον κόσμο. Και επειδή δεν με βρήκαν, ήρθαν στο σπίτι και ο μπαμπάς αστυνομικός να ζητήσουν το λόγο. Θεέ μου, και εγώ ήταν καρφί. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε βέβαια. Προσέκουσαν σε τείχο, γιατί περίμενα ότι θα έρθουν να με κατηγορήσουν και οι γονείς μου να με δίνουν, αλλά οι γονείς μου ήταν πιστοί, οπότε έφυγε απογοητευμένος ο άνθρωπος. Αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν σε νοιάζει όταν η καρδιά σου καίει να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, να σταθείς όπου είναι, να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, να σταθείς σαφώς μέσα στο σκοτάδι. Και ο Κύριος εκεί θέλει να είσαι συνεχώς. Την πρώτη αγάπη. Και θα δούμε τι άλλο είναι η πρώτη αγάπη. Θέλω να γυρίσουμε στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 28. Κηρύττει ο Ιησούς και λέει «Και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς, ηρώτησαν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι... Άκουε, Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Αμήν. Εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αμήν. Σκέψου λίγο ότι ανοίγει ο Κύριος και τους λέει είναι ένας Θεός και όλο σου το είναι που πρέπει να στραφεί σε έναν. Σε ένα, σε εκείνον, να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Δεν είναι. Και ξεκινάει ο Ιησούς λέγοντας θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου εξ όλης σου της καρδίας. Εξ όλης της καρδίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μέσα στο σώμα μας ένα φυσικό όργανο που λέγεται καρδιά. Καρδιά. Και ο άνθρωπος χωρίς καρδιά ζει? Όχι. Είναι εκεί ένα αγγείο το οποίο δουλεύει συνεχώς και ασταμάτητα και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα, ώστε το σώμα να είναι, να έχει υγεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, όταν πας να κάνεις τον πρώτο υπέρηχο που δεν υπάρχει σώμα, την καρδιά την ακούς που χτυπάει, έτσι. Κάτι υπάρχει τέλος πάντων, αλλά δεν φαίνεται. Όταν η καρδιά είναι ασθενής, ο άνθρωπος, η ποιότητα της ζωής του, πώς είναι? Κακή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φτάσει καν σε όρια αντοχής. Πρέπει να είναι πολύ κάτω. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα ο άνθρωπος. Όταν η καρδιά του είναι προβληματική. Και εδώ πέρα λέει ο Κύριος στην ερώτηση που το απευθύνουν, λέει πρέπει να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου κεφάλαιο 3 εδάφιο 15, αλλά αγιάσατε Κύριο το Θεό εν τες καρδίες ημών. Να αγιάσουμε, λέει, τον Κύριο μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. και να είσαστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο προς πάντα που ζητάει από σένα λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σου. Βλέπεις, το να είσαι έτοιμος να αποδώσεις το λόγο σε αυτούς που έχουν ανάγκη έχει να κάνει με το ενώνει ο Πέτρος με το να αγιάσεις τον Κύριο μέσα σου. Γιατί όταν αγαπήσεις τον Κύριο μόλις στην καρδιά, αυτό σε τι θα σε οδηγήσει? Τι έκανε η Έφεσος όταν ξεκίνησε? Για το χαρακτηριστικό της Εφέσου. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Απόστολοι και οι όλοι οι μαθητές πήγαν και γέμισε ο κόσμος εκκλησίες. Από την Ινδία μέχρι την Ισπανία, απάνω στις βόρειες χώρες, παντού πήγαν οι Άγιοι του Θεού. Δεν τους έφτανε ο τόπος, απλώθηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23. Και λέει ο σοφός Σολομώντας, «Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι από αυτήν προέρχονται εκβάσεις της ζωής». Λέει στο 24, «Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων από μάκρον από σου. Οι οφθαλμοί σου να βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Απόστρεψε τον πόδα σου από κακού». Εδώ, πέρα από την φυσική καρδιά, αδερφοί, υπάρχει άλλη μια καρδιά. Που θα έλεγα ότι αυτή η καρδιά, πνευματική καρδιά ή αλλιώς να την ονομάσουμε ηθική καρδιά, ίσως να είναι και, όχι ίσως, είναι σπουδαιότερη από την φυσική μας καρδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί η φυσική καρδιά σου δίνει ευεξία, σου δίνει ζωή να ζήσεις πάνω στο πρόσωπο της γης όσο ζήσεις. Ενώ αυτή η καρδιά είναι που ορίζει και την ζωή σου πάνω στη γη και την αιωνιότητα. Γιατί λέει ο Σολομώντας, φύλατε την καρδιά σου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, γιατί λέει από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι απαραίτητη, γιατί η καρδιά αυτή είναι που καθορίζει το χαρακτήρα σου πάνω στη γη. Και όχι μόνο το χαρακτήρα σου, αλλά θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να το πούμε, καθορίζει το πεπρωμένο σου αιώνια. Αιώνια. Και αν θέλουμε να το δούμε, να το δούμε λίγο πιο απλά, το εδάφιο αυτό το 23, λέει το να φυλάξουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια σημαίνει κυριολεκτικά πάνω από όλα τα πράγματα. Από όλα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις περισσότερο? Την καρδιά σου. Την καρδιά σου. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό των παροιμιών ο Κύριος διδάσκει πολλές προτεραιότητες. Διδάσκει πολλά πράγματα. Και στο πρώτο εδάφιο λέει «Ακούσατε τέκνα παιδεία πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση». Διδάσκει για την πατρική συμβουλή, που δεν είναι βέβαια μονάχα η φυσική πατρική συμβουλή, αλλά αναφέρεται στην πνευματική πατρική συμβουλή, που είναι ο λόγος. Μας διδάσκει πώς να κρατήσουμε την πατρική συμβουλή. Στο πέμπτο εδάφιο λέει «Απόκτησε σοφία». Τρίτος σου ζητάει, τι σου λέει? «Απόκτησε σύνεση». Δηλαδή, μας διδάσκει να κρατήσουμε τη συμβουλή του Πατέρα, μας διδάσκει να αποκτήσουμε τη σοφία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Και πρέπει να το αποκτήσουμε. Όπως επίσης τη σύνεση. Λέει, απόκτησε τη σύνεση. Στο 14 λέει, μην εισέλθεις στην τρίβο των ασεβών και μην υπάγεις στην οδό των πονηρών. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να αποφύγεις τους ασεβείς και να αποφύγεις τους πονηρούς ανθρώπους. να το πούμε απλά, πρόσεχε τη συναναστροφή σου. Μην νομίζεις ότι είναι απλό το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι έξω μέσα στην αμαρτία. Προσέξουμε. Δεν μιλάω όταν να μην βρεθείς με ανθρώπους και να μην μιλήσεις. Μιλάω για τη συναναστροφή. Συν αναστρέφομαι. Να είμαι μαζί τους, να συμφωνώ μαζί τους, να συνευδοκώ μαζί τους, να κάνω ό,τι κάνουν αυτοί μαζί τους. Απόφυγε τους ασεβείς. Μην εισέλθεις, λέει, στον τρίβο των ασεβών και να μην πας στην οδό των πονηρών. Ποια είναι η οδός των πονηρών? Η ζωή τους. Ο τρόπος της ζωής τους. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, πάνω από όλα αυτά, τι μας ζητάει να κάνουμε, λέει? Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Και λέει, από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα τα θέματα της ζωής μας, από πού προέρχονται, αδελφοί? Από την καρδιά μας. Από την καρδιά μας. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή, η ζωή σου πώς θα είναι? Καθαρή. Όταν η καρδιά σου είναι διεφθαρμένη, η ζωή του ανθρώπου πώς θα είναι? Διεφθαρμένη. Και ρωτάω, πώς είναι η καρδιά μας σήμερα? Γιατί αυτό το οποίο ζητάτε από μας, ποιο είναι? Να φυλάξουμε την καρδιά μας, ώστε αυτή η καρδιά φυλαγμένη τι να κάνει? Να αγαπήσει το Θεό με όλη της τη δύναμη. Και ρωτάω. Ρωτάω. Φρουρούμε την καρδιά μας? Φρουρείς την καρδιά σου? Πώς μπορείς να φυλάξεις την καρδιά σου? Τελικά θα φυλάξουμε την καρδιά μας? Λέει, οι εκβάσεις. Το λεξικό λέει ότι οι εκβάσεις είναι το σημείο ενός πράγματος, παραδείγματος χάρη, η αφετηρία του. Ένα όριο από το οποίο προχωρά. Και όταν λέει ο Σολομώντας, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, σημαίνει ότι η ζωή, ναι μεν, έχει, θα λέγαμε, την πηγή της από την καρδιά, αλλά όμως η κατεύθυνση που παίρνει η ζωή σου καθορίζεται από την καρδιά σου. Και δεν θέλω να ξεφεύγουμε από το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε στο Μάρκο. Όταν αγαπήσεις τον Κύριο, τον ένα, με όλη σου την καρδιά, πώς θα είναι, λες, η ζωή σου? Και να το πάμε και πιο πίσω. Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα μέσα στη ζωή σου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξεις? Το να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια είναι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βάλουμε μία συνεχής φρουρά σε αυτή τη λεωφόρο που οδηγεί στην καρδιά μας. Μία συνεχή φρουρά και να είσαι αυστηρά άγρυπνος. Αυστηρά άγρυπνος στη σκέψη σου, να τις περνάς τις σκέψεις σου μέσα από ένα συνεχή έλεγχο, συνεχή έλεγχο, και θα λέγαμε ότι ο Κύριος θέλει ο έλεγχος αυτός να είναι άκαμπτος. Άκαμπτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνεις χάρη στον εαυτό σου με τις σκέψεις σου. Δεν θα κάνεις χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει μέσα στις σκέψεις, τι να είναι αυτό το οποίο θα βασιλεύει? Λέει, μας λέει τι είναι αυτά τα οποία θέλει να σκεφτόμαστε. Όσα είναι καλά, άγια, αληθινά, έφημα, σεμνά, εάν είναι για οικοδομή, αυτά ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε. Και σε αυτό ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε έκπτωση. Γιατί θέλει να καταστήλεις οτιδήποτε είναι αρνητικό από τη στιγμή που έρχεται αμέσως. Για να μην μπει σε μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί ο διάβολος θέλει να φέρει πράγματα τα οποία είναι άδικα, ασεβή, και ξέρεις ότι αν δεις τους ανθρώπους, συνήθως οι άνθρωποι στα ασεβή και στα άσχημα πράγματα, τι κάνουν? Αφήνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ σε αυτά τα οποία ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις την καρδιά σου, είμαστε άγρυπνοι φρουροί. Να φυλάξεις οποιαδήποτε σκέψη. Ξέρεις πώς φυλάς οποιαδήποτε σκέψη έρχεται? Και το λέω αυτό γιατί, αδερφοί, οι σκέψεις που δεχόμαστε, πού πάνε? Μέσα. Και μορφώνουν την καρδιά. Και μετά η καρδιά, ανάλογα με το τι έχει δεχτεί, λέει κιόλας. Να γυρίσουμε λίγο στο Μάρκος, το 7ο κεφάλαιο, να πάμε στο 21 εδάφιο. Πάμε λίγο πιο πάνω. Λέει ο Κύριος, το εξερχόμενο, τους έλεγε το εξερχόμενο δεν μολύνει, γιατί ξέρετε στον αφεδρόνα, μιλούσε για τις τροφές. Γιατί του έλεγαν ότι οι μαθητές σου τρώνε, με ανύπτους χείρας κλπ. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, στο 20, δεν το διαβάσαμε, έλεγε διότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό που εξέρχεται, ο λόγος. Γιατί? Γιατί έσωθεν από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται. Προσέξτε τι βγάζει η καρδιά, κοιτάξτε. Διαλογισμοί κακοί. Μοιχείες. Πορνίες. Φόνοι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μοιχεύσει ή πορνεύσει ή κάνει φόνο, από πού βγαίνει αυτό? Την καρδιά. Σημαίνει ότι αυτό το πνευματικό πράγμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα του έχει φτάσει στο σημείο που είναι γεμάτο από κακές σκέψεις, από πορνίες, από μοιχείες, ανάλογα, από φόνους. Στο 22 λέει κλοπές. Δηλαδή η κλοπή στον άνθρωπο, το να γίνεται κάποιος κλέφτης, από πού ξεκινάει? Την καρδιά. Κλοπές. Πλεονεξίες. Τι σημαίνει πλεονέκτης? Όλα. Και σταμάτητα και δεν σταματάει αυτό. Και βέβαια μην πάει ο νους μας, μάλλον να πάει ο νους μας σε πράγματα της ζωής, γιατί όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και δεν σταματάνε. Υλικά πράγματα. Τα υλικά βέβαια να βάλουμε και τη φήμη και τη δόξα και τα χρήματα είναι υλικά, όλα αυτά. Πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλεια. Πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Στο 23 λέει, ταύτα πάντα τα πονηρά από μέσα εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Τα λέμε όλα αυτά, αρφή, γιατί θέλουμε να βάλουμε αυτή την αγάπη που ο Θεός θέλει στη σωστή θέση. Και να καταλάβουμε τι σημαίνει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Γιατί η καρδιά η οποία είναι για να αγαπήσει τον Κύριο ολοκληρωτικά, σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν μέσα. Και πώς γίνεται να μην υπάρχουν? Για πείτε μου. Καλούμαστε να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε εκτόσεις. Χωρίς να κάνουμε εκτόσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 24. Γιατί μας δείχνει εδώ τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την καρδιά. Λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαιών απομάκρυνε από σένα. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε οδή σου θέλουση κατευθυνθεί. Οι εκβάσεις της ζωής είναι πολλές αδερφοί, αλλά μας δίνει εδώ 4 κανάλια. Μας δίνει 4 κανάλια τα οποία επηρεάζουν την καρδιά. Ποια είναι αυτά, τι λέει? Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαίων. Το στόμα, τα χίλια. Του τέστην, το τι λες. Το τι λες. Μπορώ να πείσω το Θεό με όλη μου την καρδιά. Γιατί είπαμε εδώ, μιλάει το πώς θα φρουρήσουμε την καρδιά μας. Όταν αφήνεις το στόμα σου να βγάζει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αρνητικούς λόγους. Λόγους κατηγορίας. Λόγους οι οποίοι είναι ανάποδοι από αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Όταν καλείσαι να ομολογήσεις θετικά και εσύ ομολογείς αρνητικά. Για πες μου. Αυτό τι είναι? Φυλάτισε την καρδιά σου εκείνη την ώρα. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι κάνω. Όταν ανοίξω το στόμα μου να ομολογήσω αρνητικά, με οτιδήποτε. Να πω κάτι το οποίο πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, αυτόματα έχω ανοίξει τη λεωφόρο της καρδιάς μου, να χαλαστεί η καρδιά και εκεί χαλάει όλο το ζουμί, χαλάει όλο το φαγητό, χαλάνε τα πάντα, γιατί φεύγεις από το σημείο αυτό που σου ζητάτε να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Το καταλαβαίνουμε? Τι κάνεις? Όλα μου πάνε στραβά. Εκείνη την ώρα τι ομολογείς? Είμαι στεναχωρημένος γιατί μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ο Λόγος Θεού τι θέλει εκείνη την ώρα να βάλεις μες στην καρδιά σου? Χαίρεται πάντοτε. Χαιρόμαστε πάντοτε. Γιατί ο Κύριος μας έχει σώσει, αδερφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο από τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Δεν με ενδιαφέρει τι δυσκολία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει τι πρόβλημα μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ξέρεις ότι είναι η ψυχή σου ασφαλισμένη, ο Κύριος έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν γίνει, θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Μας έλεγε για τον πόλεμο αυτόν στην Ουκρανία που γίνεται. Οι συγγενείς της, μια συγγένειά της, φτιάχνανε σπίτι άνθρωποι. Φυσιολογικό. Να θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σπίτι να μείνει μέσα. Είχαν βάλει όλη τους την καρδιά, όλη τους τη ζωή να φτιάξουν το σπίτι να μπορέσουν να μείνουν. Φτιάξαν το σπίτι, πέφτει μια βόμβα, διάλυσε το σπίτι. Και θα πεις τι? Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να πει ο άνθρωπος? Να τον πάρει από κάτω, να ζήσει μέσα στη θλίψη, να ζήσει, να τα βάλει με το Θεό όπως θα κάνουν πολλοί. Ή να έχει τη μεγαλύτερη χαρά μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί ο Κύριος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και τι έγινε? Σας είπα, μπορείς να το δεις αυτό όταν φτάνει ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με ηλικία, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να εκτιμάμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει. Όλο αυτό το οποίο ο Χριστός πέρασε πάνω στο Σταυρό, όλο αυτό το μαρτύριο του αποχωρισμού, όλη αυτή η οδύνη, όλος ο πόλεμος που έκανε στη Γεθσημανή προκειμένου να μας κερδίσει στον εαυτό του, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κερδίσει κάποιος άνθρωπος, να του δοθεί πάνω σε αυτή τη ζωή. Βγάλε από δίπλα οτιδήποτε. Στη ζυγαριά να βάλεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ό,τι και να βάλεις, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτό το οποίο καλούμαστε εδώ να ζήσουμε και οι ομορφιές που μας έχει δώσει αδερφοί ο Κύριος δίπλα μας, απολαμβάνουμε, είναι τόσο μικρές, γιατί είναι προσωρινές. Προσωρινές. Ενώ αυτό, η πραγματική χαρά, η πραγματική ευφροσύνη είναι αυτή που θα μας δώσει όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα για πάντα. Για πάντα. θα είμαστε μαζί του και στη βασιλεία αυτή που θα μας βάλει δεν θα υπάρχει τέλος. Και δεν θα υπάρχει δυσκολία, και δεν θα υπάρχει πόνος, και δεν θα υπάρχει θλίψη, και δεν θα υπάρχει δάκρυ, και δεν θα υπάρχει πείνα. Τίποτα. Ούτε ασθένεια. Τίποτα. Το στόμα, τα χείλη, τα μάτια, και τι άλλο λέει, τα πόδια. Μας δίνει εδώ πέρα τα κύρια κανάλια από τα οποία μπορεί να περάσουν πράγματα και να χαλάσουν την καρδιά μας. Τα χείλια μας, τα μάτια μας, τα πόδια μας. Άρα ο Θεός θέλει, φρουρώντας την καρδιά σου, να φρουρίσεις το στόμα σου. Και είναι δικιά σου δουλειά και δικιά μου. Δεν είναι του Κυρίου. Να φρουρίσεις το στόμα σου, να φρουρίσεις τα μάτια σου και να φρουρίσεις τα πόδια σου. Το που πας. Και όταν λέμε το που πας, δεν αναφερόμαστε μονάχα στο που θα πας το βράδυ, όταν επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πας, αλλά μιλάει για τα πόδια σου, για το βάδισμα της ζωής σου, το που πας. Γιατί φρουρώντας αυτά τα στοιχεία, προσέχοντας αυτά τα στοιχεία, προσέχεις την καρδιά σου. Αυτό λέει ο Σολομώντας. Η φθορά της καρδιάς, η μόλυνση της πηγής της καρδιάς σου είναι που κάνει όλα τα ρεύματα της ζωής να ανεβαίνουν και να σε στρέφουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε, λέει, φύλαξε τη με κάθε φύλαξη. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση. Δηλαδή, μην αφήνεις τίποτα αφύλακτο. Σε θέλει ο Θεός συνεχώς να είσαι άγρυπνος. Συνεχώς. Σε άλλα πράγματα μπορεί να τα αφήνουμε, να τα κοιτάμε, αλλά στο να διατηρήσουμε την καρδιά μας, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Διαβάσουμε λίγο το Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Λέει ο Κύριος, «Μην θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση». Σου λέει μην θησαυρίζεις πάνω σε αυτή τη γη. Μην θησαυρίζεις. Και όταν ο Κύριος λέει μην θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, ο άνθρωπος τι προσπαθεί να κάνει? Να θησαυρίσει. Προσπαθεί να θησαυρίσει. Και σου λέει γιατί να μην θησαυρίσεις. Γιατί όλα αυτά που θησαυρίσεις εδώ, τα αφανίζεις σκουριά, τα τρυπάνε οι κλέφτες και τα κλέβουν. Οπότε, όταν σου λέει μη θησαυρίσεις, τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Στο λέει για να σε διαφυλάξει. Στο 20. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς. Δηλαδή, τελικά ο Θεός θέλει να θησαυρίζουμε, αρφή. Θέλει. Θέλει να θησαυρίζουμε. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ, ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούν, ούτε κλέβουν. Σου λέει όχι επί της γης, γιατί θα χαλάσουνε, αλλά να θησαυρίσεις στον ουρανό. Και λέει στο 21, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Διότι, επειδή, δηλαδή όλα αυτά που τους λέει η προειδοποίηση, το πού να θησαυρίζουν, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει επειδή. Εάν θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, εάν ψάχνεις χρήματα, εάν ψάχνεις φήμη, εάν ψάχνεις δόξα, εάν ψάχνεις φιλίες, εάν ψάχνεις, βάλε οτιδήποτε θες πάνω στη γη, η καρδιά σου πού θα πάει? Εκεί, γιατί αυτό κάνεις θησαυρό. Ενώ εάν αποφασίσεις να θησαυρίσεις θησαυρούς στον ουρανό, η καρδιά σου πού θα πάει? Πού θα πάει? Στον ουρανό! Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η καρδιά σου μέσα στα ουράνια είναι να καταλάβεις πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό της καρδιάς σου. Πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό σου. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, το θησαυρό του τον αγαπάει με όλη του την καρδιά. Με όλη του την καρδιά. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος, ο γονιός, δίνει τη ζωή του για τα παιδιά του. Τη δίνει. Αν έρθουν να σου πούνε, κοίτα, πρέπει ή θα σκοτώσουμε σένα ή θα σκοτώσουμε το παιδί σου. Τι θα πεις. Ή θέλουν, παίρνουν το παιδί σου να το σκοτώσουν και λες, ο άνθρωπος, ο γονιός τι λέει. Ας το παιδί πάρε μένα. Και αναρωτιόμουν και λέω, στην μαρτυρία, να μην πάμε στη μαρτυρία, στο να σε σταθείς μπροστά σε ανθρώπους και να σου πούνε, διάλεξε, θα κρατήσεις την αγάπη σου για αυτόν που ομολογείς ή θα πεθάνεις. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την απόφαση. Γιατί το να κάνει ο άνθρωπος την απόφαση ότι μπορεί να βάλει τη ζωή του για τα παιδιά του, το σκέφτεσαι? Καθόλου. Είναι κάτι το οποίο μέσα σου είναι εκεί, δεδομένο είναι. Το έχεις δεδομένο ότι αν χρειαστεί, εγώ τα παιδιά μου να ζήσουν. Πόσο δεδομένο είναι το να σταθείς και να πεις ότι εάν χρειαστεί για την αγάπη μου για τον Κύριο, η ζωή μου τι είναι? Τίποτα. Τίποτα. Να το πάμε λίγο πιο κάτω, το κάνουμε λίγο πιο απλό. Εάν χρειαστεί να σταθείς, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν, πώς θα το κάνεις? Ή να το πω αλλιώς, γιατί δεν ομολογείς τον Κύριο μπροστά σε ανθρώπους? Διάβαζα σήμερα αυτό το εδάφιο που ο Κύριος λέει, όποιος λέει ντραπεί να με ομολογήσει έμπροσθεν τον ανθρώπο. Έμπροσθεν τον ανθρώπο. Θα ντραπώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Σκέψου λίγο. Ποιος, τι είναι αυτό το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Υιό να ομολογήσει, να σε ομολογήσει μπροστά στον πατέρα? Ποιος δίνει το δικαίωμα της ομολογίας? Εμείς. Όταν είσαι μπροστά σε ανθρώπους και έχεις, σου ανοίγει ο Θεός την πόρτα, η οποία ανοίγει πολύ εύκολα. Ανοίγει πολύ εύκολα η πόρτα. Γιατί είναι τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα εδώ που είμαστε σήμερα, που δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να δώσεις νερά ζωντανά, τι σκέφτεσαι? Τι θα πούνε οι άνθρωποι? Και πώς θα με χαρακτηρίσουν? Και αν με πούνε μάρτυρα του Ιεχωβά? Εκείνη την ώρα είναι σαν να λες τον Κύριο, Κύριε, δεν θα με ομολογήσεις μπροστά στον πατέρα. Δεν χρειάζεται. Πού είναι ο θησαυρός μας, αδερφή? Ξέρεις, τα παιδιά σου είναι ο θησαυρός σου. Γι' αυτό είναι θησαυρός. Γι' αυτό προτιμάς και θεωρείς τη ζωή τη δική τους μεγαλύτερη αξία από τη ζωή τη δική σου. Και δίνεις. Γιατί είναι κάτι που ο Θεός έχει βάλει μες στον άνθρωπο αυτό. Το έχει βάλει ο Κύριος. Και το πρώτο παράδειγμα μας το έδωσε εκείνος, δίνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχε, γιατί λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο 20 κεφάλαιο, ότι ο Θεός έδωσε το δικό του αίμα για να μας κερδίσει. Διαβάσουμε πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 28. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Παύλος, για προειδοποιεί γιατί θα ερχότανε άνθρωποι να καταστρέψουν τα πρόβατα. Λέει, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς απέκτησε ο Θεός την Εκκλησία? Με το αίμα το δικό του. Αμήν. Γιατί το αίμα αυτό το οποίο έτρεξε από τον Ιησού Χριστό και δόθηκε, στην ουσία ποιανού αίμα ήταν? Του πατέρα. Γι' αυτό το λέει. Στο κείμενο, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ποιμένη την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου. Το δικό του αίμα είναι. Και αυτή την καρδιά ο Θεός έβαλε μέσα στον κάθε γονιό, ώστε να, εάν χρειαστεί, να δώσει τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος βέβαια θέλει αυτή την καρδιά να την πάρουμε εμείς για όλο το λαό του Θεού. Αλλά κάνεις κάτι τέτοιο για κάτι το οποίο θεωρείς πολύ σημαντικό. Το θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο, είναι θησαυρός. Και ρωτάω, ο Κύριος αξίζει τον κόπο, αδερφή, να δώσεις τα πάντα. Τα πάντα. Χωρίς να έχεις μέσα στο μυαλό σου το να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να με κοροϊδέψουν. Τον Παύλο τον κοροϊδέψαν, αδερφή. Η κοροϊδία ήταν το λιγότερο. Συνήθως όταν έφερε το Ευαγγέλιο, τι γινότανε? Τον έδερνα. Τον μαστίγωναν, τον φυλάχιζαν. Και όμως ο Παύλος τι έκανε? Λέει, είμαι δεμένος με αλυσίδα, λέει, με αλυσίδες, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Και το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, είναι σε μένα ανάγκη. Αυτή ήταν η αγάπη της καρδιάς του Παύλου. Τόσο αγαπούσε τον Κύριο. Δεν ήταν ότι κήρυτε γιατί από καθήκον ή... Λέει, ανάγκη είναι σε μένα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ανάγκη. Το αισθάνεσαι αυτό? Το αισθάνεσαι? Θησαυρός μας. Αγαπάς με όλου σου το είναι το θησαυρό σου. Έχουμε κάτι. Πάντα έχουμε μέσα μας κάτι, αδερφοί, που είναι ο θησαυρός μας. Πάντα. Και το θέμα είναι ότι εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και ρωτάω, σκέψου σήμερα, τι είναι αυτό στο οποίο η καρδιά

είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και ρωτάω, σκέψου σήμερα, τι είναι αυτό στο οποίο η καρδιά τη δουλειά του. Μπορεί να έχουν

το Χριστό αυτό. Από πού πρέπει εκεί. Πρέπει, διότι εγώ φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Αμήν. Τα στίγματα του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι αν έβγαζε ο Παύλος το πουκάμισό του, τι θα είχε. Ξέρετε τι θα είχε. Εμείς αν βγάλουμε το πουκάμισό μας, τι θα έχουμε. Ξέρετε τι θα έχουμε. Αντιλιακό. Γιατί ήμασταν στη θάλασσα. Γιατί δεν είναι κακό. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς. Ο Παύλος τι θεωρεί.

0: με τα πόδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Είχε διωγμούς, είχε δυσκολίες από αδερφούς, από κλέφτες. Είχε τη στεναχώρια μέσα του και γότανε για την εκκλησία, το να ευωδού την εκκλησία, να πηγαίνει καλά. Και καθώς το έκανε όλα αυτά, τι γινότανε? Να κερδίσω, λέει, το βραβείο ίσως. Γιατί? Γιατί θεώρησε ότι όλα τα υπόλοιπα τι είναι?
1: Ζημιά.
0: Ζημιά. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο λογαριασμός μου γεμάτος στην τράπεζα, να έχω μια καλή δουλειά, να παίρνω πολλά λεφτά και όταν βρεθώ στον Κύριο μπροστά και μου πει ο θησαυρός σου που είναι? Και τι θα του πω? Τα άφησα στα παιδιά μου. Τα άφησα στα παιδιά μου. Διάβαζα σήμερα ένας τα έκανε τα λεφτά του χρυσές ράδους. Και μπήκαν οι κλέφτες. Αριβερντέρτσι Ρώμα. Πάνε ράβδι. Πάνε ράβδι. Πάει το χρυσό στην Αθήνα. Τα πήραν όλα. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Για ποιο μιλάει, αδερφοί? Για ποιο μιλάει? Πώς βλέπει τον Κύριο ο Παύλος? Το βραβείο. Βλέπετε το θησαυρό? Το βραβείο μου. Θέλω να κερδίσω το βραβείο και γι' αυτό θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκουπίδια και τρέχω μόνο για να κερδίσω το βραβείο. Λέει, όχι ότι έλαβαν ήδη το βραβείο, είναι ήδη τέλειος, τρέχω όμως, πρέπει να πάρεις το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να τρέξεις μέσα στο στάδιο, πρέπει να τρέξεις. Και βλέπετε τι κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν ένα φθαρτό βραβείο. Πρέπει να κερδίσουμε, λέγανε, το βραβείο στην κολύμβηση, γι' αυτό θα κολυμπήσουμε μέσα στο Σικουάνα που ήταν οι αποχετεύσεις δίπλα. Και πάνε οι άνθρωποι για να κερδίσουν γήινα πράγματα. Ο Παύλος λέει, υπάρχει ένα βραβείο, ένα βραβείο για μένα. Σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράττω, τα πίσω λησμονώ, στα έμπρος δεν επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφοί? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ 15 χρονών γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε. Αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών, ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξερα τι μπορούσα να κάνω. Και μετά, μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρας μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινα εγώ ξάπλω να σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός τη βάφτισε με πνεύμα Άγιο, και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, για να την πατήσω, αν προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά, να με απασχολεί. Και τελικά, ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Δεν ξέρετε, οπότε δεν σας λέω πόσα χρόνια πέρασα. Άμα ξέρετε θα σας έλεγα. Πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια.

0: 36 χρόνια, ορίστε. Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που του έδωσα την καρδιά μου και πέρασαν εν ρηπεί οφθαλμού. Λέγαμε, τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, λέγαμε με το Στέλιο όταν είχαμε πάει στις Μέλαμπες να ευαγγελίσουμε, να μιλήσουμε για τον Χριστό. Πηγαίναμε, προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδινε το χωριό και πηγαίναμε και ευαγγελίζαμε. Να μιλήσουμε τον Χριστό. Να μιλήσουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι σε ενδιαφέρει? Σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο, πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου, τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις.
1: Αμήν.
0: Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
2: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχα μόλις απολυθεί από Φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος, εμένα τι θα κάνω? Λέω, του Στέλιο, πάμε γιατί θα τις φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει? Δεν θα πεις, δεν θέλει αυτός μία, δεν του δίνω εγώ 10. Όχι. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο, το βραβείο. Ένα είναι. Και ρωτάω, έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο? Λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο εις οστράκινα σκεύη, για να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη, τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει, είναι ο βασιλέας των βασιλέων.
1: Αμήν.
0: Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13, εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος, πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και απ' της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο.
1: Αμήν.
0: Άρα ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις, πάρτα όλα τα πουλάω γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως, σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης. Ως της Ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιον φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις να θεωρήσεις τι είναι το πολύτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ιδού προσελθόν της, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου για τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη, καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ, ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο? Τι είδε? Πού ήταν ο θησαυρός του? Πού ήταν ο θησαυρός του? Και τι του είπε? Βλέπετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο? Ο νέος αυτός τι αγαπούσε? Λέει μετά, στο επόμενο εδάφιο, ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς? Σε τι το απαντούσε? Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη βασιλεία του Θεού αιώνια? Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό? Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει, πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς, και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε? Τι λέει? Δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε, όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε?
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα που ήταν στραμμένη? Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. Στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, έρφη. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές, ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ? Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, Ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου. Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Αμήν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Ε? Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Να βάλουμε το θησαυρό μας. Αμήν. Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός. Αμήν. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν. Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν. Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες. Γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός. Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις πού στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε μας να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον καθένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο. Αμήν. Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από μας. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και κατά τον 27ο χρόνο του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Αζαρίας, ο γιος του Αμασία, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 16 χρόνων και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν η Εχολία από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας, ο πατέρας του. Όμως, οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Και ο Κύριος πάταξε τον βασιλιά και ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα του θανάτου του και κατοικούσε σε ένα αποχωρισμένο σπίτι. Και την επιστασία στο σπίτι του είχε ο Ιωθάμ, ο γιος του βασιλιά, κρίνοντας το λαό της γης. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αζαρία και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Αζαρίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του. Και στον 38ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιεροβοάμ, βασίλευσε 6 μήνες επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχαν πράξει οι πατέρες του. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνωμότησε εναντίον του ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, και τον πάταξε μπροστά στο λαό και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζαχαρία, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει στον Ιηού λέγοντας «Οι γη σου θα καθίσουν επάνω στο θρόνο του Ισραήλ μέχρι τέταρτης γενεάς». Έτσι και έγινε. Ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, βασίλευσε και βασίλευσε στη Σαμάρια ένα μήνα στον 39ο χρόνο του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ανέβηκε ο Μεναήμ, ο γιος του Γαδί από τη Θερσά, και ήρθε στη Σαμάρια και εκτύπησε στη Σαμάρια τον Σαλούμ, το γιο του Ιαβής, και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σαλούμ και η συνωμοσία του που είχε κάνει, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Τότε ο Μεναήμ πάταξε τη Θαψά και όλους εκείνους που ήσαν σε αυτή και τα σύνορά της από τη Θερσά, επειδή δεν του είχαν ανοίξει, γι' αυτό τη χτύπησε και διέσχισε την κοιλιά όλων των Αιγείων γυναικών που υπήρχαν μέσα σε αυτή. Και στον 39ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Μεναήμ, ο γιος του Γαδί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 10 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε σε όλες τις μέρες του από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τότε ήρθε ο Φουλ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια στη γη. Και ο Μεναήμ έδωσε στον Φουλ 1000 τάλαντα ασίμι για να είναι το χέρι του μαζί του, στο να ενισχύσει στο χέρι του τη βασιλεία. Και ο Μεναήμ απέσπασε από τον Ισραήλ το ασίμι από όλους τους δυνατούς σε πλούτη, 50 σίκλους ασίμι από καθέναν, για να δώσει στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέστρεψε και δεν στάθηκε εκεί στη γη. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μεναήμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Μεναήμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Φακίας, ο γιος του. Και στον 50ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Φακίας, ο γιος του Μεναήμ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 2 χρόνια. και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνομώτησε ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο στρατηγός του, και τον πάταξε στη Σαμάρια, στο παλάτι της οικογένειας του βασιλιά, μαζί με τον Αργόβ και τον Αριέ, έχοντας μαζί του και 50 άνδρες από τους Γαλααδίτες, και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Οι υπόλοιπες πράξεις του Φακία και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Στον 52ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, βασίλευσε 20 χρόνια επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στις μέρες του Φεκά, του βασιλιά του Ισραήλ, ήρθε ο Θεγλάλ Φελασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κυρίευσε την Ιών και την Αβέλβεθ Μάαχα, και την Ιανόχ, και την Κεδές, και την Ασόρ, και τη Γαλαάδ, και τη Γαλιλαία, ολόκληρη τη γη Νεφθαλή, και τους μετοίκησε στην Ασσυρία. Και ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, έκανε συνωμοσία ενάντια στο Φεκά, το γιο του Ρεμαλία, και τον πάταξε και τον θανάτωσε. Και στον 20ο χρόνο του Ιωθάμ, του γιου του Οζία, βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Φεκά και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και στον 2ο χρόνο του Φεκά, γιου του Ρεμαλία, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο. Έπραξε σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Οζίας. Όμως οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Αυτός έκτισε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Και στις ημέρες εκείνες ο Κύριος άρχισε να στέλνει ενάντια στον Ιούδα το Ρεσίν, το βασιλιά της Συρίας, και τον Φεκά, τον γιο του Ρεμαλία. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Η Εζεκίηλ, 11ο κεφάλαιο. Και το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε στην ανατολική πύλη του οίκου του Κυρίου, αυτή που έβλεπε στα ανατολικά. Και να, στη θύρα της πύλης ήσαν 25 άνδρες και ανάμεσά τους είδα τον Ιαζανία, το γιο του Αζόρ, και το Φελατία, το γιο του Βεναΐα, που ήσαν άρχοντες του λαού. Και ο Κύριος μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνδρες που συλλογίζονται αδικία και που συμβουλεύουν κακή συμβουλή σε αυτή την πόλη. Αυτοί που λένε, δεν υπάρχει πλησίον. Ας κτίσουμε σπίτια. Αυτή η πόλη είναι ο Λέβητας και εμείς το κρέας». Γι' αυτό προφήτευσε εναντίον τους, προφήτευσε γε ανθρώπου. Και πνεύμα του Κυρίου έπεσε επάνω μου και μου είπε, «Μίλησε. Έτσι λέει ο Κύριος. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο έχετε μιλήσει, οίκος Ισραήλ, επειδή τις σκέψεις του πνεύματός σας εγώ τις ξέρω. Έχετε πληθύνει τους φωνευμένους σας μέσα σε αυτή την πόλη και έχετε γεμίσει τους δρόμους της από φωνευμένους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Οι φωνευμένοι σας που βάλατε στο μέσον της, αυτή είναι το κρέας και αυτή η πόλη ο Λέβητας. Εσάς όμως μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω. Φοβηθήκατε τη μάχαιρα, αλλά μάχαιρα θα φέρω επάνω σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. και μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω και θα σας παραδώσω σε χέρια αλόφυλων και θα εκτελέσω επάνω σας κρίσεις. Θα πέσετε με ρομφαία. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτή η πόλη δεν θα είναι σε εσάς ο Λέβητας, ούτε εσείς θα είστε στο μέσον της το κρέας. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή δεν περπατήσατε στα διατάγματά μου, ούτε εκτελέσατε τις κρίσεις μου, αλλά πράξατε σύμφωνα με τις κρίσεις των εθνών που είναι ολοκληρά σας. Και ενώ εγώ προφήτευα, ο Φελατίας, ο γιος του Βεναΐα, πέθανε. Τότε έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και αναβόησα με δυνατή φωνή και είπα: «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, συντέλεια θέλεις να κάνεις εσύ στο υπόλοιπο του Ισραήλ?» Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες της συγγένειάς σου και ολόκληρος ο οίκος της Ισραήλ είναι εκείνοι στους οποίους αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ είπαν: «Απομακρυνθείτε από τον Κύριο, αυτή η γη μας δόθηκε για κληρονομιά. Γι' αυτό πες: έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: αν και τους απέρριψα μακριά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σε αυτούς σαν μικρό αγιαστήριο στους τόπους όπου πηγαίνουν. Γι' αυτό πες: έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ. Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν από αυτή όλα τα βδελίγματά της και όλα τα μυαρά της. Και θα τους δώσω καρδιά μία και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας. Και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά για να περπατούν στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να τις εκτελούν. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Αλλά εκείνον που η καρδιά περπατάει σύμφωνα με την επιθυμία των βδελιγμάτων τους και των μυαρών τους, θα τους ανταποδώσω τους δρόμους τους ενάντια στο κεφάλι τους», λέει ο Κύριος ο Θεός. Τότε τα χερουβίμ ύψωσαν τις στερούγες τους και οι τροχοί τους ανέβαιναν κοντά τους. Και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν επάνω τους από πάνω. Και η δόξα του Κυρίου ανέβηκε μέσα από την πόλη και στάθηκε πάνω στο βουνό, αυτό που είναι προς τα ανατολικά της πόλης. Και το πνεύμα με ανέλαβε και διαμέσου οράματος με έφερε με το πνεύμα του Θεού στη γη των Χαλδαίων, στους εχμαλώτους. Τότε το όραμα που είχα δει έφυγε από εμένα. Και μίλησα στους εχμαλώτους όλα τα πράγματα όσα ο Κύριος είχε δείξει σε μένα. Η Εζεκιήλ, 12ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, εσύ κατοικείς ανάμεσα σε οίκον αποστάτη, που έχουν μάτια για να βλέπουν αλλά δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν αλλά δεν ακούν, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, ετοίμασε για τον εαυτό σου μια αποσκευή μετικεσίας και να μετικιστείς την ημέρα μπροστά τους. Και θα μετικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους. Ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης. Και θα φέρεις έξω την αποσκευή σου την ημέρα μπροστά τους, σαν αποσκευή μετικεσίας. Και εσύ θα βγεις έξω την εσπέρα μπροστά τους, σαν εκείνους που εξέρχονται για μετικεσία. Μπροστά τους, κάνε ένα άνοιγμα στον τοίχο και φέρ την έξω διαμέσου αυτού. Μπροστά τους θα τη σηκώσεις επάνω στους ώμους και θα τη βγάλεις έξω, ενώ είναι σκοτεινά. Θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη, επειδή σε έδωσα ως σημείο στον οίκο Ισραήλ. Και έκανα όπως προστάχθηκα. έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή ημετικεσίας, και την εσπέρα έκανα για τον εαυτό μου ένα άνοιγμα στον τοίχο με το χέρι. Την έφερα έξω ενώ ήταν σκοτάδι. Μπροστά τους τη σήκωσα επάνω στους ώμους. Και το πρωί έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο αποστάτης οίκος, δε σου είπε «Τι κάνεις εσύ»? Πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός». Αυτό το φορτίο αφορά τον Άρχοντα που είναι στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ που είναι ανάμεσά τους. Πες τους «Εγώ είμαι το σημείον σας. Όπως έκανα εγώ, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Σε μετικεσία και σε εχμαλωσία θα πάνε. Και ο Άρχοντας που είναι ανάμεσά τους θα φορτωθεί επάνω στους ώμους ενώ είναι σκοτάδι και θα βγάλει έξω την οικοσκευή. Θα ανοίξουν τον τοίχο για να τη βγάλουν έξω διαμέσου αυτού. Θα σκεπάσει το πρόσωπό του για να μην δει τη γη με τα μάτια του. Θα απλώσω όμως το δίχτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, τη γη των Χαλδαίων. Αλλά δεν θα τη δει και θα πεθάνει εκεί. Και θα διασπείρω σε κάθε άνεμο όλους όσους είναι γύρω του για να το βοηθούν και όλες τις δυνάμεις του. Και θα γυμνώσω μάχαιρα πίσω από αυτούς. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν τους διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και τους διασπείρω στους τόπους. Όμως θα αφήσω κάποιους λίγους από αυτούς από τη ρομφαία, από την πείνα και από τη μεταδοτική αρρώστια για να διηγούνται όλα τα βδελίγματά τους ανάμεσα στα έθνη όπου πηγαίνουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, φάε το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με φρίκη και αγωνία. Και πες στο λαό της γης «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και για τη γη του Ισραήλ. Θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με έκσταση. Επειδή η γη της θα ερημωθεί από το πληρωμά της εξαιτίας της ανομίας όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Και οι πόλεις που κατοικούνται θα ερημωθούν και η γη θα αφανιστεί. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ποια είναι η παροιμία που έχετε στη γη Ισραήλ λέγοντας «Οι ημέρες μακραίνουν και όλη η ώρα συχάθηκε»? Γι' αυτό πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω αυτή την παροιμία να σταματήσει και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούν αυτή την παροιμία στον Ισραήλ, αλλά πες τους «Πλησιάζουν οι ημέρες και η εκπλήρωση κάθε όρασης, επειδή δεν θα είναι πλέον καμία όραση αναλυθής ούτε κολακευτική πρόρηση μέσα στον Ισραήλ. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ θα μιλήσω και ο λόγος που θα μιλήσω θα εκτελεστεί. Δεν θα μακρύνει πλέον. Επειδή στις μέρες σας, ο οίκος αποστάτης, θα μιλήσω ένα λόγο και θα τον εκτελέσω», λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, δες. Ο οίκος Ισραήλ λένε «Η όραση που αυτός βλέπει αναφέρεται σε πολλές μέρες και προφητεύει για μακρινούς χρόνους». Γι' αυτό πες τους «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κανένα από τα λόγια μου δεν θα μακρύνει πλέον, αλλά ο λόγος που μίλησα θα εκτελεστεί», λέει ο Κύριος ο Θεός. Πρώτη Χρονικών 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Δαβίδ είπε «Αυτός είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ πρόσταξε να συγκεντρώσουν τους ξένους που ήσαν στη γη του Ισραήλ και όρισε λιθοτόμους για να λατομήσουν ξυστές πέτρες για την οικοδομή του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και πολύ σίδερο για καρφιά των κουφωμάτων των πυλών και για τις ενώσεις. και άφθονο αζύγιστο χαλκό και κέδρινα ξύλα αναρρύθμιτα. Επειδή οι Σιδόνοι και οι Τύριοι έφερναν στο Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και ο Δαβίδ είπε «Ο Σολομώντας, ο γιος μου, είναι νέος και απαλός και ο οίκος που πρόκειται να οικοδομηθεί στο Κύριο πρέπει να είναι στο έπακρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος σε ολόκληρη την οικουμένη. Θα κάνω λοιπόν για αυτόν προετοιμασία». Και ο Δαβίδ έκανε προετοιμασία με άφθονο υλικό πριν από το θάνατό του. Τότε κάλεσε τον Σολομώντα, τον γιο του, και τον πρόσταξε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα, «Γιέ μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου. Όμως έγινε λόγος του Κυρίου σε μένα λέγοντας, «Έχησες πολύ αίμα και έκανες μεγάλους πολέμους. Δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή έχησες επάνω στη γη πολλά αίματα μπροστά μου. Δες, θα γεννηθείς εσένα γιος που θα είναι άνδρας ανάπαυσης και θα τον αναπαύσω από όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, επειδή το όνομά του θα είναι Σολομώντας και στις ημέρες του θα δώσω ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και αυτός θα είναι σε μένα γιος και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του επάνω στον Ισραήλ μέχρι τον αιώνα. Τώρα, γιέ μου, ο Κύριος σας είναι μαζί σου και να ευωδώνεσαι και να οικοδομήσεις τον οίκο του Κυρίου του Θεού σου καθώς μίλησε για σένα. Μόνον ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση και να σε θέσει επάνω στον Ισραήλ για να τηρείς τον νόμο του Κυρίου του Θεού σου. Τότε θα ευωδοθείς αν προσέχεις να εκπληρώνεις τα διατάγματα και τις κρίσεις που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή για τον Ισραήλ. Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος. Μη φοβάσαι και μη πτωηθείς. Και δες, εγώ σύμφωνα με τη φτώχεια μου ετοίμασα για τον οίκο του Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσάφι και 1.000.000 τάλαντα ασίμι. Χαλκό μάλιστα και σίδερο αζύγιστο, επειδή είναι άφθονος. Ετοίμασα ακόμα και ξύλα και πέτρες. Και εσύ πρόσθεσες αυτά. Έχεις και εργάτες πληθώρα, λιθοτόμους και κτίστες και ξυλουργούς και σοφούς κάθε είδους για κάθε έργο. Για το χρυσάφι, το ασίμι και το χαλκό και το σίδηρο δεν υπάρχει αριθμός. Σήκω και πράξε. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου. Και ο Δαβίδ πρόσταξε ακόμη σε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν τον Σολομώντα, το γιο του, λέγοντας «Δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας και δεν σας έδωσε ανάπαυση από παντού, επειδή παρέδωσε στο χέρι μου όλους όσους κατοικούν τη γη». Και η γη υποτάχθηκε μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο λαό του. Δώστε λοιπόν την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο το Θεό σας και σηκωθείτε και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου του Θεού για να φέρετε την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και τα Άγια Σκεύη του Θεού στον οίκο που πρόκειται να οικοδομηθεί στο όνομα του Κυρίου. Πρώτη Χρονικών 23ο κεφάλαιο. Και αφού ο Δαβίδ γέρασε και ήταν πλήρης ημερών, έκανε το Σολομώντα, το γιο του, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και οι Λεβίτες ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 30 χρόνων και επάνω. Και ο αριθμός τους, ανακεφαλή τους, κατά άνδρα, ήταν 38.000. Από αυτούς, 24.000 ήσαν εργοδιώκτες στο έργο του οίκου του Κυρίου και 6.000 επιστάτες και κριτές και 4.000 πιλωροί και 4.000 που υμνούσαν τον Κύριο με τα όργανα που έκανα, είπε ο Δαβίδ, για να υμνούν τον Κύριο. Και ο Δαβίδ τους διέρεσε σε τάξεις, σύμφωνα με τους γιους του Λεβί, τον Γυρσόν, τον Καάθ και τον Μεραρί. από τους Γυρσονίτες ήσαν ο Λααδάν και ο Σιμεΐ. Οι γη του Λααδάν ήσαν τρεις, ο Ιεχιήλ, ο Άρχοντας, και ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ. Οι γη του Σιμεΐ ήσαν τρεις, ο Σελομίθ και ο Αζιήλ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριών του Λααδάν. Και οι γη του Σιμεΐ ήσαν τέσσερις, ο Ιάθ, ο Ζινά και ο Ιεούς και ο Βεριά. Αυτοί ήσαν οι γη του Σιμεΐ. Και ο Ιάθ ήταν ο αρχηγός και ο Ζιζά ο δεύτερος. Και ο Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους. Γι' αυτό αριθμήθηκαν μαζί ως μία πατρία. Οι γη του Καάθ ήσαν τέσσερις. Ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής. Και ο Ααρών ήταν ξεχωρισμένος, αυτός και η γη του, για να αγιάζουν τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, για να θυμιάζουν μπροστά στον Κύριο, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του παντοτινά. Και του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, οι γη του συγκαταρρυθμίθηκαν μαζί με τη φυλή του Λεβί. Οι γη του Μωυσή ήσαν ο Γυρσόμ και ο Ελιέζερ. Από τους γιους του Γυρσόμ, ο Σεβουήλ ήταν ο αρχηγός. Και οι γη του Ελιέζερ ήσαν ο Ρεαβίας, ο αρχηγός. Και ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους. Ενώ οι γη του Ρεαβία ήσαν πάμπολοι. Από τους γιους του Ισαάρ, ο Σελομίθ ήταν ο αρχηγός.

0: η γη του Κις. Η γη του Μουσί ήσαν τρεις, ο Μαλί και ο Εδέρ και ο Ιερεμόθ. Αυτοί ήσαν η γη του Λεβί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, αρχηγοί των πατριών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, που απαρριθμήθηκαν ονομαστικά ανακεφαλή, που έκαναν τα έργα της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου, από ηλικίας 20 χρονών και επάνω. Επειδή ο Δαβίδ είχε πει «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε ανάπαυση στο λαό του και θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ παντοτινά». Και οι Λεβίτες δεν θα βαστάζουν πλέον τη σκηνή και όλα τα σκεύη της για την υπηρεσία της. Γι' αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια του Δαβίδ, οι γη του Λεβί ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 20 χρονών και επάνω. Επειδή το έργο τους ήταν να παραστέκονται στους γιους του Ααρών στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου, επιβλέποντας τις αυλές και τα οικήματα και τον καθαρισμό όλων των Άγιων πραγμάτων και στο να κάνουν την υπηρεσία του οίκου του Θεού. Και για τους άρτους της πρόθεσης και για το σιμιγδάλι στις προσφορές από άλφυτα και τα άζημα λάγανα και για τις τηγανίτες και για τα φρυγανισμένα και για κάθε είδος μέτρου. Και για να στέκονται κάθε πρωί και εσπέρα για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο. Και για να προσφέρουν στον Κύριο όλα τα ολοκαυτώματα στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές, σύμφωνα με τον αριθμό, σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς, μπροστά στον Κύριο πάντοτε. Και για να φυλάτουν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και την υπηρεσία του αγιαστηρίου και την υπηρεσία των γιών του Ααρών, των αδελφών τους, στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος εργάζεται μέσα μας και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτόμουν τώρα σε όλους αυτούς τους ύμνους που λέγαμε αντικούν φωνές χαράς και νίκης στις σκηνές των Αγίων, λέω πόσες τέτοιες απολαύσεις θα είχε ο λαός Ισραήλ με τον Δαβίδ όταν έμπαινε κυβωτός της Διαθήκης, όταν είχαν νίκες, όταν περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα. Πόσες τέτοιες απολαύσεις από την παρουσία του Κυρίου θα είχαν με ύμνους, με εφροσύνη, με χορούς, με αγαλίαση, πόσες αναζωπηρώσεις μπορεί να περάσανε. Και όμως τελικά αποτύχανε και μας το βάζει ο Κύριος σαν ένα παράδειγμα αυτό. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε να πάμε στην τελευταία χαρά του Κυρίου. Αμήν. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος ένα όμορφο τραπέζι και μου το έδινε να το καταλάβω όλο αυτό μέσα στους ύμνους και στη λατρεία. Και αυτό το τραπέζι θα το απολαύσουμε όταν κουραστούμε. Βλέπετε, έρχεται πρώτα η κούραση στο έργο, η θλίψη, η δυσκολία. Αλλά μετά σου λέει ο Κύριος, ήστερφε στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι ύμνη, είναι λατρεία. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Που πάει να πει ότι εδώ υπάρχει. Αμήν. Και όσο προσπαθείς να το αποφεύγεις, είναι κάτι παράξενο τόσο έρχεται. Είναι σαν να σε κυνηγάει. Καλύτερα μην το αποφεύγεις. Αμήν. Μάθε να το διαπερνάς. Μάθε να, μαζί με τη χάρη του Κυρίου, να το προσπερνάς. Ακόμα και βουνά αν έρθουν μπροστά μας, λέει ο Κύριος, έχουμε τη δύναμη να τα διατάξουμε και αυτά να φύγουν. Όχι όμως να μας κυνηγήσουν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας, και θα μιλήσω σήμερα, το κήρυγμα λέγεται το πέρασμα του Ιορδάνη. Και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, ούτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε μάτια πίστης, αν δεν έχουμε μια καρδιά πίστης. Όταν ο Κύριος μας βρίσκει, τα πάντα μπορούμε να τα αντιληφθούμε,

θα μπορούσα να πω με τη χάρη του και με το έλεος του. Δηλαδή, τι γίνεται, συναντάς τον Κύριο πάνω στο Σταυρό, το συναντάς στην αγάπη του, είσαι μέσα στην Αίγυπτο με τις αμαρτίες σου, με τα λάθη σου, κατατραγμένος από τον εχθρό, και ο Κύριος σε βλέπει στην κατάσταση, μας βλέπει στην κατάσταση που είμαστε, δεν μας ζητάει κάτι το ιδιαίτερο, και εύκολα ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, από την Αίγυπτο για να μας οδηγήσει μέσα στη γη Χαναάν. Τι λέτε, σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος σήκωσε τον Μωυσή για να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, ο λαός του, ο Ισραήλ, τι έκανε? Έκανε κάτι? Τίποτα. Ακόμα και μέσα από στην Αίγυπτο που ήταν και έβλεπε τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος με τον Μωυσή, τις πληγές που έφερνε ο Κύριος επάνω στην Αίγυπτο και το πώς ο Κύριος τους προστάτευε μέσα στη γη Γεσέν, παρόλα αυτά ήταν πάλι μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω σαν το Λότ που ήταν κολλημένοι μέσα στην Αίγυπτο και ο Κύριος προσπαθούσε, τι να κάνει, να τους βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, να κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Δεν χρειάστηκε να κάνει ο λαός Ισραήλ τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και όταν τους έφερε ο Κύριος με χέρι κρατεό να φύγουν επιτέλους μέσα από την Αίγυπτο μετά από όλες αυτές τις πληγές, βρεθήκαν ανάμεσα στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στο στράτευμα του Φαραώ. Εκεί τελειώσαν όλα, τα είδαν όλα. Τι γίνεται, Κύριε, μας κυνηγάνε, μας διώκουνε, θα μας φάνε, τελείωσε. Και από την άλλη είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Πώς θα το περάσουμε αυτό το αδιέξοδο? Έκανε τίποτα λαός Ισραήλ? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να μουρμουράει, να γογγίζει, και ο Μωυσής τι να κάνει?

Χτύπα την ερυθρά, διάταξε την και αυτή θα ανοίξει. Τελείωσε. Αμήν. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα. Έβγαλε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο που πήγε μια οικογένεια και βγήκε ένα έθνος. Και τον έβγαλε χωρίς να κάνει κανένας τίποτα, το παραμικρό. Και τους έβαλε ένα σημείο. Ήταν τότε η επιλογή τους. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο ήταν το Πάσχα. Πριν βγούνε, καθώς η τελευταία πληγή ήταν ότι σκότωνε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο εξαιτίας της αμαρτίας των Αιγυπτίων που θέλανε να σκοτώνουν τα πρωτότοκα παιδιά του Ισραήλ, ο Κύριος το έφερε αυτό σαν μπούμεραγκ πάνω τους. Αμήν. Βλέπει ο Κύριος το τι τραβάμε, το τι περνάμε, τι δυσκολίες περνάμε. Ο Κύριος τα βλέπει και έχει ο Κύριος το χρόνο του για το κάθε τι. Δεν ξεχνάει ο Κύριος τίποτα. Αμήν. Και έρχεται τώρα η ώρα η Αίγυπτος να πληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει επάνω στον και έκανε επάνω στον Ισραήλ. Και λέει κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, από ζώο, ο Κύριος θα το εξολοθρεύσει. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν το Πάσχα. Έπρεπε να πάρουν τον αμνό, να τον θυσιάσουν τον αμνό, το αίμα του να το βάλουν στους παραστάτες της οικίας και να φάνε όλο τον αμνό. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσε ο άγγελος εξολοθρευτής, θα έκανε Πάσχα, θα έκανε προσπέραση όπου έβλεπε το αίμα. Πού είναι η δυσκολία και σε αυτό? Πού είναι η δυσκολία? Ο Κύριος μας κάλεσε να δεχτούμε τη θυσία του. Και τι πιο όμορφο να δεχτείς τη θυσία του Ιησού, να ξέρεις ότι είσαι καλυμμένος με το αίμα του Κυρίου και όποτε έρθει η κρίση, ο Κύριος πάνω σου τι βλέπει? Τι θέλει να βλέπει? Το αίμα του. Θέλει να βλέπει τη θυσία του. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο κάνει τι? Προσπέραση. Και το ταυτίζει αυτό, γιατί θέλω να δούμε μέσα σε όλο αυτό την πνευματική μας πορεία, το ταυτίζει αυτό ο Κύριος όλο με την βάπτισή μας στο νερό, δηλαδή την απόφαση που παίρνουμε για να βαπτιστούμε στο νερό. Συγκρίνει δηλαδή το βάπτισμα στο νερό ο Απόστολος Παύλος με αυτό που πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την, μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Να το διαβάσω λίγο. Λέει στην Αλφα Κορυθίους: «Και πάντες εις τον Μωυσή είναι βαπτίστησαν, εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό ήπιαν. Διότι έπινον από της πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός τους πλειότερους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου». Βλέπουμε ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν. Ο νόμος έπαψε να έχει εξουσία πάνω τους. Κάτω λέει από την εφέλη και από την θάλασσα. Η εφέλη έχει να κάνει με τι? Με το σκέπασμα του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου. Κάτω από την εφέλη του Κυρίου. Του σκέπασε η εφέλη. Αμήν. Να μην περάσει κανένα καύμα. Και ήρθε η ώρα και τους πέρασε ο Κύριος μέσα από τη θάλασσα. Και μας δείχνει τώρα ο Κύριος ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ή για να το πω σχεδόν όλη η γενιά αυτή, μας λέει μέσα στους 70 που είχα διαβάσει λίγο, ότι ήταν η πέμπτη γενιά που έβγαινε μέσα. Πέντε γενιές ήταν εκεί μέσα. Και λέει ότι ήταν η πέμπτη γενιά. Ακόμα και το νούμερο 5 τι μας κάνει να καταλάβουμε? Χάρη. Ο Κύριος τους έκανε χάρη και βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο. Και παρόλα αυτά μας λέει ότι όλα αυτά γίναν παράδειγμα σε μας για να μην είμαστε κι εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίναστε δωλολάτρες, καθώς είναι εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο. Εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πιει και σηκώθησαν να παίζωσε.

0: μηδέας πορνεύομαι, καθώς τίνες αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μία ημέρα 23.000. Μηδέας πειράζομαι τον Χριστό, καθώς και τίνες αυτόν επήρασαν και απολέσαν τον όφιον. Μηδέ γογγίζεται, καθώς και τίνες αυτόν εγόγγιζον και απολέσαν το ξελοθρευτού. Μας λέει, ταύτα δεν έγιναν παράδειγμα. Δεν έγιναν απλά έτσι, αλλά συνεχίζουν για μας τι να είναι. Παράδειγμα. Είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία εύκολα. Μας δέχτηκε ο Κύριος σαν παιδιά του. Αμήν. Μας αγάπησε ο Κύριος, μας αγαπάει ο Κύριος. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Τα πλήρωσε αυτό στα λίτρα, έκανε τον εχθρό στην άκρη, τον Φαραώ, τον καταπόντισε κάτω από τα νερά της απόφασής μας να βαφτιστούμε. Και τι έκανε μετά ο Κύριος? Θέλει να αλλάξεις τη ζωή σου. Αμήν. Και λέει ότι η επιθυμία τους ακόμα αυτών των ανθρώπων ήταν μέσα πού? Στην Αίγυπτο. Και μας δείχνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδωλολατρία. Να έχουμε μέσα στις καρδιές μας τι είδωλα. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα είδωλο. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουμε ούτε αγάλματα εδώ. Ούτε το ένα. Ούτε τ' άλλο. Ο Θεός μας είναι πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα. Μας λέει μέσα στην Έξοδο ότι δεν σας έδειξα το πρόσωπό μου. Μην τυχό και κάνετε είδωλο, εικόνα και διαφθαρείτε. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν σας το έδειξα. Σήμερα προσπαθεί ο κόσμος να βρει το πρόσωπο του Χριστού. Έχει το σεντόνι τώρα. Είναι απόδειξη. Αφού το λένε επιστήμονες, είναι απόδειξη. Αυτό είναι το σεντόνι που βάλαν τον Ιησού και έχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα. Άλλο τρελό. Βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τατουάζ τον Ιησού Χριστό, σταυρούς, αυτά από πάνω, πίσω στην πλάτη. Και γράφουν από κάτω χριστιανοί, αμήν, αμήν. Τι ωραίο αυτό. Λέω, συγγνώμη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Αμήν. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αλλάξει το μέσα μας. Να μην είμαστε επιθυμητέ αυτών των πραγμάτων. Δεν μας σώζει αν έχουμε πάνω μας κάτι, μας σώζει αν έχουμε μέσα μας κάτι. Αμήν. Αυτό μας σώζει. Δεν σε σώζουν 1000 κομποσκίνια, 1000 σταυροί, 300 τάματα. Σε σώζει εάν ο Ιησούς, ο ζωντανός, κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Και αν κατοικεί, ο Κύριος μέσα μας μας δίνει ένα φοβερό παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι πρέπει να πάψουμε γιατί έχουμε μία πορεία. Ξέρετε, η πορεία μας, ναι, ξεκίνησε μέσα από την Αίγυπτο, ξεκίνησε μέσα από την αμαρτία. Και μας έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Αυτό δεν είναι όλο όμως το σενάριο. Η σωτηρία είναι εύκολη, το έχω πει πολλές φορές. Όμως ο Κύριος έχει μία επαγγελία για σένα. Και για να κερδίσεις την επαγγελία, για να την κερδίσω την επαγγελία, και για να κερδίσουμε την επαγγελία σαν εκκλησία, γιατί ο Κύριος πέρα από τη προσωπική επαγγελία για τον κάθε ένα, έχει μία συλλογική. Αμήν. Έχει μία συλλογική επαγγελία που είναι για την νύμφη του. Αμήν. Και η νύμφη του δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι μία εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία θα έχει κοινά πράγματα. Αμήν. Και θα έλεγα το πιο κοινό ποιο είναι? Έχει τον Ιησού. Αμήν. Έχει τον Ιησού. Όλα αυτά που γράφτηκαν εδώ παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Έχουμε μια πορεία που μπορεί αυτή την πορεία να την κάνουμε σε 40 μέρες, μπορεί να την κάνουμε σε 40 χρόνια. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ να πετύχουμε την επαγγελία μας. Σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος. Η διαδρομή είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει καμία προσωποληψία. Δεν μπορείς να πεις ο Μανώλης φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Μωυσής φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Θέμης φταίει, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που φταίει για μένα είναι το κακό μου το κεφάλι. Αμήν. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι πράγματα και ξέρω τα παραδείγματα, πάλι ο σαρκικός μου άνθρωπος τι κάνει? Είναι επιθυμητής. Δεν πάβει να επιθυμεί αυτά τα πράγματα. Λέει, μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς είναι γεγραμμένο κάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σηκώθεν να παίζουν. Ταύτα, λέει πάλι στο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα. και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Αυτό το γραμματάκι, η επιστολή του Παύλου για ποιον είναι? Για ποιον είναι? Μήπως έφτασαν τα τέλη των αιώνων σε εμάς? Μήπως νιώθουμε ότι είναι κοντά σε εμάς και ο Παύλος μας στέλνει πριν 2000 χρόνια μια νουθεσία? Παιδάκια, ξέρετε κάτι? Αυτοί είχαν τυπολογικά πράγματα. Έπρεπε να βγουν από την Αίγυπτο και να μπουν μέσα σε μια γη Χανάν. Εσύ όμως έχεις πνευματικά πράγματα. Αμήν. Ο Κύριος σε βγάζει μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να σε βάλει μέσα στην δόξα του, μέσα στο μεγαλείο του. Βέβαια, ο μεγαλύτερος τύπος είναι ότι ο Κύριος μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και θα μας βάλει μέσα πού? Στην παρουσία του σαν νύμφη. Σαν νύμφη. Αυτή είναι επαγγελία. Αμήν. Ο Κύριος έχει μια φοβερή επαγγελία για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σκέφτηκε να το δημιουργήσει. Η σκέψη του για σένα και για μένα και για όλους μας είναι ότι υπάρχει εκεί ένας θρόνος και θέλει να καθίσουμε στο θρόνο του, γιατί σκέφτηκε, ας κάνω τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Είναι στον πληθυντικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πληθυντικός μεγαλειότητας? Υπάρχει περίπτωση να υπονοεί ομοίωση του Θεού μέσα από τον Υιό του? Αμήν. Σαν τον τέλειο άνθρωπο. Έχεις ένα παράδειγμα. Και έχω ένα παράδειγμα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό λέγεται ποιος? Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος σου λέει ότι πρέπει να μεταμορφώνεσαι και να μεταμορφώνομαι από εικόνα σε εικόνα μέχρι να μοιάσω με ποιον? Με ποιον? Μήπως πρέπει να μοιάσεις μαζί μου? Λάθος νούμερο χτυπάς. Μήπως έχεις σκοπό να μοιάσεις σαν, ξέρω εγώ, έναν εργάτη άλλο, για να μην λέω ονόματα? Λάθος νούμερο χτυπάς. Ακόμα και ο Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν στρέφει στον εαυτό του. Πού στρέφει? Στο Χριστό. Μιμηθείτε αυτό που κάνω για να γίνουμε σαν ποιον? Σαν το Χριστό. Αμήν. Άρα η μίμηση δεν είναι στο πρόσωπο του Παύλου, είναι σε αυτό που κάνει ο Παύλος για να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι κάνουμε λοιπόν για να μας μιμηθούν οι άλλοι είναι γιατί προσπαθούμε και εμείς να φτάσουμε στην εικόνα του Θεού, του αοράτου. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για σένα. Αμήν. Σ' αρέσει? Εδώ είναι το ερώτημα. Μ' αρέσει? Για να πούμε λίγο το στραβού το δίκαιο, αυτό χρειάζεται πολύ πίστη. Αμήν. Θέλει πολύ πίστη. Θέλει πάρα πολύ πίστη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτά μέσα στη ζωή μας, πορνεία, με αποτέλεσμα 24.000 ανθρώποι να πέσουν, να πειράζουμε τον Κύριο, καθώς κάποιοι πειράζαν τον Κύριο και απολεστήκαν από τα φίδια, να αγωγίζουμε και να έρχεται ο εξολοθρευτής και να σκοτώνει. Όμως τώρα η Εκκλησία πρέπει να περπατήσει στον δρόμο της νίκης. Αμήν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση μου κάνει εντύπωση κάτι, ότι ο πιο πολύς λαός ήταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους, πήγανε οι 12 και οι 10 γυρίσανε και ό,τι είπανε, συγγνώμη λίγο θα μιλήσω σήμερα λίγο λαϊκά, ήταν για τα πανηγύρια. Μα πού να πάμε? Εκεί είναι τείχη, διπλά τείχη, περιτυχισμένη όλη η πόλη. Και πάνω στην πόλη αυτή είναι γίγαντες. Ναι, ό,τι είπε ο Θεός είναι αληθινό, ο καρπός αυτής της γης είναι πολύ καλός. Ρέει γάλα, υπάρχουν ευλογίες, υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Αυτό έλειπε να μου άνοιγε και την πόρτα. Αυτή είναι η δουλειά του. και την κάνει με όλη του την, το ζήλο, όλη του την αγάπη. Ξυπνάει πρωί πρωί, να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικά, και λέει θα του τη φέρω εγώ του Μανώλη ό,τι και να κάνει. Μα σήμερα δεν θέλω να νευριάσω, θέλω να είμαι ήσυχος. Ξέρει. Όσο θα νευριάσω, ξέρει τι θα με κάνει, ξέρει πού θα με φέρει, ξέρει τα ελαττώματά μου. Αμήν. Αλλά από την άλλη ο Κύριος μου λέει ότι μπορώ να είμαι δυνατός μέσα στις αδυναμίες μου. Αμήν. Μου το λέει ο Κύριος. Μέσα στις αδυναμίες μου μπορώ να είμαι δυνατός. Αλλάζει ο Κύριος το χαρακτήρα μας. Ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Αμήν. Και σε αυτό ξεχωρίσανε δύο ανθρώποι. Δύο. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό. Μέσα σε έναν ολόκληρο λαό να υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι με διαφορετικό, λέει, πνεύμα. Δηλαδή, τι διαφορετικότητα έχει το πνεύμα αυτών των ανθρώπων από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ? Ποιο ήταν η διαφορετικότητα? Για πείτε μου, ποια μπορεί να ήταν η διαφορετικότητα? Ωραία τι λέμε, πίστη. Η πίστη βγαίνει από πού? Από το στόμα. Αμήν. Όταν έρχομαι και λέω, μα δεν πρόκειται να πιστέψει κανένα στα Χανιά. Οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τους λέμε και... Έχει πίστη αυτό? Μα η εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είμαστε σε μια κατάσταση, τα λέμε χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Τα σκεφτόμαστε αυτά? Η πίστη τι σκέφτεται? Είναι ψωμίο για μένα. Αυτό είχαν το διαφορετικό. Δεν πιστεύανε στον εαυτό τους. Πιστεύω σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω εγώ τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Μπορεί να αλλάξει τα Χανιά. Μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι διώκτες να τους κάνει όχι απλά χριστιανούς, να τους κάνει Παύλο. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος αυτά. Αυτό είχε μέσα το Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Κύριος ξεχώρισε τον Ιησού του Ναβί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε γιατί τον ξεχώρισε. Τον ξεχώρισε για να ηγηθεί και μαζί του να κάνει ο Κύριος κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο είναι ότι τώρα τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Δεν είχε πλέον αντιμέτωπο την Ερυθρά Θάλασσα. Είχε αντιμέτωπο τον Ιορδάνη. Η Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πιο βαθιά, πιο μεγάλη. Ενώ ο άλλος είναι ένας ποταμός. Εντάξει, ξεχυλίζει. Το βάθος του είναι 3-4 μέτρα από ό,τι διάβασα εκεί που πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι από την Ιεριχώ. Το βάθος του φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα, ας το πούμε. Εντάξει, ήταν ξεχυλισμένος ο Ιορδάνης εκείνον τον καιρό. Είχε μεγάλη ροή και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος λαός. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες. Αν έμπαινες στην Ερυθρά θα πνιγώσουν, αν έμπαινες και στον Ιορδάνη θα πνιγείς. Όμως ξέρουμε συμβολικά ότι ο Ιορδάνης συμβολίζει τον θάνατο στην κυριολεξία. Αμήν. Και τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Όμως απέναντί του ήταν οι επαγγελίες. Δεν ήταν η σωτηρία. Είναι διαφορά αυτό. Αμήν. Ναι, βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο. Περνάμε την έρημο μας. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει ο καθένας. Όμως πιστεύω ότι η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι διαθετημένη να κάνει κύκλους. Αμήν. Κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια θα πάρει μια άλλη ροή και η Λαοδίκια τι θα κάνει ακόμα? Κύκλους. Κλουπ, κλουπ, κλουπ, κλουπ. Δεν θέλουμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο να συμμετέσχουμε. Σήμερα τι λέει? Η νύφη κράζει στον Κύριο. Έλα Κύριε. Είμαστε έτοιμοι. Ντυμένοι στα λευκά. Και έχεις τώρα μια πρόκληση. Για σκεφτείτε λίγο να σου να εσύ ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα σκεφτώσουν? Πάρα πολλοί σκέφτονται ότι η αναζωπήρωση τότε έγινε με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα γίνει πάλι με αυτόν. Πώς έγινε? Έτσι. Τι πρέπει να γίνει? Αυτό. Εάν γίνει αυτό, άρα θα γίνει αυτό. Μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαστε όλοι έξυπνοι. Μόνο που από τα μαθηματικά λείπει ο μαθηματικός. Αμήν. Που είναι ο Κύριος. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήταν εύκολο για τον Ιησού του Ναβί να πει αυτό είναι ψωμίο. Το έχω δει εγώ να το κάνει ο Μωυσής. Θα πάρω τη ράβδο, θα τραβήξω μία στον Ιορδάνη. Χλαπ, τα νεράκια θα ανοίξουνε. Σιγά, εδώ άνοιξαν στην Ερυθρά θάλασσα, εδώ ο Ιορδάνης. Αν το είχε το ραβδί του Μωυσή, 40 φορές θα χτυπούσε. Τουνκ, και θα γινόταν τίποτα. Τουνκ. Κρακ, κρακ, κρακ. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι όλα τοποθετημένα σωστά, για να μπορεί ο κάθε Άγιος έχει την ειδικότητά του. Δεν φταίνε οι Αγίοι, είναι οι ανθρώποι. Αλλά και εμείς, πάρα πολλές φορές σαν χριστιανοί, νομίζουμε ότι επειδή κάτι έγινε τότε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει πάλι με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Και βγάζουμε μέσα από την εξίσωση τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόκειται για τη σωτηρία μας απλά. Πρόκειται για την επαγγελία μας και θέλουμε σαν τελευταία εκκλησία, σαν την ύφη του Κυρίου, να πετύχουμε πρώτα απ' όλα, θα έλεγα ναι, για μας, να δει ο Κύριος ότι τον ακούσαμε τελικά. Να καυχηθεί λίγο για την εκκλησία του, να πει να, η ύφη μου, να ο Ιησούς του Ναβί μου. Οι Ισραηλίτες πήραν μία απόφαση και η απόφαση είναι θα σε υπακούσουμε ό,τι και αν πεις. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, ε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανυπακοή ήταν. Απήθεια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ. Ήταν απήθεια. Ο καθένας σκεφτόταν το δικό του. Δεν γίνεται με δικό μας τρόπο το έργο του Κύριου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και η ανάγκη είναι να συνδεθούμε με το πνεύμα του. Ξέρετε, το πρώτο που θα δούμε λίγο είναι ότι στρατοπεδεύσαν, λέει, στην Σιτήμ, πριν περάσουν τον Ιορδάνη. Η τελευταία πόλη που καθίσανε και στρατοπεδεύσαν ήταν η Σιτήμ. Τι είναι η Σιτήμ? Ακακία. Όλα τα ξύλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αν θυμάστε, τα φτιαγμένα από ξύλο Σιτήμ. Όλα. Η κυβωτός της Διαθήκης, αποξύλωση τιμ. Η πάσαλη ακόμα, αποξύλωση τιμ. Δεν υπήρχε κάτι που να μείνει από ξύλωση τιμ. Και να ήταν απ' έξω επιχρυσωμένο, με χαλκό, με μπρούτζο. Άρα ο Θεός τι θέλει να βγάλουμε από μέσα μας? Τι θέλει να βγάλουμε? Την κακία μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαστε λοιπόν απέναντι στον Ιορδάνη, απέναντι στην επαγγελία μας, σε μία πόλη που ο Κύριος θέλει να μείνουμε εκεί πέρα, για να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλαδέλφια. Αμήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά να μπορέσουμε να βγάλουμε και την κακία μας από άλλους ανθρώπους. Να μην έχουμε κακία μέσα μας για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βρίζουν, να μιλάνε άσχημα για σένα και εσύ μέσα σου να... Τι να έχεις μέσα σου? Ειρήνη. Δεν σου λέω να πιάσεις να αγκαλιάσεις και να τους αγαπάς και να τους φιλάς. Αλλά μέσα μας να μην μπαίνει τι? Κακία. Να μην μπαίνει φθόνος. Θα έλεγα εδάφια τώρα, έχω εδάφια μέσα, αλλά ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος που ο Θεός ήθελε να περάσει ο λαός στον Ιορδάνη? Το πρώτο πράγμα που του είπε του Ιησού του Ναβί είναι ότι να σηκώσουν οι ιερείς, οι Λεβίτες, την κιβωτό στους ώμους τους. Μας καλεί ο Κύριος τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ξέρετε κάτι? Μου έδειχνε ο Κύριος μια εικόνα την ώρα που λάτρευα. Την κιβωτό της Διαθήκης. Το λέω και ανατριχιάζω λιγάκι. Όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Σε γαϊδουράκι. Ο Ιησούς, όταν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ένα ταπεινό ζωάκι. Αμήν. Αμήν. Αυτοί είναι οι ιερείς του. Αυτοί είναι οι Λεβίτες που έχουν δεχτεί ταπεινά να σηκώσουν το βάρος του λόγου και την ευθύνη πάνω τους, ώστε να φέρουν τον Ιησού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στη λατρεία μου το δώσε ο Κύριος. Μας έδωσε ο Κύριος τον νόμο του, αδερφοί. Αμήν. Και δεν ξέρω πόσοι ιερείς ήτανε αυτοί που σηκώνανε την κιβωτό της Διαθήκης. Έχουμε την εικόνα ότι είναι τέσσερις. Δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μπορεί να ήταν δώδεκα. Απλώς μας λέει ότι υπήρχαν τέσσερις κρίκοι με τα υποβάστια, τα ξύλα. Ήταν αρκετά βαριά για να μπορούν να τις σηκώσουν τέσσερα άτομα. Μπορεί να ήταν και τέσσερα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι. Όμως λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο λαός, λέει, θα ακολουθήσει 2.000 πύχης μακριά από την κιβωτό της Διαθήκης. 2.000 χρόνια. Και ξέρετε για ποιο τον λόγο? Λέει γιατί αυτή, από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Σαν να έλεγε τι? Άσε να προπορευτώ. Γιατί από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Δεν ξέρετε πώς θα την περάσετε αυτή την οδό. Είναι μια καινούρια οδό που ανοίγει ο Κύριος για να μπορέσει να περάσει ο λαός του. Αμήν. Και μας ζητάει ο Κύριος, ζήτησε να αγιαστούν πρώτα ο λαός Ισραήλ, για να μπουν μέσα στις επαγγελίες, να μπουν μέσα στον Ιορδάνη. Μείναν τρεις μέρες εκεί πέρα και την τρίτη ξεκινήσαν. Τι άλλο να μας πει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν δεν μιλάει για αυτή την ώρα? Όλος αυτός ο τύπος να μιλάει για αυτή την ώρα. Και λέει, καθώς οι ιερείς βάλαν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Για να βάλεις τα πόδια σου και να τα βάλω τα πόδια μου στον Ιορδάνη, πρέπει να έχω πάνω μου τι? Τι να έχω πάνω μου? Το λόγο. Αμήν. Να έχω καταλάβει ότι θα μπω μέσα σε αυτή την κατάσταση με τον Κύριο. Δεν μπορώ να μπω όπως ήμουν πριν. μέσα στην έρημο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, επειδή απλά και μόνο η χάρη του Κυρίου με σκέπασε. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, η χάρη του Κυρίου. Τι έκανες, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου. Αμήν, η χάρη θα σε καλύψει, σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλύψει και δεν υπάρχει περίπτωση, αν τον αγαπάς τον Κύριο, να πας μέσα στην παρουσία του. Το πώς θα πας είναι άλλο. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα στο λόγο του ότι αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Ναι, εντάξει. Αλλού λέει να μην πάμε σαν δαδιά απεσπασμένα. Λέει, άλλος έκτισε, λέει, με τι έκτισε πάνω στο βράχο, με καλάμια, με άχυρα. Α, τι ωραία είσαι και ο κάνει. Ωραία είναι, άμα έρθει όμως η φωτιά, αν θα δοκιμάσει, τι γίνεται. Έρχεται η φωτιά, τικ. Μακάρι να έρθει η φωτιά τώρα και να μας κάψει πράγματα, να συνετιστούμε και να πούμε, όπα, όπα, όπα, δεν κάνει αυτό το υλικό. Δεν κάνει αυτό το υλικό. Προσωπικά κτίζει ο κάθε ένας μας κάτι και όλοι μαζί κτίζουμε την εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Χτίζουμε ένα οικοδόμημα που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Λέει, κηρύξατε αυτό το Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει και άλλο. Αμήν. Ακόμα και τον καιρό του Ιησού υπήρχαν άνθρωποι που κηρύτταν τον Ιησού και δεν ήταν μαζί με τον Ιησού. Το θυμάστε? Κάναν και θαύματα στο όνομα τίνος του Ιησού και ο Ιησούς το επέτρεπε. Και του έλεγε ο Ιωάννης, μα αυτοί δεν είναι μαζί μας. Και κάνουν θαύματα στο όνομα. Λέει, άστος. Όποιοι δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Αλλά δεν θα περάσει καιρός μέχρι να με κακολογήσουν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Διαβάζουν κάποιοι μέχρι ένα σημείο και μετά τουκ, παρένθεση και σκουπίδια, πέταμα. Όταν ο Ιησούς είναι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Όπου είναι ο αετός είναι και τα αετόπουλα. Και ο Κύριος θέλει να βάλουμε το λόγο του πάνω μας. Πάνω μας. Και με αυτό το λόγο να πατήσουμε στο όνομα του Κυρίου το δυνάμει τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ιορδάνης? Ανοίγει. Όταν έχεις την παρουσία του Κυρίου, ο θάνατος μπορεί να σε νικήσει. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Αμήν. Όμως ο Κύριος για την εκκλησία τι είπε? Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν σε αυτήν. Αμήν. Όλο αυτό το σύστημα του αντίχριστου έρχεται πάνω σε όλες τις θρησκείες. Θα τον αλλάξει το μουσουλμανισμό. Δεν του αρέσει. Στο διάβολο δεν αρέσει τίποτα. Θα στρέψει όλη τη λατρεία στο πρόσωπό του. Δεν του αρέσουν τίποτα. Τελευταίος μας έχει αφήσει εμάς. Είναι έτσι? Θα έρθει. Λέμε ότι οι μέρες του Ηλία, οι 400 προφήτες ήρθαν εναντίον του Ηλία. Είναι τύποι αυτοί μέσα στην εκκλησία. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Όταν έχεις την Κιβωτό πάνω σου, ο δρόμος θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Και μετά διατάζει. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί, καθώς περάσανε, λέει, πριν μάλλον περάσουνε, ζητάει από το λαό και λέει, διαλέξτε 12 ανθρώπους άρχοντες από κάθε φυλή για να πιάσει ο καθένας μία πέτρα. Από πού θα την πιάνανε αυτή την πέτρα? Θα πήγαινε ο καθένας και θα έλεγε, α, αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Εδώ. Αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Και ο καθένας όποια πέτρα ήθελε θα την έπιανε. Βλέπετε, μέσα στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει κάτι που να είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος μιλάει και ο λαός του τι κάνει? Εκτελεί. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, διατάζει και ο λαός λέει, ναι Κύριε, αμήν. Αυτό θα κάνω. Τελείωσε. Και τους λέει, θα πιάσετε 12 πέτρες από εκεί που τα πόδια των ιερέων στέκονται όρθια. Στέκονται τα πόδια μας όρθια. Για μόλις γίνει κάτι, Βλέπετε, μας λέει μέσα στον Εζεκίλ ότι οι πόδες των ζώων ήτανε, πώς ήτανε, ορθοί. Μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν το λούθυρο. Εδώ στέκομαι. Ό,τι φως είχε. Αυτό που του άνοιξε ο Κύριος δεν έκανε πίσω κανένα βήμα και έγινε μια αιτία για να έρθει αναζωπήρωση ξανά στην Ευρώπη. Γιατί μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, εδώ στέκομαι, είναι αλήθεια, στέκομαι. Και αντιμετώπισε ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία, είχε δύναμη τότε. Σε έπαιρνε στην πυρά για πλάκα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, όχι, εδώ στέκομαι, δεν πάω πουθενά. Και έφερε τεράστιες αλλαγές. Σήμερα μπορεί να λέμε για τον λουθεραρισμό, ναι, έμεινε πίσω. Αλλά ήταν αιτία να αλλάξουν πολλά. Γιατί στάθηκε. Αμήν, εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να σταθεί, στάθηκε. Με το φως που του έδωσε ο Κύριος, στάθηκε. Άνοιξε, θα λέγαμε, πέρασμα για να περάσει ο λαός του Θεού, να βγει μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες. Να βγει μέσα από την παγίδα αυτή που είχε στήσει ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, ό,τι θέλετε πείτε. Φώναζε, υπάρχουν 400 σκελετοί του Αγίου Αντωνίου, μια από εδώ, μια από εκεί, άλλοι έχουν οι Ισπανοί, άλλοι έχουν οι Έλληνες. Υπάρχουν τόσα κομμάτια στον κόσμο του Τίμιου Σταυρού που 10 σταυροί δεν φτάνουν. Και στεκόταν ενάντια στην ειδωλατρία στο καιρό του. Και άνοιξε τον Ιορδάνη. Να περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εκεί που στέκονται οι πόδες των ιερέων ορθοί, εκεί θα πιάσεις πέτρες. Τι συμβολίζουν αυτές οι πέτρες που έπιασε ο κάθε ένας? Τι συμβολίζουν? Τους εργάτες. Αμήν. Τους εργάτες συμβολίζουν. Οι εργάτες, βλέπετε, μένουν παράδειγμα για αυτή την οδό. Αμήν. Σηκώνει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι παράδειγμα ανθρώπων που στέκονταν και τους ακολουθήσανε. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λούθυρο, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Παύρο, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους μέσα στους αιώνες που κρατήσαν το φως τους μέσα στη γενιά τους και σήμερα είναι η δικιά μας γενιά. Και βλέπετε ότι υπήρχαν δύο στήλες που έπρεπε να στήσουν. Η μία στήλη ήταν μέσα στον ποταμό, μέσα στην κήτη του ποταμού. Τι νόημα έχει να στήσεις μία στήλη μέσα στην κήτη του ποταμού? Την πρώτη στήλη τη στήσαν έξω. Πήραν τις πέτρες, τις βγάλαν έξω, 12 πέτρες, και τις στήσανε στα γάλγαλα. Τις βγάλαν τις πέτρες. Οι άλλες πέτρες μείναν μέσα. Και τις σκέπασε ξανά ο Ιορδάνης. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες περάσαν άνθρωποι που σταθήκανε για μας και τους πρόλαβε ο θάνατος. Σκεπαστήκανε. Αν και πεθάνανε, η μαρτυρία τους είναι εδώ. Αμήν. Για τον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος. Καμιά φορά στα σχόλια που γράφω, γράφω όσο πιο καλά μπορώ, μήπως και καταλάβουν οι άνθρωποι. Γράφουν για τον τάφο του Ιησού. Και τους αυγά βάζω το απλό. Γιατί ψάχνετε ένα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν έχει τάφο ο Ιησούς. Μπορείς να το πεις ένα χάνι, ένα που πήγε εκεί και ξεκουράστηκε δύο βράδια. Αλλά τάφο αποκλείεται. Δεν είδε φθορά ο Ιησούς. Αμήν. Μετά από τόσα που πέρασε, ας ξεκουραστεί και τρεις μέρες. Και την τρίτη ο Κύριος αναστήθηκε. Αμήν. Και όταν πήγανε οι γυναίκες να μυρώσουνε και πήγαν στον τάφο, ο άγγελος τις βλέπει και λέει, τι γίνεται, τι ψάχνετε? Τον Ιησού. Πώς μπορείτε να ψάχνετε ένα ζωντανό μέσα στους νεκρούς? Αυτός ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον Ιορδάνη. Αμήν. Αυτός ήταν. Πάνω στην Κιβωτό. Ή μπορούμε να πούμε ότι οι ιερείς μαζί με την Κιβωτό συμβολίζουν τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Άνοιξε τον Ιορδάνη, το θάνατο, για να περάσουμε εμείς πώς. Ωραία. Όλοι αυτοί λοιπόν που τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τελειώνουν. Τι θα γίνει? Όταν θα γίνει η αρπαγή, πρώτα λέει θα αρπακτούν οι νεκροί εν Χριστώ. Ο Κύριος τον Ιορδάνη μέσα έχει θαμμένει τη στήλη του. Δεν τους ξεχνάει αυτούς τους ανθρώπους. Αμήν. Τους θυμάται και μαζί με τον Ιησού τους θυμόμαστε και εμείς. Αυτά που διαβάζουμε σήμερα από τον Παύλο και τον Πέτρο δεν είναι τον καιρό εκείνο. Αμήν, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Η Γραφή δεν είναι ένα προφητικό βιβλίο που γράφει γεγονότα παρμένα από άλλα. Γιατί η Γραφή ξεκινάει από τη Γένεση και τρέχει στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο που να μας μιλάει από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Και τους γράφω από κάτω, παιδιά, κάπου τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Η Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει προφητικά για το παρελθόν. Μιλάει προφητικά και για το μέλλον. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη να κλέψει από κανέναν και τίποτα. Κατανοούμε, αδερφοί, τι πιστεύουμε είναι ο λόγος του Θεού του ζώντος. Και ο λόγος αυτός εκφράστηκε μέσα από ανθρώπους, μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Και καλά πετύχανε αυτοί οι ανθρώποι. Και ο τρόπος που πετύχανε είναι ότι καταλάβανε ότι ο δρόμος αυτή, η οδός που δεν την είχε ξαναπεράσει ποτέ κανένας, την πέρασε ο Ιησούς αυτή την οδό και έγινε παράδειγμα. Και αυτός ήταν που στεκότανε και άνοιξαν τα νερά. Αμήν. Και αυτοί οι άνθρωποι γίνανε μιμητές τίνος του Χριστού. Πεθάναν. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς. Είμαστε η γενιά που αυτές οι πέτρες δεν θα τις σκεπάσει ο Ιορδάνης. Το πιστεύουμε? Το πιστεύουμε? Για να μην μας σκεπάσει όμως ο Ιορδάνης, πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς είμαστε από αυτή την πάστα. Δεν είμαστε βοτσαλάκια που βγήκαν από την άκρη του Ιορδάνη. Αμήν. Δεν είμαι κάτι ή δεν είσαι κάτι που κάποιος το διάλεξε τυχαία ή άκουσα τυχαία την Αγία Γραφή. Άκουσα τυχαία τον λόγο και εντελώς τυχαία βγήκα μέσα από την Αίγυπτο. Είπαμε, βγήκες με όχι πολλά προβλήματα μέσα από την Αίγυπτο. Μας έβγαλε η χάρη του. Είχαμε τις δυσκολίες, είχαμε τους διωγμούς μας, είχαμε τις αφιβολίες μας. Δεν είμαστε σωστοί, είμαστε λάθος. Πάρα πολλές φορές βαφτίζουμε αδέρφια και μετά από καιρό μου λένε πω, αν τα ήξερα όλα αυτά που μου λες τώρα, αδερφέ, θα βαφτιζόμουν τώρα. Του λέω και μετά από 30 χρόνια που είμαι εγώ, του λέω τώρα, αυτό θα έλεγα πάλι. Τώρα θα βαφτιζόμουν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας βαφτίζει τότε. Παίρνουμε μια απόφαση και λέμε, ναι, Κύριε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Αμήν, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μπαίνουμε μέσα στην έρημο και τα βλέπουμε όλα σκούρα. Όπα, εδώ είναι έρημος. Πού μας έφερε ο Κύριος? Όμως η απόφαση είναι ότι θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αυτός που θα δυναμώσει την πίστη μας είναι ο Κύριος. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα από την Γραφή και αυτά που απόλαυσαν αυτοί οι άνθρωποι. Απόλαυσαν τις επαγγελίες. Υπάρχουν επαγγελίες για μας σήμερα. Ποιες είναι επαγγελίες? Ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει. Για ποιο λόγο θα μας χρησιμοποιήσει? Για σημείο. Όλους αυτούς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και όλους αυτούς στην Καινή Διαθήκη που τους σκέπασε ο Ιορδάνης, ο Κύριος τους έχει σήμερα γιατί? Για σημείο. Για μας. Για απόδειξη. Για μας τους έχει ο Κύριος. Είναι σημείο για μας αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απόδειξη για μας. Μια απόδειξη πάρα πολλές φορές που λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η αντιμετώπιση μετά που είχαν οι μαθητές, το πώς αντιδράσανε οι μαθητές μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Και τι λένε? Αυτό που είπε ο Γαμαλίλ, το πιο απλό. Αν λέει φύγει από τη μέση ο ποιμένας, τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν, τελείωσε. Αν δεν είναι από τον Κύριο θα χαλάσει αυτό, τελείωσε. Έτσι δεν είπαν? Όμως ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε και ο χριστιανισμός διαδόθηκε. Και έδωσαν τη ζωή τους αυτοί οι 12 για αυτό το νεκρό. Υποτιθέμενα. Γιατί τη δώσανε? Γιατί απλά τον είδανε ανεστημένο. Είδαν τον Ιορδάνη να ανοίγει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα γίνανε σημείο για μας. Σκεπασμένο με, αλλά σημείο. Και τώρα ο Κύριος καλεί εσένα και εμένα. Ναι, δεν καταλάβαμε, μπήκαμε μέσα στην έρημα, αλλά τώρα είμαστε με ένα παράδειγμα στην πλάτη. Δεν τη ξέραμε αυτή την οδό, αλλά τώρα έχουμε σημεία για αυτή την οδό. Έχουμε παραδείγματα. Θέλεις να είσαι μια πέτρα που θα την πιάσει ο Κύριος από εκεί που στάθηκε, ή μας μαζεύει ο Κύριος με εργάτες από εκεί που ο Ιησούς στέκεται? Δηλαδή, τι θα κάνεις κι εσύ? Θα σταθείς. Θα σταθείς στη γενιά σου. Και όταν θα έρθει όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να σκεπάσει την εκκλησία, ο Κύριος στην εκκλησία του τι θα την κάνει? Ξέρετε, πάρα πολλές εκκλησίες δεν μπορούν να καταλάβουν την αρπαγή. Άλλοι λένε ότι θα είναι μετά τη θλίψη. Τι αρπαγή θα είναι αυτή μετά τη θλίψη? Ο Κύριος δεν θα αρπάξει την εκκλησία του εκ της ώρας, μέσα από την ώρα που έρχεται να πειράξει την οικουμένη όλη. Θα την αρπάξει την εκκλησία του. Και αυτούς τους λίθους θα τους βγάζει στεγνούς έξω. Αμήν. Είσαι για σημείο? Το δεχόμαστε, αδερφοί, αυτό το κάλεσμα? Δεχόμαστε αυτό το κάλεσμα? Εάν το δεχόμαστε, τότε ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε. Να πάρουμε το παράδειγμα του Παύλου, του Πέτρου, του Κυρίου και να αλλάξουμε. Μην βλέπεις δεξιά και αριστερά. Η πρόσκληση είναι προσωπική πρόσκληση. Αμήν. Είναι προσωπική πρόσκληση. Και η αντίδρασή σου πρέπει να είναι προσωπική μαζί με τον Κύριο. Πήρε αυτή την απόφαση ένας άνθρωπος, ο Παύλος, διώκτης των χριστιανών. Από αυτή την αλλαγή που έκανε ο Κύριος στον Παύλο, πόσοι επηρεαστήκανε? Πόσοι επηρεαστήκαν? Χιλιάδες κόσμος, για να μην πω εκατομμύρια μέσα στους αιώνες. Από αυτή την απόφαση. Και από τη δικιά μας απόφαση, όταν στεκόμαστε, να ξέρετε ότι επηρεάζουμε κόσμο. Αμήν. Αυτό που μας ζητά όμως ο Κύριος είναι να σταθούμε, αδερφέ. Ο Ιορδάνης έρχεται με χίλια πρόσωπα. Όμως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, να τον κρατήσουμε ανοιχτό με την παρουσία του Κυρίου πάνω μας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί ξέρουμε το βάρος, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, όπως λέει ο προφήτης, το φορτίο του λόγου. Και αυτό το φορτίο, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, το έχεις βάλει επάνω μας, Πατέρα Άγια, και μας ζητάς, Κύριε, να νικήσουμε με το αίμα, Κύριε, να νικήσουμε με τη μαρτυρία μας, Πατέρα Άγια, να νικήσουμε με την απόφαση ότι δεν αγαπάμε την ψυχή μας, Κύριε, ως θανάτου, Πατέρα Άγια. Αυτά τα σημεία μας έβαλες μπροστά μας, Πατέρα Άγια, για την ύμφη. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, να δυναμώσεις το είναι μας, Κύριε. Να δυναμώσεις, Κύριε, το θέλω μας, Πατέρα Άγια. Γιατί εσύ είσαι, όπως λέει ο λόγος, το θέλω και το ενεργεί μέσα μας, Πατέρα Άγια. Τα έχουμε αφήσει, Κύριε, σε σένα, Πατέρα Άγια, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε σάρκα, Πατέρα Άγια. Κάθε φορά, Κύριε Ιησού μου, που έρχεται δοκιμασία μες στη ζωή μας, Κύριε, πέφτουμε, Πατέρα Άγια. Αλλά εσύ μας λες, Κύριε, ότι ο δίκαιος άνθρωπος, όσες φορές και να πέσει, θα σηκωθεί, Πατέρα Άγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να μας διδάξεις να μην πέφτουμε, Πατέρα Άγια. Αλλά να σταθούμε, Κύριε, όπως εσύ στάθηκες, Πατέρα Άγια. Ζητάμε να μας δώσεις, Κύριε, αυτά τα πόδια, Κύριε. Τα ορθά, Πατέρα Άγια, Ιησού Χριστέ. Να μπορούμε να στεκόμαστε, Κύριε, σε καταστάσεις, Κύριε, σε δυσκολίες, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγια. Ώστε, Κύριε, να φαίνεται το φως, Κύριε, της δικιάς σου παρουσίας, Κύριε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις, Πατέρα Άγια. Και μέσα από αυτό που ζούμε, Πατέρα Άγια, να δίνουμε τη δύναμη, Κύριε, να νικάει και άλλος άνθρωπος και ο κόσμος, Κύριε, ο υπόλοιπος, Κύριε Ιησού μου, το θάνατο, Πατέρα Άγια. Να δούμε ξανά, Κύριε, το λαό μας, Πατέρα Άγια, να σηκώνεται στις μέρες μας, Κύριε. Και να παίρνει αυτή την απόφαση να διαβεί τον Ιορδάνη, Πατέρα Άγια. Να βάλουμε προπορευόμενο εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπροστά μας, Πατέρα Άγια. Και να δούμε την Ελλάδα σωσμένη, Κύριε. Δώσ' μας τη δύναμη, Πατέρα Άγια. Να σε αγιάσουμε, Κύριε, όπως ζητάς, Κύριε, οι αρχιερείς, Πατέρα Άγια. Δώσε μας και αυτή τη δύναμη, Πατέρα, της προσευχής, της εξήτησης, Πατέρα. Βάλε μέσα μας μίσος, φθόνο, Κύριε Σου Χριστέ, για την αμαρτία, Πατέρα. Στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε Σου Χριστέ. Και αγάπη, Κύριε, στο να εκτελούμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Εν το 17ο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, εβασίλευσεν ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, βασιλέως του Ιούδα. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν διοδό των βασιλέων του Ισραήλ, και μάλιστα διεβίβασε τον Υιόν αυτού δια του πυρός, κατά τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Και θυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός πρασίνου δένδρου. Τότε ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ δια πόλεμον Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας και Φεκά ο γιος του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ. Και πολιόρκησαν τον Άχαζ πλην δεν ειδηνήθησαν να νικήσωση. Κατ' εκείνον των καιρών Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας αποκατέστησε την Ελλάθ υπό την εξουσία της Συρίας και εξεδίωξε τους Ιουδαίους από της Ελλάθ. Και ελθόντες Σύριοι εις την Ελλάθ κατόκισαν εκεί έως της ημέρας τάφτης. Ο δε Άχαζ απέστειλε μηνυτάς προς τον Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέα της Ασσυρίας, λέγον: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανάβα και σώσον με εκ χειρός του βασιλέως της Συρίας και εκ χειρός του βασιλέως του Ισραήλ, ή την εσέ σηκώθησαν εναντίον». Και έλαβεν ο Άχαζ το αργύριον και το χρυσίον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως και απέστειλε δώρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και εισήκουσεν αυτού ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί την Δαμασκό και εκυρίευσε αυτήν και μετόκισε τον λαόν αυτής εις Κύρ τον Δερεσίν εθανάτωσε. Και υπήγαινε ο βασιλεύς Άχαζ εις την Δαμασκόν προς συνάντησιν του Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέως της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριον το εν Δαμασκό. Και έστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ προς τον Ουρίαν τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπον αυτού καθόλην την εργασίαν αυτού. Και οκοδόμησεν Ουρίας ο ιερεύς το θυσιαστήριον και πάντα όσα ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλεν εκ Δαμασκού. Ούτως έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς έως σου έλθει ο βασιλεύς Άχαζ εκ της Δαμασκού. Και ότι ήλθεν ο βασιλεύς εκ της Δαμασκού, είδεν ο βασιλεύς το θυσιαστήριον. Και πλησίασεν ο βασιλεύς προς το θυσιαστήριον και έκαμε προσφοράν επ' αυτού. Και έκαυσε το ολοκαύτωμα αυτού και την εξαλφή των προσφοράν αυτού και επέχε τη σπονδύν αυτού και ράντισε το αίμα των ειρηνικών αυτού προσφορών επί το θυσιαστήριο. Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριον το έμπροσθεν του Κυρίου από του προσώπου του οίκου, από του μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου του Κυρίου και έθεσεν αυτό κατά το βόρειον πλευρόν του θυσιαστηρίου. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ τον Ουρίαν τον ιερέα λέγον: «Επί το θυσιαστήριον το μέγα πρόσφερε το ολοκαύτωμα το πρωινόν και την εσπερινήν εξαλφή των προσφοράν και το ολοκαύτωμα του βασιλέως και την εξαλφή των προσφοράν αυτού μετά του ολοκαυτώματος παντός του λαού της γης και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών. Και ράντισον επ' αυτό άπαν το αίμα του ολοκαυτώματος και άπαν το αίμα της θυσίας. Το δε χάλκινον θυσιαστήριον θελήσε εις εμέ δια να ερωτώ τον Κύριον». Και έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς κατά πάντα όσα προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ. Και απέκοψεν ο βασιλεύς Άχαζ τα συγκλίσματα των βάσεων και εσήκωσεν επάνωθεν αυτόν τον λουτήρα. Και κατεβίβασε την θάλασσαν επάνωθεν των χαλκίνων βοών τον υποκάτω αυτής και έθεσεν αυτήν επί βάσιν λιθίνη. Και το στέγασμα του Σαββάτου το οποίον είχον οικοδομήσει εν το οίκο και την είσοδον του βασιλέως την έξω μετετόπισεν από του οίκου του Κυρίου εξαιτίας του βασιλέως της Ασσυρίας. Εδέλειπε πράξεις του Άχαζ, όσας έπραξε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Βήτα, οίκινος βασιλιών Δέλτα, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Εν το 12ο έτη του Άχαζ βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Οσιέ, ο γιος του Ιλά, εν Σαμαρία επί των Ισραήλ, 9 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου πλήνουχή όσοι βασιλείς του Ισραήλ ήτιν εσύσαν προ αυτού. Επ' αυτόν ανέβη Σαλμανασάρ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έγινεν Οσιέ ο δούλος αυτού και έδιδεν εις αυτόν φόρον. Έβρικε δε ο βασιλεύς της Ασσυρίας συνωμοσίαν εν το Οσιέ, διότι απέστειλε μηνυτάς προς τον Σο βασιλέα της Αιγύπτου και δεν έδωκε φόρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας ως έκαμνε κατέτος. Όθεν συνέκλεισεν αυτόν ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έδεσεν αυτόν εν φυλακή. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας δια πάσης της γης. Και ανέβη στην Σαμάριαν και πολιόρκησε αυτήν 3 έτη. Εν το 9ο έτη του Οσιέ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας εκυρίευσε την Σαμάριαν και μετόκισε τον Ισραήλ εις την Ασσυρίαν και κατόκισεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά των ποταμών ο Γοζάν και εν τες πόλεση των Μίδων. Έγινε δε τούτο, διότι οι ιοί του Ισραήλ ημάρτησαν εις Κύριον των Θεών αυτών, ως τις ανοίγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου υποκάτωθεν της χειρός του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εσεβάστησαν άλλους θεούς και περιεπάτησαν εις τα νόμιμα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ και τα των βασιλέων του Ισραήλ τα οποία εθέσπισαν. Και πρώτον οι ιοί του Ισραήλ κρυφίως πράγματα τα οποία δεν ήσαν ευθέα ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών και οκοδόμησαν εις αυτούς υψηλούς τόπους εν πάσεστες πόλες είναι αυτών από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Και ανήγυραν εις αυτούς αγάλματα και άλση επί πάντα υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Και εκεί εθυμίαζον επί πάντα στους υψηλούς τόπους καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών. Και έπρατον πονηρά πράγματα δια να παροργίζωση των Κύριων. Και λάτρευσαν τα είδωλα περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς «Δεν θέλετε κάμι το πράγμα τούτο». Και διαμαρτυρήθη ο Κύριος κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα δια χειρός πάντων των προφητών, πάντων των βλεπόντων λέγον «Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών και φυλάτετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου, κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξα εις τους πατέρα σας και των οποίων απέστειλα εις εσάς διαμέσου των δούλων μου των προφητών. Πλην αυτοί δεν υπήκουσαν, αλλά σκλήρναν τον τράχυλον αυτών ως τον τράχυλον των πατέρων αυτών, ήτινες δεν επίστευσαν εις Κύριον των Θεών αυτών. Και απέρριψαν τα διατάγματα αυτού και την διαθήκην αυτού, την οποίαν έκαμε μετά των πατέρων αυτών, και τας διαμαρτυρήσεις αυτού, τας οποίας διαμαρτυρήθη εναντίον αυτών. Και υπήγαν ο πίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν, και ο πίσω των εθνών των πέριξ αυτών, περί των οποίων ο Κύριος προσέταξεν αυτούς να μη πράξωσιν ως εκείνα. Και εγκατέλειπον πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτών, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά, δύο μόσχους, και έκαμον άλση, και προσεκίνησαν πάσαν τη στρατιά του ουρανού, και ελάτρευσαν τον Βάαλ. Και διεβίβαζον τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός και μετεχειρίζοντο μαντίας και ιονισμούς και επόλυσανε αυτούς εις τον απράτωση πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργίζωσιν αυτόν. Δια ταύτα ο Κύριος οργίστη σφόδρα κατά του Ισραήλ και απέβαλεν αυτούς από προσώπου αυτού. Δεν εναπελήφθη παρά μόνον η φυλή του Ιούδα. Και ο Ιούδας έτι δεν εφύλαξεν τα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτού, αλλά περιεπάτησαν εις τα διατάγματα του Ισραήλ, τα οποία έκαμαν. Και απέβαλεν ο Κύριος πάντως σπέρμα του Ισραήλ και κατέθλιψεν αυτούς και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των διαρπαζόντων έως σου απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού. Διότι απεσχίστη ο Ισραήλ από του οίκου Δαβίδ και έκαμον βασιλέα τον Ιεροβοάμ ιών του Ναβάτ. Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ εξόπισθεν του Κυρίου και έκαμεν αυτούς να αμαρτήσωσιν αμαρτίαν μεγάλη. Διότι οι Ισραήλ περιεπάτησαν εν πάσες τες αμαρτίες του Ιεροβοάμ, τας οποίας έπραξε. Δεν απεμακρύνθησαν από αυτόν. Έως σου ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από προσώπου αυτού, καθώς ελάλησε διαχειρός πάντων των δούλων αυτού των προφητών. Και μετοκίστη ο Ισραήλ από της γης αυτού εις την Ασσυρίαν έως της ημέρας ταύτης. Και έφερον ο βασιλεύς της Ασσυρίας ανθρώπους εκ Βαβυλώνος και από Χούθα και από Αβά και από Εμάθ και από Σεφαρουήμ και κατόκισεν εν δεσπόλεση της Σαμαρίας αντί των ιών Ισραήλ και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατόκισαν εν δεσπόλεσιν αυτής. Και εν διαρχή της εκεί κατοικήσεως αυτών δεν εφοβήθησαν τον Κύριον. Και απέστειλεν ο Κύριος τους λέοντας μεταξύ αυτών και θανάτωνον εξ αυτών. Και είπων προς τον βασιλέα της Ασσυρίας λέγοντες «Τα έθνη τα οποία μετόκισας και εκάθισας εν δεσπόλεση της Σαμαρίας δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης. Δια τούτο απέστειλε τους λέοντας μεταξύ αυτών και ειδού θανατώνουσιν αυτούς επειδή δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης». Τότε ο βασιλεύς της Ασσυρίας προσέταξε λέγον «Φέρετε εκεί ένα των ιερέων, τους οποίους μετοκίσατε εκείθεν, κι ας υπάγωσι και ας κατοικήσωσιν εκεί, κι ας διδάξει αυτούς τον νόμον του Θεού της γης. Και εις των ιερέων, τους οποίους μετόκισαν εκ της Σαμαρίας, ήρθε και μετόκισεν εν Βεθήλ και δίδασκεν αυτούς πώς να φοβώνται τον Κύριον. Έκαστον όμως έθνος, έκαμον θεούσι σε αυτούς, και έθεσαν εις τους οίκους των υψηλών τόπων, τους οποίους οι Σαμαρίτε έκαμον, έκαστον έθνος εν δεσπόλεσιν αυτών όπου κατόχουν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνος έκαμον την Σοκχώθ Βενόθ, οι δε άνδρες της Χουθά έκαμον την Εργάλ και οι άνδρες της Εμάθ έκαμον την Ασιμά. Και οι Αβίτε έκαμον την Νιβάζ και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτε έκαιον τους ιούς αυτών δια του πυρός εις τον Αδραμέλεχ και τον Αναμέλεχ θεούς των Σεφαρουιτών. Ούτως εφοβούντο τον Κύριον. Έκαμον δε εις σε αυτούς εκ των εσχάτων μεταξύ αυτών ιερείς των υψηλών τόπων ή την εθυσίαζον υπέρ αυτών εν της οίκης των υψηλών τόπων. Εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τους ιδίους αυτών θεούς κατά των τρόπων των εθνών όθεν μετοκίστησαν. Έως της ημέρας ταύτης κάμνουσι κατά τους πρώτερους τρόπους. Δεν φοβούνται τον Κύριον και δεν πράττουσι κατά τα διατάγματα αυτών και κατά τα σκρίσεις αυτών και κατά τον νόμον και την εντολή την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος εις τους ιούς Ιακώβ, τον οποίον ονόμασεν Ισραήλ. Και έκαμε προς αυτούς ο Κύριος διαθήκην και προσέταξεν αυτούς λέγον «Δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς και δεν θέλετε προσκυνήσει αυτούς, ουδε λατρεύσει αυτούς, ουδε θυσιάσει εις αυτούς. Αλλά τον Κύριον, ως τη σας ανοίγαγεν εκ γης Αιγύπτου, μεταδυνάμεως μεγάλης και εν βραχίων η εξυπλωμένο, αυτόν θέλετε φοβήστε, και αυτόν θέλετε προσκυνεί, και εις αυτόν θέλετε θυσιάζει. Και τα διατάγματα, και τα σκρίσεις, και τον νόμον, και την εντολή την οποίαν έγραψε δια σας, θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντοτε. Και την διαθήκη την οποίαν έκαμα προς εσάς, δεν θέλετε λησμονήσει. Και δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς. Αλλά Κύριον τον Θεό σας θέλετε φοβήστε. Και Αυτός θέλει σας ελευθερώσει εκ χειρός πάντων των εχθρών σας. Πλην δεν υπήκουσαν, αλλά έκαμνον κατά τους προτέρους τρόπους αυτών. Και τα έθνη ταύτα εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τα γλυπτά αυτών. Και ή αυτών και των ιών αυτών ή, καθώς οι πατέρες αυτών έκαμνον, ούτω κάμνουσιν έως της ημέρας ταύτης.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας του Ισραήλ, τους προφητεύοντας, και είπε προς τους προφητεύοντας εξιδίαν αυτών καρδίας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ουέ εις τους προφήτας τους μωρούς, τους περιπατούντας ο πίσω του πνεύματος αυτών, και δεν είδον ουδεμίαν όρασιν. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι ως εαλόπεκες εν της ερήμης. Δεν ανέβητε εις τας χαλάστρας, ουδέ ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, δια να σταθεί εν τη μάχη την ημέραν του Κυρίου, είδον ματαιότητας και μαντίας ψευδής, ήτινες λέγουσιν, ο Κύριος λέγει, και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς. Και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθεί. Δεν είδετε οράσεις ματέας, και ελαλήσατε μαντίας ψευδής, και λέγεται, ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα. Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ελαλήσατε ματαιότητας και είδετε ψεύδι, δια τούτο ιδού εγώ είμαι εναντίον σας, λέγει Κύριος ο Θεός. Και η χείρ μου θέλει είστε επί τους προφήτας, τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδι. Δεν θέλουσιν είστε εν τη βουλή του λαού μου και εν τη καταγραφή του οίκου του Ισραήλ δεν θέλουσι καταγραφή, ουδέ θέλουσιν εισέλθει εις γην Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ναι, επειδή επλάνησαν τον λαόν μου, λέγοντες ειρήνη, και δεν υπάρχει ειρήνη, και ο εις έκτιζε τείχον, και ιδού οι άλλοι περιήλυφων αυτών με πυλών αμάλακτων. Είπε προς τους αλήφοντας με πυλών αμάλακτων, ότι θέλει πέσει. Θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα, και εσείς, λήθοι χαλάζεις, θέλετε πέσει κατά αυτού, και άνεμος θυελώδης θέλει σχίσει αυτόν. Ιδού, όταν ο τείχος πέσει, δεν θέλουν συνειπεί προς εσάς, πού είναι η αληφή με την οποία ηλείψατε αυτόν. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θελεξάπαντος σχίσει αυτόν εν τη οργή μου διανέμου θυελώδους, και εν το θυμό μου θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα, και εν τη οργή μου λύθη φοβεράς χαλάζεις, για να καταστρέψω συν αυτόν. Και θέλω ανατρέψει τον τείχον, τον οποίον ηλείψατε με πυλών αμάλακτον, και θέλω κατεδαφίσει αυτόν, και θέλουσιν ανακαλυφθεί τα θεμέλια αυτού, και θέλει πέσει, και εσείς θέλετε συναπολεστεί εν μέσω αυτού, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω συντελέσει τον θυμόν μου επί των τείχων, και επί τους αλείψαντες αυτών με πυλών αμάλακτον, και θέλω υπεί προς εσάς. Ο τείχος δεν υπάρχει, ουδέ οι αλείψαντες αυτών, οι προφήτες του Ισραήλ, οι προφητεύοντες περί της Ιερουσαλήμ, και βλέποντες οράματα ειρήνης περί αυτής, και δεν υπάρχει ειρήνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσύ, Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί της θυγατέρας του λαού σου, τας προφητευούσας εξιδίαν αυτών καρδίας, και προφήτευσον κατά αυτών και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ουέ εις εκείνας, έτινες σειράπτουση προς κεφάλαια δια πάντα αγκώνα χειρός, και κάμνουση καλύπτρας επί την κεφαλήν πάσης ηλικίας, δια να δελεάζωση ψυχάς. Τας ψυχάς του λαού μου δελεάζεται, και θέλετε σώσει τα σε αυτόν ψυχάς, και θέλετε με βεβηλώνει μεταξύ του λαού μου, δια μίαν δράκα κρυθής και δια κομμάτια άρτου, ώστε να θανατώνετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να αποθάνωσει, και να σώζετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να ζώσει, ψευδόμενοι προς τον λαόν μου, τον ακούοντα ψεύδι. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σας εις τα προσκεφάλαιά σας, με τα οποία δελεάζετε τα ψυχάς, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει αυτά από των βραχιώνων σας, και θέλω αφήσει τα ψυχάς να φύγωσει, τα ψυχάς τας οποίας σεις δελεάζετε, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει τα σκαλύπτρα σας, και ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας, και δεν θέλω συνείστε πλέον εις την χείρα σας, δια να δελεάζονται, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι με ψεύδι εθλίψατε την καρδίαν του δικαίου, τον οποίον εγώ δεν ελείπησα, και ενισχύσατε τα σχήρας του κακούργου, ώστε να μη επιστρέψει από τη οδού αυτού της πονηράς, δια να σώσω την ζωήν αυτού. Δια τούτο δεν θέλετε ειδή πλέον ματαιότητα, και δεν θέλετε μαντεύσει μαντίας. και θέλω ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Καπαδέλτα. Και αυτοί ήσανε διαιρέσεις των ιών του Ααρών. Οι ιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθανον ο Ναδάβ και Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών και δεν είχον ιούς. Όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και δήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ τον Τεσαδόκ εκ των ιών Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ εκ των ιών του Ιθάμαρ κατά τα χρέη αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των ιών Ελεάζαρ παρά εκ των ιών Ιθάμαρ. Και διηρέθησαν ούτω. Εκ των ιών Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οίκου πατέρων και εκ των ιών Ιθάμαρ 8 αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Δήρεσαν δε αυτούς διακλήρων τούτους προς εκείνους. Διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των ιών Ελεάζαρ και εκ των ιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψεν αυτούς σε Μαΐας ο γιος του Ναθαναήλ, ο γραμματεύς, ο εκ των Λεβιτών, έμπροσθεν του βασιλέως και των αρχόντων, και Σαδόκ του ιερέως και Αχιμέλεχ ιού του Αβιάθαρ, και έμπροσθεν των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, λαμβανωμένης μιας πατριάς εκ του Ελεάζαρ και μιας εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθεν εις τον Ιεοαρίβ, ο δεύτερος εις τον Ιεδαΐαν, ο τρίτος εις τον Χαρίμ, ο τέταρτος εις τον Σεωρίμ, ο πέμπτος εις τον Μαλχίαν, ο έκτος εις τον Μεϊαμίν, ο έβδομος εις τον Ακός, ο όγδοος εις τον Αβιά, ο ένατος εις τον Ιησούν, ο δέκατος εις τον Σεχανία, ο ενδέκατος εις τον Ελιασίβ, ο δωδέκατος εις τον Ιακίμ, ο δέκατος τρίτος εις τον Ουφά, ο δέκατος τέταρτος εις τον Ιεσεβάβ, ο δέκατος πέμπτος εις τον Βιλγά, ο δέκατος έκτος εις τον Ιμίρ, ο δέκατος έβδομος εις τον Εζίρ, ο δέκατος όγδοος εις τον Αφισίς, ο δέκατος ένατος εις τον Πεθαΐα, ο εικοστός εις τον Ιεζεκίλ, ο εικοστός πρώτος εις τον Ιαχήν, ο εικοστός δεύτερος εις τον Γαμούλ, ο εικοστός τρίτος εις τον Δελαΐαν, ο εικοστός τέταρτος εις τον Μααζίαν. Αυτοί ήσανε διατάξεις αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών, δια να εισέρχονται εις τον οίκον του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις αυτούς, δια χειρός Ααρών του πατρός αυτών, ως προσέταξεν εις αυτών Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Περί δε των επιλείπων ιών Λεβί. Εκ των ιών Αμράμ, ήτο ο Σουβαήλ, εκ των ιών Σουβαήλ, ο Ιεδαΐας. Περί του Ρεαβιά. Εκ των ιών Ρεαβιά, ο πρώτος ήτο ο Ιεσία. Εκ των Ισαριτών, ο Σελομόθ. Εκ των ιών Σελομόθ, ο Ιαάθ. Οι δε οι Χεβρών ήσαν. Ιεριάς ο πρώτος, Αμαρίας ο δεύτερος, Ιαζήλ ο τρίτος, Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Εκ των ιών Οζήλ, Μιχά. Εκ των ιών του Μιχά, Σαμίρ. Ο αδελφός του Μιχά ήτο ο Ιεσία. Εκ των ιών Ιεσία, ο Ζαχαρία. Οι ιοί του Μεραρί ήσαν Μαλή και Μουσί. Οι ιοί του Ιαζία, Βενό. Οι ιοί του Μεραρί δια του Ιαζία, Βενό και Σοάμ και Ζακχούρ και Ιβρί. Εκ του Μαλή ήτο ο Ελεάζαρ, ώστις δεν είχε νιούς. Περί δε του Κις. Οι ιοί του Κις, ο Ιεραμέιλ. Και ή του Μουσί, Μαλή και Εδέρ και Ιεριμόθ. Ούτι ήσαν οι ή των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Έριψαν και ούτι κλήρους, καθώς οι αδελφοί αυτών, οι ή του Ααρών, έμπροσθεν του βασιλέως Δαβίδ και του Σαδόκ και του Αχιμέλεχ και των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, εξισουμένων των πρώτων πατριών μετά των αδελφών αυτών των νεωτέρων. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΕ. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι άρχοντες του στρατεύματος δήρεσαν εις την υπηρεσίαν τους ιούς του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν δια να υμνοδώσιν εν κιθάρες, εν ψαλτηρίης και εν κυμβάλης. Και ο αριθμός των εργαζομένων κατά την υπηρεσίαν αυτών ήτο, εκ των ιών Ασάφ, Ζακχούρ και Ιωσήφ και Νεθανίας και Ασαριλά, ή Ασάφ υπό την οδηγία του Ασάφ, του υμνοδούντος κατά την διάταξη του βασιλέως. Του Ιεδουθούν ή του Ιεδουθούν, Γεδαλίας και Σερί και Ιεσαΐας, Σιμεΐ, Ασαβίας και Ματαθίας. Εξ, υπό την οδηγία του πατρός αυτών Ιεδουθούν, ως της υμνώδη εν κιθάρα υμνών και δοξολογών των Κύριων. Του Εμάν ή του Εμάν, Βουκίας, Ματθανίας, Οζιήλ, Σεβουήλ και Ιεριμώθ, Ανανίας, Ανανί, Ελιαθά, Γιδαλθή και Ρωμαμθή Έζερ, Ιος Βεκασά, Μαλωθή, Οθύρ, Μαζιώθ. Πάντες ούτι ήσαν ή του Εμάν, του βλέποντος του βασιλέως, εις τους λόγους του Θεού, διορισμένοι εις τον αϊψώνωση το κέρας. Εδώ και δε ο Θεός εις τον Εμάν 14 Ιούς και 3 θυγατέρας. Πάντες ούτι υπό την οδηγία του πατρός αυτών ήσαν υμνοδούντες εν το οίκο του Κυρίου εν κυμβάλης, ψαλτηρίης και κιθάρες δια την υπηρεσίαν του οίκου του Θεού κατά την διάταξη του βασιλέως προς τον Ασάφ και Ιεδουθούν και Εμάν. Και έγινε ο αριθμός αυτών μετά των αδελφών αυτών των δε διδαγμένων τα άσματα του Κυρίου 288, πάντες συνετοί. Και έριψαν κλήρους περί της υπηρεσίας, εξίσου ο μικρός καθώς ο μεγάλος, ο διδάσκαλος καθώς ο μαθητής. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθε δια τον Ασάφ εις τον Ιωσήφ, ο δεύτερος εις τον Γεδαλίαν. Ούτως και οι αδελφοί αυτού και οι αυτού ήσαν 12. Ο τρίτος εις τον Ζακχούρ, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο τέταρτος εις τον Ισερί, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο πέμπτος εις τον Νεθανίαν, ούτως και οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έκτος εις τον Βουκίαν, ούτως οι ή αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έβδομος εις τον Ιεσαριλά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο όγδος εις τον Ιεσαΐαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ένατος εις τον Ματθανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος εις τον Σιμεΐ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ενδέκατος εις τον Αζαρέιλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δωδέκατος εις τον Ασαβίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος τρίτος εις τον Σουβαΐλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος τέταρτος εις τον Ματαθίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος πέμπτος εις τον Ιερεμώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος έκτος εις τον Ανανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος έβδομος εις τον Ιος Βεκασά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος όγδος εις τον Ανανί, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος ένατος εις τον Μαλωθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός εις τον Ελιαθά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός πρώτος εις τον Οθύρ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός δεύτερος εις τον Γιδαλθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός τρίτος εις τον Μαζιώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο εικοστός τέταρτος εις τον Ρωμαμθή Έζερ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του leader που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό, για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια. Μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα απ' εδώ και το άλλο απ' εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη. Είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον νηφίο της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις. Έστω και αν καείς κι εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος.

0: παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου. Αυτό το προνόμιο το έχουν μόνο οι γυναίκες. Μπορείς να θυλάσεις το παιδί σου, να τρώει από σένα και να μεγαλώνει. Αυτός ο σύνδεσμος δεν μπορεί να τον έχει ο πατέρας, μπορεί να πάρει το βρέφος, αλλά ως εκεί. Είναι άλλη η σύνδεση. Όλα αυτά είναι γιατί ο Θεός έχει βάλει άλλους ρόλους, δεν είναι καλύτερος και χειρότερος. Σκεφτόμουν, όταν το ετοίμαζα αυτό, λέω, Κύριε, αν γεννιόμουν γυναίκα, θα έπαιζα το ρόλο μου όπως έπρεπε, όπως ο Θεός με έκανε. Όταν είσαι άνδρας, είσαι άνδρας. Δεν είναι το καλό και το κακό. Εφεσίους 5 κεφάλαιο στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε. Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Γυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρες την κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσετε το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσεις εν παντή. Σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα, πάρ' το εσύ. Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ να είμαι στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα. Ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι, να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός έβαλε καλλιεργούν τη ζωή, διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας. Να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άντρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «Εγώ είμαι ο άντρας, ακούτε τι σας λέω». Να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, η γυναίκα έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις, ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα, είδες άντρα μου, ή κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από τους άνδρες. Όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναικεία φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό. Να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά, στην αγκαλιά, όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολύ. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες. Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει πρότυπα. Μπορεί να μην είναι πιστή, αλλά παραμένει μέσα τον DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί. Δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του Και δεν θα πάνε οι άντρες στον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση. Για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί. Είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, η ύμνη, η αισθητική εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί η ύμνη είναι πνευματική. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό. Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, των νυφίων και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να τον σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, ορθόδοξοι κλπ., ειρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με τον Θεό. Εμείς λέει έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα, αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκαιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδερφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συναίσθημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός δεν μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλο. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του, να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να έρχει πάνω από μένα? Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι, ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ, ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέω, όχι, δεν έχω να υποτάσσουμε εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, της λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα. Δεν ξέρω πώς το σκεφτότανε, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρευτήκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε? Δεν θέλει να αποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός? Εγώ θέλω να είμαι πάνω από το Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο Λόγος του Θεού, μην, Κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα φιλικά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε έναν βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει εκολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το Λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την φιλική φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσουμε άντρας γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας βέβαια δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμενγαρ ούκο φίλοι κατακαλύπτεστε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός έστιν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, όμορφα και ωραία και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερο στην 1η Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση. Κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία, γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες. Είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γέννηση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει, όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός όπως γίνεται σήμερα. αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, «Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν». Όταν διαβάζεις εδώ, «Θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν», τι καταλαβαίνεις? Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται «βοηθόν όμοιον με αυτόν» δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα, όταν έφερε τον Αδάμ, που ονόμασε όλα τα ζώα, δεν τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε ο Κύριος. Και η Εύα βέβαια. Δηλαδή πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ τα μάτια, έχει σημασία, η ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ λέει, ονόμασε την Εύα, αυτή θα είναι ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του άντρε πιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. «Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε?» «Μα η γυναίκα», το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, «Μα η Εύα, εγώ φταίω, ας τον Αδάμ». Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1 Τιμοθέου 2:14, «Και Αδάμ ουκ υπατήθη, η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν». Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ. Μα και ο Αδάμ αμάρτησε. Ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συνέστημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16, «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε, ο άνδρας σας εξουσιάζει. Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει, σε αυτό θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. 1 Πέτρου 3:5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα, «Ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς, υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα». Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω, γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, λέμε Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθε η Σάρα, ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. «Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση». Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άνδρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα, αδερφή, δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του, συμπληρωματική στη φύση, διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ Στη συνέντευξή του δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων. Και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτό το ντοκιματέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε: «Όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα». Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δουλεύει, οι γυναίκες. Τα στα σπίτια. Δουλεύαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε, τα κράτη. Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπαιρνε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω, με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριο, στο τα πλένει έτοιμα τα πράγματα. Ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω, μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι. Να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένη. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλουν να είναι στο σπίτι, να μεγαλώνουν με τις αρχές τις χριστιανικές, με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω, ποιος θα προσέχει τα παιδιά, τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον κύριο, ενώ έξω, εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος. Κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιος το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, θα μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω και αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Θα τα όλα τα ξεπεράσει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή, από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές. Αυτός ήταν ο ρόλος τους και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλε να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16-13. Προστάζει η γραφή τους άντρες, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε του Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς, του λέει: «Ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορείς να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου». Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά, γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει, γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Τον σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν, ότι όχι, δεν να πληρώσεις. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο, δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπος. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλος. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσε ακριβώς όσα ήταν. Μια ασήμη. Δεχτώ μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχότανε. Ήταν δηλαδή ο λόγος του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτείς και να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η Γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού, όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια, ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. «Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία». Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει: «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άντρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους άντρες, να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα, άξια. Λέει, επαγγελματίζει στη διακυβέρνηση του σπιτιού της, ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή, είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω, είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άνδρας από το ρόλο του, από αυτό που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορινθίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ου κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή, με φιλιππρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει μάχερ ενάντια στα άλογά τους και ενάντια στις αμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή κατάντησαν σαν γυναίκες, ήγαιναν γυναικούλες οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε πάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άνδρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της αντρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα. Αυτό που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την Εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνουν. Σου λέει τι κάνω εδώ. Και η Εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκειες, κοινωνικές, συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν άντρες και είπαν, μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις εκκλησίες? Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφερα μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άντρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι. Να έρθεις από τη δουλειά, να κάτσεις, να ανοίξεις την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι οφέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν τον συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας, προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων, δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύ αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης, υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άντρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άντρες δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άντρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άνδρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άντρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να ενδρεώνουν κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άνδρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κυρίου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Και η γυναίκα δεν το θέλει αυτό. Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς. Ας μην αγοράσεις όλα τα έξω που υπάρχει, γιατί πάντα υπάρχει κάτι. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του καταναλωτισμού. Δεν ανάγκη να αλλάζεις τα επιπλά σου κάθε 2-3 χρόνια, αυτοκίνητο κάθε 4-5 χρόνια. Να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξουμε αυτό. Βγήκε το νέο μοντέλο κινητό και συνέχεια να είσαι. Και όχι μόνο ότι δεν τα πληρώνουν, πολλοί πιστοί είναι κάτω από χρέος. Και συνέχεια πληρώνουν δόσεις και δεν τους φτάνουν. Και μέχρι να ξοφλήσεις το ένα, χάλασε το άλλο. Και είσαι συνέχεια χρεωμένος, γιατί έτσι σε θέλει το σύστημα. Και δούλεψε και βρες άλλη δουλειά και πιες πιο πολλά λεφτά και δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις. Και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη, έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ από τα παιδιά μου. Ώσπου ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Μπορεί να περιμένεις τότε. Αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία Σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 16ο κεφάλαιο. Και στον 17ο χρόνο του Φεκά, του γιού του Ρεμαλία, βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν ο Άχαζ βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξε όμως το ευθύν μπροστά στον Κύριο το Θεό του, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Αλλά περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ και μάλιστα πέρασε το γιο του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Τότε ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για πόλεμο ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και πολιόρκησαν τον Άχαζ, όμως δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, αποκατέστησε την Ελλάδα κάτω από την εξουσία της Συρίας και έδιωξε τους Ιουδαίους από την Ελλάδα. Και καθώς οι Σύριοι ήρθαν στην Ελλάδα, κατοίκησαν εκεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Άχαζ έστειλε μηνυτές στον Θεγλάρ Θελασσάρ, το βασιλιά της Ασσυρίας, λέγοντας «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανέβα και σώσε με από το χέρι του βασιλιά της Συρίας και του βασιλιά του Ισραήλ που σηκώθηκαν εναντίον μου». Και ο Άχαζ πήρε το ασίμι και το χρυσάφι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά και το έστειλε ως δώρο στον βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον εισάκουσε. Και ανέβηκε ο βασιλιάς της Ασσυρίας ενάντια στη Δαμασκό και την κυρίευσε και μετήκησε τους κατοίκους της στην Κύρ, το δε Ρεσίν το θανάτωσε. Και ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό προς συνάντηση του Θεγλάρ Φελασσάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριο που υπήρχε στη Δαμασκό. Και ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στον Ουρία τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπο του με υπόδειγμα ολόκληρης της εργασίας του. Και ο Ουρίας ο ιερέας έκτισε το θυσιαστήριο σύμφωνα με όλα όσα ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε από τη Δαμασκό. Έτσι έκανε ο Ουρίας ο ιερέας μέχρι ότου έρθει ο βασιλιάς Άχαζ από τη Δαμασκό. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε από τη Δαμασκό, ο βασιλιάς είδε το θυσιαστήριο. Και ο βασιλιάς πλησίασε στο θυσιαστήριο και έκανε προσφορά επάνω σε αυτό. Και έκαψε το ολοκαύτωμα του και την προσφορά του από άλφυτα και ξέχινε επάνω τη σπονδή του και ράντισε το αίμα των ειρηνικών του προσφορών επάνω στο θυσιαστήριο. Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από τον οίκο, ανάμεσα από το θυσιαστήριο και τον οίκο του Κυρίου και το έβαλε προς την βορεινή πλευρά του θυσιαστηρίου. Και ο βασιλιάς Άχαζ πρόσταξε τον Ουρία τον ιερέα, λέγοντας «Επάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο να προσφέρεις το ολοκαύτωμα το πρωινό και την εσπερινή προσφορά από άλφυτα και το ολοκαύτωμα του βασιλιά και την προσφορά του από άλφυτα μαζί με το ολοκαύτωμα ολόκληρου του λαού της γης και την προσφορά τους από άλφυτα και τις σπονδές τους». Και ράντισε πάνω σε αυτό όλο το αίμα του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα της θυσίας. «Και το χάλκινο θυσιαστήριο θα είναι σε μένα για να ρωτάω τον Κύριο». Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκανε σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο βασιλιάς Άχαζ. Και ο βασιλιάς Άχαζ έκοψε τα συγκλίσματα των βάσεων και σήκωσε από πάνω του το λουτήρα και κατέβασε τη θάλασσα επάνω από τα χάλκινα βόδια που ήσαν από κάτω της και την έβαλε σε μια πέτρινη βάση. Και το στέγαστρο του Σαββάτου, που είχαν οικοδομήσει στον οίκο, και την εξωτερική είσοδο του βασιλιά, τη μετατόπισε από τον οίκο του Κυρίου, εξαιτίας του βασιλιά της Ασσυρίας. Οι υπόλοιπες πράξεις του Άχαζ, όσες έπραξε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Άχαζ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και στο 12ο χρόνο του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα, στη Σαμάρια βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, 9 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όμως όχι όπως οι βασιλιάδες του Ισραήλ που ήσαν πριν από αυτόν. Εναντίον του ανέβηκε ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και ο Οσιέ έγινε δούλος του και του έδινε φόρο. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας βρήκε συνωμοσία στον Οσιέ, επειδή είχε στείλει μηνύτες στον Σο, το βασιλιά της Αιγύπτου, και δεν έδωσε φόρο στο βασιλιά της Ασσυρίας, όπως έκανε κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον συνέκλεισε και τον έδεσε σε φυλακή. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας ανέβηκε διαμέσου όλης της γης. Και ανέβηκε στη Σαμάρια και την πολιόρκησε 3 χρόνια. Και στον 9ο χρόνο του Οσιέ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας κυρίευσε τη Σαμάρια και μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τον κατοίκησε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στο ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Και αυτό έγινε επειδή οι γη του Ισραήλ αμάρτησαν στον Κύριο το Θεό τους, που τους είχε ανεβάσει από τη γη της Αιγύπτου κάτω από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και σεβάστηκαν άλλους θεούς. Και περπάτησαν στα νόμιμα των εθνών, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και σε εκείνα των βασιλιάδων του Ισραήλ που είχαν θεσπίσει. Και οι γη Ισραήλ, κρυφά, έκαναν πράγματα που δεν ήσαν με ευθύτητα μπροστά στον Κύριο το Θεό τους και έκτισαν για τον εαυτό τους υψηλούς τόπους σε όλες τις πόλεις τους, από πύργο φυλάκων μέχρι πόλη οχυρή. Και έστησαν για τον εαυτό τους αγάλματα και άλση πάνω σε κάθε υψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και εκεί θυμίαζαν επάνω σε όλους τους υψηλούς τόπους, όπως και τα έθνη που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά τους. Και έκαναν πράγματα πονηρά για να παροργίζουν τον Κύριο. Και λάτρευσαν τα είδωλα για τα οποία ο Κύριος τους είχε πει «Δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα». Και ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Ιούδα, διαμέσου όλων των προφητών, όλων εκείνων που έβλεπαν, λέγοντας «Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους και τηρείτε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, σύμφωνα με όλο τον νόμο που είχα προστάξει στους πατέρες σας και τον οποίο σας έστειλα διαμέσου των δούλων μου, των προφητών». Όμως αυτοί δεν υπάκουσαν, αλλά σκλήριναν τον τραχυλό τους, όπως τον τράχυλο των πατέρων τους, που δεν πίστεψαν στον Κύριο το Θεό τους. Και απέρριψαν τα διατάγματά του και τη διαθήκη του, που είχε κάνει μαζί με τους πατέρες τους, και τις διαμαρτυρίες του, που είχε διαμαρτυρηθεί εναντίον τους. Και πήγαν πίσω από τη ματαιότητα, και ματαιώθηκαν, και πίσω από τα έθνη που είναι ολόγερά τους, για τα οποία ο Κύριος τους είχε προστάξει να μην κάνουν όπως εκείνα. Και εγκατέλειψαν όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά, 2 μοσχάρια, και έκαναν άλση και προσκύνησαν ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσαν τον Βάαλ. Και διαπερνούσαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά και μεταχειρίζονταν μαντίες και ιονισμούς και πούλησαν τον εαυτό τους στο να πράττουν πονηρά μπροστά στο Κύριο για να τον παροργίζουν. Γι' αυτά, ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στον Ισραήλ και τους απέβαλε από το πρόσωπό του. Δεν εναπέμεινε παρά μόνη η φυλή του Ιούδα. Ακόμα και ο Ιούδας δεν φύλαξε τις εντολές του Κυρίου του Θεού του, αλλά περπάτησαν στα διατάγματα του Ισραήλ που είχαν κάνει. Και ο Κύριος απέβαλε ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ και τους κατέθλιψε και τους παρέδωσε στο χέρι αυτών που διαρπάζουν μέχρι ότου τους απέρριψε από το πρόσωπό του. Επειδή ο Ισραήλ αποσχίστηκε από την οικογένεια του Δαβίδ και έκαναν βασιλιά τον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ, Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ από το να ακολουθεί τον Κύριο και τους έκανε να αμαρτήσουν αμαρτία μεγάλη. Επειδή οι γη Ισραήλ περπάτησαν σε όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ που είχε πράξει. Δεν απομακρύνθηκαν από αυτές. Μέχρι ότου ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από το πρόσωπό του, όπως είχε μιλήσει διαμέσου όλων των δούλων του, των προφητών. Και ο Ισραήλ μετικίστηκε από τη γη του στην Ασσυρία μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έφερε ανθρώπους από τη Βαβυλώνα και από τη Χουθά και από την Αβά και από την Εμάθ και από την Σεφαρουήμ και τους κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας αντί για τους γιους Ισραήλ και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατοίκησαν στις πόλεις της. Και στην αρχή της κατοίκησής τους εκεί δεν φοβήθηκαν τον Κύριο. Και ο Κύριος έστειλε λιοντάρια ανάμεσά τους και θανάτωναν από αυτούς. Κι είπαν στο βασιλιά της Ασσυρίας λέγοντας «Τα έθνη που μετήκησες στις πόλεις της Σαμάριας δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης. Γι' αυτό έστειλε τα λιοντάρια ανάμεσά τους και δες, τους θανατώνουν, επειδή δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης». Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας πρόσταξε λέγοντας «Φέρτε εκεί ένα από τους ιερείς που μετικήσατε από εκεί και ας πάνε και ας κατοικήσουν εκεί και ας τους διδάξουν τον νόμο του Θεού της γης». Και ένας από τους ιερείς που τους μετήκησαν στη Σαμάρια ήρθε και κατοίκησε στη Βεθήλ και τους δίδασκε πώς να φοβούνται τον Κύριο. Κάθε ένα έθνος, όμως, έκαναν θεούς για τον εαυτό τους και τους έβαλαν στους οίκους των ψηλών τόπων που οι Σαμαρίτες είχαν κάνει, κάθε ένα έθνος στις πόλεις τους, όπου κατοικούσαν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνας έκαναν τη Σοκώθ Βενόθ, ενώ οι άνδρες της Χουθά έκαναν την Εργάλ, και οι άνδρες της Εμάθ έκαναν την Ασίμα, και οι Αβίτες έκαναν την Ιβάζ και τον Ταρτάκ, και οι Σεφαρουίτες έκαιγαν τους γιους τους μέσα στη φωτιά, στον Αδραμέλεχ και Αναμέλεχ, που ήσαν θεοί των Σεφαρουιτών. Έτσι φοβόνταν τον Κύριο και έκαναν για τον εαυτό τους ιερείς των ψηλών τόπων από τους τελευταίους ανάμεσά τους, που θυσίαζαν για αυτούς μέσα στους οίκους των ψηλών τόπων. Φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τους δικούς τους θεούς, σύμφωνα με τον τρόπο των εθνών. Γι' αυτό μετικίστηκαν. Μέχρι την ημέρα αυτή κάνουν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους. Δεν φοβούνται τον Κύριο, και δεν πράττουν σύμφωνα με τα διατάγματά τους και σύμφωνα με τις κρίσεις τους και σύμφωνα με τον νόμο και την εντολή που ο Κύριος είχε προστάξει στους γιους Ιακώβ, τον οποίο ονόμασε Ισραήλ. Και ο Κύριος έκανε σε αυτούς διαθήκη και τους πρόσταξε λέγοντας «Δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς και δεν θα τους προσκυνήσετε, ούτε θα τους λατρεύσετε, ούτε θα θυσιάσετε σε αυτούς, αλλά τον Κύριο που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλη δύναμη και με απλωμένο βραχίωνα, αυτόν θα φοβάστε και αυτόν θα προσκυνάτε και σε αυτόν θα θυσιάζετε. Και τα διατάγματα και τις κρίσεις και τον νόμο και την εντολή που έγραψε για σας θα προσέχετε να εκτελείτε πάντοτε. Και άλλους θεούς δεν θα φοβηθείτε. Και τη διαθήκη που έκανα σε εσάς δεν θα τη ξεχάσετε. Και δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς. Αλλά τον Κύριο το Θεό σας θα φοβάστε. Και Αυτός θα σας ελευθερώσει από το χέρι όλων των εχθρών σας». Όμως δεν υπάκουσαν, αλλά έκαναν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους τους. Και αυτά τα έθνη φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τα γλυπτά τους. Και η γη τους και η γη των γιών τους, όπως έκαναν οι πατέρες τους, έτσι κάνουν και αυτοί μέχρι αυτή την ημέρα. Η Εζεκιήλ 13ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους προφήτες του Ισραήλ που προφητεύουν και πες σε αυτούς που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος τους μωρούς προφήτες που περπατούν πίσω από το πνεύμα τους και δεν έχουν δει καμία όραση. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι σαν τις αλεπούδες στις ερήμους. Δεν έχετε ανέβει στις χαλάστρες, ούτε έχετε ανεγείρει περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, για να σταθεί στη μάχη την ημέρα του Κυρίου. Είδαν ματαιότητες και αναλυθείς μαντίες που λένε «Ο Κύριος λέει», ενώ ο Κύριος δεν τους έχει αποστείλει. Και έκαναν τους ανθρώπους να ελπίζουν ότι ο λόγος τους θα εκπληρωνόταν. Δεν είδατε μάταιες οράσεις και μιλήσατε αναλυθείς μαντίες και λέτε «Ο Κύριος είπε, ενώ εγώ δεν μίλησα». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μιλήσατε ματαιότητες και είδατε ψέματα, γι' αυτό δέστε, εγώ είμαι εναντίον σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και το χέρι μου θα είναι ενάντια στους προφήτες, αυτούς που βλέπουν ματαιότητες και που μαντεύουν ψέματα. Δεν θα είναι στη βουλή του λαού μου και στην καταγραφή του οίκου Ισραήλ δεν θα καταγραφούν, ούτε θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός. Επειδή ναι, επειδή πλάνησαν το λαό μου λέγοντας «Ειρήνη» και δεν υπάρχει ειρήνη. Και ο ένας έκτιζε τείχο και δες, οι άλλοι τον περιάλυφαν με αμάλαχτο πυλό. Πες σε αυτούς που αλήφουν με αμάλαχτο πυλό ότι θα πέσει. Θα γίνει βροχή που κατακλίζει. Και εσείς, πέτρες από χαλάζι, θα πέσετε πάνω του και θυελώδης άνεμος θα τον σχίσει. Δέστε, όταν πέσει ο τείχος, δεν θα σας πούν «Πού είναι η αλήφη με την οποία τον αλείψατε?» Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Οπωσδήποτε θα τον σχίσω μέσα στην οργή μου με θυελώδη άνεμο και στο θυμό μου θα γίνει βροχή που κατακλίζει και μέσα στην οργή μου πέτρες από φοβερό χαλάζι για να τον καταστρέψουν. Και θα ανατρέψω τον τοίχο που αλείψατε με αμάλακτο πυλό και θα τον κατεδαφίσω και θα αποκαλυφθούν τα θεμέλια του και θα πέσει. Και εσείς θα απολεστείτε μαζί μέσα σε αυτόν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα συντελέσω το θυμό μου ενάντια στον τοίχο και ενάντια σε αυτούς που τον άλυψαν με αμάλακτο πυλό και θα σας πω «Ο τοίχος δεν υπάρχει, ούτε αυτοί που τον είχαν αλείψει, οι προφήτες του Ισραήλ, αυτοί που προφητεύουν για την Ιερουσαλήμ και βλέπουν για αυτήν οράματα ειρήνης και δεν υπάρχει ειρήνη», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και εσύ, γέ ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στις θυγατέρες του λαού σου, αυτές που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά, και προφήτευσε εναντίον τους και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αλίμονος εκείνες που ράβουν μαζί προσκέφαλα για κάθε αγκώνα χεριού και κάνουν καλύπτερες επάνω στο κεφάλι κάθε ηλικίας για να δελεάζουν ψυχές. Δελεάζετε τις ψυχές του λαού μου και θα σώσετε τις δικές σας ψυχές και θα με βεβηλώνετε ανάμεσα στο λαό μου για μια δραξιά κριθάρι και για μερικά κομμάτια ψωμί, ώστε να θανατώνετε ψυχές που δεν έπρεπε να πεθάνουν και να σώζετε ψυχές που δεν έπρεπε να ζουν, λέγοντας ψέματα προς το λαό μου, ο οποίος ακούει ψέματα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στα προσκέφαλά σας με τα οποία δελεάζετε τις ψυχές για να πετούν προς εσάς και θα τα ξεσχίσω από τους βραχίονές σας και θα αφήσω τις ψυχές να φύγουν, τις ψυχές που εσείς δελεάζετε για να πετούν προς εσάς. Και θα ξεσχίσω τις καλύπτρες σας και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και δεν θα είναι πλέον στο χέρι σας για να δελεάζονται και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή με τα ψέματα θλίψατε την καρδιά του δικαίου που εγώ δεν λύπησα και ενισχύσατε τα χέρια του κακούργου ώστε να μην επιστρέψει από τον πονηρό του δρόμο για να σώσω τη ζωή του. Γι' αυτό δεν θα δείτε πλέον ματαιότητα και δεν θα μαντέψετε μαντίες. Και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρώτη Χρονικών 24 κεφάλαιο. Και οι διαιρέσεις των γιών του Ααρών ήσαν οι εξής. Οι γιοι του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιούδ πέθαναν μπροστά στον πατέρα τους και δεν είχαν γιους. Γι' αυτό ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και ο Δαβίδ τους διαίρεσε και τον Σαδόκ από τους γιους του Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ από τους γιους του Ιθάμαρ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στην υπηρεσία τους. Και βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί από τους γιους του Ελεάζαρ παρά από τους γιους του Ιθάμαρ. Και διαιρέθηκαν ως εξής. Από τους γιους του Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οικογενειών πατέρων. Και από τους γιους του Ιθάμαρ, 8 αρχηγοί από την οικογένεια των πατέρων τους. Και τους διαίρεσαν με κλήρους, αυτούς προς εκείνους. Επειδή διευθυντές του Αγιαστηρίου και διευθυντές του οίκου του Θεού ήσαν από τους γιους του Ελεάζαρ και από τους γιους του Ιθάμαρ. Και τους κατέγραψε ο Σεμαΐας, ο γιος του Ναθαναήλ, ο γραμματέας, εκείνος από τους Λεβίτες, μπροστά στο βασιλιά, και από τους άρχοντες του Σαδόκ του ιερέα και του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ, και μπροστά στους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λεβιτών, παίρνοντας μια πατριά από τον Ελεάζαρ και μία από τον Ιθάμαρ. Και ο πρώτος κλήρος βγήκε στον Ιωαρίβ, ο δεύτερος στον Ιεδαΐα, ο τρίτος στο Χαρίμ, ο τέταρτος στον Σεωρίμ, ο πέμπτος στο Μαλχία και ο έκτος στο Μεϊαμίν, ο έβδομος στον Ακκός, ο όγδος στον Αβιά, ο ένατος στον Ιησού, ο δέκατος στο Σεχανία, ο ενδέκατος στον Ηλιασίβ, ο δωδέκατος στον Ιακίμ, ο 13ος στον Ουφά, ο 14ος στον Ισεβάβ, ο 15ος στο Βιλγά, ο 16ος στον Ιμίρ, ο 17ος στον Εζίρ, ο 18ος στον Αφισίς, ο 19ος στον Πεθαΐα, ο 20ος στον Εζεκιήλ, ο 21ος στον Ιαχίν, ο 22ος στον Γαμούλ, ο 23ος στον Δελαΐα, ο 24ος στον Μααζία. Αυτές ήσαν οι διατάξεις τους στην υπηρεσία τους για να μπαίνουν στον οίκο του Κυρίου σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς διαμέσου του Ααρών, του πατέρα τους, όπως τον είχε προστάξει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για δε τους υπόλοιπους γιους του Λεβί, από τους γιους του Αμράμ, ήταν ο Σουβαΐλ, από τους γιους του Σουβαΐλ, ο Ιεδαΐας. Για τον Ρεαβιά, από τους γιους του Ρεαβιά, ο πρώτος ήταν ο Ιεσία. Από τους Ισααρίτες, ο Σελομόθ. Από τους γιους του Σελομόθ ήταν ο Ιαάθ. Και οι γιοι του Χεβρών ήσαν ο Ιερεάς, ο πρώτος, ο Αμαρίας, ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ, ο τρίτος, ο Ιεκαμεάμ, ο τέταρτος. Από τους γιους του Οζιήλ ήταν ο Μιχά. Από τους γιους του Μιχά ήταν ο Σαμίρ. Ο αδελφός του Μιχά ήταν ο Ιεσία. Από τους γιους του Ιεσία ήταν ο Ζαχαρίας. Οι γιοι του Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί. Οι γιοι του Ααζία ήσαν ο Βενό. Οι γιοι του Μεραρί διαμέσου του Αιαζαΐα ήσαν ο Βενό και ο Σοάμ και ο Ζακούρ και ο Ιβρί. Και από τον Μααλί ήταν ο Ελεάζαρ που δεν είχε γιους. Για δε τον Κις, η γη του Κις ο Ιεραμεήλ. Και η γη του Μουσί ήσαν ο Μααλί και ο Εδέρ και ο Ιεριμόθ. Αυτοί ήσαν η γη των Λεβιτών σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Και αυτοί έριξαν κλήρους, καθώς και αδελφοί τους, η γη του Ααρών μπροστά στο βασιλιά Δαβίδ και το Σαδόκ και τον Αχιμέλεχ και τους αρχηγούς των πατριών των ιερέων και των Λεβιτών, εξισούμενες έτσι οι πρώτες πατριές με τους αδελφούς τους, τους νεότερους. Πρώτη Χρονικών 25ο κεφάλαιο. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι αρχηγοί του στρατού διέρεσαν στην υπηρεσία τους γιους του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια και με κύμβαλα. και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν. Από τους γιους του Ασάφ, ο Ζακούρ και ο Ιωσήφ και ο Νεθανίας και ο Ασαριλά, γη του Ασάφ, κάτω από την οδηγία του Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά. Του Ιεδουθούν. Οι γη του Ιεδουθούν ήσαν ο Γεδαλίας και ο Σερί και ο Ιεσαΐας, ο Σιμεΐ, ο Ασαβίας και ο Ματαθίας. 6. Κάτω από την οδηγία του πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Του Εμάν. Οι γη του Εμάν ήσαν ο Βουκίας, ο Ματθανίας, ο Ζιήλ, ο Σεβουήλ και ο Ερημόθ, ο Ανανίας, ο Ανανί, ο Ελιαθά, ο Γιδαλθή και ο Ρωμαμφθιέζερ, ο Ιωσβεκασά, ο Μαλωθή, ο Οθύρ και ο Μαζιώθ. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Εμάν, που έβλεπε στα λόγια του Θεού για το βασιλιά, καθορισμένοι στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Θεός έδωσε στον Εμάν 14 γιους και 3 θυγατέρες. Όλοι αυτοί ήσαν κάτω από την οδηγία του πατέρα τους, υμνώντας μέσα στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, ψαλτήρια και κιθάρες για την υπηρεσία του οίκου του Θεού, σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά στον Ασάφ και στον Ιεδουθούν και στον Εμάν. Και ο αριθμός τους έγινε μαζί με τους αδελφούς τους, που ήσαν διδαγμένοι στα άσματα του Κυρίου, 288. Όλοι ήσαν συνετοί. Και έριξαν κλήρους για την υπηρεσία, το ίδιο ο μικρός όπως και ο μεγάλος, ο δάσκαλος όπως και ο μαθητής. Και βγήκε ο πρώτος κλήρος για τον Ασάφ στον Ιωσήφ, ο δεύτερος στο Γεδαλία. Αυτός και οι αδελφοί του και η γη του ήσαν 12. Ο τρίτος στο Ζακούρ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο τέταρτος στον Ισερί. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο πέμπτος στον Νεθανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο έκτος στο Βουκία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο έβδομος στον Ιεσαριλά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο όγδος στον Ιεσαΐα. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο ένατος στο Ματθανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο δέκατος στο Σιμεΐ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο ενδέκατος στον Αζαρεΐλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο δωδέκατος στον Ασαβία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 13ος στον Σουβαΐλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 14ος στο Ματαθία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 15ος στον Ιερεμόθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 16ος στον Ανανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 17ος στον Ιωσβεκασά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 18ος στον Ανανί. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 19ος στον Μαλωθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 20ος στον Ελιαθά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 21ος στον Οθύρ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 22ος στον Γιδαλθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 23ος στον Μααζιώθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 24ος στον Ρωμανθή Έζερ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, πόσο ανάξιοι είμαστε, Κύριε, συντριμμένα αγκαία, και έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη σου. Έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο, από το χρίσμα σου, από την γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Έλα και διέγειρε το πνεύμα μας, άνοιξε τη διάνοιά μας, άνοιξε τους οφθαλμούς των νοός μας και της καρδιάς μας, Κύριε. Να ακούσουμε τι λέει το πνεύμα σου σήμερα. Θέλω, Κύριε, να μιλήσεις σε κάθε καρδιά πρώτα στη δική μου. Γιατί εσύ είσαι Θεός της αληθείας. Το έργο που εργάζεσαι μέσα μας είναι βαθύ και θέλεις όλη μας την καρδιά να είναι δοσμένη, ανοιχτή, με αλήθεια, Κύριε. Με ειλικρίνεια μπροστά σου, για να μπορείς να φέρεις το θαυμαστό έργο σου, που είναι να αλλάξεις όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά το χαρακτήρα μας, Κύριε. Να γίνουμε όπως εσύ. Έλα και οδήγησε μας τώρα. Στο όνομα σου το ζητούμε για τη δική σου δόξα. Αμήν, Κύριε μου. Αμήν. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Το πέρασμα του Ιαβόκ». Το πέρασμα του Ιαβόκ. Θυμάται κανείς τον ποταμό Ιαβόκ? Είναι παραπόταμος του Ιορδάνη προς την Ιορδανία, από την Ιορδανή μεριά, την Ανατολική, και χύνεται μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Συνδέεται με την ιστορία του Ιακώβ όταν επέστρεφε από τον Λάβαν με τις συζύγους του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, και του είπαν ότι έρχεται ο Ισάφ με 400 υπείς. Θυμάστε, ο Ισάφ είχε πει, ορκίστηκε ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί τον εξαπάτησε. Μια φορά με τα πρωτοδόκια και την άλλη φορά του πήρε την ευλογία με δόλο, με απάτη. Έστειλε μπροστά δώρα στον Ισάφ, λίγα-λίγα, για να τον εξευμενήσει. Και λέει στη Γέννηση 32-22, σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα αυτό. Τώρα, προσεύχομαι όμως, αφού ακούσεις το μήνυμα, να γίνει μια από τις πιο σημαντικές λέξεις στο πνευματικό σου λεξιλόγιο. Ο Ιαβόκ είναι το μέρος όπου ο Ιακώβ πάλεψε με τον Κύριο. Χωρίστηκε από τους υπόλοιπους που είχε μαζί του, τις υπηρέτες του, τα κοπάδια του, και από την οικογένειά του, και έμεινε μόνος εκείνη τη νύχτα. Εκεί έκανε την ολοκληρωτική του παράδοση στον Θεό. Εκεί πήρε τον νέο του χαρακτήρα και το νέο του όνομα. Από Ιακώβ ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Πρίγκιπς μετά του Ιλ. Ισχύ σας μετά του Ιλ. Με τον Θεό δηλαδή. Ήταν το μέρος που έριξε κάτω και το τελευταίο του είδωλο και

0: κέρδισε τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του. Η αβόκ, η λέξη, σημαίνει τόπος διέλευσης. Σημαίνει επίσης το άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί αδειάζει αυτός τον Ιορδάνη. Κάτι που πρέπει να αδειάσει και να χυθεί προς τα έξω. Και εδώ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιαβόκ, όταν ο Κύριος σε περάσει από τον Ιαβόκ, είναι που πρέπει να ανοίξεις, να ξεχυθεί όλο ό,τι κακό είναι από μέσα σου να βγει έξω, να αδειάσεις. Και έχει να κάνει απόλυτα με εμάς σήμερα. Είναι το μέρος όπου ο λαός του Θεού ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης πάνω σε κάθε αμαρτία. Ο Ιαβόκ αντιπροσωπεύει μια κρίση ζωής και θανάτου, αυτή που περνούσε ο Ιακώβ το βράδυ εκείνο. Μια κρίση που οδηγεί στην απόλυτη παράδοση στον Κύριο. Και μια φορά ο Θεός επιτρέπει τέτοιες κρίσεις να έρθουν στη ζωή μας για αυτόν τον λόγο. Για να παραδώσεις όλα αυτά τα μέσα που έχεις, που τα κρατάς και που είναι εμπόδια, ο Θεός θέλει να τα βγάλει από μέσα σου. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Στόχος του ποιος είναι? Ο χαρακτήρας. Μιλάμε πολλές φορές τη διακονία, τα χαρίσματα, ένα σωρό πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παραμένει ο στόχος του Θεού το ότι ναι, τα έδωσε όλα αυτά, για ποιο λόγο? Για να μπορεί να εργαστεί τελικά μέσα σε σένα και να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Και είναι κρίμα, ο Ιακώβ πέρασε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια κουβαλώντας αυτόν τον υποσκελιστή. Γιατί αυτό θα πει Ιακώβ. Ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη έκανε δύο μεγάλα περάσματα. Το πρώτο ήταν το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Τι σήμαινε αυτό? Στη ζωή των πιστών αντιπροσωπεύει την έξοδό μας από την Αίγυπτο, από τον κόσμο. Είναι ο χωρισμός που γίνεται, η αναγέννηση που έρχεται και πραγματώνεται μέσα σου και χωρίζεσαι από τον Φαραώ, από την δουλεία, από ό,τι έχει να κάνει με τα κοσμικά και την αμαρτία. Χωρίζεσαι και έρχεσαι με το μέρος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι του Θεού βγαίνουν από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γράφτηκαν. Ο Παύλος τι λέει? Αυτά γράφτηκαν για τη δική σας συνουθεσία. Δηλαδή, θέλει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας διδάξει μέσα και από την ιστορία του λαού Ισραήλ. Μέσα από το λόγο βασικά. Δεν μπαίνουν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Αρκούνται στην έρημο. Όπως ο λαός Ισραήλ κολλάνε στην έρημο της απιστίας, του φόβου, της σύγχυσης, της απίθειας. Της απίθειας. Γιατί δεν μπήκαν οι Ισραηλίτες όλη εκείνη η γενιά μέσα στη γη Χαναάν? Τι λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους? Για την απιστία. Για την απίθεια. Αφήνουν πίσω τους το παγκόσμιο σύστημα. Αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στη χαρά του Κυρίου. Είναι απλά, διαλέγουν μια θρησκευτολογική ζωή. μια θρησκοληψία. Έρχονται στην εκκλησία, κρατάνε τα προσχήματα, μπορεί να διαβάσουν λίγο, να προσευχηθούν, έτσι. Αλλά δεν έχουν μπει εκεί που ο Θεός θέλει να μπουν. Το άλλο πέρασμα που απαιτήθηκε να περάσει ο Ισραήλ ήταν ο Ιορδάνης. Η Ιορδάνη σημαίνει ο καταβαίνων, αυτός που κατεβαίνει και συμβολίζει τον θάνατο σε πολλούς τύπους. Για να μπει κανείς στη γη της Επαγγελίας, πρέπει να περάσει από τον Ιορδάνη. Αυτό έκανε το Ισραήλ. Ήταν μια διέλευση με πίστη, γιατί θυμηθείτε ότι ήταν στο στάδιο της υπερχείλησής του. Και δεν ήταν εύκολο να το περάσει. Ήταν πολύ ορμητικός ποταμός, σε παρέσαινε. Και πού σε έβγαζε? Στη νεκρά θάλασσα. Θάλασσα των νεκρών. Ο Ιορδάνης αντιπροσωπεύει εδώ μια δέσμευση να προχωρήσουμε με τον Κύριο σε βαθύτερα πράγματα. Δεν θέλει να μείνει στην έρημο, δεν θέλει να μείνει στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη, θέλει να διασχίσεις το ποτάμι και να πας απέναντι για να κληρονομήσεις αυτά που ο Θεός σου υποσχέθηκε. Για να το κάνεις αυτό χρειάζονται βέβαια μάχες, πόλεμος. Επομένως μιλάμε για μετάνοια, σωτηρία, το βάπτισμα στον Ιορδάνη αν θέλετε, και ξεκινάμε, μελετάμε τη βίβλο, μαρτυρούμε για τον Κύριο με επιθυμία να αυξηθούμε Χριστό. Είναι ένα πέρασμα σε μια ζωή η οποία έχει δόξα και ευλογία και ταξιδεύει κανείς με πίστη ακολουθώντας τον Κύριο. Για πολλούς η γη της Επαγγελίας αντιπροσωπεύει το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, την πληρότητα του Πνεύματος, το να μάθεις να λειτουργείς και να ενεργείς με την οδηγία του Κυρίου, με τη δύναμη του Κυρίου, με το Πνεύμα του Κυρίου και να βλέπεις τον εχθρό να νικέται. Ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γη της Επαγγελίας, έλαβε την κληρονομία τους, αλλά ποτέ δεν μπήκαν στην ανάπαυση που ήθελε ο Θεός να έχουν. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους. Ενώ μπήκαν στη γη Χανάν, ορίζει μετά μια άλλη μέρα, λέει. Σήμερον, εάν ακούστε τις φωνές αυτού, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Γιατί εκείνα ήταν υλικά πράγματα. Να μπουν μέσα, να αποκτήσουν αγρούς, φτιάξουν σπίτια, να πολλαπλασιαστούν. Ήτανε στη φυσική σφαίρα πράγματα. Τα οποία βέβαια είναι αναγκαία να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ο στόχος του Θεού ποιος είναι? Τι μας λέει? Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρει καν. Λέει και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Γιατί όταν κοιτάξουμε το πρώτο, το άριστο θέλημα του Κυρίου, το πρώτιστο. Ποιο είναι το πρώτιστο με μια λέξη? Να ανοίξω την καρδιά μου και να αφήσω τον Κύριο να δουλέψει στα βάθη του χαρακτήρα μου. Να με κάνει όπως είναι ο Χριστός. Καταλαβαίνουμε αδελφοί. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Όταν λοιπόν εμείς συγκεντρωνόμαστε στα υπόλοιπα και δεν γίνεται αυτό που θέλει ο Θεός, κάτι πάει στραβά. Κάτι χαλάει. Γι' αυτό και τις ορίζει μετά άλλη μέρα. Άρα μένει σαβατισμός στο λαό του Θεού. Λέει, ανάπαυση. Που πρέπει να μπούμε. Τι τραγικό είναι, γιατί το ίδιο ισχύει και σήμερα για πολλούς. Πλήθη πιστών με πνεύμα. δεν γνώρισαν ποτέ την αληθινή ανάπαυση του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν αφήνει τον Κύριο να δουλέψει εδώ. Κρατάμε πράγματα. Κρυφά μέσα. Φαίνεται βέβαια στο χαρακτήρα αυτό. Η γαλήνη τους διαταράσσεται των ανθρώπων αυτών. Έχουν μέσα μια ταραγμένη συνείδηση, γιατί δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν κρυφές αμαρτίες. Δεν υπάρχει καθαρότητα, διάβγεια στη ζωή, φως. Δεν μπόρεσε να εισέλθει ο Ισραήλ λόγω απιστίας. Φέρε λίγο τον εαυτό σου στη θέση τους. Είδαν του κόσμου τα θαύματα, τα μεγαλεία, Χριστέ μου, τι είδαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως μέχρι τέλους θέλαν να πάνε πίσω στην Αίγυπτο, να φάνε κρεμμύδια και σκόρδα. Μέχρι τέλους. Κάτι δεν άφησαν να γίνει μέσα. Ενώ ο Ιησούς Ναβί, ο Χάλεβ και όλη η καινούργια γενιά πέρασαν. Μπήκαν μέσα. Εβραίους 3:19 και 4, έως το 4:9 μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι. Αλλά υπάρχει μια τρίτη διάβαση στον Ιαβόκ. Η διάβαση του Ιαβόκ. Είναι ένα πολύ απομονωμένο και μοναχικό μέρος. Βραχώδες, απότομο, με μικρά περάσματα. Ο Ιαβόκ είναι ένα μοναχικό μέρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνοι. Μόνοι. Δεν μπορείς να διασχίσεις την Ερυθρά Θάλασσα μια πανίσχυρη ομάδα λυτρωμένων που φεύγουν από την Αίγυπτο, ζητοκραυγάζοντας, αλληλούια, δόξα, ου, άνοιξη θάλασσα, περνάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ή μπορεί να διασχίσεις τον Ιορδάνη και να βλέπεις τον Ιορδάνη να είναι, λέει, τραβήθηκε το νερό πίσω και στιβάχτηκε. Το στράτευμα του Κυρίου. Μαζί όλοι. Ου. Αμήν. Αλλά όταν ερχόμαστε στον Ιαβόκ θα τον διασχίσεις μόνος σου. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί. Αμήν. Δεν μας βάζει ο Θεός επίτηδες σε κακοτράχαλα και δύσκολα πράγματα. Έχει λόγους που το θέλει αυτό και ό,τι θέλει ο Θεός, ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Και δεν χρειάζεται πολύ για να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Να έρθεις πιο κοντά του, θα εμπιστευτείς. Δεν θα έχεις συμβούλους, ούτε φίλους, ούτε βοηθούς. Αυτή είναι μια ατομική προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ένα έργο που πρέπει να γίνει κατά μόνας. Δεν μπαίνει τρίτος. Εσύ και ο Κύριος. Λέει στη Γέννηση 32:24, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλι μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράματα της αυγής. Ξέρουμε ότι αυτός με τον οποίο πάλευε δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας άγγελος, η μορφή ανθρώπου. Στον Ιαβόκ είναι που ο Ιακώβ μέσα μας, ο υποσκελιστής, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού αυτή την εικόνα και στην ιστορία του Ισραήλ. Όταν τα κάνανε μαντάρα με τις αμαρτίες τους, πώς τους έλεγε? Ιακώβ. Γιατί ήτανε υποσκελιστές? Όταν νικούσανε, θριάβευαν τον Κύριο, τι ήτανε? Ο λαός μου Ισραήλ. Το ίδιο και με εμάς. Ο Θεός θέλει να βγάλει τον υποσκελιστή από μέσα. Το ξεγελαστήρι. αυτό που θα πει ωραία λογάκια για να κάνει αυτό που θέλει. Όπως το θέλει. Έτσι ήταν ο Ιακώβ. Εδώ ο Ιακώβ στον Ιαβόκ δέχεται το τελευταίο θανατηφόρο χτύπημα και τελειώνει. Πώς το θέλουμε αυτό, αδελφοί. Αμήν. Εκεί είναι όπου ο Θεός ασχολείται μαζί μας όχι μόνο για την αμαρτία μας, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όπως είπα για τον ίδιο μας το χαρακτήρα. Γιατί αυτό που γεννάει την αμαρτία είναι ο χαρακτήρας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και υπερήφανος, τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει. Θα χαλάσει το περιβάλλον του. Θα βγάλει αμαρτία. Θα τη γεννήσει. Παράδειγμα. Ο Ιακώβ ήταν ένας ταραγμένος, απελπισμένος άνθρωπος. Επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια για να διεκδικήσει την κληρονομιά της οικογένειάς του. Και του είπαν ότι έρχεται με 400 πολεμιστές. Ο Ισάφ, ο αδερφός του, τον είχε πολύ άχτη. Και βέβαια, τι τους ήθελε άραγε 400 πολεμιστές για να πει «Γεια σου Ιακώβ, τι κάνεις». Δεν είχε, είχε παλιό μίσος μέσα του, σίγουρα. Βέβαια, ο Ιακώβ τα τελευταία 20 χρόνια είχε οριμάσει με πολλούς τρόπους. Ήταν πλέον ένας στουργικός πατέρας. Ήταν υπάκουος. Ακολουθούσε την εντολή του Θεού να επιστρέψει στο σπίτι, γιατί ο Κύριος του είπε. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε την αλήθεια, ο Ιακώβ. Ήταν ταπεινός. Άνθρωπος που προσευχόταν. Είχε κοινωνία με τον Κύριο. Άκουγε τη φωνή του Θεού. Να ακούσουμε την προσευχή του στη Γένεση 32:10 λέει «Θεέ, δεν είμαι άξιος του ελάχιστου ελέου σου και όλης της αλήθειας που έδειξες στον δούλο σου». Αυτό τι δείχνει. Μια καλή, σπασμένη καρδιά. Έτσι. Αλλά, εδώ έχουμε ένα μεγάλο αλλά με κεφαλαία και bold. Έτσι. Bold σημαίνει έντονα. Αλλά, αυτός ο ταπεινός, ο υπάκουος, ο προσευχόμενος, ο θεοθυσιευόμενος, ο φιλαλήθης δούλος του Θεού Ιακώβου, περπατούσε ακόμη εξόψεως. Η αμαρτία της απιστίας εξακολουθούσε να λειτουργεί μέσα του. Δεν είχε παραχθεί ακόμη. Πόσοι καταλαβαίνουν τι λέω. Τι ήτανε η αδυναμία του χαρακτήρα του, το λάθος του χαρακτήρα του Ιακώβ. Ήθελε κάτι και το έπαιρνε ξεγελώντας, με πονηριά. Με πονηριά. Ήθελε το δικό του. Θυμάστε ότι όταν η μητέρα του ήταν έγκυος και στους δύο, και στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, τι γινόταν μέσα στην κοιλιά της. Τα μωρά μαλώνανε. Ποιος λέτε να μάλωνε με ποιον. Ο Ισάφ με τον Ιακώβ ή ο Ιακώβ με τον Ισάφ. Τι βλέπουμε στην ιστορία τους αφού γεννηθήκανε. Ο Ιακώβ με τον Ισάφ. Ο Ισάφ ήταν αυτός που ήταν, σάρκα. Δεν μάλωνε με τον Ιακώβ. Ήταν πρωτότοκος. Μπαμπάκας τον χάιδευε. Αυτός ήταν η συνέχεια της οικογένειάς τους, διπλή μερίδα σε όλα, είχε την ευλογία. Ποιος μάλωνε. Ο Ιακώβ, που δεν ήταν πρώτος, που δεν ήταν σαν τον Ισάφ. Γι' αυτό και όταν ήταν να γεννηθούν είχε αρπάξει τον Ισάφ από τη φτέρνα. Δηλαδή η κίνηση ήταν να το φέρει πίσω για να βγει αυτός πρώτος. Γι' αυτό και το έβγαλε η μαμή Ιακώβ. Ιακώβ. Και θυμάστε, σας το είχα πει την άλλη φορά αυτό, αν το θυμάστε, στη Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, Εκεί που λέει ότι στον σατανά, μιλάει στον σατανά και λέει «Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του συντρίψεις Ιακάβ», το ρήμα. Αλλά είναι Ιακάβ, από εκεί βγαίνει το Ιακώ, η φτέρνα. Έχει δικαίωμα ο Όφης στη φτέρνα. Έχει δικαίωμα στον Ιακώβ μέσα σου. Έχει δικαίωμα να σε πιάσει από εκεί και να σε συντρίψει. Ενέδιδε σε επικίνδυνη δύναμη για να αποφύγει προβλήματα. Του είπε η μαμά του, παιδί μου, κοίτα, πήγε ο αδερφός σου να φέρει κυνήγι και αυτά και θα πάρει την ευλογία. Έλα να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάρεις εσύ την ευλογία. Και πήγε, είπε ψέματα στον πατέρα του και έκλεψε την ευλογία από την αδερφό του. Την έκλεψε. Δεν παίρνει κανείς καμιά ευλογία έτσι. Πήρε την ευλογία τελικά. Ναι, πέρασε από τον Ιακώβ και την πήρε. Τότε την πήρε. Όταν του άλλαξε Θεός το όνομα από Ιακώβ και τον έκανε Ισραήλ. Δεν πατήσεις άλλους για να ανέβεις εσύ. Να φανεί, να δείξεις τι. Όταν θέλεις να κάνεις το δικό σου, αλλά με ειρήνη, χωρίς να φανεί, πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αντί να εμπιστευθεί τον Θεό στην κρίση του, να πει, «Κύριε, ευλόγησε τον Ισαύ. Ευχαριστώ για τον αδερφό μου. Και ξέρω ότι εσύ έχεις υγεία εμένα». Ο Θεός δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει τι του γίνεται εκεί πάνω. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα. Αλλά ο Ιακώβ τι έκανε? Εάν αποτύχει αυτό το πλάν A, έχουμε το πλάν B και το πλάν C. Για να κάνει αυτό που θέλει. Προσπάθησε να σκεφτεί τον τρόπο του μέσα από τα προβλήματά του για να τα λύσει ο ίδιος. Ο Ιακώβ χώρισε όλα τα βοηδή του σε χωριστά κοπάδια, στέλνοντάς τα μπροστά για να μαλακώσει την καρδιά του αδερφού του. Θα βομβάρδιζε τον Ισαύ με κύματα δώρων. Κατσίκες, καμήλες, ταύρους, πρόβατα, όνους και κρυάρια για να μαλακώσει την καρδιά του. Πώς πήρε τα πρωτοτόκια? Κάτι έδωσε. Ένα πιάτο φακί. Έτσι είχε μάθει. Αυτός ήταν ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει στη Γένεση 32:20. Τι σκεφτόταν ο Ιακώβ. Συμβουλεύει τώρα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα ζώα και πηγαίναν προς τον Ισαύ. Και θέλετε επί ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε ο Ιακώβ, έλεγε, θέλω εξηλιώσει το πρόσωπο αυτού με το δώρο. Έφτιαχνε δικά του σχέδια. Μετά θέλω δει το πρόσωπο αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί. Να τον κατευνάσει, να τον ησυχάσει για να κάνει αυτό που ήθελε. Και αυτό είναι που κάνουν πολλά πλήθη χριστιανών. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση που σηκώνεται, συμβιβάζουν. Να το κατευνάσουν. Καλά, εντάξει δεν. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι είναι αβοήθητοι. Δεν πιστεύουν στην ουσία την παρουσία του Θεού, τη βοήθεια του. Ότι ο Θεός μου δεν θα με αφήσει. Είναι εκεί μαζί μου, κοντά μου. Τον πιστεύω. Αυτό λείπει από την καρδιά και κοιτάμε τώρα πώς να κατευνάσουμε το αφεντικό, ξέρω εγώ, την τράπεζα, το ένα το άλλο. Το ακούς παντού στις μέρες μας αυτό. Δεν το θέλω αυτό που κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, μισώ την αμαρτία μου, όμως παρόλες τις προσπάθειές μου υποχωρώ και αποτυγχάνω. Γεννάει αυτή τη συμπεριφορά αυτό. Ή το άλλο, ο διάβολος με έκανε να το κάνω. Μια φορά είδε ένας το διάβολο σε μια γωνιά και έκλαιγε. Μαύρο κλάμα. Τι έχεις διάβολο και κλαις. Αυτοί οι χριστιανοί μου φορτώνουν όλα τα δικά τους επάνω μου. Ο διάβολος. Ναι, εντάξει, ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αλλά είναι μια δικαιολογία για την αμαρτία σου. Έτσι ξανά και ξανά κατευνάζουμε, εξηλαιώνουμε. Αμαρτάνουμε και μετά ομολογούμε. Μετά κλαίμε και πάλι ομολογούμε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το πώς θα βγούμε από αυτό. Εφαρμόζουμε τα σχέδιά μας, δικαιολογούμε τις δικαιολογίες μας, αλλά ματέα, γιατί αυτό ξανάρχεται πάλι και πάλι και πάλι. Ενδίδουμε σε αυτή τη στοιχειωμένη αμαρτία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος, Εβραίους 12:1, λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Έχει την ικανότητα το αμαρτό, το να κάνεις το στραβό, να σε περιπλέξει. Περιπλέκεται γύρω σου. Ήταν υπάκουος ο Ιακώβ. Προσευχόταν. Αναζητούσε την αλήθεια. Ήταν ταπεινός, τρυφερός, θεοφοβούμενος, άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχε ακόμη αυτή η μύγα μέσα στο γάλα. Ή η μύγα μέσα στο δοχείο του μυρεμψού, που κάνει το δοχείο να αναβράζει. Χαλάει. Θα χαλάσει τη μαρτυρία σου, θα χαλάσει τη ζωή σου. Μπορεί οι άλλοι να μην παίρνουν χαμπάρι, αυτοί που είναι δίπλα σου σε βλέπουν. Και δεν είναι καλή μαρτυρία. Υπάρχει δηλαδή μέσα μια μυστική ντουλάπα κρυμμένη βαθιά στην καρδιά μας και κρατάμε εμείς το κλειδί για να μην έχει κανείς άλλος πρόσβαση εκεί. Είναι ένα μυστικό μέρος που δεν έχει ακόμη ανοίξει. Δεν είναι κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι είναι αναγκαίο να συμβεί στο Ιαβόκ, στον Ιαβόκ. Τι πρέπει να γίνει εκεί. Στον Ιαβόκ είναι που η θρησκεία δίνει τη θέση της στην πνευματικότητα. Ποιο από τα δύο θέλουμε. Θρησκεία ή αληθινή πνευματικότητα. Πραγματικοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες του Θεού. Με το χαρακτήρα του Χριστού. Καθαρή, απρόσβλητη. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα υψηλότερο. Τίποτα ομορφότερο. Μπορεί κανείς να είναι πολύ θρησκευόμενος και να μην είναι καθόλου πνευματικός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην είσαι πνευματικός. Όλος διόλου. Το ξέραμε αυτό. Ο Ιακώβ είχε μια πολύ πνευματική εμπειρία στη Βεθήλ. Καθώς ταξίδευε για να βρει μια σύζυγο, έτσι, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, τη συγγένειά του. Γένεση 28-12. Πλάγιασε να κοιμηθεί και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ, σκάλα, στηριγμένη στη γη της οποίας η κορυφή έφτανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Τώρα ο Θεός εμφανίστηκε εκεί μέσα στον ύπνο του και έκανε διαθήκη μαζί του. Αν προσέξετε, είναι υπόσχεση υλικών ευλογιών εκεί, στη Βεθήλ, που είναι όμορφες. Τις θέλουμε. Αμήν, βέβαια τις θέλουμε. Αλλά ο Θεός τι θέλει μετά από αυτό. Έχεις ξεφύγει λίγο από το θέλω αυτό μου, εκείνο μου, το άλλο μου, δεν μπορώ εδώ και έχω εκείνη και το άλλο και το... Κύριε βοήθησέ με γι' αυτό, Κύριε βοήθησέ. Έχεις ξεφύγει από αυτό ή ακόμα είσαι εκεί. Γένεση 28-13 και εδού ο Κύριος ίστατο επάνω τραυτή και είπε «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου». Ου, μόνο στη γη. «Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως άμμος της γης, τα έχω απογόνους, πολλούς. Και θέλει εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βορράμ και προς νότον και θέλει να ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρμα της σου πάσε φυλέ της γης». Εδώ βέβαια ξεφεύγει, μιλάει για τον Χριστό. Τι είπε ο Ιακώβ όταν ξύπνησε. Πόσο φοβερός είναι ο τόπος τούτος. Γέννηση 28-16. Δεν είναι τότε η μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Ονόμασε το μέρος Βεθήλ και προχώρησε σε διαθήκη με τον Θεό. Έκανε διαθήκη. Σκέψου ότι ο Θεός είναι σε αυτό το μέρος. Είναι. Αμήν. Ακούει τις προσευχές μας. Θέλει να μας γεμίσει με υλικές ευλογίες. Ναι. Θέλει. Όπως τον Ιακώβ. Πολλοί βλέπουν τους ψαλμούς, τη λατρεία, τα πρόσωπα που φέγγουν, την κοινωνία, την απλότητα και την ομορφιά που υπάρχει μέσα στην εκκλησία και αυτό τους γοητεύει. Α, τι ωραίος τόπος είναι αυτός. Εδώ θα μείνω. Α, μην, να μείνεις. Αλλά μην μείνεις έτσι. Φοβερή θρησκευτική εμπειρία είχε ο Ιακώβ. Και το μόνο που μπορεί να δει είναι μια συμφωνία για γη, φαγητό, ρούχα, ευημερία και επιτυχία σε όλους τους οδούς του. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Ήταν αυστηρά μια θρησκευτική εμπειρία. Ξέρετε ότι η Βεθήλ είναι η δημοφιλής θρησκεία των ημερών μας. Όπως ο Ιακώβ, τα φιλίδωνα πνεύματα ερμηνεύουν τις υποσχέσεις του Θεού με ληστικούς τρόπους. Μερικοί βλέπουν τον Θεό μόνο για όσα μπορούν να πάρουν από τη συμφωνία τους με τον Θεό. Για αυτούς η εξιλέωση σημαίνει μόνο υγεία, πλούτο και ευημερία. Τυφλώνονται ως προς το αληθινό νόημα της νίκης του Χριστού στο Σταυρό. τυφλώνονται στην δύναμη που έχει η θυσία πάνω στην αμαρτία. Ή το να κακουχηθούν για να υπηρετήσουν πρόθυμα και να προωθήσουν τη βασιλεία του Θεού στη γη. Αυτός πάει κάποιος άλλος. Ή το να υπομείνουν διωγμούς, να υποστούν την απώλεια όλων των πραγμάτων. Θυμάστε τι λέει για τους Ιουδαίους. Δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, αγόγγιστα. Η Ρώμη αυτό έκανε. Δίμευε τις περιουσίες σου. Ο καθένας μπορούσε να έρθει στο σπίτι σου και να τα πάρει όλα και να φύγει, επειδή ήσουν χριστιανός. Αντέχει η χριστιανοσύνη σου τέτοια πράγματα? Εκείνον άντεξε. Άντεξε, αδελφοί. Γι' αυτό το χριστιανισμό μιλάμε. Και έτσι αποκτούμε τον αμάραντο Στέφανο, που λέει ο Παύλος. Τι γίνεται με τα πλήθη που λατρεύουν στη Βεθήλ? Τι γίνεται με όλους τους κήρυκες και τους δασκάλους που έχουν κολλήσει στη Βεθήλ, διεκδικώντας υποσχέσεις Βεθήλ? Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Πολύ καλά. Από πρώτο χέρι. Όπως ο Ιακώβ, μπορεί να έχουν βιώσει μεγάλες αποκαλύψεις. Να έχουν δει αγγέλους και ίσως να έχουν ακούσει από τον Θεό. Αμήν. Αλλά στη Βεθήλ η σάρκα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Εάν δεν έχεις ηλική ευημερία, δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Έλα εδώ. Έχεις υπηρετήσει στην Αφρική? Όχι. Δηλαδή αυτούς δεν τους αγαπάει ο Θεός? Είναι όλοι για πέταμα? Δεν είναι ευλογημένοι από τον Κύριο? Γιατί εγώ είδα ότι ο Θεός τους ευλογεί και πάρα πολύ μάλιστα. Και ας είναι μέσα στις χόρτινες καλύβες και να κοιμώνται κάτω, παρέα με τα φίδια και τις άβρες. Ο Θεός τους αγαπάει παρά τη φτώχεια τους. Ο τρόπος που σκέφτονται είναι τόπος θρησκείας, αλλά όχι αληθινής πνευματικότητας. Είναι μια μερική αποκάλυψη που έχουν. Ναι, ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Και ποιος δεν θέλει την ευλογία? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα πεντάρικο παραπάνω ή 500, ξέρω, ανάλογα, πού είναι ο καθένας? Όλοι το θέλουμε. Οι ανάγκες τρέχουν, τα παιδιά μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Δεν θα σου λείψει κανένα αγαθό. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Δεν σου λέει θα σε κάνω πλούσιο. Αμήν. Κάποιοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Αμήν. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Έχουν ευλογία από το Θεό παραπάνω στο θέμα αυτό. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να ζηλεύεις ή να πει αυτό συνέβη. Όχι. Χαίρεται με τα χαιρόντων. Έχει ο αδελφός σου καλό αμάξι? Ο Κύριος το ευλογεί, βάλ' τα χέρια σου, Κύριε, φύλαξε το αυτοκίνητο αυτό και φύλαξε τον αδελφό μου. Ευλόγησε το να το χαρεί και να το ευχαριστηθεί. Αυτό το χαρακτήρα ο Κύριος θέλει να έχουμε. Αυτόν το χαρακτήρα θέλει να βάλει μέσα. Η Βεθήλ είναι να είσαι στην παρουσία του Κυρίου χωρίς να ασχολείσαι με την φύση του Ιακώβ μέσα σου. Πού έχει θέματα, να πάμε εκεί. Πού έχει τι, να πάμε εδώ. Ωραία. Πήγαινε. Αλλά ο Κύριος νοιάζεται για τον Ιακώβ. Θέλει να τον βγάλει από εκεί. Αν δεν βγει ο Ιακώβ, δεν μπορείς να προχωρήσεις τα πνευματικά. Θα μείνεις ένα νήπιο. Θα μείνεις στάσιμο. Ο Ιαβόκ είναι τόπος ολοκληρωτικής παράδοσης. Θυμάστε τον πρώτο ήμουνο που έψαλε? Μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Λέω, κοίτα να δεις το πνεύμα του Θεού. Ακούσα την προσευχή του Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούτε τις προσευχές. Κύριε, θέλουμε να κάνουμε ολοκληρωτική παράδοση σε σένα. Άκουγα το κήρυγμά μου. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ξέρανε τι θα κηρύξω. Ο Ιαβόκ είναι ένας τόπος απόλυτης νίκης πάνω στις αμφιβολίες και τους φόβους. Είναι ένας τόπος νίκης πάνω σε κάθε αμαρτία. όταν παραδοθείς σαν τον Ιακώβο. Το φορτίο της αμαρτίας σου πρέπει να σε φέρει σε κρίση ζωής και θανάτου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πεις μισό λεπτό. Είμαι με τον Κύριο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και ακόμα παλεύω μέσα μου. Ακόμα βλέπω ο εχθρός έχει τόπο. Και με ταράζει. Πληγώνει την καρδιά μου, τη συνείδησή μου. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Έφτασε σε ένα αδιέξοδο, έτσι. Ο Ιακώβ είναι αδιέξοδο. Τελείωσε. Ήταν στο τέλος της γραμμής. Αν δεν γινόταν θαύμα, ήταν νεκρός. Σκότωνε η Σαφ. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που να σε έχουν προφθάσει οι αμαρτίες σου. Το κάνουν αυτό οι αμαρτίες. Εάν δεν τις τακτοποιήσεις και τη ρίζα τους που είναι ο χαρακτήρας. Ο Κύριος σε θέλει στον Ιαβόκ. Σε παρακαλώ πάρε πίστη και πέρασε. Μόνος εσύ και ο Κύριος. Στον Ιαβόκ. Άφησε τον Κύριο να σου δείξει κατάματα τον εαυτό σου. Μη σκεπάζεις. Μπροστά στον Κύριο τι να σκεπάσεις. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Σε βλέπει. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Ιακώβ είχε επιβιώσει με τις πονηρές συγκαλύψεις που έκανε. Είχε ικανότητα στη γλώσσα του να πείθει, να γλιστράει, να κάνει το δικό του τελικά. Γι' αυτό και ο Θεός τον έστειλε στο Λάβαν. Γιατί ο Λάβαν ήταν τρεις χειρότερος από τον Ιακώβ. Για να τον διδάξει να βγει από αυτό. Αλλά τώρα στον Ιαβόκ ο Ιακώβ δεν μπόρεσε να καλύψει, να εξομαλύνει τα λόγια του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Αναγκάστηκε να εκτεθεί μπροστά στη φοβερή παρουσία του Θεού. Για πρώτη φορά θα έβλεπε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν. Το βράδυ εκείνο. Όλη νύχτα η μάχη μενόταν. Δεν μπορούσε αν και να του δώσει μια να τον ρίξει κάτω. Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένας άγγελος φώνασε 185.000. Σηκώθηκαν στην Ιερουσαλήμ και από έξω ήταν οι Ασσύριοι πτώματα νεκρά. Ένας άγγελος. Κατεβάζει την πάλι αυτή στα μέτρα μας ο Κύριος. Γιατί σε αγαπάει, δεν θέλει να σε χάσει. Θέλει να σε βγάλει νικητή, θέλει να σε βγάλει Ισραήλ. Αυτό θέλει. Δεν θέλει να σου κάνει κακό η ζημιά. Αλλά αυτή τη φορά ο Ιακώβ επιθυμούσε πραγματικά την απελευθέρωση. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Πάλευε. Μέχρι που τον ρώτησε ο άγγελος το όνομά του. Τι είναι το όνομά σου? Γένεση 32:27. Ο δε είπε Ιακώβ. Δεν το ήξερε το όνομά του? Δεν το ήξερε. Γιατί τον ρώτησε? Για να βγει ο Ιακώβ να ακουστεί. Υποσκελιστής. Ο άνθρωπος που πάει τρικλοποδιές τους γύρω του για να του ρίξει κάτω να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό που σε πιάνει από τη φτέρνα για να σε τραβήξει πίσω να κάνει το δικό του. Αυτό είναι το όνομά μου. Ναι. Αυτό είναι το όνομα. Και πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ή οτιδήποτε άλλο είναι. Τι του έλεγε ο Κύριος εκεί? Κοίταξε τον εαυτό σου, Ιακώβ. Δες ποιος είσαι. Δεν έχεις πια δικαιολογία τώρα. Και εύχομαι να ακούς ποιος σου μιλάει σήμερα. Δεν είμαι εγώ, γιατί αυτά που λέω τα λέω πρώτα για μένα. Το ξέρετε. Για μια φορά στη ζωή σου αντιμετώπισε την πραγματικότητα. Αντιμετώπισε την αλήθεια. Να είσαι θανάσιμα ειλικρινής. Αλλιώς δεν θα υπάρξει νίκη. Άδειασμα. Ιαβόκ. Πρέπει να βγει όλο αυτό μπροστά στον Κύριο. Όλοι οι κρυμμένοι φόβοι. Οτιδήποτε είναι κρυμμένο μέσα, βγάλ το και παράδοσέ το στον Κύριο. Ξομολογήσου το. Πες, ο Κύριε, Είμαι κίνδυλος. Είμαι τόσο θρησκευόμενος εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι ακόμη Ιακώβ. Είμαι υποσκελιστής. Έχω παίξει με τη φωτιά πάρα πολύ καιρό. Έχω δικαιολογήσει τις πράξεις μου, δικαιολογώντας τις αμαρτίες μου. Συγχώρησέ με, Κύριε. Στον Ιαβόκ ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία μας, αλλάζοντας τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Γένεση 32:28 και εκείνος ο άγγελος είπε, «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας με τα Θεού και με τα ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Δηλαδή, ο Ιακώβ, όταν είχε να κάνει με ανθρώπους και ήταν ισχυροί, δεν στεκόταν να το αντιμετωπίσει αυτό και να το νικήσει. Τι έκανε? Ξέφευγε. Ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλά να νικήσουμε ορισμένες αμαρτίες. Πού το θέλει? Το θέλει. Θέλει να μας αλλάξει σε νέους ανθρώπους, με καθαρή καρδιά, καθαρά χέρια. Χρειαζόμαστε αλλαγή στο χαρακτήρα. Το μήνυμα αυτό είναι για άτομα τα οποία είναι καιρό στον Κύριο και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άφησε τον Κύριο να αλλάξει το χαρακτήρα σου. Χρειάστηκε μόνο μια απελπισμένη νύχτα για να αντιμετωπίσει ο Ιακώβ την αλήθεια. Το ίδιο και εσύ. Μια νύχτα αγώνα με την παλιά σου φύση. Ο Κύριος είδε τον Ιακώβ απελπισμένο. Άκουσε τη θλιβερή παράκλησή του και τον άγγιξε. Ο ίδιος Κύριος είναι εδώ και δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν θα αφήνει τον άγγελο να φύγει. Δεν θα σ' αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Όχι να πούμε ψέματα, ξεγελάσουμε τον Ισάβ με ένα πιάτο φακί. Όχι. Παλεύει τώρα. Παλεύει. Έχεις παλέψει την προσευχή σου. Για τον εαυτό σου. Για άλλους. Για την Εκκλησία. Για το έργο που κάνει ο Κύριος που θέλει να σώσει τόσο κόσμο. Έχεις παλέψει για τις ακαταστασίες που υπάρχουν μέσα. Και του έβγαλε τον μυρό από την άρθρωση. Σαν να λέμε, του πήρε τη δύναμη, δεν μπορούσε να παλέψει. Ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που μπορεί να κάνει ο Κύριος για λογαριασμό μας είναι να ακροτηριάσει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειές μας. Και να μας κάνει απόλυτα εξαρτημένους από Αυτόν. Το έχω περάσει πολλές φορές αυτό. Αλλά αυτή που μου έμεινε, η φορά που μου έμεινε, ήταν όταν ο Κύριος μου είπε, θα πας να σπουδάσεις το λόγο μου. Την άλλη άκρη της γης. Η ελπίδα ήταν μικρούλη. Φορτώσαμε, πουλήσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε τα εισιτήρια. Ο αδερφός μου με βοήθησε τσίμα-τσίμα και να είμαι με δυο βαλίτσες, πετάω από το ελληνικό και βλέπω κάτω. Και λέω, Κύριε, τώρα είμαι πραγματικά στα δικά σου χέρια, δεν έχω που να πιαστώ. Αλλά ήξερα ότι έκανα αυτό που ο Κύριος μου είπε. Ένιωθα το χέρι του κάτω από τη ζωή μου και τη γυναίκα μου. Από τέτοιες καταστάσεις είναι που βγαίνουν ισχυρά πράγματα. Από τέτοιες παραδόσεις είναι που θα δεις τον Θεό να κάνει έξοχα πράγματα στη ζωή σου. Τόλμησέ το και θα δεις αμέσως ο Κύριος είναι που αντιδράει. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, λέω αυτήν την ομολογία, δεν είχα υποστήριξη. Τότε δουλεύαμε στην οικοδομή, φτιάχναμε τζάκια με τον μπαμπά της Ελπίδας και άλλα δύο άτομα και πήραμε 5 τζάκια και μου δώσανε όλο το κέρδος για να μπορώ να πάρω ένα αμάξι, να φορτώσω τα πράγματα, να έρθω εδώ και να νοικιάσω ένα σπίτι. Το ήταν. Με πίστη. Είπε ο Κύριος, πήγαινε στην Κρήτη. Αμήν. Πάμε στην Κρήτη. Τι θα κάνετε εκεί? Ο Κύριος είπε ότι θα ξεκινήσει το έργο του εκεί πέρα. Ωραία. Δουλειά έχεις? Πώς θα καταφέρεις? ο Θεός που με στέλνει θα προμηθεύσει. Και θυμάμαι, μου είχε μείνει ένα τάλιρο τότε. 5 δραχμές, όσο ήταν ένα φραντζουλάκι ψωμί. Και το σήκωσα, λέω, Κύριε, αυτό έχω μόνο. Και ήτανε, είχα τη γυναίκα με την κόρη μου. Μικρή, 4 χρονών ήτανε. Εσύ είπες, οι πλούσιοι επτόκευσαν και επίνευσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατουθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα εκείνο ήρθαν και μου χτύπησαν την πόρτα. Είχα φάει όλα τα γραφεία κάτω των αρχιτεκτών να δω αν θέλει κανείς να του φτιάξω τζάκια που έφτιαχνα τότε. Μετά που έφυγα από το σχολείο έπρεπε να βρω κάτι για γρήγορα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη δουλειά. Τίποτα, τίποτα, κλειστές. Μπα, τι είναι αυτό, δεν. Κλειστά όλα. Και ήρθανε στο σπίτι. Φτιάχνετε τζάκια? Ναι. Έχω στο σπίτι, μου φτιάξαν ένα, αλλά καπνίζει, είναι χάλια, μπορείς να το φτιάξεις? Λέει, βεβαίως. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες τζάκια έχω φτιάξει στην Κρήτη. Ναι. Με ευλόγησε ο Κύριος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ με ευλόγησε. Πλήρωνα τον νίκιο της Εκκλησίας στην αρχή, το νερό, το ρεύμα, δεν έκανε τσιμουνδιά σε κανέναν τίποτα, μην την κόλλει και σκανδαλιστούν. Με πέρασε, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο Κύριος θέλει αυτό όλο να το πετάξει έξω. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Τόσο είναι ο στόχος. Φεύγοντας από τον Ιαβόκ, ο Ιακώβ κουτσένει. Είναι λίγο ανάπηρος. Αλλά έχει κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Με τον Κύριο. Με τον Κύριο. Θα μπορείς να πεις, Κύριε, έκανα την ολοκληρωτική μου παράδοση πια. Τα έχεις όλα δικά σου και εγώ και ό,τι είμαι και ό,τι έχω, δικά σου είναι όλα. Εσύ είσαι ο Κύριος μου. Και μπαίνεις στην ελευθερία. Έχω παραδώσει όλες τις αμαρτίες μου, τα είδωλά μου είναι συντριμμένα. Εσύ είσαι ο Κύριος που λατρεύω και αγαπώ. Ξέρετε ότι ο Ιαβόκ είναι ο τόπος όπου ο ουρανός είναι ανοιχτός. Άγγελος ήρθε. Θα ανοίξει ο Κύριος τον ουρανό του επάνω σου. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει μόνο σε εκείνους οι οποίοι ξεφορτώνονται την απάτη τους. Δεν μπορεί να έχει απατηλή καρδιά και στο πλάι να θες άλλα πράγματα και να θες τον Κύριο. Ο Κύριος τι κάνει? Περιμένει. Σ' αγαπάει.

Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Μας αρέσει αυτό, αδελφοί? Θες να το πει αυτό ο Κύριος για σένα? Άδολη καρδιά. Άδολη. Γεμάτη αγάπη. Γεμάτη πόθο και ζήλο για την αλήθεια. Άδολη καρδιά. Λέγει προς αυτόν ο Ναθανάηλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν. Πριν ο Φίλιππος φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Απεκρίθη ο Ναθανάηλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, ακούστε τώρα, επειδή σε είπον, είδον σε υποκάτω της σικής πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Ποια είναι τα πιο μεγάλα? Και λέει προς αυτόν, αληθώς, αληθώς, σας λέγω, από τώρα θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε στον Ναθανάηλ εξαιτίας του, αλλά πιστεύω και στους υπόλοιπους. Θα δεις δηλαδή πράγματα που λίγοι βλέπουν. Θα έχεις μια πλήρη αποκάλυψη δική σου από τον Κύριο, γιατί δεν έχεις δόλο μέσα σου. Ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα του Ιαβόκ και πώς τον είπε? Φανουήλ, Πανουήλ στα εβραϊκά. Από το Πανίμ θα πει πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού, Πανουήλ. Το πρόσωπο του Θεού. Επειδή είπε στο 30 εδάφιο, έχω δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και η ζωή μου διατηρείται. Θα μας διατηρήσει ο Κύριος. Αμήν. Το θέμα είναι να δούμε το πρόσωπό Του. Και ο Κύριος θέλει να γνωριστεί. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ω Ιησού μου, Κύριε, σε ευλογούμε, Βασιλιά μου, σε ευλογούμε. Ο Θεός δεν αποβάλλει κανέναν. Δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο κάθε ένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Οπότε, μην αφήσει τον εχθρό να σου πει, μα εσύ ποιος είσαι, τι είσαι, που είπε. Αυτό, άστο, νάκρι. Είσαι μπροστά και εγώ και εσύ, στον Κύριο μπροστά. Η αγάπη Του δεν έχει όρια, είναι άπειρη. Τι λέτε, αξίζει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφή? Αμήν. Εσύ και εκείνος, δεν χρειάζεται εξομολόγους. Λέει ο Δαβίδ, εξομολογηθείτε το Κυρίο. Τι θα πει αυτό? Στον Κύριο. Στον Κύριο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι κάπου εκεί πάνω μακριά. Είναι εδώ. Είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Είναι μέσα μας. Είναι γύρω μας. Μας βλέπει, τα μάτια Του είναι ανοιχτά. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε. Για το κάλεσμά Σου αυτό. Που καλείς τον κάθε ένα από μας να περάσει σε αυτή την εμπειρία του Ιαβόκ, Κύριε. Δεν θέλουμε τον Ιακώβ μέσα μας. Δεν θέλουμε τη σάρκα μέσα μας. Δεν θέλουμε, Κύριε, αυτά τα οποία μιένουν και είναι εναντίον Σου. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Δεν τα θέλουμε, Ιησού. Αγαπάμε Εσένα. Αγαπάμε Εσένα, Κύριε. Φέρε μας σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την πάλη, Κύριε Ιησού. Να παλέψουμε ενάντια στην αμαρτία μέσα μας. Ενάντια στον κακό χαρακτήρα μας. Ενάντια σε όλο αυτό το οποίο μας έχει δεσμεύσει όλα αυτά τα χρόνια, στο να μείνουμε άπρακτοι, να μείνουμε χωρίς καρπό, να δώσουμε στον εχθρό δικαίωμα να λιμένεται τη ζωή μας, να κλέβει τις ευλογίες Σου. Συγχώρησέ μας.

0: μας, Κύριε. Μετανοούμε από αυτό μπροστά σου. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και θέλω να δώσεις, Χριστέ μου, δύναμη στα παιδιά σου σήμερα το βράδυ. Κύριε, να πάρουν απόφαση. Να πάρουμε απόφαση όλοι μας. Να ενισχύσουμε με σένα. Να πάψουμε να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, να πάψουμε να αγαπούμε το κακό, το ψέμα, την αμαρτία, σε οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, Κύριε, και να είμαστε σκεύη και αγκία παραδομένα στην αγάπη σου. Παραδομένα στην αλήθεια σου, Κύριε, στο θέλημά σου το Άγιο. Θέλω όλοι μας το βράδυ αυτό, Κύριε, να φύγουμε με την ευλογία του Ισραήλ. Με την ευλογία του Ισραήλ μέσα μας, Κύριε. Δώσε στα παιδιά σου δύναμη και εξουσία, γιατί αυτό σημαίνει το ήλ. Ισχυρός, δυνατός. Ο κάθε ένας από εμάς με σένα, Κύριε. Γιατί εμείς δεν το έχουμε, εσύ το έχεις, Κύριε Ιησού. Έλα αυτή την ώρα και μόρφωσε. Τακτοποίησε το χαρακτήρα μας, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Εργάσου στον κάθε ένα χώρια, Κύριε Ιησού. Αμήν. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β. Οίκινος Βασιλειών Δ. Κεφάλαιον Ι.Ε. Εν το 27ο έτη του Ιερωβοάμ, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Αζαρίας, υιός του Αμασίου, βασιλέως του Ιούδα. 16 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 52 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεχολία εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα είχε πράξει Αμασίας ο πατήρ αυτού. Πλην οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός έτη εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και πάταξεν ο Κύριος τον βασιλέα και ήτο λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού και κατόκι εν οικία αποκεχωρισμένη. Ήτο δε επί του οίκου Ιωθάμ, ο υιός του βασιλέως, κρίνων των λαών της γης. Εδέλειπε πράξεις του Αζαρίου και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Αζαρίας μετά των πατέρων αυτού. Και έθαψαν αυτόν μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωθάμ ο υιός αυτού. Εν το 38ο έτη του Αζαρίου βασιλέως του Ιούδα, Ζαχαρίας ο υιός του Ιεροβοάμ εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία εξ μήνας. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ως είχον πράξει οι πατέρες αυτού. Δεν απεμακρύνθη από τον αμαρτιόν του Ιεροβοάμ, υιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνόμωσε κατά αυτού Σαλούμ, ο υιός του Ιαβής, και επάταξεν αυτόν, κατέμπροσθεν του λαού, και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Ζαχαρίου, ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε προς τον Ιού λέγον, «Ιησού θέλουσι καθίσει επί του θρόνου του Ισραήλ έως τετάρτης γενεάς». Και έγινε ούτως. Εβασίλευσε δε Σαλούμ ο υιός του Ιαβής εν το 39ο έτη του Οζίου βασιλέως του Ιούδα και βασίλευσεν ένα μήνα εν Σαμαρία. Και ανέβη Μεναΐμ ο υιός του Γαδί από Θερσά και ήλθεν εις Σαμάριαν και εκτύπησε τον Σαλούμ τον υιόν του Ιαβής εν Σαμαρία και θανάτωσεν αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέλειπε πράξεις του Σαλούμ και η συνωμοσία αυτού την οποίαν έκαμε ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Τότε επάταξεν ο Μεναΐμ την Θαψά και πάντα στους εν αυτή και τα όρια αυτής από Θερσά. Επειδή δεν ίνιξαν εις αυτόν, δια τούτο επάταξεν αυτήν και πάσας τας εν αυτή εγκυμονούσας διέσχισεν. Εν το 39ο έτη του Αζαρίου βασιλέως του Ιούδα, Μεναΐμ ο υιός του Γαδί εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ 10 έτη εν Σαμαρία. Και πράξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη κατά πάσα στα σημέρας αυτού από τον αμαρτιόν του Ιεροβοάμ υιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τότε ήλθεν εις Φούλ βασιλεύς της Ασσυρίας εναντίον της γης. Και έδωκεν ο Μεναΐμ εις τον Φούλ 1000 ταλάντα αργυρίου, διά να είναι μετ' αυτού η χείρα αυτού, εις το να ενισχύσει την βασιλείαν εν τη χειρή αυτού. Και απέσπασεν ο Μεναΐμ το αργύριον από του Ισραήλ, από πάντων των δυνατών εις πλούτη, 50 σύκλους αργυρίου αφεκάστου, διά να δώσει εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και επέστρεψεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας, και δεν εστάθη εκεί εν τη γη. Εδέλειπε πράξεις του Μεναΐμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Μεναΐμ μετά των πατέρων αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Φακίας, ο υιός αυτού. Εν το 50ο έτη του Αζαρίου, βασιλέως του Ιούδα, Φακίας, ο γιος του Μεναήμ, εβασίλευσεν επί των Ισραήλ εν Σαμαρία 2 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από των αμαρτιών του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνόμωσε κατά αυτού ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο στρατηγός αυτού, και πάταξε αυτόν εν Σαμαρία, εν το παλατείο του οίκου του βασιλέως, μετά του Αργόβ και Αριέ, έχων μεθε αυτού και πεντήκοντα άνδρας εκ των Γαλααδητών. Και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού. Εδέ λείπε πράξεις του Φακίου και πάντα όσα έπραξεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εν το 52 έτη του Αζαρίου, βασιλέως του Ιούδα, Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία 20 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από των αμαρτιών του Ιεροβουάμ, ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εν τες ημέρες του Φεκά, βασιλέως του Ισραήλ, ήλθεν ο Θεγλάθ Φελασσάρ, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κυρίευσεν την Ιιών και την Αβέλ Βεθμαάχα και την Ιανόχ και την Κεδές και την Ασόρ και την Γαλαάδ και την Γαλιλαίαν, πάσαν την γη Νεφθαλή και μετόκισεν αυτούς εις Ασσυρίαν. Και έκαμεν ο Σιέ, ο γιος του Ιλά, συνωμοσίαν κατά του Φεκά, ιού του Ρεμαλία, και επάταξεν αυτόν και θανάτωσε αυτόν και βασίλευσεν ανταυτού εν το 20 έτη του Ιωθάμ, ιού του Οζίου. Εδε λείπε πράξεις του Φεκά και πάντα όσα έπραξεν, ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εν το 2 έτη του Φεκά, ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν ο Ιωθάμ, γιος του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου. Έπραξε κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο πατήρ αυτού. Πλην οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Ο λαός έτι εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Ούτως οκοδόμησε την υψηλήν πύλην του οίκου του Κυρίου. Εδέ λείπε πράξεις του Ιωθάμ και πάντα όσα έπραξε δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Εν τες ημέρες εκείνες ήρχισεν ο Κύριος να εξαποστέλει κατά του Ιούδα τον Ρεσίν, βασιλέα της Συρίας, και τον Φεκά, γιον του Ρεμαλία. Ο δε Ιωθάμ εκοιμήθη μετά τον πατέρων αυτού και ετάφη μετά τον πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ, ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και με ανέλαβε το πνεύμα και με έφερεν εις την ανατολικήν πύλην του οίκου του Κυρίου, την βλέπουσαν προς ανατολάς. Και ιδού εν τη θύρα της πύλης 25 άνδρες, μεταξύ αυτών είδων τον Ιαζανίαν ιών του Αζόρ και τον Φελατίαν ιών του Βεναΐα, άρχοντας του λαού. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, ούτε είναι οι άνδρες οι διαλογιζόμενοι αδικίαν και συμβουλεύοντες κακήν συμβουλήν εις την πόλην ταύτην, οι λέγοντες, δεν είναι πλησίον, ας κτίσομεν οικίας. Αυτή η πόλης είναι ο Λέβης και ημείς το κρέας. Δια τούτο, προφήτευσον εναντίον αυτών, προφήτευσον ιε ανθρώπου. Και πνεύμα Κυρίου έπεσεν επ' εμέ και μη είπε, λάλησον, ούτου λέγει Κύριος. Κατά τούτον των τρόπων ελαλήσατε οίκος Ισραήλ, διότι τα διαβούλια του πνεύματός σας εγώ εξεύρω αυτά. Επληθύνατε τους πεφωνευμένους σας εν τη πόλη ταύτη και γεμίσατε τα σοδούς αυτής από πεφωνευμένων. Όθεν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, οι πεφωνευμένοι σας, τους οποίους εθέσατε εν μέσω αυτής, ούτε είναι το κρέας και αυτή η πόλης ο Λέβης. Σας όμως θέλω εκβάλει εκ μέσω αυτής. Την μάχεραν εφοβήθητε, και μάχεραν θέλω φέρει εφ' ημάς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας εκβάλει εκ μέσω αυτής, και θέλω σας παραδώσει ισχύρας αλοφύλων. και θέλω εκτελέσει εφημάς κρίσης. Υπορομφέας θέλετε πέσει. Εν της ορίης του Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η πόλης αυτή δεν θέλει είστε εις εσάς ο Λέβης, ουδές εις θέλετε είστε εν μέσω αυτής το κρέας. Εν της ορίης του Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι δεν περιεπατήσατε εν της διατάγμασή μου, ουδέ εξεταλέσατε τας κρίσεις μου, αλλά πράξατε κατά τας κρίσεις των εθνών τον κύκλο ημών. Ενώ δε εγώ προεφύτευον, απέθανε νοφελατίας ο υιός του Βεναΐα. Τότε έπεσεν επί πρόσωπον μου και ανεβόησα με τα φωνής μεγάλης και είπα «Ήμι, Κύριε Θεέ, συντέλει αν θέλεις να κάμεις σύ του υπολείπου του Ισραήλ». Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ιε ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες της συγγενείας σου και σύμπας ο οίκος Ισραήλ είναι εκείνοι προς τους οποίους είπων οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ απομακρύνθητε από του Κυρίου. Εις εμάς εδόθη αυτή η γη διακληρονομίαν. Δια τούτο υπέ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αν και απέρριψα αυτούς μακράν μεταξύ των εθνών, αν και διεσκόρπισα αυτούς εις τους τόπους, θέλω είστε όμως εις αυτούς ως μικρόν αγιαστήριον εν της τόπης όπου υπάγωση. Δια τούτο υπέ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας συναθρήσει από τον λαόν, και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων όπου είστε διεσκορπισμένοι, και θέλω σας δώσει την γην Ισραήλ. Και ελθόντες εκεί θέλω συσηκώσει από αυτής πάντα τα βδελίγματα αυτής και πάντα τα μυαρά αυτής. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέων θέλω βάλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθύνην καρδίαν από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν σαρκίνην, δια να περιπατώσιν εν της διατάγμασή μου και να φυλάτωσι τας κρίσης μου και να εκτελώσιν αυτάς. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Εκείνον δε, τον οποίον η καρδία περιπατεί κατά την επιθυμίαν των βδελιγμάτων αυτών και των μυαρών αυτών, τα σοδούς τούτων θέλω ανταποδώσει κατά της κεφαλής αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Τότε τα χειρουβίμ ύψωσαν τα σπτέρυγας αυτών και η τροχή ανέβαινον πλησίων αυτών και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήτο επ' αυτών υπεράνωθεν και η δόξα του Κυρίου ανέβη εκ μέσου της πόλεως και εστάθη επί το όρος το προσανατολάς της πόλεως. Και με ανέλαβε το πνεύμα και διοράματος με έφερεν εν πνεύματι Θεού εις την γην των Χαλδαίων προς τους εχμαλώτους. Τότε το όραμα, το οποίον είδον, απήλθεν απ' εμού. Και ελάλησα προς τους εχμαλώτους πάντα τα πράγματα, όσα έδειξεν ο Κύριος εις εμέ. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, σύ κατοικείς εν μέσω οίκου αποστάτου, ήτινες οφθαλμούς έχουσι δια να βλέπωσι και δεν βλέπουσιν. Ότα έχουσι δια να ακούωσι και δεν ακούουσι, διότι είναι οίκος αποστάτης. Δια τούτο, σύ, Ιε ανθρώπου, ετοίμασον εις εαυτόν αποσκευήν μετικισμού και μετικίσθητη την ημέραν ενώπιον αυτών, και θέλεις μετικιστεί από του τόπου σου εις άλλων τόπων ενώπιον αυτών, ίσως προσέξωσιν, αν και είναι οίκος αποστάτης, και θέλεις εκφέρει την αποσκευήν σου την ημέραν ενώπιον αυτών, ως αποσκευήν μετικισμού, και εσύ θέλεις εξέλθει το εσπέρας ενώπιον αυτών, ως η εξερχόμενη εις μετικισμών. Ενώπιον αυτών, κάμε διόρυγμα εν το τοίχο και έκφερε δι' αυτού. Ενώπιον αυτών θέλει σηκώσει αυτήν επόμον και θέλει εκφέρει ενώ σκοτάζει. Θέλει σκεπάσει το πρόσωπόν σου και δεν θέλει ειδή την γην, διότι σε έδωκα σημείων εις τον οίκον Ισραήλ. Και έκαμον ως προσετάχθην. Έφερα έξω την αποσκευήν μου την ημέραν, ως αποσκευήν μετικισμού, και το εσπέρας έκαμον εις εμ' αυτόν διόρυγμα εν το τοίχο δια της χειρός. Εξέφερα αυτήν ενώ εσκόταζεν, ενώπιον αυτών εσήκωσα αυτήν επόμον. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο οίκος ο αποστάτης, δεν είπε προς σύ τι κάμνεις?» Είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Το φορτίον τούτο αποβλέπει τον άρχοντα των εν Ιερουσαλήμ και άπαντα τον οίκον Ισραήλ ήτινες είναι μεταξύ αυτών. Είπε, εγώ είμαι το σημείον σας. Καθώς εγώ έκαμον, ούτω θέλει γίνει εις αυτούς. Εις μετικεσίαν και εις εχμαλωσίαν θέλουν συνυπάγει. Και ο άρχον ο μεταξύ αυτών θέλει φορτωθεί επόμον ενώ σκοτάζει και θέλει εκφέρει. Θέλουσι διορίξει των τείχων για να εκφέρωσει δι' αυτού. Θέλει σκεπάσει το πρόσωπον αυτού για να μην είδει την γην με τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω όμως εξαπλώσει το δίκτυόν μου επ' αυτόν και θέλει πιαστεί εις τα βρόχια μου. Και θέλω φέρει αυτόν εις την Βαβυλώνα την γην των Χαλδαίων, αλλά δεν θέλει η δι' αυτήν και εκεί θέλει αποθάνει. Και θέλω διασπείρει εις πάντα άνεμον, πάντας τους περί αυτών, δια να βοηθώσειν αυτόν και πάσα στας δυνάμεις αυτού. Και θέλω γυμνώσει μάχεραν όπισθεν αυτόν. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν διασκορπίσω αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρω αυτούς εις τους τόπους. Θέλω όμως αφήσει ο λίγος την άσε εξ αυτών από της Ρομφαίας, από της Πίνης και από του Λοιμού, για να διηγώνται πάντα τα βδελίγματα αυτών μεταξύ των εθνών όπου υπάγωσι. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, φάγε τον άρτον σου με τα τρόμου και πείε το ίδρο σου με τα φρίκης και αγωνίας». Και είπε προς τον λαόν της γης, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και περί της γης του Ισραήλ. Θέλουσι φάγε τον άρτον αυτόν με τα αγωνίας και θέλουσι πείε το ίδρο αυτόν με τα εκστάσεως. Διότι η γη αυτής θέλει ερημωθεί από του πληρώματος αυτής δια την ανομίαν πάντων των κατοικούντων εν αυτή. Και επόλης εκατοικούμενε θέλουν συνερημωθεί και η γη θέλει αφανιστεί και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, τις αυτή η παροιμία την οποίαν έχετε εν γη Ισραήλ λέγοντες, «Εημέρε μακρύνονται και πάσα όραση σε χάθη»? Είπε δια τούτο προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Θέλω κάμι την παροιμίαν ταύτην να παύσει και πλέον δεν θέλουσι παροιμιάζεσθε αυτήν εν το Ισραήλ, αλλά είπε προς αυτούς, πλησιάζουσιν εημέρε και η εκπλήρωση πάσης οράσεως. Διότι δεν θέλει είστε πλέον ουδε μία όρασης ψευδής, ουδέ μάντευμα κολακευτικών εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ θέλω λαλήσει και ο λόγος τον οποίον θέλω λαλήσει θέλει εκτελεστεί. Δεν θέλει πλέον μακρυνθεί. Διότι εν τες ημέρες ημών, οίκος αποστάτης, θέλω λαλήσει λόγον και εκτελέσει αυτόν, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ιδού ο οίκος Ισραήλ λέγουσιν, η όραση στην οποίαν ούτως βλέπει, εκτείνεται εις ημέρας πολλάς και προφητεύει περί χρόνων μακρών. Δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός. Ουδείς των λόγων μου θέλει πλέον μακρυνθεί, αλλά ο λόγος τον οποίον ελάλησα θέλει εκτελεστεί», λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το πρώτον βιβλίο των Χρονικών ή Παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΒ. Τότε είπε ο Δαβίδ, «Ούτως είναι ο οίκος Κυρίου του Θεού και τούτο το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως εις τον Ισραήλ». Και προσέταξε ο Δαβίδ να συνάξωσει τους ξένους τους εν γη Ισραήλ και κατέστησε λιθοτόμους δια να λατομίσωση λίθους ξιστούς προς οικοδόμησιν του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και σίδηρον πολύ δια καρφία των θυρωμάτων των πυλών και δια τα συναρθρώσεις και χαλκών άφθονων αζύγιστων και ξύλα κέδρινα αναρρύθμιτα, διότι οι Σιδόνιοι και οι Τύριοι έφερον προς τον Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και είπε ο Δαβίδ, «Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός. Ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί εις τον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλην την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμι ετοιμασίαν δι' αυτόν». Και έκαμεν ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασίαν πρώτου θανάτου αυτού. Τότε κάλεσε Σολομώντα τον Υιόν αυτού και προσέταξεν εις αυτόν να οικοδομήσει οίκον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σολομώντα, «Υιέ μου, εγώ μεν επεθύμησα εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Πριν έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Αίμα πολύ έχησας και πολέμους μεγάλους έκαμες. Δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι αίματα πολλά έχησες επί της γης ενώπιόν μου. Ιδού θέλει γεννηθεί εισέ Υιός, ώστις θέλει είστε ανήρ αναπαύσεως. Και θέλω αναπαύσει αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο. Διότι Σολομών θέλει είστε το όνομα αυτού και εν τες ημέρες αυτού θέλω δώσει ειρήνην και ησυχίαν εις τον Ισραήλ. Ούτως θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου και ούτως θέλει είστε εις εμέ Υιός και εγώ πατήρης αυτόν. Και θέλει στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού επί τον Ισραήλ έως αιώνος. Τώρα Υιέ μου, ο Κύριος έστω μετά σου και ευωδού και οικοδόμησον τον οίκον Κυρίου του Θεού σου καθώς ελάλησε περί σου. Μόνον ο Κύριος να σοι δώσει σοφίαν και σύνεσιν και να σε καταστήσει επί τον Ισραήλ δια να φυλάτης των νόμων Κυρίου του Θεού σου. Τότε θέλει σε ευωδωθεί εάν προσέχεις να εκπληρείς τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας οποίας ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν περί του Ισραήλ. Ενδυναμού και ανδρίζου, μη φοβού και μη πτωηθείς. Και ειδού, εγώ κατά την πτωχίαν μου ετοίμασα δια των οίκων του Κυρίου 100.000 ταλάντων χρυσίου και 1.000.000 ταλάντων αργυρίου, χαλκών δε και σίδηρων αζύγιστον, διότι είναι άφθονος. Ετοίμασα δε και ξύλα και λίθους, και εσύ πρόσθεσης ταύτα. Έχεις δε εργάτας εις πλήθος, λιθοτόμους και κτίστας και ξυλουργούς και παντός είδους σοφούς εις πάνεργων. Του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού και του σιδήρου αριθμός δεν είναι. Σηκώθητη και κάμνε, και ο Κύριος έστω μετά σου. Ο Δαβίδ προσέταξεν έτη εις πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ να βοηθήσωσι τον Σολομώντα τον Υιόν αυτού λέγον «Δεν είναι μεσάς Κύριος ο Θεός σας και έδωκεν εις εσάς ανάπαυσιν πανταχώθεν, διότι παρέδωκεν εις την χείρα μου τους κατοικούντας την γη, και η γη υπετάχθη έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του λαού αυτού. Δώτε λοιπόν την καρδία σας και την ψυχή σας εις το να ζητείτε Κύριον τον Θεό σας. Και σηκώθητε και οικοδομήσατε το αγιαστήριον Κυρίου του Θεού, δια να φέρετε την κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου και τα Άγια Σκεύη του Θεού εις τον οίκον ως της μέλη να οικοδομηθεί επί το ονόματι του Κυρίου. Το πρώτον βιβλίον των Χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΑΓΑΜΑ. Και αφού εγύρασε ο Δαβίδ και η το πλήρης ημερών, έκαμε Σολομώντα τον Υιόν αυτού βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και συνήγαγε πάντα στους άρχοντας του Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λεβίτας. Οι δε Λεβίτε ήσαν απειριθμημένοι από ηλικίας 300 ετών και επάνω. Και ο αριθμός αυτών κατά κεφαλήν αυτών κατά άνδρα ήτο 38.000. Εκ τούτων 24.000 ήσαν εργοδιώκτε εις το έργον του οίκου του Κυρίου. Και 6.000 επιστάτε και κριτέ. Και 4.000 πυλωροί. Και 4.000 υμνούντες των Κύριων με τα όργανα τα οποία έκαμα, είπε ο Δαβίδ, δια να υμνώσει τον Κύριον. Και διήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ εις τάξεις κατά τους υιούς του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Εκ των Γυρσονιτών ήσαν Λαδάν και Σιμεΐ, οι ιοί του Λαδάν ήσαν Ιεχιήλ ο Άρχον και Ζεμάθ και Ιωήλ τρεις, οι ιοί του Σιμεΐ Σελομίθ και Αζιήλ και Χαράν τρεις, ούτι ήσαν οι αρχηγοί των πατριών του Λαδάν. Οι ιοί δε του Σιμεΐ Ιαάθ, Ζινά και Ιεούς και Βεριά, ούτι ήσαν οι ιοί του Σιμεΐ τέσσερας. Και ο Ιαάθ ήτο αρχηγός και Ζιζά ο δεύτερος. Ο δε Ιεούς και Βεριά δεν είχον πολλούς ιούς. Δια τούτο ηρυθμίθησαν ομού ως μία πατριά. Οι ιοί του Καθ, Αμράμ, Ισαάρ, Χεβρών και Οζιήλ τέσσερας. Οι ιοί του Αμράμ, Ααρών και Μωυσής. Και ο Ααρών ήτο και χωρισμένος, αυτός και η αυτού, δια να αγιάζωσι τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, δια να θυμιάζωσιν ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργώσιν εις αυτόν και να ευλογώσιν εν το ονόματι αυτού δια παντός. Του δε Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού, οι αυτού συνειρυθμίθησαν μετά της φυλής του Λεβί. Οι γη του Μωυσέως ήσαν Γυρσόμ και Ελιέζερ. Εκ των ιών του Γυρσόμ ο Σεβουήλ ήτο ο αρχηγός, και οι του Ελιέζερ ήσαν Ρεαβίας ο αρχηγός, και δεν είχεν ο Ελιέζερ άλλους ιούς. Του Ρεαβιά δε οι γη ήσαν πάμπολοι. Εκ των ιών του Ισάρ ο Σελομίμ ήτο αρχηγός. Οι γη του Χεβρών ήσαν Ιερίας ο πρώτος, Αμαρίας ο δεύτερος, Ιαζιήλ ο τρίτος και Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Οι γη του Οζιήλ Μιχά ο πρώτος και Ιεσιά ο δεύτερος. Οι γη του Μεραρί Μααλί και Μουσί. Οι γη του Μααλί Ελεάζαρ και Κις. Απέθανε δε ο Ελεάζαρ μη έχων ιούς αλλά θυγατέρας. Και έλαβον αυτάς οι αδελφοί αυτών οι γη του Κις. Οι γη του Μουσί, Μααλί και Εδέρ και η Ερεμόθ τρεις. Ούτι ήσαν οι γη του Λεβί κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, αρχηγοί των πατριών κατά την απαρίθμησιν αυτών, απαρίθμηθέντες κατ' όνομα κατά κεφαλήν, ήτινες έκαμνον τα έργα της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου από ηλικίας 20 ετών και επάνω. Διότι ο Δαβίδ είπε «Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκεν ανάπαυσιν εις των λαών αυτού και θέλει κατοικίεν Ιερουσαλήμ διαπαντός. Η δε Λεβίτε δεν θέλουσι πλέον βαστάζει την σκηνή και πάντα τα σκεύια αυτής δια την υπηρεσίαν αυτής. Όθεν κατά τους τελευταίους λόγους του Δαβίδ οι ή Λεβοί ήσαν απειριθμημένοι από 20 ετών και επάνω. Επειδή το έργο αυτόν ή το να παρίστανται εις τους ιούς του Αρών εν τη υπηρεσία του οίκου του Κυρίου, επί τα σαυλάς και επί τα οικήματα και επί των καθαρισμών πάντων των Αγίων πραγμάτων και εις τον ακάμνωση την υπηρεσία του οίκου του Θεού και δια τους άρτους της προθέσεως και δια την σεμίδαλη εις τας εξαλφή των προσφοράς και δια τα άζημα λάγανα και δια τα στιγανίτας και δια τα φρυγανωτά και δια παν είδος μέτρου. Και δια να ίστανται καθεκάστην πρωίαν και εσπέραν, δια να υμνώσει και να δοξολογώσει τον Κύριον, και δια να προσφέρωσιν εις τον Κύριον πάντα τα ολοκαυτώματα εν τη Σάββασιν, εν τες νεομηνίες, εν τες επισήμεις εορτές κατά των αριθμών, κατά το διατεταγμένον εις αυτούς πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, και δια να φυλάτωσει την φυλακήν της σκηνής του μαρτυρίου και την φυλακήν του αγιαστηρίου και την φυλακήν των ιών του Ααρών των αδελφών αυτών εν τη υπηρεσία του οίκου του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδελφοί, όλη αυτή την ανομία η οποία απλώνεται γύρω μας και δεν ξέρω πόσο μας ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται, αλλά είμαστε σε ένα σημείο που έχει καταργηθεί κάθε είδους λογική πλέον. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Θεός έχει γράψει το Λόγο Του και απευθύνεται σε λογικά όντα. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος έχει την απλή λογική να μπορεί να σκέφτεται λογικά, ο Λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος ώστε να μπορεί να τον καταλαβαίνει. Και εδώ τώρα έχει έρθει ο διάβολος να καταργήσει τα πάντα, να καταργήσει τη λογική, να καταργήσει την ηθική. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που το άσπρο λέγεται μαύρο, το μαύρο λέγεται άσπρο. Και βλέπουμε ανθρώπους που ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να τους αγγίξει, να τους αποκαταστήσει, γιατί κάνουν. Για μάτια δόξα αρνούνται. Έχω δει εγώ και χειρότερο από αυτό. Έχω δει. Δηλαδή, έχω τύχει σε περίπτωση που ο άνθρωπος έπαιρνε αναπηρική σύνταξη και δεν ήθελε να προσευχηθούμε να γίνει καλά για να μην χάσει τη σύνταξη. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Πολλά μπορεί να συμβούν. Το θέμα είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ειλικρινή καρδιά και ένα λογικό νου, εκεί ο Θεός μπορεί να δουλέψει και να ανοίξει το λόγο του, να γίνει κατανοητός ο λόγος, ώστε ο άνθρωπος να έρθει και να σωθεί. Είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι το πιο απλό πράγμα, το οποίο ο διάβολος το έχει κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Και όλη αυτή, βλέπουμε, η απλή λογική έχει καταργηθεί πλέον. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο απλώνεται γύρω μας, γιατί μπορεί να μας φαίνεται παράξενο όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά δεν είναι παράξενα. Οι άνθρωποι δουλεύουν, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, δουλεύουν προκειμένου να ετοιμάσουν ένα περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να έρθει και να βασιλέψει ο άνομος. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να βασιλέψει, πρέπει το περιβάλλον να είναι το αρμόδιο, το κατάλληλο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Βλέπουμε να έχει φτάσει πλέον η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπεις και λες ότι δεν υπάρχει ένας απλός λογικός νους να μιλήσει για όλη αυτή την ακαθαρσία. Και όμως βλέπουμε ότι πλέον όλο αυτό το οποίο είπε ο διάβολος στον Κύριο, όταν του είπε ότι του έδειξε τα βασίλεια και του λέει «Δικά μου, σε μένα είναι παραδομένα», το βλέπουμε πλέον ολοκάθαρα ότι όλα τα βασίλεια είναι παραδομένα σε εκείνον και λειτουργούν για να προετοιμάσουν αυτό το περιβάλλον. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Δεν είμαστε εδώ για να μείνουμε απαθείς. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ηλίας ενόχλησε?

εδώ στη σειρά μας τώρα εμείς, φτάσαμε στον καιρό αυτό και είμαστε εμείς στη σειρά μας και έχουμε σκοπό να, ο Κύριος θέλει, όλοι εμείς, να αναστατώσουμε την οικουμένη. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μέσα σου το φως και να κρύβεις το φως και να αφήνεις να βασιλεύει το σκοτάδι. Το σκοτάδι μπορεί να βασιλέψει εκεί που δεν υπάρχει φως, αδερφοί. Όπου υπάρχει το φως του Θεού, το σκοτάδι δεν μπορεί να βασιλέψει. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι δεν μπορεί να λάβει την εξουσία, όπως λέει στη Β' Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, ο Αντίχριστος, μέχρι πότε λέει, έως να εκβηθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα. Δεν μπορεί να πάρει την εξουσία μέχρι να φτάσει η ώρα που θα φύγει το φως να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού και τότε θα μπορέσει ο άναμος να βασιλεύσει. Τότε. Πότε είμαστε εδώ τώρα να κάνουμε μια δουλειά εμείς. Και υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο λίγο πριν το συλλάβουν στα τελευταία του λόγια, πριν οδηγηθεί στο Σταυρό και καθώς τον ρώτησαν οι μαθητές για τα σημεία των ημερών, τα οποία είναι σε αυτά που ζούμε τώρα εμείς. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος τελείως τυφλός για να μην βλέπει όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έδωσε στους μαθητές σαν σημεία και για τον ερχομό του και για όλα αυτά τα γεγονότα, να μην μπορεί να δει ότι τώρα είναι αυτά. Και λέει ο Κύριος, διαβάζω από το Ματθαίο κεφάλαιο 24, εδάφιο 11. Λέει, «Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσε γερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Υπάρχει μια αγάπη, την οποία αν την κρατήσει ο άνθρωπος και υπομείνει έως τέλους, τότε θα σωθεί. Τότε θα σωθεί. Και αυτή είναι, εάν μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η αγάπη των πολλών, και αναφέρεται σε ανθρώπους χριστιανούς, σε πιστούς, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει αγάπη. Δεν αναφέρεται ο Λόγος Θεού εδώ πέρα ο Κύριος στη γενική αγάπη, αλλά το έδωσε σαν σημείο και αναφέρεται στα παιδιά του Θεού. Στην αγάπη, οι οποίοι καλούμαστε να δείξουμε σε εκείνον. Και παράλληλο γεγονός με αυτό είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του για την αποστασία. Λέει ο Παύλος, δεν θα έρθει η ώρα εκείνη, αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το μυστικό, λέει ο Παύλος, σε αυτούς οι οποίοι θα νικήσουν είναι το να κρατήσουν την αγάπη τους θερμή. Και τι πρέπει να κάνουν, λέει, να υπομείνουν μέχρι τέλους. Να σταθούν μέχρι τέλους. Όλο αυτό το οποίο είπαμε μέχρι τώρα, ότι ο Θεός μας θέλει να μην έχουμε παθητική στάση, αλλά ενεργητική στάση ενάντια στο σκοτάδι, έχει να κάνει με το να κρατηθεί η καρδιά μας ζεστή. Αμήν. Ξέρετε, θα μιλήσουμε για την αγάπη. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει την αγάπη. Αλλά θα λέγαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι σαν να έχει δύο πόδια πάνω στα οποία στέκεται. Και το ένα είναι το να αγαπήσεις τον Κύριο και το άλλο πόδι ποιο είναι. Το να μισήσεις την αμαρτία. Λέει, προφητικά μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει «Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία, δια τούτο έχρισε σε ο Θεός ο Θεός σου». Και είναι απαραίτητα και τα δύο, προκειμένου να κρατήσουμε αυτή την αγάπη, την οποία ο διάβολος θέλει να ψυχράνει μες στον άνθρωπο. Στο κείμενο λέει, το δούμε λίγο πώς το λέει στο κείμενο, αυτό το εδάφιο, το 12. Λέει, και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Δηλαδή, θέλει ο διάβολος να τη βάλει σε ένα ψυγείο μέσα, να την παγώσει, να την τελειώσει την αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή που ο Θεός θέλει να έχουμε είναι αυτή που στηρίζεται πάνω σε αυτά τα δύο πόδια. Το να αγαπήσεις τον Θεό και να τον αγαπήσεις πώς. Να δούμε.
Και το άλλο είναι το να μισήσεις.

0: την αμαρτία με τέλειο μίσος. Γι' αυτό ο Θεός θα χρήσει την Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία είναι η οποία θα χρηστεί για να κάνει αυτό που ο Θεός την κάλεσε. Αυτή που θα αγαπήσει τον Κύριο και δεν θα αφήσει την καρδιά να ψυχραθεί, και αυτή η οποία θα μισήσει την ανομία και θα πάει κόντρα στο σκοτάδι. Τι λέτε, θα στοιχίσει? Στοιχίζει αυτό? Στοιχίζει να κρατήσει το φως ψηλά? Στοιχίζει. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος το να κρατήσουμε θερμή την αγάπη μας. Μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία της Εφέσου, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Και λέει, πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου, την πρώτη, αφήκας. Μιλάμε για την αγάπη, τη θερμή, την οποία ο Κύριος θέλει να κρατήσουμε. Γιατί αυτή την αγάπη, η Λαοδίκαια την άφησε. Και πώς έγινε? Να άφησε να χλιαρίνει η αγάπη. Και αυτό ενόχλησε τον Κύριο. Έρχονται οι Άγιοι στην παρουσία του Θεού με ανάμειχτα πράγματα και ο Κύριος πώς αισθάνεται, λέει. Θέλει να κάνει αιμετό ο Κύριος. Το λέει στη Λαοδίκαια. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι στη μέση, θα σε εξεμέσω, λέει. Θα σε εξεμέσω. Να δούμε λίγο το κείμενο. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος στην Έφεσο. Λέει, αλλά έχω... Δεν της λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Της λέει, έχω κατά σου. Δηλαδή, το να αφήσει ο άνθρωπος την αγάπη αυτή που ο Κύριος ζητάει, ο Κύριος λέει, δεν λέει, έχω κάτι εναντίον σου. Έχω εναντίον σου. Και αυτό είναι πολύ πιο, πολύ πιο βαρύ, το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, έχω εναντίον σου. Να το πούμε αλλιώς, είναι σαν να της λέει ο Κύριος, κοίτα, είμαι εναντίον σου. Είμαι. Λέει, να πάμε λίγο στο βάμβα. Λέει, θυμίσου, τι της λέει, θυμίσου, από πού εξέπεσες. Μιλάμε για μια εκκλησία, την Έφεσο, η οποία εξάπλωσε το Ευαγγέλιο, το πήγε παντού. Πέρασε από διωγμούς, πέρασε από δυσκολίες για να κρατηθούν. Είχαμε Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν, ο Ιάκωβος τον γκρέμισαν από το ιερό, σκοτώθηκε, φυλάκιζαν τους Αποστόλους, τους έδερναν, πέρασαν όλη τη δυσκολία αυτή. Ό,τι πέρασαν με τον Έρωνα, με τους διωγμούς, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς, και φτάνει στο σημείο ο Κύριος, γιατί άφησαν την αγάπη αυτή, να τους λέει, θυμίσου από πού εξέπεσες. Ξέπεσαν. Δηλαδή έφτασε το σημείο οι Άγιοι να ξεπέσουν. Και δεν το λέει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό το λέει ο Κύριος. Και όταν μας μιλάει ο Λόγος Θεού, αδερφοί, θέλω να μην έχετε στο νου σας ότι έχω εγώ κάτι, ότι μιλάω. Αν είναι κάτι, είναι από το... ο Κύριος θέλει να μας ενεργοποιήσει στην αγάπη Του, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι οποίες ζούμε. Και ξέρετε, είναι πολύτιμη κάθε ώρα. Κάθε ώρα. Ξέρετε πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Όταν έχει φτάσει στο τέλος. Στο τέλος. Και βλέπεις τον άνθρωπο να είναι λίγο πριν το τέλος. Και τότε είναι που, αν μπορείς να συλλογιστείς και να σκεφτείς και να πεις, τι ευκαιρίες είχα να κάνω πράγματα, να σταθώ σαν φως, να ζήσω όπως ο Θεός με ήθελε σε όλη μου τη ζωή και δεν το έκανα. Γιατί μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε σε όλη μας τη ζωή για εκείνον. Σε όλη μας τη ζωή, λέει, θυμίζου πόθεν εξέπεσες και μετανόησε. Και σκέφτομαι και λέω, Κύριε, όταν καταλάβεις μέσα σου, σαν παιδί του Θεού, ότι κάτι δεν είναι καλά ή κάτι δεν είναι όπως ο Θεός το θέλει να είναι, τι κάνεις? Το αφήνεις παραπέρα και ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και όλα καλά? Και έχει ο Θεός αύριο. Ή βάζεις το λόγο του Θεού που ο Κύριος σου λέει, θυμίσου από πού έπεσες. Γιατί εκείνη την ώρα που υπάρχει το πρόβλημα, σαν να έχει ξεπέσει λίγο η καρδιά. Και ο Κύριος δεν θέλει να τα αφήνεις αυτό. Δεν θέλει να αφήνεις το να επιστρέψεις στην πρώτη αγάπη. Θυμόμαστε την πρώτη αγάπη? Όταν, ας το πάρουμε, το πρώτο σκέλος που είναι μόλις γνώρισες τον Κύριο. και ήταν η καρδιά σου γεμάτη φωτιά, δεν σε ένοιαζε τίποτα, δεν σε ένοιαζε να σταθείς στις πλατείες, να κηρύξεις, δεν σε ένοιαζε να σε κοροϊδεύουν τα παιδιά. Θυμάμαι, στο σχολείο ήμουνα και ήταν μια κοπέλα η οποία ερχόταν στην εκκλησία, είχε πιστέψει πριν από μένα και ήρθαν οι γονείς της στο σχολείο. Εγώ τώρα είχα την ελευθερία να πηγαίνω στη συνάθρηση, ενώ εκείνη δεν μπορούσε να ερχόταν στη συνάθρηση, να έρχεται. Και τι γινότανε, όταν πήγαινα εγώ τη Δευτέρα στο σχολείο, ερχότανε και σε κάθε διάλειμμα έπρεπε να της πω τι έγινε στην εκκλησία, να της αναλύσω το κήρυγμα, να της πω αν ο Κύριος μίλησε, να στηρίξω την καρδιά της. Και το άκουσαν οι γονείς της και ήρθαν στο σχολείο και έβαλαν βασαρία, ξεσήκωσαν τον κόσμο. Και επειδή δεν με βρήκαν, ήρθαν στο σπίτι και ο μπαμπάς αστυνομικός να ζητήσουν το λόγο. Θεέ μου, και εγώ ήταν καρφί. Είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε βέβαια προσέκουσαν σε τείχο, γιατί περίμενα ότι θα έρθουν να με κατηγορήσουν και οι γονείς μου να με δίνουν, αλλά οι γονείς μου ήταν πιστοί, οπότε έφυγε απογοητευμένος ο άνθρωπος, αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν σε νοιάζει όταν η καρδιά σου καίει να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, να σταθείς όπου είναι, να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, να σταθείς σαφώς μέσα στο σκοτάδι. Και ο Κύριος εκεί θέλει να είσαι συνεχώς. Την πρώτη αγάπη. Και θα δούμε τι άλλο είναι η πρώτη αγάπη. Θέλω να γυρίσουμε στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 28. Κηρύττει ο Ιησούς και λέει: «Και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς, ρώτησαν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Αμήν. «Εις Κύριος». «Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Σκέψου λίγο ότι ανοίγει ο Κύριος και τους λέει, είναι ένας Θεός και όλο σου το είναι, πού πρέπει να στραφεί? Σε έναν. Σε έναν. Σε εκείνον. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Και δευτέρα ο μη αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Δεν είναι. Και ξεκινάει ο Ιησούς λέγοντας, θα αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου εξ όλη σου της καρδίας. Εξ όλη της καρδίας. Ξέρετε ότι υπάρχει μέσα στο σώμα μας ένα φυσικό όργανο που λέγεται καρδιά. Καρδιά. Και ο άνθρωπος χωρίς καρδιά ζει? Όχι. Είναι εκεί ένα αγγείο το οποίο δουλεύει συνεχώς και ασταμάτητα και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα, ώστε το σώμα να έχει υγεία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, όταν πας να κάνεις τον πρώτο υπέρηχο που δεν υπάρχει σώμα, την καρδιά την ακούς που χτυπάει, έτσι. Κάτι υπάρχει τέλος πάντων, αλλά δεν φαίνεται. Όταν η καρδιά είναι ασθενής, ο άνθρωπος, η ποιότητα της ζωής του πώς είναι? Κακή. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φτάσει καν σε όρια αντοχής. Πρέπει να είναι πολύ κάτω. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα ο άνθρωπος όταν η καρδιά του είναι προβληματική. Και εδώ πέρα λέει ο Κύριος στην ερώτηση που το απευθύνουν, λέει, πρέπει να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Πέτρος, Α Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. «Αλλά αγιάσατε, Κύριο το Θεό, εν τες καρδίες ημών». Να αγιάσουμε, λέει τον Κύριο, μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που καλούμαστε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. «Και να είσαστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία, με πραότητα και φόβο προς πάντα που ζητάει από σένα λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σου». Βλέπεις, το να είσαι έτοιμος να αποδώσεις το λόγο σε αυτούς που έχουν ανάγκη, έχει να κάνει με το ενώνει ο Πέτρος με το να αγιάσεις τον Κύριο μέσα σου. Γιατί Όταν αγαπήσεις τον Κύριο μόλις στην καρδιά, αυτό σε τι θα σε οδηγήσει? Τι έκανε η Έφεσος όταν ξεκίνησε? Ήταν το χαρακτηριστικό της Εφέσου. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο. Εξάπλωσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Οι Απόστολοι και οι όλοι οι μαθητές πήγαν και γέμισε ο κόσμος εκκλησίες. Από την Ινδία μέχρι την Ισπανία, απάνω στις βόρειες χώρες, παντού πήγαν οι Άγιοι του Θεού. Δεν τους έφτανε ο τόπος, απλώθηκαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23. Και λέει ο σοφός Σολομώντας, «Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι από αυτήν προέρχονται εκβάσεις της ζωής». Λέει στο 24, «Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων, απομάκρυνε από σου, οι οφθαλμοί σου να βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστέν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου, θέλουσι κατευθυνθεί, μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψε τον πόδα σου από κακού». Εδώ, πέρα από την φυσική καρδιά, αδερφοί, υπάρχει άλλη μια καρδιά. Που θα έλεγα ότι αυτή η καρδιά, πνευματική καρδιά ή αλλιώς να την ονομάσουμε ηθική καρδιά, ίσως να είναι και, όχι ίσως, είναι σπουδαιότερη από την φυσική μας καρδιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί η φυσική καρδιά σου δίνει ευεξία, σου δίνει ζωή να ζήσεις πάνω στο πρόσωπο της γης όσο ζήσεις. Ενώ αυτή η καρδιά είναι που ορίζει και την ζωή σου πάνω στη γη και την αιωνιότητα. Γιατί λέει ο Σολομώντας, φύλατε την καρδιά σου, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, γιατί λέει από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Είναι απαραίτητη, γιατί η καρδιά αυτή είναι που καθορίζει το χαρακτήρα σου πάνω στη γη. Και όχι μόνο το χαρακτήρα σου, αλλά θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να το πούμε, καθορίζει το πεπρωμένο σου αιώνια. Αιώνια. Και αν θέλουμε να το δούμε, να το δούμε λίγο πιο απλά, το εδάφιο αυτό το 23, λέει το να φυλάξουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια σημαίνει κυριολεκτικά πάνω από όλα τα πράγματα. Από όλα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις περισσότερο? Την καρδιά σου. Την καρδιά σου. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό των παροιμιών ο Κύριος διδάσκει πολλές προτεραιότητες. Διδάσκει πολλά πράγματα. Και στο πρώτο εδάφιο λέει, ακούσατε τέκνα παιδεία πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση. Διδάσκει για την πατρική συμβουλή, που δεν είναι βέβαια μονάχα η φυσική πατρική συμβουλή, αλλά αναφέρεται στην πνευματική πατρική συμβουλή, που είναι ο λόγος. Μας διδάσκει πώς να κρατήσουμε την πατρική συμβουλή. Στο πέμπτο εδάφιο λέει, απόκτησε σοφία. Τρίτος σου ζητάει, τι σου λέει? Απόκτησε σύνεση. Δηλαδή, μας διδάσκει να κρατήσουμε τη συμβουλή του Πατέρα, μας διδάσκει να αποκτήσουμε τη σοφία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Και πρέπει να το αποκτήσουμε. Όπως επίσης τη σύνεση. Λέει, απόκτησε τη σύνεση. Στο 14 λέει, μην εισέλθεις στην τρίβο των ασεβών και μην υπάγεις στην οδό των πονηρών. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να αποφύγεις τους ασεβείς και να αποφύγεις τους πονηρούς ανθρώπους. Να το πούμε απλά, πρόσεχε τη συναναστροφή σου. Μην νομίζεις ότι είναι απλό το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι έξω μέσα στην αμαρτία. Προσέξουμε. Δεν μιλάω όταν να μην βρεθείς με ανθρώπους και να μην μιλήσεις. Μιλάω για τη συναναστροφή. Συν αναστρέφομαι. Να είμαι μαζί τους, να συμφωνώ μαζί τους, να συνευδοκώ μαζί τους, να κάνω ό,τι κάνουν αυτοί μαζί τους. Απόφυγε τους ασεβείς. Μην εισέλθεις, λέει, στον τρίβο των ασεβών και να μην πας στην οδό των πονηρών. Ποια είναι η οδός των πονηρών? Η ζωή τους. Ο τρόπος της ζωής τους. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις συμβουλές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, πάνω απ' όλα αυτά, τι μας ζητάει να κάνουμε, λέει? Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας. Και λέει, από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα τα θέματα της ζωής μας, από πού προέρχονται, αδελφοί? Από την καρδιά μας. Από την καρδιά μας. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή, η ζωή σου πώς θα είναι? Καθαρή. Όταν η καρδιά σου είναι διεφθαρμένη, η ζωή του ανθρώπου πώς θα είναι? Διεφθαρμένη. Και ρωτάω, πώς είναι η καρδιά μας σήμερα? Γιατί αυτό το οποίο ζητάτε από μας, ποιο είναι? Να φυλάξουμε την καρδιά μας, ώστε αυτή η καρδιά φυλαγμένη τι να κάνει? Να αγαπήσει το Θεό με όλη της τη δύναμη. Και ρωτάω. Ρωτάω. Φρουρούμε την καρδιά μας? Φρουρείς την καρδιά σου? Πώς μπορείς να φυλάξεις την καρδιά σου? Τελικά θα φυλάξουμε την καρδιά μας? Λέει, οι εκβάσεις. Το λεξικό λέει ότι οι εκβάσεις είναι το σημείο ενός πράγματος, παραδείγματος χάρη, η αφετηρία του. Ένα όριο από το οποίο προχωρά. Και όταν λέει ο Σολομώντας, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, σημαίνει ότι η ζωή, ναι μεν, έχει, θα λέγαμε, την πηγή της από την καρδιά, αλλά όμως η κατεύθυνση που παίρνει η ζωή σου καθορίζεται από την καρδιά σου. Και δεν θέλω να ξεφεύγουμε από το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε στο Μάρκο. Όταν αγαπήσεις τον Κύριο, τον ένα, με όλη σου την καρδιά, πώς θα είναι, λες, η ζωή σου? Και να το πάμε και πιο πίσω. Εάν αντιμετωπίζεις προβλήματα μέσα στη ζωή σου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξεις? Το να φυλάτουμε την καρδιά μας με κάθε επιμέλεια είναι σαν να μας λέει ο Κύριος ότι πρέπει να βάλουμε μία συνεχής φρουρά σε αυτή τη λεωφόρο που οδηγεί στην καρδιά μας. Μία συνεχή φρουρά και να είσαι αυστηρά άγρυπνος, αυστηρά άγρυπνος στη σκέψη σου, να τις περνάς τις σκέψεις σου μέσα από ένα συνεχή έλεγχο, συνεχή έλεγχο, και θα λέγαμε ότι ο Κύριος θέλει ο έλεγχος αυτός να είναι άκαμπτος. Άκαμπτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κάνεις χάρη στον εαυτό σου με τη σκέψη σου. Δεν θα κάνεις χάρη. Γιατί ο Κύριος θέλει μέσα στις σκέψεις τι να είναι αυτό το οποίο θα βασιλεύει. Λέει, μας λέει τι είναι αυτά τα οποία θέλει να σκεφτόμαστε. Όσα είναι καλά, άγια, αληθινά, έφημα, σεμνά. Εάν είναι για οικοδομή, αυτά ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε. Και σε αυτό ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε έκπτωση. Γιατί θέλει να καταστήλεις οτιδήποτε είναι αρνητικό από τη στιγμή που έρχεται αμέσως. Για να μην μπει σε μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί ο διάβολος θέλει να φέρει πράγματα τα οποία είναι άδικα, ασεβή, και ξέρεις ότι αν δεις τους ανθρώπους, συνήθως οι άνθρωποι στα ασεβή και στα άσχημα πράγματα, τι κάνουν? Αφήνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ σε αυτά τα οποία ο Κύριος σου λέει να φυλάξεις την καρδιά σου, είμαστε άγρυπνοι φρουροί. Να φυλάξεις οποιαδήποτε σκέψη. Ξέρεις πώς φυλάς οποιαδήποτε σκέψη έρχεται? Και το λέω αυτό γιατί, αδερφοί, οι σκέψεις που δεχόμαστε, πού πάνε? Μέσα. και μορφώνουν την καρδιά. Και μετά η καρδιά, ανάλογα με το τι έχει δεχτεί, λέει κιόλας. Να γυρίσουμε λίγο στο Μάρκος, το 7ο κεφάλαιο, να πάμε στο 21 εδάφιο. Πάμε λίγο πιο πάνω. Λέει ο Κύριος, το εξερχόμενο, τους έλεγε το εξερχόμενο δεν μολύνει, γιατί ξέρετε στον αφεδρόνα, μιλούσε για τις τροφές. Γιατί του έλεγαν ότι οι μαθητές σου τρώνε, με ανύπτους χείρας κλπ. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, στο 20, δεν το διαβάσαμε, έλεγε διότι το εξερχόμενο εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό που εξέρχεται, ο λόγος. Γιατί? Γιατί έσωθεν από την καρδιά του ανθρώπου εξέρχονται. Προσέξτε τι βγάζει η καρδιά, κοιτάξτε. Διαλογισμοί κακοί. Μοιχείες. Πορνίες. Φόνοι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μοιχεύσει ή πορνεύσει ή κάνει φόνο, από πού βγαίνει αυτό? Την καρδιά. Σημαίνει ότι αυτό το πνευματικό πράγμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα του έχει φτάσει στο σημείο που είναι γεμάτο από κακές σκέψεις, από πορνίες, από μοιχείες, ανάλογα, από φόνους. Στο 22 λέει κλοπές. Δηλαδή η κλοπή στον άνθρωπο, το να γίνεται κάποιος κλέφτης, από πού ξεκινάει? Την καρδιά. Κλοπές. Πλεονεξίες. Τι σημαίνει πλεονέκτης? Όλα. Και σταμάτητα και δεν σταματάει αυτό. Και βέβαια μην πάει ο νους μας, μάλλον να πάει ο νους μας σε πράγματα της ζωής, γιατί όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και δεν σταματάνε. Υλικά πράγματα. Τα υλικά βέβαια να βάλουμε και τη φήμη και τη δόξα και τα χρήματα είναι υλικά, όλα αυτά. Πλεονεξία, πονηρία, δόλος, ασέλεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Στο 23 λέει, τα αυτά πάντα τα πονηρά από μέσα εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Τα λέμε όλα αυτά, αρφή, γιατί θέλουμε να βάλουμε αυτή την αγάπη που ο Θεός θέλει στη σωστή θέση. Και να καταλάβουμε τι σημαίνει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά. Γιατί η καρδιά η οποία είναι για να αγαπήσει τον Κύριο ολοκληρωτικά, σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν μέσα. Και πώς γίνεται να μην υπάρχουν? Για πείτε μου. Καλούμαστε να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να φυλάξουμε την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε εκτόσεις. Χωρίς να κάνουμε εκτόσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στις παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 24. Γιατί μας δείχνει εδώ τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την καρδιά. Λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαιών απομάκρυνε από σένα. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε οδή σου θέλουση κατευθυνθεί. Οι εκβάσεις της ζωής είναι πολλές, αδερφοί, αλλά μας δίνει εδώ 4 κανάλια. Μας δίνει 4 κανάλια τα οποία επηρεάζουν την καρδιά. Ποια είναι αυτά, τι λέει? Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλαίων. Το στόμα, τα χείλια. Του τέστην, το τι λες. Το τι λες. Μπορώ να πείσω το Θεό με όλη μου την καρδιά? Γιατί είπαμε εδώ, μιλάει το πώς θα φρουρήσουμε την καρδιά μας. Όταν αφήνεις το στόμα σου να βγάζει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αρνητικούς λόγους, λόγους κατηγορίας, λόγους οι οποίοι είναι ανάποδοι από αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν καλείσαι να ομολογήσεις θετικά και εσύ ομολογείς αρνητικά. Για πες μου, αυτό τι είναι? Φυλάτισε την καρδιά σου εκείνη την ώρα. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι κάνω όταν ανοίξω το στόμα μου να ομολογήσω αρνητικά με οτιδήποτε. Να πω κάτι το οποίο πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, αυτόματα έχω ανοίξει τη λεωφόρο της καρδιάς μου να χαλαστεί η καρδιά και εκεί χαλάει όλο το ζουμί, χαλάει όλο το φαγητό, χαλάνε τα πάντα, γιατί φεύγεις από το σημείο αυτό που σου ζητάτε να αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Το καταλαβαίνουμε? Τι κάνεις? Όλα μου πάνε στραβά. Εκείνη την ώρα τι ομολογείς? Είμαι στεναχωρημένος γιατί μου έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ο Λόγος Θεού τι θέλει εκείνη την ώρα να βάλεις μες την καρδιά σου? Χαίρεται πάντοτε. Χαιρόμαστε πάντοτε. Γιατί ο Κύριος μας έχει σώσει, αδερφοί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο από τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Δεν με ενδιαφέρει τι δυσκολία μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει τι πρόβλημα μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να ξέρεις ότι είναι η ψυχή σου ασφαλισμένη. Ο Κύριος έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν γίνει, θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Θα είσαι μέσα στην παρουσία Του. Μας έλεγε για τον πόλεμο αυτόν στην Ουκρανία που γίνεται. Οι συγγενείς της, μια συγγένειά της, φτιάχνανε σπίτι άνθρωποι. Φυσιολογικό. Να θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα σπίτι να μείνει μέσα. Είχαν βάλει όλη τους την καρδιά, όλη τους τη ζωή να φτιάξουν το σπίτι να μπορέσουν να μείνουν. Φτιάξαν το σπίτι, πέφτει μια βόμβα, διάλυσε το σπίτι. Και θα πεις τι? Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να πει ο άνθρωπος? Να τον πάρει από κάτω, να ζήσει μέσα στη θλίψη, να ζήσει, να τα βάλει με το Θεό όπως θα κάνουν πολλοί. Ή να έχει τη μεγαλύτερη χαρά μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί ο Κύριος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και τελείωσε. Σας είπα, μπορείς να το δεις αυτό όταν φτάνει ο άνθρωπος στο τέλος της ζωής του, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με ηλικία, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να εκτιμάμε αυτό το οποίο μας έχει δώσει. Όλο αυτό το οποίο ο Χριστός πέρασε πάνω στο Σταυρό, όλο αυτό το μαρτύριο του αποχωρισμού, όλη αυτή η οδύνη, όλος ο πόλεμος που έκανε στη Γεθσημανή προκειμένου να μας κερδίσει στον εαυτό του, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κερδίσει κάποιος άνθρωπος, να του δοθεί πάνω σε αυτή τη ζωή. Βγάλε από δίπλα οτιδήποτε. Στη ζυγαριά να βάλεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ό,τι και να βάλεις, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτό το οποίο καλούμαστε εδώ να ζήσουμε και οι ομορφιές που μας έχει δώσει, αδερφοί, ο Κύριος δίπλα μας, απολαμβάνουμε, είναι τόσο μικρές. Γιατί είναι προσωρινές. Προσωρινές. Ενώ αυτό, η πραγματική χαρά, η πραγματική ευφροσύνη είναι αυτή που θα μας δώσει όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα για πάντα. Για πάντα. θα είμαστε μαζί του και στη βασιλεία αυτή που θα μας βάλει δεν θα υπάρχει τέλος. Και δεν θα υπάρχει δυσκολία, και δεν θα υπάρχει πόνος, και δεν θα υπάρχει θλίψη, και δεν θα υπάρχει δάκρυ, και δεν θα υπάρχει πείνα. Τίποτα. Ούτε ασθένεια. Τίποτα. Το στόμα, τα χείλη, τα μάτια, και τι άλλο λέει, τα πόδια. Μας δίνει εδώ πέρα τα κύρια κανάλια από τα οποία μπορεί να περάσουν πράγματα και να χαλάσουν την καρδιά μας. Τα χείλια μας, τα μάτια μας, τα πόδια μας. Άρα ο Θεός θέλει, φρουρώντας την καρδιά σου, να φρουρίσεις το στόμα σου. Και είναι δικιά σου δουλειά και δικιά μου. Δεν είναι του Κυρίου. Να φρουρίσεις το στόμα σου, να φρουρίσεις τα μάτια σου και να φρουρίσεις τα πόδια σου. Το πού πας. Και όταν λέμε το πού πας, δεν αναφερόμαστε μονάχα στο πού θα πας το βράδυ, όταν επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πας, αλλά μιλάει για τα πόδια σου, για το βάδισμα της ζωής σου, το πού πας. Γιατί φρουρώντας αυτά τα στοιχεία, προσέχοντας αυτά τα στοιχεία, προσέχεις την καρδιά σου. Αυτό λέει ο Σολομώντας. Η φθορά της καρδιάς, η μόλυνση της πηγής της καρδιάς σου είναι που κάνει όλα τα ρεύματα της ζωής να ανεβαίνουν και να σε στρέφουν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε, λέει, φύλαξε τη με κάθε φύλαξη. Αυτή είναι η ακριβής δήλωση. Δηλαδή, μην αφήνεις τίποτα φύλακτο. Σε θέλει ο Θεός συνεχώς να είσαι άγρυπνος. Συνεχώς. Σε άλλα πράγματα μπορεί να τα αφήνουμε, να τα κοιτάμε, αλλά στο να διατηρήσουμε την καρδιά μας, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Διαβάσουμε λίγο το Ματθαίο κεφάλαιο 6, εδάφιο 19. Λέει ο Κύριος, «Μην θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόλιξε, σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση». Σου λέει μην θησαυρίζεις πάνω σε αυτή τη γη. Μην θησαυρίζεις. Και όταν ο Κύριος λέει μην θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, ο άνθρωπος τι προσπαθεί να κάνει? Να θησαυρίσει. Προσπαθεί να θησαυρίσει. Και σου λέει γιατί να μην θησαυρίσεις. Γιατί όλα αυτά που θησαυρίζεις εδώ, τα αφανίζεις, σκουριά, τα τρυπάνε οι κλέφτες και τα κλέβουνε. Οπότε, όταν σου λέει μη θησαυρίσεις, τι θέλει ο Κύριος να κάνεις? Στο λέει για να σε διαφυλάξει. Στο 20. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς. Δηλαδή, τελικά ο Θεός θέλει να θησαυρίζουμε, αδελφοί? Θέλει. Θέλει να θησαυρίζουμε. Αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόλιξ, ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούν ούτε κλέβουν. Σου λέει όχι επί της γης, γιατί θα χαλάσουνε, αλλά να θησαυρίσεις στον ουρανό. Και λέει στο 21, επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Διότι, επειδή, δηλαδή όλα αυτά που τους λέει η προειδοποίηση, το πού να θησαυρίζουν, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει επειδή. Εάν θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, εάν ψάχνεις χρήματα, εάν ψάχνεις φήμη, εάν ψάχνεις δόξα, εάν ψάχνεις φιλίες, εάν ψάχνεις, βάλε οτιδήποτε θες πάνω στη γη, η καρδιά σου πού θα πάει? Εκεί, γιατί αυτό κάνεις θησαυρό. Ενώ εάν αποφασίσεις να θησαυρίσεις θησαυρούς στον ουρανό, η καρδιά σου πού θα πάει? Πού θα πάει? Στον ουρανό! Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η καρδιά σου μέσα στα ουράνια είναι να καταλάβεις πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό της καρδιάς σου. Πού πρέπει να θέσεις το θησαυρό σου. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, το θησαυρό του τον αγαπάει με όλη του την καρδιά. Με όλη του την καρδιά. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος, ο γονιός, δίνει τη ζωή του για τα παιδιά του. Τη δίνει. Αν έρθουν να σου πούνε, κοίτα, πρέπει ή θα σκοτώσουμε σένα ή θα σκοτώσουμε το παιδί σου. Τι θα πεις. Ή θέλουν, παίρνουν το παιδί σου να το σκοτώσουνε και λες, ο άνθρωπος, ο γονιός τι λέει. Ας το παιδί πάρε μένα. Και αναρωτιόμουν και λέω, στην μαρτυρία, να μην πάμε στη μαρτυρία, στο να σε σταθείς μπροστά σε ανθρώπους και να σου πούνε, διάλεξε, θα κρατήσεις την αγάπη σου για αυτόν που ομολογείς ή θα πεθάνεις. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την απόφαση. Γιατί το να κάνει ο άνθρωπος την απόφαση ότι μπορεί να βάλει τη ζωή του για τα παιδιά του, το σκέφτεσαι? Καθόλου. Είναι κάτι το οποίο μέσα σου είναι εκεί, δεδομένο είναι. Το έχεις δεδομένο ότι αν χρειαστεί, εγώ τα παιδιά μου να ζήσουν. Πόσο δεδομένο είναι το να σταθείς και να πεις ότι εάν χρειαστεί για την αγάπη μου για τον Κύριο, η ζωή μου τι είναι? Τίποτα. Τίποτα. Να το πάμε λίγο πιο κάτω, το κάνουμε λίγο πιο απλό. Εάν χρειαστεί να σταθείς, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν, πώς θα το κάνεις? Ή να το πω αλλιώς, γιατί δεν ομολογείς τον Κύριο μπροστά σε ανθρώπους? Διάβαζα σήμερα αυτό το εδάφιο που ο Κύριος λέει, όποιος λέει ντραπεί να με ομολογήσει έμπροσθεν τον ανθρώπο. Έμπροσθεν τον ανθρώπο. Θα ντραπώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου. Σκέψου λίγο. Ποιος, τι είναι αυτό το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Υιό να ομολογήσει, να σε ομολογήσει μπροστά στον πατέρα? Ποιος δίνει το δικαίωμα της ομολογίας? Εμείς. Όταν είσαι μπροστά σε ανθρώπους και έχεις, σου ανοίγει ο Θεός την πόρτα, η οποία ανοίγει πολύ εύκολα. Ανοίγει πολύ εύκολα η πόρτα. Γιατί είναι τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα εδώ που είμαστε σήμερα, που δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να ανοίξεις το στόμα σου να μαρτυρήσεις τον Κύριο. Και εκείνη την ώρα που μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου και να δώσεις νερά ζωντανά, τι σκέφτεσαι? Τι θα πούν οι άνθρωποι? Και πώς θα με χαρακτηρίσουν? Και αν με πούνε μάρτυρα του Ιεχωβά? Εκείνη την ώρα είναι σαν να λες τον Κύριο, Κύριε, δεν θα με ομολογήσεις μπροστά στον πατέρα. Δεν χρειάζεται. Πού είναι ο θησαυρός μας, αδερφή? Ξέρεις, τα παιδιά σου είναι ο θησαυρός σου. Γι' αυτό είναι θησαυρός. Γι' αυτό προτιμάς και θεωρείς τη ζωή τη δική τους μεγαλύτερη αξία από τη ζωή τη δική σου. Και δίνεις. Γιατί είναι κάτι που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο αυτό. Το έχει βάλει ο Κύριος. Και το πρώτο παράδειγμα μας το έδωσε εκείνος. Δίνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχε, γιατί λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο 20 κεφάλαιο, ότι ο Θεός έδωσε το δικό του αίμα για να μας κερδίσει. Διαβάσουμε πράξεις κεφάλαιο 20, εδάφιο 28. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Παύλος, για προειδοποιεί γιατί θα ερχότανε άνθρωποι να καταστρέψουν τα πρόβατα. Λέει, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς απέκτησε ο Θεός την Εκκλησία? Με το αίμα το δικό του. Αμήν. Γιατί το αίμα αυτό το οποίο έτρεξε από τον Ιησού Χριστό και δόθηκε, στην ουσία ποιανού αίμα ήταν? Του πατέρα. Γι' αυτό το λέει. Στο κείμενο, το βάλουμε το αρχαίο, λέει, ποιμένη την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου. Το δικό του αίμα είναι. Και Αυτή την καρδιά ο Θεός έβαλε μέσα στον κάθε γονιό, ώστε να, εάν χρειαστεί, να δώσει τη ζωή του. Και τώρα ο Κύριος βέβαια θέλει αυτή την καρδιά να την πάρουμε εμείς για όλο το λαό του Θεού. Αλλά κάνεις κάτι τέτοιο για κάτι το οποίο θεωρείς πολύ σημαντικό. Το θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο, είναι θησαυρός. Και ρωτάω, ο Κύριος αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να δώσεις τα πάντα. Τα πάντα. Χωρίς να έχεις μέσα στο μυαλό σου το να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να με κοροϊδέψουν. Τον Παύλο τον κοροϊδέψε, αδελφή. Η κοροϊδία ήταν το λιγότερο. Συνήθως όταν έφερε το Ευαγγέλιο, τι γινότανε? Τον έδερναν. Τον μαστίγωναν. Τον φυλάχιζαν. Και όμως ο Παύλος τι έκανε? Λέει, είμαι δεμένος με αλυσίδα, λέει, με αλυσίδες, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Και το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, είναι σε μένα ανάγκη. Αυτή ήταν η αγάπη της καρδιάς του Παύλου. Τόσο αγαπούσε τον Κύριο. Δεν ήταν ότι κήρυτε γιατί από καθήκον ή... Λέει, ανάγκη είναι σε μένα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ανάγκη. Το αισθάνεσαι αυτό? Το αισθάνεσαι? Θησαυρός μας. Αγαπάς με όλου σου το είναι το θησαυρό σου. Έχουμε κάτι. Πάντα έχουμε μέσα μας κάτι, αδερφοί, που είναι ο θησαυρός μας. Πάντα. Και το θέμα είναι ότι εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και ρωτάω, σκέψου σήμερα, τι είναι αυτό στο οποίο η καρδιά σου είναι στραμμένη? Πού είναι στραμμένη η καρδιά σου? Άλλοι άνθρωποι, η καρδιά τους στρέφεται στην καλοζωία. Να περνάω καλά. Να περνάω καλά. Ή άλλοι άνθρωποι έχουν τη δουλειά τους. Μπορεί να έχουν τα χρήματά τους. Μπορεί να έχουν την οικογένειά τους. Μπορεί να έχουν την καριέρα τους. Οι αθλητές, ακούσατε το παράδειγμα. Τι να το κάνω εγώ το να είμαι υγιής, να κερδίσω ένα μετάλλιο? Γιατί τι θα μου κάνει το μετάλλιο? Δόξα. Και φήμη. Και όλη η καρδιά, πού στρέφεται, πού είναι ο θησαυρός? Στο να κερδίσει το μετάλλιο, εκεί είναι ο θησαυρός. Και εκεί δίνει ο άνθρωπος όλο το είναι. Εκεί. Και ρωτάω, εμείς που είναι ο θησαυρός μας, τι θα γίνουμε? Τι θα γίνει η δουλειά μου, τι θα γίνει η οικογένειά μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει ο εαυτός μου? Μην τυχόν και αρρωστήσω, μην τυχόν και μου συμβεί τίποτα, μην τυχόν και πάθω το ένα, μην τυχόν και πάθω το άλλο. Όπου είναι αυτό το οποίο θεωρείς θησαυρό, εκεί θα δεις την καρδιά σου ότι είναι στραμμένη. Είναι πολύ εύκολο, αδερφοί, να καταλάβουμε αν αγαπάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Δες που είναι η καρδιά σου στραμμένη. Δες τι είναι αυτό το οποίο σε τραβάει συνεχώς. Θέλω να δούμε λίγο το θησαυρό του Παύλου. Πού ήταν ο θησαυρός του? Διαβάζω προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 7. Λέει, πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη. Ποια ήταν αυτά που ήταν τον Παύλο κέρδη? Είχε φήμη, είχε δόξα. Ήταν τέρας μόρφωσης ο Παύλος. Είχε σπουδάσει στα πόδια του Γαμαλίλ, ονομαζόταν το Φως της Ασίας, ο πιο διάσημος δάσκαλος. Στη Χιλέλ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής ήταν. Εκεί σπούδασε ο Παύλος, νομικός. Και λέει, αυτά τα οποία ήσαν σε με κέρδη ήταν φαρισαίος. Περίοπτη θέση. Αυτά ενόμισα ζημία για το Χριστό. Και το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει, αυτά τα οποία νόμιζα ότι ήταν κέρδη, τελικά κατάλαβα ότι είναι ζημία, αλλά το πάει λίγο πιο πέρα. Λέει στο 8, μάλιστα δε και νομίζω. Τι νόμιζε? Τι λέει? Τα πάντα ότι είναι ζημία. Τα πάντα ότι είναι ζημία. Δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, δια τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω το Χριστό. Ποια είναι σκύβαλα? Ποια είναι σκύβαλα, σύμφωνα με τον Παύλο? Τα πάντα. Μην βάζεις από δίπλα, μην ψάχνεις να βρεις. Τα πάντα. Τα πάντα. Για ποιο λόγο λέει, είναι σκύβαλα? Για να κερδίσω τον Χριστό. Για να κερδίσω τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Λέει, νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για να βρεθώ στο μέσα στο Χριστό και να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του και την κοινωνία των παθημάτων του, και ρωτάω, για να φτάσει σε αυτό το στάδιο, το να τον γνωρίσεις αυτόν και να γνωρίσεις, λέει, τη δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων. Αυτό συνεπάγεται με τι? Πώς θα γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από πού πρέπει να περάσεις? Από πού πρέπει να περάσεις να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης? Από το θάνατο. Από το θάνατο. Και για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων του, από πού πρέπει να περάσεις? Για να γνωρίσεις την κοινωνία των παθημάτων. Ορισμένοι σταματάνε ότι στο το εδάφιο λογίζουμε ότι τα πάντα είναι σκύβαλα να κερδίσω τον Χριστό για να γνωρίσω αυτόν, και φτάνει. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Λέει, πρέπει να γνωρίσεις τη δύναμη της Ανάστασης και να γίνεις κοινωνός των παθημάτων. Ο Παύλος έγινε, αδερφή. Λέει, εις το εξής, να μη δίνει κανείς εις εμέ καμία ενόχληση, διότι εγώ φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Αμήν. Τα στίγματα του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έβγαζε ο Παύλος το πουκάμισό του, τι θα είχε? Ξέρετε τι θα είχε? Εμείς αν βγάλουμε το πουκάμισό μας, τι θα έχουμε? Ξέρετε τι θα έχουμε? Αντιλιακό. Γιατί ήμασταν στη θάλασσα. Και δεν είναι κακό. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο θεωρείς? Ο Παύλος τι θεωρούσε σημαντικότερο? Φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Γιατί τον ενδιέφερε? Να γνωρίσει την κοινωνία των παθημάτων. Γιατί λέει μετά, την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και λέει στο 12, ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τι κάνω? Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό. Ίσως λάβω αυτό. Και τι έκανε ο Παύλος? Έτρεχε. Στο στίβο το πνευματικό έτρεχε. Πήγαινε παντού, αλώνιζε τον κόσμο, έκανε χιλιάδες χιλιόμετρα με τα πόδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Είχε διωγμούς, είχε δυσκολίες από αδερφούς, από κλέφτες. Είχε τη στεναχώρια μέσα του και γότανε για την εκκλησία, το να ευωδούτη η εκκλησία, να πηγαίνει καλά. Και καθώς το έκανε όλα αυτά, τι γινότανε? Να κερδίσω, λέει, το βραβείο, ίσως. Γιατί θεώρησε ότι όλα τα υπόλοιπα τι είναι? Ζημιά. Ζημιά. Τι να το κάνω εγώ να είναι ο λογαριασμός μου γεμάτος στην τράπεζα, να έχω μια καλή δουλειά, να παίρνω πολλά λεφτά και όταν βρεθώ στον Κύριο μπροστά και μου πει ο θησαυρός σου που είναι? Και τι θα του πω? Τα άφησα στα παιδιά μου. Τα άφησα στα παιδιά μου. Διάβαζα σήμερα ένας τα έκανε τα λεφτά του χρυσές ράδους. Και μπήκαν οι κλέφτες. Αριβερντέρτσι Ρώμα. Πάνε ράβδι. Πάνε ράβδι. Πάει το χρυσό στην Αθήνα. Τα πήραν όλα. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Για ποιο μιλάει, αδελφοί? Για ποιο μιλάει? Πώς βλέπει τον Κύριο ο Παύλος? Το βραβείο. Βλέπετε το θησαυρό? Το βραβείο μου. Θέλω να κερδίσω το βραβείο και γι' αυτό θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκουπίδια και τρέχω μόνο για να κερδίσω το βραβείο. Λέει, ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο, ή έγινε ήδη τέλειος, τρέχω όμως. Πρέπει να πάρεις το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να τρέξεις μέσα στο στάδιο, πρέπει να τρέξεις. Και βλέπετε τι κάνουν οι άνθρωποι για να κερδίσουν ένα φθαρτό βραβείο. Πρέπει να κερδίσουμε λέγανε το βραβείο στην κολύμβηση, γι' αυτό θα κολυμπήσουμε μέσα στο Σικουάνα που ήταν οι αποχετεύσεις δίπλα. Και πάνε οι άνθρωποι για να κερδίσουν γήινα πράγματα. Ο Παύλος λέει υπάρχει ένα βραβείο για μένα. Σε αυτό έχω επικεντρωθεί. Δεν στοχάζομαι ότι το έλαβα, λέει, αλλά ένα πράτο, τα πίσω λησμονώ, στα έμπροστα επεκτείνομαι. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού και σε προτρέπει, λέει, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψεις εις εσάς ο Θεός. Δηλαδή και αν έχεις μέσα σου κάποιο άλλο φρόνημα, κάποιο άλλο σκέψη, θα σε φέρει ο Θεός σε αυτό το στόχο για να κερδίσεις το βραβείο. Γιατί όλα τα άλλα τι είναι, αδερφή? Σκουπίδια. Αυτό σημαίνει σκύβαλα. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Τρέχουν οι άνθρωποι, βγαίνουν στις διασκεδάσεις, τρέχουν στα ξενύχτια. Το μεγαλύτερό μου μαρτύριο ήταν μετά που πίστεψα, κατάλαβα την ανοησία μου. Είχα τσακωθεί με τους γονείς μου και γύριζα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ 15 χρονών γύριζα μέχρι τα ξημερώματα. 15 χρονών ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι και με πήγανε με το κεφάλι κρεμασμένο έξω από το αμάξι να με πάνε στο σπίτι μου. Και ο Κύριος με γλίτωσε. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε. Αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε μέσα μου. Ήμουν 15,5 χρονών, ήμουν σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος κάλεσε τη μητέρα μου, κάλεσε τον πατέρα μου και ενώ γύριζα από τα ξενύχτια πριν, όταν τσακώθηκα μαζί τους, μετά δεν με περιμένανε, γιατί ήξεραν ότι αν μου πηγαίναν κόντρα δεν ήξερα τι μπορούσα να κάνω. Και μετά μόλις πίστεψαν, με περιμένανε για να μου πούνε, ερχόταν ο πατέρα μου στο δωμάτιο, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς. Μου έλεγε. Πήγαινα εγώ ξάπλωνα, σκεφτόμουν. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη βραδιά, γυρίζω σπίτι 2,5 ώρα, η μητέρα μου. Ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο, δώσ' του την καρδιά σου να σωθείς. Όταν μου είπε ότι ο Θεός με βάφτισε με πνεύμα Άγιο και ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να κάνω την απόφασή μου, όταν έκλεισε την πόρτα, τρέμα τα πόδια μου. Λέω, λες βρε παιδί μου να είναι έτσι, για να την πατήσω, να μην προλάβω. Άρχισα να το σκέφτομαι μετά. Να με απασχολεί. Και τελικά, ο Θεός, ενώ φρονούσα κάτι άλλο, με έφερε να καταλάβω. Και ήμουνα 16 χρονών όταν κατάλαβα. Και λέω, Κύριε, περάσανε όλα αυτά τα

0: σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο και αν σε ενδιαφέρει να κερδίσεις το βραβείο, για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία να κερδίσεις το βραβείο, πρέπει να γίνεις όπως ο Κύριος και μέσα σε αυτή τη διαδικασία σε ενδιαφέρει να τραβήξεις κι άλλους μαζί σου.
1: Αμήν.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Αμήν.
0: Γιατί αυτή την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα σου, τι θες να την κάνεις? Να τη δώσεις.
1: Αμήν.
0: Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και πας και σου λένε οι άνθρωποι, σήκω φύγε. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι το μόνο κίνητρό σου είναι
2: η αγάπη.
0: Μια φορά φύγαμε από το Ηράκλειο και πήγαμε στα Σφακιά. Είχαμε μόλις απολυθεί από Φαντάρος. Και κάτσαμε σε ένα καφενείο και αρχίσαμε να μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Με το Στέλιο ήμουν. Και ενώ μιλούσαμε, μου λέει, σήκω τώρα και φύγε από εδώ αμούστακε, μου λέει. Που θα μου πεις εσύ που είσαι αμούστακος, εμένα τι θα κάνω? Λέω, του θέλει, πάμε γιατί θα τις φάω. Η καρδιά σου όμως μέσα τι θέλει? Δεν θα πεις, δεν θέλει αυτός μία, δεν του δίνω εγώ 10. Όχι. Φύγαμε από εκεί, πήγαμε από δίπλα. Πήγαμε παραδίπλα. Γιατί κάνεις τον αγώνα, κάνεις τον κόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το βραβείο, το βραβείο. Ένα είναι. Και ρωτάω, έχουμε βάλει την καρδιά μας, αδελφοί, στο βραβείο? Λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, έχουμε δε το θησαυρό τούτο εις οστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πώς έβλεπε ο Παύλος το Χριστό μέσα του? Πώς τον έβλεπε? Γιατί τα οστράκινα σκεύη, τι είναι? Το σώμα μας. Τα οστράκινα σκεύη που λέει ο Παύλος είναι το σώμα μας. Και λέει ο Παύλος, μέσα σε αυτό το σώμα ο Θεός τι έχει βάλει? Θησαυρό. Ο Χριστός μέσα σου είναι ο θησαυρός. Ο θησαυρός. Γι' αυτό λέει, είναι ο βασιλέας των βασιλέων.
1: Αμήν.
0: Και είναι μέσα σου. Ο θησαυρός. Ματθαίος κεφάλαιο 13, εδάφιο 44. Λέει ο Κύριος, πάλι, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών. Με τι λέει? Θησαυρό. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με θησαυρό, ο οποίος είναι κρυμμένος στον αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και απ' της χαράς αυτού υπάγει και πολλοί πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρό εκείνο.
1: Αμήν.
0: Άρα, ο Κύριος, ποια θέλει να είναι η σύγκριση των πραγμάτων της ζωής σου σε σχέση με εκείνον? Ποια είναι η σύγκριση? Τι να κάνεις? Τι να τα κάνω? Τι να τα κάνω όλα αυτά όταν έχω μπροστά μου τον Κύριο? Εγώ εκείνον θέλω. Αυτό είπε αυτός. Τι να τα κάνω εγώ τα σπίτια, τα οικόπεδα, τις καταθέσεις, πάρτα όλα τα πουλάω γιατί θέλω να αγοράσω αυτό το χωράφι που είναι μέσα ο θησαυρός. Αυτό είναι το πολύτιμότερο. Πνευματικά μιλάμε, πάντα. Όμως, σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχεις, αν θέλεις να κερδίσεις τον ουρανό, πού πρέπει να βάλεις την καρδιά σου? Στη βασιλεία του Θεού που είναι θησαυρός. Θησαυρός. Και λέει στο 45, πάλι όμοια είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορα, ζητούν τα καλούς μαργαρίτης. Ως της Ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη πήγε και πούλησε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν. Από ποιον φτιάχνεται, αδερφοί, ο θησαυρός για μας? Από μας. Από μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι να καθορίσουμε το θησαυρό. Να βάλεις, να θεωρήσεις τι είναι το πολυτιμότερο, ώστε να επικεντρωθείς σε αυτόν και η καρδιά σου να είναι εκεί. Όλα αυτά τα οποία λέμε, με τι έχουν να κάνουν? Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει ο Κύριος, Ματθαίος κεφάλαιο 19, εδάφιο 16. Και ιδού προσελθόν τις είπε προς

0: αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθό, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξε τις εντολές. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου για τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη, καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι κάτι του έλειπε. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε τα στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα και ακολούθαμε. Εδώ ο Κύριος τι είδε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι είδε. Πού ήταν ο θησαυρός του. Πού ήταν ο θησαυρός του. Και τι του είπε. Βλέπετε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το θησαυρό του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει την καρδιά του στο να αγαπήσει τον Κύριο. Ο νέος αυτός τι αγαπούσε. Λέει μετά, στο επόμενο εδάφιο, ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγο, ανεχώρησε λυπούμενο. Διότι είχε κτήματα πολλά. Που, ο άνθρωπος εκείνος, αυτή την ώρα που ο Κύριος του λέει, κοίτα, πήγαινε και πούλησε τα όλα. Πούλησε τα όλα. Σε τι το απαντούσε ο Ιησούς. Σε τι το απαντούσε. Τι πρέπει να κάνει τελικά για να σωθεί η ψυχή του, να μπει στη βασιλεία του Θεού. Αιώνια. Τι πρέπει να κάνει, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι πάει στραβά. Φυλάτω τους νόμους, φυλάτω τις εντολές, αλλά κάτι πάει στραβά. Ποιο ήταν το στραβό. Ότι ο θησαυρός του ήταν αυτά. Αυτά ήταν ο θησαυρός του. Ο Κύριος δεν το είπε σε άλλον αυτό. Σε αυτόν το είπε. Λέει πήγαινε, πούλησε τα όλα, τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και όταν αυτός ο άνθρωπος τα πουλούσε όλα και τα έδινε στους φτωχούς, αμέσως ο θησαυρός του πού θα πήγαινε. Ε, τι λέει. Δώσε στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Στον ουρανό. Οπότε όταν ο θησαυρός αυτού του ανθρώπου μεταφερόταν στον ουρανό, η καρδιά του αμέσως πού θα πήγαινε.
1: Στον ουρανό.
0: Στον ουρανό. Γιατί μέχρι αυτή την ώρα που ήταν στραμμένη. Σε αυτά. Σε αυτά ήταν στραμμένη. Στα αμάξια του, στα ρούχα του, στις καταθέσεις του, στην οικογένειά του, σε ό,τι ήταν αυτό το οποίο είχε πάνω στη γη και είχε αξία, η καρδιά του ήταν στραμμένη εκεί. Και ο Κύριος του λέει, μπορεί να θες να τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ο ουρανός, γιατί η καρδιά σου έχει πάει σε αυτό το θησαυρό. Και πρέπει τώρα να τον αλλάξεις. Πήγαινε, πούλησε τα όλα. Ας σηκωθούμε, αδερφή. Λέει, πούλησε τα όλα για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ερθόν ακολούθημη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο, προσπαθούσε να κάνει τις εντολές. Ήταν ένας χριστιανός, θα τον λέγαμε, ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του στο ακέραιο. Τιμούσε τους γονείς του, δεν μίχευε, δεν έκλεβε, δεν έλεγε ψέματα. Καλός χριστιανός. Αλλά ο Κύριος του είπε, πούλησε τα όλα για να είναι ο θησαυρός στα ουράνια και ακολούθησέ με, που σημαίνει ότι ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν ακολουθούσε το Χριστό. Δεν ακολουθούσε. Δηλαδή, θες να μου πεις, Κύριε, ότι μπορεί να θέλω να ζήσω μέσα στους νόμους και να μη σε ακολουθώ. Βέβαια. Όταν ο θησαυρός σου, δεν είναι, η καρδιά σου δεν είναι στραμμένη σε αυτό το θησαυρό που πρέπει να είναι, που είναι στα ουράνια, ακολουθείς τον Κύριο ή ακολουθείς τον εαυτό σου. Γιατί εσένα έτσι σ' αρέσει. Έτσι του άρεσε. Να έχει κτήματα πολλά, να έχει λεφτά πολλά, να έχει ένα θησαυρό μεγάλο. Ο Κύριος του λέει, αυτό το θησαυρό μπορεί να τον έχεις, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις δύο θησαυρούς. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα, στον ένα θα προσκοληθείς, τον άλλο τον μισήσεις. Ε? Δεν πάνε μαζί. Ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν θέλεις να με αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά και να τηρήσεις την εντολή, φύλαξε την καρδιά σου και πρόσεξε πού θα βάλεις το θησαυρό σου, ώστε η καρδιά σου να ακολουθήσει. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί? Να βάλουμε το θησαυρό μας. Αμήν. Σε αυτόν που είναι ο θησαυρός. Αμήν. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Αμήν. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν. Όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν. Εσύ είσαι ο Θεός μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο θησαυρός μας, Ιησού. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που οι ουρανοί των ουρανών δεν σε χωρούν και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, ευδόκησες να έρθεις να κατοικήσεις μέσα μας, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, έχουμε τώρα μέσα μας αυτά τα οστράκινα σκεύη, το θησαυρό. Έχουμε εσένα που είσαι ο θησαυρός, Κύριε. Και δεν χρειάζεται να φάμε τη ζωή μας σε ματαιότητες, Κύριε, να φάμε τα νιάτα μας, το είναι μας, μέσα σε ματαιότητες. Γιατί εσύ ήρθες και κατοίκησες μέσα μας, ήρθες και άνοιξες τα μάτια μας να γνωρίσουμε εσένα, Ιησού, που είσαι ο θησαυρός. Εσύ είσαι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Εσύ είσαι ο θησαυρός της ζωής μας. Και το βράδυ αυτό, καθώς είμαστε μπροστά σου, Κύριε, εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις τα βάθη μας, ξέρεις πού στεκόμαστε και μας ζητάς να έρθουμε να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, Ιησού. Με όλη μας την καρδιά. Και για να σ' αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, απαιτείται σε μας να σε θέσουμε ως τον θησαυρό της καρδιάς μας. Γιατί εκεί που θα είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας. Παύλος λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και εσύ μας κάλεσες να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε. Όπου πας να πηγαίνουμε, ό,τι ζητάς να κάνουμε και όπου είσαι θα βρεθούμε, Κύριε. Και το βράδυ αυτό εσύ θέλω να βάλεις μέσα στον κάθε ένα μας ειλικρίνεια, Χριστέ μου. Ειλικρίνεια να εξετάσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού είμαστε, που είναι ο θησαυρός μας. Και αν χρειάζεται να αλλάξουμε, Κύριε, είναι κάτι που εσύ μας ζητάς να κάνουμε τώρα, όχι αύριο. Αμήν. Τώρα, Ιησού μας. Τώρα. Θέλω να αγγίξεις τον κάθε ένα από μας. Ιησού, εσύ μας έθεσες να είμαστε φύλακες και της καρδιάς μας, πρώτα απ' όλα. Να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής, Κύριε. Και θέλουμε να έχουμε αγαθές εκβάσεις, να έχουμε αγαθούς δρόμους, γεμάτους ευλογία, και αυτή είναι η δρόμη δική σου, Κύριε. Να γνωρίζουμε σένα σε κάθε απόφασή μας για να κατευθύνονται οι δρόμοι μας μέσα στην ευλογία της παρουσίας σου. Έλα εσύ, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 15ο κεφάλαιο. Και κατά τον 27ο χρόνο του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Αζαρίας, ο γιος του Αμασία, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν βασίλευσε, ήταν ηλικίας 16 χρόνων και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν η Εχολία από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας, ο πατέρας του. Όμως, οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Και ο Κύριος πάταξε τον βασιλιά και ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα του θανάτου του και κατοικούσε σε ένα αποχωρισμένο σπίτι. Και την επιστασία στο σπίτι του είχε ο Ιωθάμ, ο γιος του βασιλιά, κρίνοντας το λαό της γης. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αζαρία και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Αζαρίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του. Και στον 38ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιεροβοάμ, βασίλευσε 6 μήνες επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως είχαν πράξει οι πατέρες του. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και συνωμότησε εναντίον του ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, και τον πάταξε μπροστά στο λαό και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ζαχαρία, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου που είχε μιλήσει στον Ιηού λέγοντας «Οι γη σου θα καθίσουν επάνω στο θρόνο του Ισραήλ μέχρι τέταρτης γενεάς». Έτσι και έγινε. Ο Σαλούμ, ο γιος του Ιαβής, βασίλευσε και βασίλευσε στη Σαμάρια ένα μήνα στον 39ο χρόνο του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Και ανέβηκε ο Μεναήμ, ο γιος του Γαδί από τη Θερσά, και ήρθε στη Σαμάρια και εκτύπησε στη Σαμάρια τον Σαλούμ, το γιο του Ιαβής, και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Σαλούμ και η συνωμοσία του που είχε κάνει, δέστε, είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Τότε ο Μεναήμ πάταξε τη Θαψά και όλους εκείνους που ήσαν σε αυτή και τα σύνορά της από τη Θερσά, επειδή δεν του είχαν ανοίξει, γι' αυτό τη χτύπησε και διέσχισε την κοιλιά όλων των εγγύων γυναικών που υπήρχαν μέσα σε αυτή. Και στον 39ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Μεναήμ, ο γιος του Γαδί, βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 10 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε σε όλες τις μέρες του από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τότε ήρθε ο Φουλ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια στη γη. Και ο Μεναήμ έδωσε στον Φουλ 1000 τάλαντα ασίμι για να είναι το χέρι του μαζί του, στο να ενισχύσει στο χέρι του τη βασιλεία. Και ο Μεναήμ απέσπασε από τον Ισραήλ το ασίμι από όλους τους δυνατούς σε πλούτη, 50 σύκλους ασίμι από καθέναν, για να δώσει στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας επέστρεψε και δεν στάθηκε εκεί στη γη. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Μεναήμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Και ο Μεναήμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Φακίας, ο γιος του. Και στον 50ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Φακίας, ο γιος του Μεναήμ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια 2 χρόνια. και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και εναντίον του συνωμότησε ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο στρατηγός του, και τον πάταξε στη Σαμάρια, στο παλάτι της οικογένειας του βασιλιά, μαζί με τον Αργόβ και τον Αριέ, έχοντας μαζί του και 50 άνδρες από τους Γαλααδίτες, και το θανάτωσε και βασίλευσε ανταυτού. Οι υπόλοιπες πράξεις του Φακία και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Στον 52ο χρόνο του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, βασίλευσε 20 χρόνια επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στις μέρες του Φεκά, του βασιλιά του Ισραήλ, ήρθε ο Θεγλάλ Φελασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κυρίευσε την Ιών και την Αβέλ Βεθ Μααχά και την Ιανόχ και την Κεδές και την Ασόρ και τη Γαλαάδ και τη Γαλιλαία, ολόκληρη τη γη Νεφθαλή, και τους μετήκησε στην Ασσυρία. Και ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, έκανε συνωμοσία ενάντια στο Φεκά, το γιο του Ρεμαλία, και τον πάταξε και τον θανάτωσε. Και στον 20ο χρόνο του Ιωθάμ, του γιου του Οζία, βασίλευσε ανταυτού. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Φεκά και όλα όσα έκανε, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και στον 2ο χρόνο του Φεκά, γιου του Ρεμαλία, του βασιλιά του Ισραήλ, βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο. Έπραξε σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Οζίας. Όμως οι υψηλοί τόποι δεν είχαν αφαιρεθεί. Ο λαός θυσίαζε ακόμη και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους. Αυτός έκτισε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλα όσα έκανε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Και στις ημέρες εκείνες ο Κύριος άρχισε να στέλνει ενάντια στον Ιούδα το Ρεσίν, το βασιλιά της Συρίας, και τον Φεκά, τον γιο του Ρεμαλία. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ, του πατέρα του. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Η Εζεκίηλ, 11ο κεφάλαιο. Και το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε στην ανατολική πύλη του οίκου του Κυρίου, αυτή που έβλεπε στα ανατολικά. Και να, στη θύρα της πύλης ήσαν 25 άνδρες, και ανάμεσά τους είδα τον Ιαζανία, το γιο του Αζόρ, και το Φελατία, το γιο του Βεναΐα, που ήσαν άρχοντες του λαού. Και ο Κύριος μου είπε, «Γε ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνδρες που συλλογίζονται αδικία και που συμβουλεύουν κακή συμβουλή σε αυτή την πόλη. Αυτοί που λένε, δεν υπάρχει πλησίον. Ας κτίσουμε σπίτια. Αυτή η πόλη είναι ο Λέβητας και εμείς το κρέας». Γι' αυτό προφήτευσε εναντίον τους, προφήτευσε γε ανθρώπου. Και πνεύμα του Κυρίου έπεσε επάνω μου και μου είπε, «Μίλησε. Έτσι λέει ο Κύριος. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο έχετε μιλήσει, οίκος Ισραήλ, επειδή τις σκέψεις του πνεύματός σας εγώ τις ξέρω. Έχετε πληθύνει τους φωνευμένους σας μέσα σε αυτή την πόλη και έχετε γεμίσει τους δρόμους της από φωνευμένους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Οι φωνευμένοι σας που βάλατε στο μέσον της, αυτή είναι το κρέας και αυτή η πόλη ο Λέβητας. Εσάς όμως μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω. Φοβηθήκατε τη μάχαιρα, αλλά μάχαιρα θα φέρω επάνω σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. και μέσα από αυτή έξω θα σας βγάλω και θα σας παραδώσω σε χέρια αλόφυλων και θα εκτελέσω επάνω σας κρίσεις. Θα πέσετε με ρομφαία. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτή η πόλη δεν θα είναι σε εσάς ο Λέβητας, ούτε εσείς θα είστε στο μέσον της το κρέας. Θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή δεν περπατήσατε στα διατάγματά μου, ούτε εκτελέσατε τις κρίσεις μου, αλλά πράξατε σύμφωνα με τις κρίσεις των εθνών που είναι ολοκληρά σας. Και ενώ εγώ προφήτευα, ο Φελατίας, ο γιος του Βεναΐα, πέθανε. Τότε έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και αναβόησα με δυνατή φωνή και είπα: «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, συντέλεια θέλεις να κάνεις εσύ στο υπόλοιπο του Ισραήλ?» Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες της συγγένειάς σου και ολόκληρος ο οίκος της Ισραήλ είναι εκείνοι στους οποίους αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ είπαν: «Απομακρυνθείτε από τον Κύριο. Αυτή η γη μας δόθηκε για κληρονομιά. Γι' αυτό πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αν και τους απέρριψα μακριά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σε αυτούς σαν μικρό αγιαστήριο στους τόπους όπου πηγαίνουν. Γι' αυτό πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ. Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν από αυτή όλα τα βδελίγματά της και όλα τα μυαρά της. Και θα τους δώσω καρδιά μία και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας. Και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά για να περπατούν στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να τις εκτελούν. Και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Αλλά εκείνον που η καρδιά περπατάει σύμφωνα με την επιθυμία των βδελιγμάτων τους και των μυαρών τους, θα τους ανταποδώσω τους δρόμους τους ενάντια στο κεφάλι τους», λέει ο Κύριος ο Θεός. Τότε τα χερουβίμ ύψωσαν τις θερούγες τους και οι τροχοί τους ανέβαιναν κοντά τους. Και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν επάνω τους από πάνω. Και η δόξα του Κυρίου ανέβηκε μέσα από την πόλη και στάθηκε πάνω στο βουνό, αυτό που είναι προς τα ανατολικά της πόλης. Και το πνεύμα με ανέλαβε και διαμέσου οράματος με έφερε με το πνεύμα του Θεού στη γη των Χαλδαίων, στους εχμαλώτους. Τότε το όραμα που είχα δει έφυγε από εμένα. Και μίλησα στους εχμαλώτους όλα τα πράγματα όσα ο Κύριος είχε δείξει σε μένα. Η Εζεκιήλ, 12ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, εσύ κατοικείς ανάμεσα σε οίκον αποστάτη, που έχουν μάτια για να βλέπουν αλλά δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν αλλά δεν ακούν, επειδή είναι οίκος αποστάτης. Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, ετοίμασε για τον εαυτό σου μια αποσκευή μετικεσίας και να μετικιστείς την ημέρα μπροστά τους. Και θα μετικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους. Ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης. Και θα φέρεις έξω την αποσκευή σου την ημέρα μπροστά τους, σαν αποσκευή μετικεσίας. Και εσύ θα βγεις έξω την εσπέρα μπροστά τους, σαν εκείνους που εξέρχονται για μετικεσία. Μπροστά τους, κάνε ένα άνοιγμα στον τοίχο και φέρ την έξω διαμέσου αυτού. Μπροστά τους θα τη σηκώσεις επάνω στους ώμους και θα τη βγάλεις έξω, ενώ είναι σκοτεινά. Θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη, επειδή σε έδωσα ως σημείο στον οίκο Ισραήλ». Και έκανα όπως προστάχθηκα. έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή ημετικεσίας, και την εσπέρα έκανα για τον εαυτό μου ένα άνοιγμα στον τοίχο με το χέρι. Την έφερα έξω ενώ ήταν σκοτάδι. Μπροστά τους τη σήκωσα επάνω στους ώμους. Και το πρωί έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο αποστάτης οίκος, δε σου είπε «Τι κάνεις εσύ»? Πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό το φορτίο αφορά τον άρχοντα που είναι στην Ιερουσαλήμ και ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ που είναι ανάμεσά τους. Πες τους, εγώ είμαι το σημείον σας. Όπως έκανα εγώ, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Σε μετικεσία και σε εχμαλωσία θα πάνε. Και ο άρχοντας που είναι ανάμεσά τους θα φορτωθεί επάνω στους ώμους ενώ είναι σκοτάδι και θα βγάλει έξω την οικοσκευή. Θα ανοίξουν τον τοίχο για να τη βγάλουν έξω διαμέσου αυτού. Θα σκεπάσει το πρόσωπό του για να μην δει τη γη με τα μάτια του. Θα απλώσω όμως το δίχτυ μου επάνω του και θα πιαστεί στα βρόχια μου και θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, τη γη των Χαλδαίων. Αλλά δεν θα τη δει και θα πεθάνει εκεί. Και θα διασπείρω σε κάθε άνεμο όλους όσους είναι γύρω του για να το βοηθούν και όλες τις δυνάμεις του. Και θα γυμνώσω μάχαιρα πίσω από αυτούς. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν τους διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και τους διασπείρω στους τόπους. Όμως θα αφήσω κάποιους λίγους από αυτούς από τη ρομφαία, από την πείνα και από τη μεταδοτική αρρώστια, για να διηγούνται όλα τα βδελήγματά τους ανάμεσα στα έθνη όπου πηγαίνουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, φάε το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με φρίκη και αγωνία. Και πες στο λαό της γης, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και για τη γη του Ισραήλ. Θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με έκσταση. Επειδή η γη της θα ερημωθεί από το πλήρωμά της εξαιτίας της ανομίας όλων αυτών που κατοικούν σε αυτή. Και οι πόλεις που κατοικούνται θα ερημωθούν και η γη θα αφανιστεί. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ποια είναι η παροιμία που έχετε στη γη Ισραήλ λέγοντας «Οι ημέρες μακραίνουν και όλη η ώρα συχάθηκε»? Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω αυτή την παροιμία να σταματήσει και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούν αυτή την παροιμία στον Ισραήλ, αλλά πες τους, πλησιάζουν οι ημέρες και η εκπλήρωση κάθε όρασης, επειδή δεν θα είναι πλέον καμία όραση αναλυθής ούτε κολακευτική πρόρηση μέσα στον Ισραήλ. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ θα μιλήσω και ο λόγος που θα μιλήσω θα εκτελεστεί. Δεν θα μακρύνει πλέον. Επειδή στις μέρες σας, ο οίκος αποστάτης, θα μιλήσω ένα λόγο και θα τον εκτελέσω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, δες, ο οίκος Ισραήλ λένε, η όραση που αυτός βλέπει αναφέρεται σε πολλές μέρες και προφητεύει για μακρινούς χρόνους. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, κανένα από τα λόγια μου δεν θα μακρύνει πλέον, αλλά ο λόγος που μίλησα θα εκτελεστεί, λέει ο Κύριος ο Θεός». Πρώτη Χρονικών, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Δαβίδ είπε «Αυτός είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ πρόσταξε να συγκεντρώσουν τους ξένους που ήσαν στη γη του Ισραήλ και όρισε λιθοτόμους για να λατομήσουν ξυστές πέτρες για την οικοδομή του οίκου του Θεού. Ο Δαβίδ ετοίμασε και πολύ σίδερο για καρφιά των κουφωμάτων των πυλών και για τις ενώσεις. και άφθονο αζύγιστο χαλκό και κέδρινα ξύλα αναρρύθμιτα. Επειδή οι Σιδόνοι και οι Τύριοι έφερναν στο Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα. Και ο Δαβίδ είπε «Ο Σολομώντας, ο γιος μου, είναι νέος και απαλός και ο οίκος που πρόκειται να οικοδομηθεί στον Κύριο πρέπει να είναι στο έπακρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος σε ολόκληρη την οικουμένη. Θα κάνω λοιπόν για αυτόν προετοιμασία». Και ο Δαβίδ έκανε προετοιμασία με άφθονο υλικό πριν από το θάνατό του. Τότε κάλεσε τον Σολομώντα, τον γιο του, και τον πρόσταξε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα, «Γιέ μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου. Όμως έγινε λόγος του Κυρίου σε μένα λέγοντας, «Έχισες πολύ αίμα και έκανες μεγάλους πολέμους. Δε θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή έχισες επάνω στη γη πολλά αίματα μπροστά μου. Δες, θα γεννηθεί σε σένα γιος που θα είναι άνδρας ανάπαυσης και θα τον αναπαύσω από όλους τους εχθρούς του ολόγυρα, επειδή το όνομά του θα είναι Σολομώντας και στις ημέρες του θα δώσω ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και αυτός θα είναι σε μένα γιος και εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας. Και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του επάνω στον Ισραήλ μέχρι τον αιώνα. Τώρα, γιέ μου, ο Κύριος σας είναι μαζί σου και να ευωδώνεσαι και να οικοδομήσεις τον οίκο του Κυρίου του Θεού σου καθώς μίλησε για σένα. Μόνον ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση και να σε θέσει επάνω στον Ισραήλ για να τηρείς τον νόμο του Κυρίου του Θεού σου. Τότε θα ευωδοθείς αν προσέχεις να εκπληρώνεις τα διατάγματα και τις κρίσεις που ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή για τον Ισραήλ. Να ενδυναμώνεσαι και να γίνεσαι ανδρείος. Μη φοβάσαι και μη πτωηθείς. Και δες, εγώ σύμφωνα με τη φτώχεια μου ετοίμασα για τον οίκο του Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσάφι και 1.000.000 τάλαντα ασήμι. Χαλκό μάλιστα και σίδερο αζύγιστο, επειδή είναι άφθονος. Ετοίμασα ακόμα και ξύλα και πέτρες. Και εσύ πρόσθεσες αυτά. Έχεις και εργάτες πληθώρα, λιθοτόμους και κτίστες και ξυλουργούς και σοφούς κάθε είδους για κάθε έργο. Για το χρυσάφι, το ασήμι και το χαλκό και το σίδηρο δεν υπάρχει αριθμός. Σήκω και πράξε. Και ο Κύριος ας είναι μαζί σου. Και ο Δαβίδ πρόσταξε ακόμη σε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν τον Σολομώντα, το γιο του, λέγοντας «Δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας και δεν σας έδωσε ανάπαυση από παντού, επειδή παρέδωσε στο χέρι μου όλους όσους κατοικούν τη γη. Και η γη υποτάχθηκε μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο λαό του. Δώστε λοιπόν την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο το Θεό σας και σηκωθείτε και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου του Θεού για να φέρετε την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και τα Άγια Σκεύη του Θεού στον οίκο που πρόκειται να οικοδομηθεί στο όνομα του Κυρίου». Πρώτη Χρονικών 23ο κεφάλαιο. Και αφού ο Δαβίδ γέρασε και ήταν πλήρης ημερών, έκανε το Σολομώντα, το γιο του, βασιλιά επάνω στον Ισραήλ. Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ και τους ιερείς και τους Λεβίτες. Και οι Λεβίτες ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 30 χρόνων και επάνω. Και ο αριθμός τους, ανακεφαλή τους, κατά άνδρα, ήταν 38.000. Από αυτούς, 24.000 ήσαν εργοδιώχτες στο έργο του οίκου του Κυρίου και 6.000 επιστάτες και κριτές και 4.000 πιλωροί και 4.000 που υμνούσαν τον Κύριο με τα όργανα που έκανα, είπε ο Δαβίδ, για να υμνούν τον Κύριο. Και ο Δαβίδ τους διέρεσε σε τάξεις, σύμφωνα με τους γιους του Λεβί, τον Γυρσόν, τον Καάθ και τον Μεραρί. από τους Γυρσονίτες ήσαν ο Λααδάν και ο Σιμεΐ. Οι γη του Λααδάν ήσαν τρεις, ο Ιεχιήλ, ο Άρχοντας, και ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ. Οι γη του Σιμεΐ ήσαν τρεις, ο Σελομίθ και ο Αζιήλ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν αρχηγοί των πατριών του Λααδάν. Και οι γη του Σιμεΐ ήσαν τέσσερις, ο Ιάθ, ο Ζινά και ο Ιεούς και ο Βεριά. Αυτοί ήσαν οι γη του Σιμεΐ. Και ο Ιάθ ήταν ο αρχηγός και ο Ζιζά ο δεύτερος. Και ο Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους. Γι' αυτό αριθμήθηκαν μαζί ως μία πατρία. Οι γη του Καάθ ήσαν τέσσερις, ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής. Και ο Ααρών ήταν ξεχωρισμένος, αυτός και η γη του, για να αγιάζουν τα αγιότατα πράγματα πάντοτε, για να θυμιάζουν μπροστά στον Κύριο, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του παντοτινά. Και του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, οι γη του συγκαταρρυθμίθηκαν μαζί με τη φυλή του Λεβί. Οι γη του Μωυσή ήσαν ο Γυρσόμ και ο Ελιέζερ. Από τους γιους του Γυρσόμ, ο Σεβουήλ ήταν ο αρχηγός. Και οι γη του Ελιέζερ ήσαν ο Ρεαβίας, ο αρχηγός. Και ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους. Ενώ οι γη του Ρεαβία ήσαν πάμπολοι. Από τους γιους του Ισαάρ, ο Σελομίθ ήταν ο αρχηγός. Οι γη του Χεβρών ήσαν ο Ιερίας ο πρώτος, ο Αμαρίας ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ ο τρίτος και ο Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Οι γη του Οζιήλ ήσαν ο Μιχά ο πρώτος και ο Ιεσιά ο δεύτερος. Οι γη του Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί. Οι γη του Μααλί ήσαν ο Ελεάζαρ και ο Κις. Και ο Ελεάζαρ πέθανε μη έχοντας γιους, αλλά θυγατέρες. Και τις πήραν οι αδελφοί τους, η γη του Κις. Η γη του Μουσί ήσαν τρεις, ο Μαλί και ο Εδέρ και ο Ιερεμόθ. Αυτοί ήσαν η γη του Λεβί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, αρχηγοί των πατριών, σύμφωνα με την απαρίθμησή τους, που απαρριθμήθηκαν ονομαστικά ανακεφαλή, που έκαναν τα έργα της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου από ηλικίας 20 χρονών και επάνω. Επειδή ο Δαβίδ είχε πει «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε ανάπαυση στο λαό του και θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ παντοτινά». Και οι Λεβίτες δεν θα βαστάζουν πλέον τη σκηνή και όλα τα σκεύη της για την υπηρεσία της. Γι' αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια του Δαβίδ, οι γη του Λεβί ήσαν απαριθμημένοι από ηλικίας 20 χρονών και επάνω, επειδή το έργο τους ήταν να παραστέκονται στους γιους του Ααρών στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου, επιβλέποντας τις αυλές και τα οικήματα και τον καθαρισμό όλων των Άγιων πραγμάτων και στο να κάνουν την υπηρεσία του οίκου του Θεού και για τους άρτους της πρόθεσης και για το σιμιγδάλι στις προσφορές από άλφυτα και τα άζημα λάγανα και για τις τηγανίτες και για τα φρυγανισμένα και για κάθε είδος μέτρου και για να στέκονται κάθε πρωί και εσπέρα για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο και για να προσφέρουν στον Κύριο όλα τα ολοκαυτώματα στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές σύμφωνα με τον αριθμό, σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς μπροστά στον Κύριο πάντοτε. Και για να φυλάττουν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και την υπηρεσία του αγιαστηρίου και την υπηρεσία των γιών του Ααρών, των αδελφών τους, στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Κύριος εργάζεται μέσα μας και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτόμουν τώρα σε όλους αυτούς τους ύμνους που λέγαμε αντικούν φωνές χαράς και νίκης στις σκηνές των Αγίων, λέω πόσες τέτοιες απολαύσεις θα είχε ο λαός Ισραήλ με τον Δαβίδ όταν έμπαινε κυβωτός της Διαθήκης, όταν είχαν νίκες, όταν περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα. Πόσες τέτοιες απολαύσεις από την παρουσία του Κυρίου θα είχαν με ύμνους, με εφροσύνη, με χορούς, με αγαλίαση, πόσες αναζωπηρώσεις μπορεί να περάσανε. Και όμως τελικά αποτύχανε. Και μας το βάζει ο Κύριος σαν ένα παράδειγμα αυτό. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε να πάμε στην τελευταία χαρά του Κυρίου. Αμήν. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος ένα όμορφο τραπέζι. Και μου το έδινε να το καταλάβω όλο αυτό μέσα στους ύμνους και στη λατρεία. Και αυτό το τραπέζι θα το απολαύσουμε όταν κουραστούμε. Βλέπετε, έρχεται πρώτα η κούραση στο έργο, η θλίψη, η δυσκολία. Αλλά μετά σου λέει ο Κύριος, ήστερθε στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Εκεί είναι χαρά, είναι απόλαυση, είναι ύμνη, είναι λατρεία. Δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη. Που πάει να πει ότι εδώ υπάρχει. Αμήν. Και όσο προσπαθείς να το αποφεύγεις, είναι κάτι παράξενο, τόσο έρχεται. Είναι σαν να σε κυνηγάει. Καλύτερα μην το αποφεύγεις. Αμήν. Μάθε να το διαπερνάς. Μάθε να, μαζί με τη χάρη του Κυρίου, να το προσπερνάς. Ακόμα και βουνά αν έρθουν μπροστά μας, λέει ο Κύριος, έχουμε τη δύναμη να τα διατάξουμε και αυτά να φύγουν. Όχι όμως να μας κυνηγήσουν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας, και θα μιλήσω σήμερα, το κήρυγμα λέγεται το πέρασμα του Ιορδάνη, και αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας ούτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε μάτια πίστης, αν δεν έχουμε μια καρδιά πίστης. Όταν ο Κύριος μας βρίσκει, τα πάντα μπορούμε να τα αντιληφθούμε, θα μπορούσα να πω, με τη χάρη του και με το έλεος του. Δηλαδή, τι γίνεται, συναντάς τον Κύριο πάνω στο Σταυρό, το συναντάς στην αγάπη του, είσαι μέσα στην Αίγυπτο με τις αμαρτίες σου, με τα λάθη σου, κατατρεγμένος από τον εχθρό, και ο Κύριος σε βλέπει στην κατάσταση, μας βλέπει στην κατάσταση που είμαστε, δεν μας ζητά.

κατέβε μέσα στη γη Γεσέν. Παρόλα αυτά ήταν πάλι μια κατάσταση, θα μπορούσα να πω σαν το Λότ που ήταν κολλημένοι μέσα στην Αίγυπτο και ο Κύριος προσπαθούσε τι να κάνει, να τους βγάλει μέσα από την Αίγυπτο, να κατανοήσουν, να το καταλάβουν. Δεν χρειάστηκε να κάνει ο λαός Ισραήλ τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Και όταν τους έφερε ο Κύριος με χέρι κρατεό να φύγουν επιτέλους μέσα από την Αίγυπτο μετά από όλες αυτές τις πληγές, βρεθήκαν ανάμεσα στην Ερυθρά θάλασσα και ανάμεσα στο στράτευμα του Φαραώ. Εκεί τελειώσαν όλα, τα είδαν όλα. Τι γίνεται, Κύριε, μας κυνηγάνε, μας διώκουνε, θα μας φάνε, τελείωσε. Και από την άλλη είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο. Πώς θα το περάσουμε αυτό το αδιέξοδο? Έκανε τίποτα ο λαός Ισραήλ? Έκανε τίποτα? Τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να μουρμουράει, να γογγίζει και ο Μωυσής τι να κάνει, να πιέζεται. Τι, Κύριε, τι θα κάνω τώρα αυτό από εδώ η Ερυθρά, τι γίνεται? Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Ένα ραβδάκι. Χτύπα την Ερυθρά, διάταξε την και αυτή θα ανοίξει, τελείως. Αμήν. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα. Έβγαλε ένα λαό μέσα από την Αίγυπτο που πήγε μια οικογένεια και βγήκε ένα έθνος. Και τον έβγαλε χωρίς να κάνει κανένας τίποτα, το παραμικρό. Και τους έβαλε ένα σημείο. Ήταν τότε η επιλογή τους. Ποιο ήταν το σημείο? Το σημείο ήταν το Πάσχα. Πριν βγούνε, καθώς η τελευταία πληγή ήταν ότι σκότωνε ο Κύριος κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο εξαιτίας της αμαρτίας των Αιγυπτίων που θέλανε να σκοτώνουν τα πρωτότοκα παιδιά του Ισραήλ, ο Κύριος το έφερε αυτό σαν μπούμεραγκ πάνω τους. Αμήν. Βλέπει ο Κύριος το τι τραβάμε, το τι περνάμε, τι δυσκολίες περνάμε. Ο Κύριος τα βλέπει και έχει ο Κύριος το χρόνο του για το κάθε τι. Δεν ξεχνάει ο Κύριος τίποτα. Αμήν. Και έρχεται τώρα η ώρα η Αίγυπτος να πληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει επάνω στον και έκανε επάνω στον Ισραήλ. Και λέει κάθε πρωτότοκο επάνω στην Αίγυπτο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, από ζώο, ο Κύριος θα το εξολοθρεύσει. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν το Πάσχα. Έπρεπε να πάρουν τον αμνό, να τον θυσιάσουν τον αμνό, το αίμα του να το βάλουν στους παραστάτες της οικίας και να φάνε όλο τον αμνό. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ, καθώς περνούσε ο άγγελος εξολοθρευτής, θα έκανε Πάσχα, θα έκανε προσπέραση όπου έβλεπε το αίμα. Πού είναι η δυσκολία και σε αυτό? Πού είναι η δυσκολία? Ο Κύριος μας κάλεσε να δεχτούμε τη θυσία του. Και τι πιο όμορφο να δεχτείς τη θυσία του Ιησού, να ξέρεις ότι είσαι καλυμμένος με το αίμα του Κυρίου και όποτε έρθει η κρίση, ο Κύριος πάνω σου τι βλέπει? Τι θέλει να βλέπει? Το αίμα του. Θέλει να βλέπει τη θυσία του. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο κάνει τι? Προσπέραση. Και το ταυτίζει αυτό, γιατί θέλω να δούμε μέσα σε όλο αυτό την πνευματική μας πορεία, το ταυτίζει αυτό ο Κύριος όλο με την βάπτισή μας στο νερό, δηλαδή την απόφαση που παίρνουμε για να βαπτιστούμε στο νερό. Συγκρίνει δηλαδή το βάπτισμα στο νερό ο Απόστολος Παύλος με αυτό που πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Να το διαβάσω λίγο. Λέει στην Α Κορυθίους: «Και πάντες εις τον Μωυσή είναι βαπτίστησαν, εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό ήπιαν. Διότι έπινον από της πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός τους πλειότερους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου». Βλέπουμε ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν.
Ο νόμος έπαψε να έχει εξουσία πάνω.

0: κάτω λέει από την Εφέλη και από την θάλασσα. Η Εφέλη έχει να κάνει με τι? Με το σκέπασμα του Κυρίου, με την παρουσία του Κυρίου, κάτω από την Εφέλη του Κυρίου. Του σκέπασε η Εφέλη. Αμήν. Να μην περάσει κανένα καύμα. Και ήρθε η ώρα και του πέρασε ο Κύριος μέσα από τη θάλασσα. Και μας δείχνει τώρα ο Κύριος ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, ή για να το πω σχεδόν όλη η γενιά αυτή, μας λέει μέσα στους 70 που είχα διαβάσει λίγο, ότι ήταν η πέμπτη γενιά που έβγαινε μέσα. Πέντε γενιές ήταν εκεί μέσα. Και λέει ότι ήταν η πέμπτη γενιά. Ακόμα και το νούμερο 5 τι μας κάνει να καταλάβουμε? Χάρη. Ο Κύριος τους έκανε χάρη και βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο. Και παρόλα αυτά μας λέει ότι όλα αυτά γίναν παράδειγμα σε μας, για να μην είμαστε και εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίναστε δολολάτρες, καθώς τίνες εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένο. Εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομαι, καθώς τίνες αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομαι τον Χριστό, καθώς και τίνες αυτών επήρασαν και απολέστησαν τον όφιον. Μη δε γογγίζεται, καθώς και τίνες αυτών εγόγγιζον και απολέστησαν το ξολοθρευτού. Μας λέει, ταύτα δεν έγιναν παράδειγμα. Δεν έγιναν απλά έτσι, αλλά συνεχίζουν για μας τι να είναι? Παράδειγμα. Είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Μπήκαμε μέσα στη σωτηρία εύκολα. Μας δέχτηκε ο Κύριος σαν παιδιά του. Αμήν. Μας αγάπησε ο Κύριος, μας αγαπάει ο Κύριος. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο χωρίς να μας ζητήσει τίποτα. Τα πλήρωσε αυτός τα λίτρα, έκανε τον εχθρό στην άκρη, τον Φαραώ, τον καταπώντησε κάτω από τα νερά της απόφασής μας να βαφτιστούμε. Και τι έκανε μετά ο Κύριος? Θέλει να αλλάξεις τη ζωή σου. Αμήν. Και λέει ότι η επιθυμία τους ακόμα αυτών των ανθρώπων ήταν μέσα πού? Στην Αίγυπτο. Και μας δείχνει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδωλολατρία. Να έχουμε μέσα στις καρδιές μας τι? Ίδωλα. Ναι. Ωραία. Δεν έχουμε κανένα είδωλο, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ούτε αγάλματα εδώ, ούτε το ένα, ούτε τ' άλλο. Ο Θεός μας είναι παντακού παρόν και πληρεί τα πάντα. Μας λέει μέσα στην Έξοδο ότι δεν σας έδειξα το πρόσωπό μου, μην τυχόν και κάνετε είδωλο, εικόνα και διαφθαρείτε. Το πρόσωπό μου, λέει, δεν σας το έδειξα. Σήμερα προσπαθεί ο κόσμος να βρει το πρόσωπο του Χριστού. Έχει το σεντόνι τώρα, είναι απόδειξη, αφού το λένε επιστήμονες, είναι απόδειξη. Αυτό είναι το σεντόνι που βάλαν τον Ιησού και έχει ένα πρόσωπο εκεί πέρα. Άλλο τρελό, βλέπεις ανθρώπους που κάνουν τατουάζ τον Ιησού Χριστό, σταυρούς, αυτά από πάνω πίσω στην πλάτη, και γράφουν από κάτω χριστιανοί, αμήν, αμήν, τι ωραίο αυτό. Λέω, συγγνώμη, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα. Αμήν. Και αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να αλλάξει το μέσα μας. Να μην είμαστε επιθυμητέ αυτών των πραγμάτων. Δεν μας σώζει αν έχουμε πάνω μας κάτι. Μας σώζει αν έχουμε μέσα μας κάτι. Αμήν. Αυτό μας σώζει. Δεν σε σώζουν 1000 κομποσκίνια, 1000 σταυροί, 300 τάματα. Σε σώζει εάν ο Ιησούς, ο ζωντανός, κατοικεί μέσα σου. Αμήν. Και αν κατοικεί, ο Κύριος μέσα μας μας δίνει ένα φοβερό παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι πρέπει να πάψουμε, γιατί έχουμε μία πορεία. Ξέρετε, η πορεία μας, ναι, ξεκίνησε μέσα από την Αίγυπτο, ξεκίνησε μέσα από την αμαρτία. Και μας έβγαλε ο Κύριος με χέρι κρατεό. Αυτό δεν είναι όλο όμως το σενάριο. Η σωτηρία είναι εύκολη, το έχω πει πολλές φορές. Όμως ο Κύριος έχει μια επαγγελία για σένα. Και για να κερδίσεις την επαγγελία, για να την κερδίσω την επαγγελία και για να κερδίσουμε την επαγγελία σαν εκκλησία, γιατί ο Κύριος πέρα από τη προσωπική επαγγελία για τον κάθε ένα έχει μια συλλογική. Αμήν. Έχει μια συλλογική επαγγελία που είναι για την νύμφη του. Αμήν. Και η νύμφη του δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι μία εκκλησία. Όμως αυτή η εκκλησία θα έχει κοινά πράγματα. Αμήν. Και θα έλεγα το πιο κοινό ποιο είναι? Έχει τον Ιησού. Αμήν. Έχει τον Ιησού. Όλα αυτά που γράφτηκαν εδώ παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα μας. Έχουμε μια πορεία που μπορεί αυτή την πορεία να την κάνουμε σε 40 μέρες, μπορεί να την κάνουμε σε 40 χρόνια. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ να πετύχουμε την επαγγελία μας. Σε αυτό δεν φταίει ο Κύριος. Η διαδρομή είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει καμία προσωποληψία. Δεν μπορείς να πεις ο Μανώλης φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Μωυσής φταίει, δεν μπορείς να πεις ο Θέμης φταίει, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αυτό που φταίει για μένα είναι το κακό μου το κεφάλι. Αμήν. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι πράγματα και ξέρω τα παραδείγματα, πάλι ο σαρκικός μου άνθρωπος τι κάνει? Είναι επιθυμητής. Δεν πάβει να επιθυμεί αυτά τα πράγματα. Λέει, μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς είναι γεγραμμένο, κάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σκόδουν να παίζουν. Ταύτα λέει πάλι στο 11, ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Αυτό το γραμματάκι, η επιστολή του Παύλου για ποιον είναι? Για ποιον είναι? Μήπως έφτασαν τα τέλη των αιώνων σε εμάς? Μήπως νιώθουμε ότι είναι κοντά σε εμάς και ο Παύλος μας στέλνει πριν 2000 χρόνια μια νουθεσία? Παιδάκια, ξέρετε κάτι? Αυτοί είχανε τυπολογικά πράγματα. Έπρεπε να βγουν από την Αίγυπτο και να μπουν μέσα σε μια γη Χανάν. Εσύ όμως έχεις πνευματικά πράγματα. Αμήν. Ο Κύριος σε βγάζει μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να σε βάλει μέσα στη δόξα του, μέσα στο μεγαλείο του. Βέβαια, ο μεγαλύτερος τύπος είναι ότι ο Κύριος μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και θα μας βάλει μέσα πού? Στην παρουσία του σαν νύμφη. Σαν νύμφη. Αυτή είναι επαγγελία. Αμήν. Ο Κύριος έχει μια φοβερή επαγγελία για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σκέφτηκε να το δημιουργήσει. Η σκέψη του για σένα και για μένα και για όλους μας είναι ότι υπάρχει εκεί ένας θρόνος και θέλει να καθίσουμε στο θρόνο του, γιατί σκέφτηκε, ας κάνω τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Είναι στον πληθυντικό. Υπάρχει περίπτωση να είναι πληθυντικός μεγαλειότητας? Υπάρχει περίπτωση να υπονοεί ομοίωση του Θεού μέσα από τον Υιό του? Αμήν. Σαν τον τέλειο άνθρωπο. Έχεις ένα παράδειγμα. Και έχω ένα παράδειγμα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό λέγεται ποιος? Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος σου λέει ότι πρέπει να μεταμορφώνεσαι και να μεταμορφώνομαι από εικόνα σε εικόνα μέχρι να μοιάσω με ποιον? Με ποιον? Μήπως πρέπει να μοιάσεις μαζί μου? Λάθος νούμερο χτυπάς. Μήπως έχεις σκοπό να μοιάσεις σαν, ξέρω εγώ, έναν εργάτη άλλο, για να μην λέω ονόματα? Λάθος νούμερο χτυπάς. Ακόμα και ο Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν στρέφει στον εαυτό του. Πού στρέφει? Στο Χριστό. Μιμηθείτε αυτό που κάνω για να γίνουμε σαν ποιον? Σαν το Χριστό. Αμήν. Άρα η μίμηση δεν είναι στο πρόσωπο του Παύλου, είναι σε αυτό που κάνει ο Παύλος για να γίνουμε και εμείς σαν τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι κάνουμε λοιπόν για να μας μιμηθούν οι άλλοι είναι γιατί προσπαθούμε και εμείς να φτάσουμε στην εικόνα του Θεού, το αοράτο. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού για σένα. Αμήν. Σ' αρέσει? Εδώ είναι το ερώτημα. Μ' αρέσει? Για να πούμε λίγο το στραβού το δίκαιο, αυτό χρειάζεται πολύ πίστη. Αμήν. Θέλει πολύ πίστη. Θέλει πάρα πολύ πίστη. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται αυτά μέσα στη ζωή μας, πορνεία, με αποτέλεσμα 24.000 ανθρώποι να πέσουν, να πειράζουμε τον Κύριο, καθώς κάποιοι πειράζαν τον Κύριο και απολευθήκαν από τα φίδια, να αγωγίζουμε και να έρχεται ο ξολοθρευτής και να σκοτώνει. Όμως τώρα η Εκκλησία πρέπει να περπατήσει στον δρόμο της νίκης. Αμήν. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση μου κάνει εντύπωση κάτι, ότι ο πιο πολύς λαός ήταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν έστειλε ο Μωυσής κατασκόπους, πήγανε οι 12 και οι 10 γυρίσανε και ό,τι είπανε, συγγνώμη λίγο, θα μιλήσω σήμερα λίγο λαϊκά, ήταν για τα πανηγύρια. Μα πού να πάμε? Εκεί είναι τύχη, διπλά τύχη, περιτυχισμένη όλη η πόλη. Και πάνω στην πόλη αυτή είναι γίγαντες. Ναι, ό,τι είπε ο Θεός είναι αληθινό, ο καρπός αυτής της γης είναι πολύ καλός. Λέει γάλα, υπάρχουν ευλογίες, υπάρχει αναζωπήρωση, υπάρχουν χαρίσματα. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Αλλά αυτός ο διάβολος, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Αυτό έλειπε να μου άνοιγε και την πόρτα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και την κάνει με όλη του την, το ζήλο. Όλη του την αγάπη. Ξυπνάει πρωί-πρωί, να το κάνουμε λίγο ανθρωπομορφικά, και λέει, θα του τη φέρω εγώ του Μανώλη ό,τι και να κάνει. Μα σήμερα δεν θέλω να νευριάσω, θέλω να είμαι ήσυχος. Ξέρει. Όσο θα νευριάσω, ξέρει τι θα με κάνει, ξέρει πού θα με φέρει, ξέρει τα λατώματά μου. Αμήν. Αλλά από την άλλη ο Κύριος μου λέει ότι μπορώ να είμαι δυνατός μέσα στις αδυναμίες μου. Αμήν. Μου το λέει ο Κύριος. Μέσα στις αδυναμίες μου μπορώ να είμαι δυνατός. Αλλάζει ο Κύριος το χαρακτήρα μας. Ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του. Αμήν. Και σε αυτό ξεχωρίσανε δύο ανθρώποι. Δύο. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό. Μέσα σε έναν ολόκληρο λαό να υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι με διαφορετικό, λέει, πνεύμα. Δηλαδή, τι διαφορετικότητα έχει το πνεύμα αυτών των ανθρώπων από όλο τον υπόλοιπο Ισραήλ? Ποιο ήταν η διαφορετικότητα? Για πείτε μου, ποια μπορεί να ήταν η διαφορετικότητα? Ωραία τι λέμε, πίστη. Η πίστη βγαίνει από πού? Από το στόμα. Αμήν. Όταν έρχομαι και λέω, μα δεν πρόκειται να πιστέψει κανένα στα Χανιά. Οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Τους λέμε και... Έχει πίστη αυτό? Μα η Εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είμαστε σε μια κατάσταση, τα λέμε χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Τα σκεφτόμαστε αυτά? Η πίστη τι σκέφτεται? Είναι ψωμίο για μένα. Αυτό είχαν το διαφορετικό. Δεν πιστεύανε στον εαυτό τους. Πιστεύω σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω εγώ τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Τελείωσε. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει. Αμήν. Μπορεί να αλλάξει τα Χανιά. Μπορεί να κάνει ανθρώπους που είναι διώκτες να τους κάνει όχι απλά χριστιανούς, να τους κάνει Παύλο. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος αυτά. Αυτό είχε μέσα το Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γι' αυτό ο Κύριος ξεχώρισε τον Ιησού του Ναβί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε γιατί τον ξεχώρισε. Τον ξεχώρισε για να ηγηθεί και μαζί του να κάνει ο Κύριος κάτι καινούριο. Το κάτι καινούριο είναι ότι τώρα τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Δεν είχε πλέον αντιμέτωπο την Ερυθρά Θάλασσα. Είχε αντιμέτωπο τον Ιορδάνη. Η Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να ήταν πιο εύκολη, πιο δύσκολη. Πιο βαθιά, πιο μεγάλη. Ενώ άλλος είναι ένας ποταμός. Εντάξει, ξεχυλίζει. Το βάθος του είναι 3-4 μέτρα από ό,τι διάβασα εκεί που πέρασε ο λαός Ισραήλ απέναντι από την Ιεριχώ. Το βάθος του φτάνει μέχρι 3-4 μέτρα, ας το πούμε. Εντάξει, ήταν ξεχυλισμένος ο Ιορδάνης εκείνο τον καιρό. Είχε μεγάλη ροή και έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος λαός. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχες. Αν έμπαινες στην Ερυθρά θα πνιγώσουν, αν έμπαινες και στον Ιορδάνη θα πνιγείς. Όμως ξέρουμε συμβολικά ότι ο Ιορδάνης συμβολίζει τον θάνατο στην κυριολεξία. Αμήν. Και τον έφερε αντιμέτωπο με τον Ιορδάνη. Όμως απέναντί του ήταν οι επαγγελίες. Δεν ήταν η σωτηρία. Είναι διαφορά αυτό. Αμήν. Ναι, βγήκαμε μέσα από την Αίγυπτο, περνάμε την έρημο μας, δεν ξέρω πόσο θα κάνει ο καθένας. Όμως πιστεύω ότι η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι διαθετημένη να κάνει κύκλους. Αμήν. Κάποια στιγμή η Φιλαδέλφια θα πάρει μια άλλη ροή και η Λαοδίκια τι θα κάνει ακόμα. Κύκλους. Κλουπ, κλουπ, κλουπ, κλουπ. Δεν θέλουμε σε αυτό το τελευταίο κύκλο να συμμετέσχουμε. Σήμερα τι λέει, η νύφη κράζει στον Κύριο. Έλα Κύριε, είμαστε έτοιμοι. Ντυμένοι στα λευκά. Και έχεις τώρα μία πρόκληση. Για σκεφτείτε λίγο να σου να εσύ ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα σκεφτώσουν? Πάρα πολλοί σκέφτονται ότι η αναζωπήρωση τότε έγινε με αυτόν τον τρόπο, άρα θα γίνει πάλι με αυτόν. Πώς έγινε έτσι? Τι πρέπει να γίνει? Αυτό. Εάν γίνει αυτό, άρα θα γίνει αυτό. Μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαστε όλοι έξυπνοι. Μόνο που από τα μαθηματικά λείπει ο μαθηματικός. Αμήν. Που είναι ο Κύριος. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Θα ήταν εύκολο για τον Ιησού του Ναβί να πει αυτό είναι ψωμίο. Το έχω δει εγώ να το κάνει ο Μωυσής. Θα πάρω τη ράβδο, θα τραβήξω μία στον Ιορδάνη. Χλαπ, τα νεράκια θα ανοίξουνε. Σιγά, εδώ άνοιξαν στην Ερυθρά θάλασσα. Εδώ ο Ιορδάνης. Αν το είχε το ραβδί του Μωυσή, 40 φορές θα χτυπούσε. Τουνκ, και θα γινόταν τίποτα. Τουνκ. Κρακ, κρακ, κρακ. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι όλα τοποθετημένα σωστά για να μπορεί ο κάθε Άγιος έχει την ειδικότητά του. Δεν φταίνε οι Αγίοι, είναι οι ανθρώποι. Αλλά και εμείς πάρα πολλές φορές σαν χριστιανοί νομίζουμε ότι επειδή κάτι έγινε τότε έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πάλι με αυτόν τον τρόπο. Τελείωσε. Και βγάζουμε μέσα από την εξίσωση τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόκειται για τη σωτηρία μας απλά. Πρόκειται για την επαγγελία μας και θέλουμε σαν τελευταία εκκλησία, σαν την νύφη του Κυρίου να πετύχουμε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ναι για μας, να δει ο Κύριος ότι τον ακούσαμε τελικά. Να καυχηθεί λίγο για την εκκλησία του, να πει να η νύφη μου, να ο Ιησούς του Ναβί μου. Οι Ισραηλίτες πήραν μία απόφαση και η απόφαση είναι θα σε υπακούσουμε ό,τι και αν πεις. Άρα το πρόβλημα ποιο ήταν, ε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ανυπακοή ήταν. Απήθεια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού Ισραήλ. Ήταν απήθεια. Ο καθένας σκεφτόταν το δικό του. Δεν γίνεται με δικό μας τρόπο το έργο του Κύριου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Και η ανάγκη είναι να συνδεθούμε με το πνεύμα του. Ξέρετε, το πρώτο που θα δούμε λίγο είναι ότι στρατοπεδεύσαν, λέει, στην Σιτήμ, πριν περάσουν τον Ιορδάνη. Η τελευταία πόλη που καθίσανε και στρατοπεδεύσαν ήταν η Σιτήμ. Τι είναι η Σιτήμ? Ακακία. Όλα τα ξύλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, αν θυμάστε, τα φτιαγμένα από ξύλο Σιτήμ. Όλα. Η κυβωτός της Διαθήκης, αποξύλωση τιμ. Η Πάσαλη ακόμα, αποξύλωση τιμ. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είναι από ξύλωση τιμ. Και να ήταν απ' έξω επιχρυσωμένο, με χαλκό, με μπρούτζο. Άρα ο Θεός τι θέλει να βγάλουμε από μέσα μας? Τι θέλει να βγάλουμε? Την κακία μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είμαστε λοιπόν απέναντι στον Ιορδάνη, απέναντι στην επαγγελία μας, σε μία πόλη που ποιος θέλει να μείνουμε εκεί πέρα, για να θυμηθούμε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλαδέλφια. Αμήν. Και όχι μόνο εμείς, αλλά να μπορέσουμε να βγάλουμε και την κακία μας από άλλους ανθρώπους. Να μην έχουμε κακία μέσα μας για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βρίζουν, να μιλάνε άσχημα για σένα και εσύ μέσα σου να... Τι να έχεις μέσα σου? Ειρήνη. Δεν σου λέω να πιάσεις να αγκαλιάσεις και να τους αγαπάς και να τους φιλάς. Αλλά μέσα μας να μην μπαίνει τι? Κακία. Να μην μπαίνει φθόνος. Θα έλεγα εδάφια τώρα, έχω εδάφια μέσα, αλλά ο χρόνος δεν θα μας φτάσει. Ποιος ήταν λοιπόν ο τρόπος που ο Θεός ήθελε να περάσει ο λαός στον Ιορδάνη? Το πρώτο πράγμα που του είπε του Ιησού του Ναβί είναι ότι να σηκώσουν οι ιερείς, οι Λεβίτες, την κιβωτό στους ώμους τους. Μας καλεί ο Κύριος τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ξέρετε κάτι? Μου έδειχνε ο Κύριος μια εικόνα την ώρα που λάτρευα. Την κιβωτό της Διαθήκης. Το λέω και ανατριχιάζω λιγάκι. Όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Η κιβωτός της Διαθήκης, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, πού πάνω ήταν? Σε γαϊδουράκι. Ο Ιησούς, όταν έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ένα ταπεινό ζωάκι. Αμήν. Αμήν. Αυτοί είναι οι ιερείς του. Αυτοί είναι οι Λεβίτες που έχουν δεχτεί ταπεινά να σηκώσουν το βάρος του λόγου και την ευθύνη πάνω τους, ώστε να φέρουν τον Ιησού μέσα στην Ιερουσαλήμ. Στη λατρεία μου το δώσει ο Κύριος. Μας έδωσε ο Κύριος τον νόμο του, αδερφοί. Αμήν. Και δεν ξέρω πόσοι ιερείς ήταν αυτοί που σηκώνανε την κιβωτό της Διαθήκης. Έχουμε την εικόνα ότι είναι τέσσερις. Δεν μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Μπορεί να ήταν δώδεκα. Απλώς μας λέει ότι υπήρχαν τέσσερις κρίκοι με τα υποβάστια, τα ξύλα. Ήταν αρκετά βαριά για να μπορούν να τις σηκώσουν τέσσερα άτομα. Μπορεί να ήταν και τέσσερα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι. Όμως λέει ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, ο λαός, λέει, θα ακολουθήσει 2.000 πύχης μακριά από την κιβωτό της Διαθήκης. 2.000 χρόνια. Και ξέρετε για ποιο τον λόγο? Λέει γιατί αυτή, από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Σαν να έλεγε τι? Άσε να προπορευτώ. Γιατί από αυτή την οδό δεν έχετε ξαναπεράσει. Δεν ξέρετε πώς θα την περάσετε αυτή την οδό. Είναι μια καινούρια οδό που ανοίγει ο Κύριος για να μπορέσει να περάσει ο λαός του. Αμήν. Και μας ζητάει ο Κύριος, ζήτησε να αγιαστούν πρώτα ο λαός Ισραήλ, για να μπουν μέσα στις επαγγελίες, να μπουν μέσα στον Ιορδάνη. Μείναν τρεις μέρες εκεί πέρα και την τρίτη ξεκινήσαν. Τι άλλο να μας πει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εάν δεν μιλάει για αυτή την ώρα? Όλος αυτός ο τύπος να μιλάει για αυτή την ώρα. Και λέει, καθώς οι ιερείς βάλαν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Για να βάλεις τα πόδια σου και να τα βάλω τα πόδια μου στον Ιορδάνη, πρέπει να έχω πάνω μου τι? Τι να έχω πάνω μου? Το λόγο. Αμήν. Να έχω καταλάβει ότι θα μπω μέσα σε αυτή την κατάσταση με τον Κύριο. Δεν μπορώ να μπω όπως ήμουν πριν. μέσα στην έρημο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, επειδή απλά και μόνο η χάρη του Κυρίου με σκέπασε. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί, η χάρη του Κυρίου. Τι έκανες, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου. Αμήν, η χάρη θα σε καλύψει, σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε καλύψει και δεν υπάρχει περίπτωση, αν τον αγαπάς τον Κύριο, να πας μέσα στην παρουσία του. Το πώς θα πας είναι άλλο. Αμήν. Ο Κύριος λέει μέσα στο λόγο του ότι αστέρι από αστέρι διαφέρει σε δόξα. Ναι, εντάξει. Αλλού λέει να μην πάμε σαν δαδιά απεσπασμένα. Λέει, άλλος έκτισε, λέει, με τι έκτισε πάνω στο βράχο, με καλάμια, με άχυρα. Α, τι ωραία είσαι ο κάνει. Ωραία είναι, άμα έρθει όμως η φωτιά, αν θα δοκιμάσει, τι γίνεται. Έρχεται η φωτιά, τικ. Μακάρι να έρθει η φωτιά τώρα και να μας κάψει πράγματα, να συνετιστούμε και να πούμε, όπα, όπα, όπα, δεν κάνει αυτό το υλικό. Δεν κάνει αυτό το υλικό. Προσωπικά κτίζει ο κάθε ένας μας κάτι και όλοι μαζί κτίζουμε την εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Χτίζουμε ένα οικοδόμημα που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Λέει, κηρύξατε αυτό το Ευαγγέλιο. Γιατί υπάρχει και άλλο. Αμήν. Ακόμα και τον καιρό του Ιησού υπήρχαν άνθρωποι που κηρύτταν τον Ιησού και δεν ήταν μαζί με τον Ιησού. Το θυμάστε? Κάναν και θαύματα στο όνομα τίνος του Ιησού και ο Ιησούς το επέτρεπε. Και του έλεγε ο Ιωάννης, μα αυτοί δεν είναι μαζί μας. Και κάνουν θαύματα στο όνομα. Λέει, άστος, όποιοι δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας. Αλλά δεν θα περάσει καιρός μέχρι να με κακολογήσουν. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Διαβάζουν κάποιοι μέχρι ένα σημείο και μετά τουκ, παρένθεση και σκουπίδια, πέταμα. Όταν ο Ιησούς είναι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Όπου είναι ο αετός είναι και τα αετόπουλα. Και ο Κύριος θέλει να βάλουμε το λόγο του πάνω μας. Πάνω μας. Και με αυτό το λόγο να πατήσουμε στο όνομα του Κυρίου το δυνάμει τον Ιορδάνη. Τι κάνει ο Ιορδάνης? Ανοίγει. Όταν έχεις την παρουσία του Κυρίου, ο θάνατος μπορεί να σε νικήσει. Έρχονται δύσκολα πράγματα. Αμήν. Όμως ο Κύριος για την εκκλησία τι είπε? Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν σε αυτήν. Αμήν. Όλο αυτό το σύστημα του αντίχριστου έρχεται πάνω σε όλες τις θρησκείες. Θα τον αλλάξει το μουσουλμανισμό. Δεν του αρέσει. Στο διάβολο δεν αρέσει τίποτα. Θα στρέψει όλη τη λατρεία στο πρόσωπό του. Δεν του αρέσουν τίποτα. Τελευταίος μας έχει αφήσει εμάς. Είναι έτσι? Θα έρθει. Λέμε ότι οι μέρες του Ηλία, οι 400 προφήτες ήρθαν εναντίον του Ηλία. Είναι τύποι αυτοί μέσα στην εκκλησία. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε έτοιμοι. Όταν έχεις την Κιβωτό πάνω σου, ο δρόμος θα ανοίξει. Θα ανοίξει. Και μετά διατάζει. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί, καθώς περάσανε, λέει, πριν μάλλον περάσουνε, ζητάει από το λαό και λέει, διαλέξτε 12 ανθρώπους άρχοντες από κάθε φυλή για να πιάσει ο καθένας μία πέτρα. Από πού θα την πιάνανε αυτή την πέτρα? Θα πήγαινε ο καθένας και θα έλεγε, α, αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Εδώ. Αυτή η πέτρα μ' αρέσει. Και ο καθένας όποια πέτρα ήθελε θα την έπιανε. Βλέπετε, μέσα στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει κάτι που να είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει. Ο Κύριος μιλάει και ο λαός του τι κάνει? Εκτελεί. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, διατάζει και ο λαός λέει, ναι Κύριε, αμήν. Αυτό θα κάνω. Τελείωσε. Και τους λέει, θα πιάσετε 12 πέτρες από εκεί που τα πόδια των ιερέων στέκονται όρθια. Στέκονται τα πόδια μας όρθια. Για μόλις γίνει κάτι, Βλέπετε, μας λέει μέσα στον Εζεκίλ ότι οι πόδες των ζώων ήτανε, πώς ήτανε, ορθοί. Μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν το λούθυρο. Εδώ στέκομαι. Ό,τι φως είχε. Αυτό που του άνοιξε ο Κύριος δεν έκανε πίσω κανένα βήμα και έγινε μια αιτία για να έρθει αναζωπήρωση ξανά στην Ευρώπη. Γιατί μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι, εδώ στέκομαι, είναι αλήθεια, στέκομαι. Και αντιμετώπισε ολόκληρη την Καθολική Εκκλησία, είχε δύναμη τότε. Σε έπαιρνε στην πυρά για πλάκα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει, όχι, εδώ στέκομαι, δεν πάω πουθενά. Και έφερε τεράστιες αλλαγές. Σήμερα μπορεί να λέμε για τον λουθεραρισμό, ναι, έμεινε πίσω. Αλλά ήταν αιτία να αλλάξουν πολλά. Γιατί στάθηκε. Αμήν, εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να σταθεί, στάθηκε. Με το φως που του δώσε ο Κύριος, στάθηκε. Άνοιξε, θα λέγαμε, πέρασμα για να περάσει ο λαός του Θεού, να βγει μέσα από τους σκοτεινούς αιώνες. Να βγει μέσα από την παγίδα αυτή που είχε στήσει ο καθολικισμός, η ορθοδοξία, ό,τι θέλετε πείτε. Φώναζε, υπάρχουν 400 σκελετοί του Αγίου Αντωνίου, μια από εδώ, μια από εκεί, άλλοι έχουν οι Ισπανοί, άλλοι έχουν οι Έλληνες. Υπάρχουν τόσα κομμάτια στον κόσμο του Τίμιου Σταυρού που 10 σταυροί δεν φτάνουν. Και στεκόταν ενάντια στην ιδωλατρία, στο καιρό του. Και άνοιξε τον Ιορδάνη. Να περάσει ο λαός. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εκεί που στέκονται οι πόδες των ιερέων ορθοί, εκεί θα πιάσεις πέτρες. Τι συμβολίζουν αυτές οι πέτρες που έπιασε ο κάθε ένας? Τι συμβολίζουν? Τους εργάτες. Αμήν. Τους εργάτες συμβολίζουν. Οι εργάτες, βλέπετε, μένουν παράδειγμα για αυτή την οδό. Αμήν. Σηκώνει ο Κύριος ανθρώπους που να είναι παράδειγμα ανθρώπων που στέκονταν και τους ακολουθήσανε. Και σήμερα έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λούθυρο, μπορούμε να μιλήσουμε για τον Παύρο, μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλους μέσα στους αιώνες που κρατήσαν το φως τους μέσα στη γενιά τους και σήμερα είναι η δικιά μας γενιά. Και βλέπετε ότι υπήρχαν δύο στήλες που έπρεπε να στήσουν. Η μία στήλη ήταν μέσα στον ποταμό, μέσα στην κήτη του ποταμού. Τι νόημα έχει να στήσεις μία στήλη μέσα στην κήτη του ποταμού? Την πρώτη στήλη τη στήσαν έξω. Πήραν τις πέτρες, τις βγάλαν έξω, 12 πέτρες, και τις στήσανε στα γάλγαλα. Τις βγάλαν τις πέτρες. Οι άλλες πέτρες μείναν μέσα. Και τις σκέπασε ξανά ο Ιορδάνης. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Ξέρετε, μέσα στους αιώνες περάσαν άνθρωποι που σταθήκανε για μας και τους πρόλαβε ο θάνατος. Σκεπαστήκανε. Αν και πεθάνανε, η μαρτυρία τους είναι εδώ. Αμήν. Για τον Κύριο δεν υπάρχει θάνατος. Καμιά φορά στα σχόλια που γράφω, γράφω όσο πιο καλά μπορώ, μήπως και καταλάβουν οι άνθρωποι. Γράφουν για τον τάφο του Ιησού. Και τους αυγά βάζω το απλό. Γιατί ψάχνετε ένα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν έχει τάφο ο Ιησούς. Μπορείς να το πεις ένα χάνι, ένα που πήγε εκεί και ξεκουράστηκε δύο βράδια. Αλλά τάφο αποκλείεται. Δεν είδε φθορά ο Ιησούς. Αμήν. Μετά από τόσα που πέρασε, ας ξεκουραστεί και τρεις μέρες. Και την τρίτη ο Κύριος αναστήθηκε. Αμήν. Και όταν πήγανε οι γυναίκες να μυρώσουνε και πήγα στον τάφο, ο άγγελος τις βλέπει και λέει, τι γίνεται, τι ψάχνετε? Τον Ιησού. Πώς μπορείτε να ψάχνετε ένα ζωντανό μέσα στους νεκρούς? Αυτός ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον Ιορδάνη. Αμήν. Αυτός ήταν. Πάνω στην Κιβωτό. Ή μπορούμε να πούμε ότι οι ιερείς μαζί με την Κιβωτό συμβολίζουν τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Άνοιξε τον Ιορδάνη, το θάνατο, για να περάσουμε εμείς πώς. Ωραία. Όλοι αυτοί λοιπόν που τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τελειώνουν. Τι θα γίνει? Όταν θα γίνει η αρπαγή, πρώτα λέει θα αρπακτούν οι νεκροί εν Χριστώ. Ο Κύριος τον Ιορδάνη μέσα έχει θαμμένη τη στήλη του. Δεν τους ξεχνάει αυτούς τους ανθρώπους. Αμήν. Τους θυμάται και μαζί με τον Ιησού τους θυμόμαστε και εμείς. Αυτά που διαβάζουμε σήμερα από τον Παύλο και τον Πέτρο δεν είναι τον καιρό εκείνο. Αμήν, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο είναι ζωντανό. Η Γραφή δεν είναι ένα προφητικό βιβλίο που γράφει γεγονότα παρμένα από άλλα. Γιατί η Γραφή ξεκινάει από τη Γένεση και τρέχει στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βιβλίο που να μας μιλάει από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος του κόσμου. Και τους γράφω από κάτω, παιδιά, κάπου τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Η Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει προφητικά για το παρελθόν. Μιλάει προφητικά και για το μέλλον. Αμήν. Δεν έχει ανάγκη να κλέψει από κανέναν και τίποτα. Κατανοούμε, αδερφοί, τι πιστεύουμε είναι ο λόγος του Θεού του ζώντος. Και ο λόγος αυτός εκφράστηκε μέσα από ανθρώπους, μέσα από τις ζωές των ανθρώπων. Και καλά πετύχανε αυτοί οι άνθρωποι. Και ο τρόπος που πετύχανε είναι ότι καταλάβανε ότι ο δρόμος αυτή, η οδός που δεν την είχε ξαναπεράσει ποτέ κανένας, την πέρασε ο Ιησούς αυτή την οδό και έγινε παράδειγμα. Και αυτός ήταν που στεκότανε και άνοιξαν τα νερά. Αμήν. Και αυτοί οι άνθρωποι γίνανε μιμητές τίνος του Χριστού. Πεθάναν. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς. Είμαστε η γενιά που αυτές οι πέτρες δεν θα τις σκεπάσει ο Ιορδάνης. Το πιστεύουμε? Το πιστεύουμε? Για να μην μας σκεπάσει όμως ο Ιορδάνης, πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς είμαστε από αυτή την πάστα. Δεν είμαστε βοτσαλάκια που βγήκαν από την άκρη του Ιορδάνη. Αμήν. Δεν είμαι κάτι ή δεν είσαι κάτι που κάποιος το διάλεξε τυχαία ή άκουσα τυχαία την Αγία Γραφή. Άκουσα τυχαία τον Λόγο και εντελώς τυχαία βγήκα μέσα από την Αίγυπτο. Είπαμε, βγήκες με όχι πολλά προβλήματα μέσα από την Αίγυπτο. Μας έβγαλε η χάρη του. Είχαμε τις δυσκολίες, είχαμε τους διωγμούς μας, είχαμε τις αφιβολίες μας. Δεν είμαστε σωστοί, είμαστε λάθος. Πάρα πολλές φορές βαφτίζουμε αδέρφια και μετά από καιρό μου λένε πω, αν τα ήξερα όλα αυτά που μου λες τώρα, αδερφέ, θα βαφτιζόμουν τώρα. Του λέω και μετά από 30 χρόνια που είμαι εγώ, του λέω τώρα, αυτό θα έλεγα πάλι. Τώρα θα βαφτιζόμουν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας βαφτίζει τότε. Παίρνουμε μια απόφαση και λέμε, ναι Κύριε, θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Αμήν, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μπαίνουμε μέσα στην έρημο και τα βλέπουμε όλα σκούρα. Όπα, εδώ είναι έρημος. Πού μας έφερε ο Κύριος? Όμως η απόφαση είναι ότι θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη γη Χανάν. Αυτός που θα δυναμώσει την πίστη μας είναι ο Κύριος. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα από την Γραφή και αυτά που απόλαυσαν αυτοί οι άνθρωποι. Απόλαυσαν τις επαγγελίες. Υπάρχουν επαγγελίες για μας σήμερα. Ποιες είναι επαγγελίες? Ο Κύριος θα μας χρησιμοποιήσει. Για ποιο λόγο θα μας χρησιμοποιήσει? Για σημείο. Όλους αυτούς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και όλους αυτούς στην Καινή Διαθήκη που τους σκέπασε ο Ιορδάνης, ο Κύριος τους έχει σήμερα γιατί? Για σημείο. Για μας. Για απόδειξη. Για μας τους έχει ο Κύριος. Είναι σημείο για μας αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απόδειξη για μας. Μια απόδειξη πάρα πολλές φορές που λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η αντιμετώπιση μετά που είχαν οι μαθητές, το πώς αντιδράσανε οι μαθητές μετά τη Σταύρωση του Ιησού. Και τι λένε? Αυτό που είπε ο Γαμαλίλ, το πιο απλό. Αν λέει φύγει από τη μέση ο ποιμένας, τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν, τελείωσε. Αν δεν είναι από τον Κύριο θα χαλάσει αυτό, τελείωσε. Έτσι δεν είπαν? Όμως ο Ιησούς σταυρώθηκε, πέθανε και ο χριστιανισμός διαδόθηκε. Και δώσαν τη ζωή τους αυτοί οι 12 για αυτό το νεκρό. Υποτιθέμενα. Γιατί τη δώσανε? Γιατί απλά τον είδανε ανεστημένο. Είδαν τον Ιορδάνη να ανοίγει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα γίνανε σημείο για μας. Σκεπασμένο με, αλλά σημείο. Και τώρα ο Κύριος καλεί εσένα και εμένα. Ναι, δεν καταλάβαμε, μπήκαμε μέσα στην έρημα, αλλά τώρα είμαστε με ένα παράδειγμα στην πλάτη. Δεν τη ξέραμε αυτή την οδό, αλλά τώρα έχουμε σημεία για αυτή την οδό. Έχουμε παραδείγματα. Θέλεις να είσαι μια πέτρα που θα την πιάσει ο Κύριος από εκεί που στάθηκε, ή μας μαζεύει ο Κύριος με εργάτες από εκεί που ο Ιησούς στέκεται? Δηλαδή, τι θα κάνεις κι εσύ? Θα σταθείς? Θα σταθείς στη γενιά σου? Και όταν θα έρθει όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε να σκεπάσει την εκκλησία, ο Κύριος στην εκκλησία του τι θα την κάνει? Ξέρετε, πάρα πολλές εκκλησίες δεν μπορούν να καταλάβουν την αρπαγή. Άλλοι λένε ότι θα είναι μετά τη θλίψη. Τι αρπαγή θα είναι αυτή μετά τη θλίψη? Ο Κύριος δεν θα αρπάξει την εκκλησία του εκ της ώρας, μέσα από την ώρα που έρχεται να πειράξει την οικουμένη όλη. Θα την αρπάξει την εκκλησία του, και αυτούς τους λίθους θα τους βγάζει στεγνούς έξω. Αμήν. Είσαι για σημείο? Το δεχόμαστε, αδερφοί, αυτό το κάλεσμα? Δεχόμαστε αυτό το κάλεσμα? Εάν το δεχόμαστε, τότε ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε. Να πάρουμε το παράδειγμα του Παύλου, του Πέτρου, του Κυρίου και να αλλάξουμε. Μην βλέπεις δεξιά και αριστερά. Η πρόσκληση είναι προσωπική πρόσκληση. Αμήν. Είναι προσωπική πρόσκληση. Και η αντίδρασή σου πρέπει να είναι προσωπική μαζί με τον Κύριο. Πήρε αυτή την απόφαση ένας άνθρωπος, ο Παύλος, διώκτης των χριστιανών. Από αυτή την αλλαγή που έκανε ο Κύριος στον Παύλο, πόσοι επηρεαστήκανε? Πόσοι επηρεαστήκαν? Χιλιάδες κόσμος, για να μην πω εκατομμύρια μέσα στους αιώνες. Από αυτή την απόφαση. Και από τη δικιά μας απόφαση, όταν στεκόμαστε, να ξέρετε ότι επηρεάζουμε κόσμο. Αμήν. Αυτό που μας ζητά όμως ο Κύριος είναι να σταθούμε, αδερφέ. Ο Ιορδάνης έρχεται με χίλια πρόσωπα. Όμως πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, να τον κρατήσουμε ανοιχτό με την παρουσία του Κυρίου πάνω μας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγια, είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί ξέρουμε το βάρος, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, όπως λέει ο προφήτης, το φορτίο του λόγου. Και αυτό το φορτίο, Κύριε, του λόγου σου, Κύριε, το έχεις βάλει επάνω μας, πατεράγια, και μας ζητάς, Κύριε, να νικήσουμε με το αίμα, Κύριε, να νικήσουμε με τη μαρτυρία μας, πατεράγια, να νικήσουμε με την απόφαση ότι δεν αγαπάμε την ψυχή μας, Κύριε, ως θανάτου, πατεράγια. Αυτά τα σημεία μας έβαλες μπροστά μας, πατεράγια, για την ύμφη, και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε Σου Χριστέ, να δυναμώσεις το είναι μας, Κύριε, να δυναμώσεις, Κύριε, το θέλω μας, πατεράγια. Γιατί εσύ είσαι, όπως λέει ο λόγος, το θέλω και το ενεργεί μέσα μας, πατεράγια. Τα έχουμε αφήσει, Κύριε, σε σένα, πατεράγια, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι, είμαστε σάρκα, πατεράγια. Κάθε φορά, Κύριε Ιησού μου, που έρχεται δοκιμασία μες στη ζωή μας, Κύριε, πέφτουμε, πατεράγια. Αλλά εσύ μας λες, Κύριε, ότι ο δίκαιος άνθρωπος, όσες φορές και να πέσει, θα σηκωθεί, πατεράγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, να μας διδάξεις να μην πέφτουμε, πατεράγια, αλλά να σταθούμε, Κύριε, όπως εσύ στάθηκες, πατεράγια. Ζητάμε να μας δώσεις, Κύριε, αυτά τα πόδια, Κύριε, τα ορθά, πατεράγια σου Χριστέ. Να μπορούμε να στεκόμαστε, Κύριε, σε καταστάσεις, Κύριε, σε δυσκολίες, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, πατεράγια, ώστε, Κύριε, να φαίνεται το φως, Κύριε, της δικιάς σου παρουσίας, Κύριε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις, πατεράγια, και μέσα από αυτό που ζούμε, πατεράγια, να δίνουμε τη δύναμη, Κύριε, να νικάει και άλλος άνθρωπος και ο κόσμος, Κύριε, ο υπόλοιπος, Κύριε Ιησού μου, το θάνατο, πατεράγια. Να δούμε ξανά, Κύριε, το λαό μας, πατεράγια, να σηκώνεται στις μέρες μας, Κύριε, και να παίρνει αυτή την απόφαση να διαβεί τον Ιορδάνη, πατεράγια. Να βάλουμε προπορευόμενο εσένα, Κύριε Σου Χριστέ, μπροστά μας, πατεράγια, και να δούμε την Ελλάδα σωσμένη, Κύριε. Δώσ' μας τη δύναμη, πατεράγια, να σε αγιάσουμε, Κύριε, όπως ζητάς, Κύριε, οι αρχιερείς, πατεράγια. Δώσ' μας, Κύριε, αυτή τη δύναμη, Πατέρα, της προσευχής, της εξήτησης, Πατέρα. Βάλε μέσα μας μίσος, φθόνο, Κύριε Σου Χριστέ, για την αμαρτία, Πατέρα. Στο όνομά Σου το Άγιο, Κύριε Σου Χριστέ. Και αγάπη, Κύριε, στο να εκτελούμε, Κύριε, το θέλημά Σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Ιώτα Σιγματάκ. Εν το 17ο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, εβασίλευσεν ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, βασιλέως του Ιούδα. 20 ετών ηλικίας ήτο Άχαζ ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ, και μάλιστα διεβίβασε τον Υιόν αυτού δια του πυρός, κατά τα βδελίγματα των εθνών, τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν τον Υιόν Ισραήλ. Και θυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός πρασίνου δέντρου. Τότε ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ δια πόλεμον Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας και Φεκά ο γιος του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ. Και πολιόρκησαν τον Άχαζ πλην δεν ειδηνήθησαν να νικήσωση. Κατ' εκείνον των καιρών Ρεσίν ο βασιλεύς της Συρίας αποκατέστησε την Ελλάθ υπό την εξουσίαν της Συρίας και εξεδίωξε τους Ιουδαίους από της Ελλάθ. Και ελθόντες Σύριοι εις την Ελλάθ κατόκισαν εκεί έως της ημέρας τάφτης. Ο δε Άχαζ απέστειλε μηνυτάς προς τον Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέα της Ασσυρίας, λέγον: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανάβα και σώσον με εκ χειρός του βασιλέως της Συρίας και εκ χειρός του βασιλέως του Ισραήλ, ή την εσαι σηκώθησαν εναντίον». Και έλαβεν ο Άχαζ το αργύριον και το χρυσίον το ευρεθέν εν το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως, και απέστειλε δώρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και εισήκουσεν αυτού ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί την Δαμασκόν, και εκυρίευσε αυτήν και μετόκισε τον λαόν αυτής εις Κύρ τον Δερεσίν εθανάτωσε. Και υπήγαινε ο βασιλεύς Άχαζ εις την Δαμασκόν προς συνάντησιν του Θεγλάχ Φελασσά, βασιλέως της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριον το εν Δαμασκό. Και έστειλεν ο βασιλεύς Άχαζ προς τον Ουρίαν τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπον αυτού καθόλην την εργασίαν αυτού. Και οκοδόμησεν Ουρίας ο ιερεύς το θυσιαστήριον και πάντα όσα ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλεν εκ Δαμασκού. Ούτως έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς έως σου έλθει ο βασιλεύς Άχαζ εκ της Δαμασκού. Και ότι ήλθεν ο βασιλεύς εκ της Δαμασκού, είδεν ο βασιλεύς το θυσιαστήριον. Και πλησίασεν ο βασιλεύς προς το θυσιαστήριον και έκαμε προσφοράν επ' αυτού. Και έκαυσε το ολοκαύτωμα αυτού και την εξαλφή των προσφοράν αυτού και επέχε τη σπονδύν αυτού και ράντισε το αίμα των ειρηνικών αυτού προσφορών επί το θυσιαστήριον. Και μετέφερε το χάλκινον θυσιαστήριον το έμπροσθεν του Κυρίου από του προσώπου του οίκου, από του μεταξύ του θυσιαστηρίου και του οίκου του Κυρίου και έθεσεν αυτό κατά το βόρειον πλευρόν του θυσιαστηρίου. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ τον Ουρίαν τον ιερέα λέγον: «Επί το θυσιαστήριον το μέγα πρόσφερε το ολοκαύτωμα το πρωινόν και την εσπερινήν εξαλφή των προσφοράν και το ολοκαύτωμα του βασιλέως και την εξαλφή των προσφοράν αυτού μετά του ολοκαυτώματος παντός του λαού της γης και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών. Και ράντισον επ' αυτό άπαν το αίμα του ολοκαυτώματος και άπαν το αίμα της θυσίας. Το δε χάλκινον θυσιαστήριον θελήστε εις εμέ δια να ερωτώ τον Κύριον». Και έκαμεν Ουρίας ο ιερεύς κατά πάντα όσα προσέταξεν ο βασιλεύς Άχαζ. Και απέκοψεν ο βασιλεύς Άχαζ τα συγκλίσματα των βάσεων και εσήκωσεν επάνωθεν αυτόν τον λουτήρα και κατεβίβασε την θάλασσαν επάνωθεν των χαλκίνων βοών τον υποκάτω αυτής και έθεσεν αυτήν επί βάσιν λιθίνη και το στέγασμα του Σαββάτου το οποίον είχον οικοδομήσει εν το οίκο και την είσοδον του βασιλέως την έξω μετετόπισεν από του οίκου του Κυρίου εξαιτίας του βασιλέως της Ασσυρίας. Εδε λοιπόν πράξεις του Άχαζ, όσας έπραξε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Ιώτα Ζ. Εν το 12ο έτη του Άχαζ βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Οσιέ, ο γιος του Ιλά, εν Σαμαρία επί των Ισραήλ, 9 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου πλήνουχή όσοι βασιλείς του Ισραήλ ή την εσύσαν προ αυτού. Επ' αυτόν ανέβη Σαλμανασάρ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έγινεν Οσιέ ο δούλος αυτού και έδιδεν εις αυτόν φόρον. Έβρικε δε ο βασιλεύς της Ασσυρίας συνωμοσίαν εν το Οσιέ, διότι απέστειλε μηνυτάς προς τον Σο βασιλέα της Αιγύπτου και δεν έδωκε φόρον εις τον βασιλέα της Ασσυρίας ως έκαμνε κατέτος. Όθεν συνέκλεισεν αυτόν ο βασιλεύς της Ασσυρίας και έδεσεν αυτόν εν φυλακή. Και ανέβη ο βασιλεύς της Ασσυρίας διά πάσης της γης. Και ανέβη στην Σαμάριαν και πολιόρκησε αυτήν 3 έτη. Εν το 9ο έτη του Οσιέ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας εκυρίευσε την Σαμάριαν και μετόκισε τον Ισραήλ εις την Ασσυρίαν και κατόκισεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά των ποταμών ο Γοζάν και εν τες πόλεση των Μίδων. Έγινε δε τούτο, διότι οι ιοί του Ισραήλ ημάρτησαν εις Κύριον των Θεών αυτών, ως τις ανοίγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου υποκάτωθεν της χειρός του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και εσεβάστησαν άλλους θεούς και περιεπάτησαν εις τα νόμιμα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ και τα των βασιλέων του Ισραήλ τα οποία εθέσπισαν. Και πρώτον οι ιοί του Ισραήλ κρυφίως πράγματα τα οποία δεν ήσαν ευθέα ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών και οκοδόμησαν εις αυτούς υψηλούς τόπους εν πάσες τες πόλες είναι αυτών από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Και ανήγυραν εις αυτούς αγάλματα και άλση επί πάντα υψηλών λόφων και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Και εκεί εθυμίαζον επί πάντα στους υψηλούς τόπους καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών. Και έπρατον πονηρά πράγματα δια να παροργίζωση των Κύριων. Και λάτρευσαν τα είδωλα περί των οποίων ο Κύριος είπε προς αυτούς «Δεν θέλετε κάμι το πράγμα τούτο». Και διαμαρτυρήθη ο Κύριος κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα δια χειρός πάντων των προφητών, πάντων των βλεπόντων λέγον «Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών και φυλάτετε τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου, κατά πάντα των νόμων των οποίων προσέταξα εις τους πατέρα σας και των οποίων απέστειλα εις εσάς διαμέσου των δούλων μου των προφητών». Πλην αυτοί δεν υπήκουσαν, αλλά σκλήρναν τον τράχυλον αυτών ως τον τράχυλον των πατέρων αυτών, ήτινες δεν επίστευσαν εις Κύριον των Θεών αυτών. Και απέρριψαν τα διατάγματα αυτού και την διαθήκην αυτού, την οποίαν έκαμε μετά των πατέρων αυτών, και τας διαμαρτυρήσεις αυτού, τας οποίας διαμαρτυρήθη εναντίον αυτών. Και υπήγαν ο πίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν, και ο πίσω των εθνών των πέριξ αυτών, περί των οποίων ο Κύριος προσέταξεν αυτούς να μη πράξωσιν ως εκείνα. Και εγκατέλειπον πάσα στα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτών, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά, δύο μόσχους και έκαμον άλση και προσεκίνησαν πάσαν την στρατιάν του ουρανού και ελάτρευσαν τον Βάαλ. Και διεβίβαζον τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών δια του πυρός και μετεχειρίζοντο μαντίας και ιονισμούς και επόλυσανε αυτούς εις τον απράτωση πονηρά ενώπιον του Κυρίου δια να παροργίζωσιν αυτόν. Δια ταύτα ο Κύριος οργίστη σφόδρα κατά του Ισραήλ και απέβαλεν αυτούς από προσώπου αυτού. Δεν εναπελήφθη παρά μόνον η φυλή του Ιούδα. Και ο Ιούδας έτι δεν εφύλαξεν τα σεντολάς Κυρίου του Θεού αυτού, αλλά περιεπάτησαν εις τα διατάγματα του Ισραήλ, τα οποία έκαμαν. Και απέβαλεν ο Κύριος πάντο σπέρμα του Ισραήλ και κατέθλιψεν αυτούς και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των διαρπαζόντων έως σου απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού. Διότι απεσχίστη ο Ισραήλ από του οίκου Δαβίδ και έκαμον βασιλέα τον Ιεροβοάμ ιών του Ναβάτ. Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ εξόπισθεν του Κυρίου και έκαμεν αυτούς να αμαρτήσωσιν αμαρτίαν μεγάλη. Διότι οι Ισραήλ περιεπάτησαν εν πάσες τες αμαρτίες του Ιεροβοάμ, τας οποίας έπραξε. Δεν απεμακρύνθησαν από αυτόν. Έως ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από προσώπου αυτού, καθώς ελάλησε διαχειρός πάντων των δούλων αυτού των προφητών. Και μετοκίστη ο Ισραήλ από της γης αυτού εις την Ασσυρίαν έως της ημέρας ταύτης. Και έφερον ο βασιλεύς της Ασσυρίας ανθρώπους εκ Βαβυλώνος και από Χούθα και από Αβά και από Εμάθ και από Σεφαρουήμ και κατόκισεν εν τες πόλεση της Σαμαρίας αντί των ιών Ισραήλ και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατόκισαν εν τες πόλεσιν αυτής. Και εν διαρχή της εκεί κατοικήσεως αυτών δεν εφοβήθησαν τον Κύριον. Και απέστειλεν ο Κύριος τους λέοντας μεταξύ αυτών και θανάτωνον εξ αυτών. Και είπων προς τον βασιλέα της Ασσυρίας λέγοντες «Τα έθνη τα οποία μετόκισας και εκάθισας εν τες πόλεση της Σαμαρίας δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης. Δια τούτο απέστειλε τους λέοντας μεταξύ αυτών και ειδού θανατώνουσιν αυτούς επειδή δεν γνωρίζουσι τον νόμον του Θεού της γης». Τότε ο βασιλεύς της Ασσυρίας προσέταξε λέγον «Φέρετε εκεί ένα των ιερέων τους οποίους μετοκίσατε εκείθεν. Κι ας υπάγωσι και ας κατοικήσωσιν εκεί. Κι ας διδάξει αυτούς τον νόμον του Θεού της γης. Και εις των ιερέων τους οποίους μετόκισαν εκ της Σαμαρίας ήρθε και μετόκισεν εν Βεθήλ και δίδασκεν αυτούς πώς να φοβώνται τον Κύριον. Έκαστον όμως έθνος έκαμον θεούσι σε αυτούς και έθεσαν εις τους οίκους των υψηλών τόπων τους οποίους οι Σαμαρίτε έκαμον έκαστον έθνος εν τες πόλεσιν αυτών όπου κατόχουν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνος έκαμον την Σοκχώθ Βενόθ, οι δε άνδρες της Χουθά έκαμον την Εργάλ και οι άνδρες της Εμάθ έκαμον την Ασιμά. Και οι Αβίτε έκαμον την Νιβάζ και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτε έκαιον τους ιούς αυτών δια του πυρός εις τον Αδραμέλεχ και τον Αναμέλεχ θεούς των Σεφαρουιτών. Ούτω σε φοβούντο τον Κύριον. Έκαμον δε εις αυτούς εκ των εσχάτων μεταξύ αυτών ιερείς των υψηλών τόπων, ήτινες εθυσίαζον υπέρ αυτών εν της οίκης των υψηλών τόπων. Εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τους ιδίους αυτών θεούς, κατά τον τρόπον των εθνών όθεν μετοκίστησαν. Έως της ημέρας ταύτης κάμνουσι κατά τους πρώτερους τρόπους. Δεν φοβούνται τον Κύριον και δεν πράττουσι κατά τα διατάγματα αυτών, και κατά τας κρίσεις αυτών και κατά των νόμων και την εντολή την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος εις τους ιούς Ιακώβ, τον οποίον ονόμασεν Ισραήλ. Και έκαμε προς αυτούς ο Κύριος διαθήκην και προσέταξεν αυτούς λέγον «Δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς και δεν θέλετε προσκυνήσει αυτούς, ουδε λατρεύσει αυτούς, ουδε θυσιάσει εις αυτούς. Αλλά τον Κύριον, ως τη σας ανοίγαγεν εκ γης Αιγύπτου, μετά δυνάμεως μεγάλης και εν βραχίων η εξυπλωμένο, αυτόν θέλετε φοβήστε και αυτόν θέλετε προσκυνεί και εις αυτόν θέλετε θυσιάζει. Και τα διατάγματα και τα σκρίσεις και των νόμων και την εντολή την οποία έγραψε δια σας θέλετε προσέχει να εκτελείτε πάντοτε. Και την διαθήκη την οποία έκαμα προς εσάς δεν θέλετε λησμονήσει και δεν θέλετε φοβηθεί άλλους θεούς. Αλλά Κύριον τον Θεό σας θέλετε φοβήστε, και Αυτός θέλει σας ελευθερώσει εκ χειρός πάντων των εχθρών σας. Πλην δεν υπήκουσαν, αλλά έκαμνον κατά τους προτέρους τρόπους αυτών. Και τα έθνη ταύτα εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τα γλυπτά αυτών. Και ή αυτών και των ιών αυτών ή, καθώς οι πατέρες αυτών έκαμνον, ούτω κάμνουσιν έως της ημέρας ταύτης.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, προφήτευσον επί τους προφήτας του Ισραήλ, τους προφητεύοντας, και είπε προς τους προφητεύοντας εξιδίαν αυτών καρδίας, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ουέ εις τους προφήτας τους μωρούς, τους περιπατούντας ο πίσω του πνεύματος αυτών, και δεν είδον ουδεμίαν όρασιν. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι ως εαλόπεκες εν της ερήμης. Δεν ανέβητε εις τας χαλάστρας, ουδέ ανεγείρατε τα περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, δια να σταθεί εν τη μάχη την ημέραν του Κυρίου. Είδον ματαιότητας και μαντίας ψευδής, ήτινες λέγουσιν, ο Κύριος λέγει, και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς. Και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθεί. Δεν είδετε οράσεις ματέας, και ελαλήσατε μαντίας ψευδής, και λέγετε, ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα. Όθεν ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ελαλήσατε ματαιότητας και είδετε ψεύδι, δια τούτο ιδού εγώ είμαι εναντίον σας, λέγει Κύριος ο Θεός. Και η χείρ μου θέλει είστε επί τους προφήτας, τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδι. Δεν θέλουσιν είστε εν τη βουλή του λαού μου και εν τη καταγραφή του οίκου του Ισραήλ δεν θέλουσι καταγραφή, ουδέ θέλουσιν εισέλθει εις γήν Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Επειδή, ναι, επειδή επλάνησαν τον λαόν μου, λέγοντες ειρήνη, και δεν υπάρχει ειρήνη, και ο εις έκτιζε τείχον, και ιδού οι άλλοι περιήλυφων αυτών με πυλών αμάλακτων. Είπε προς τους αλήφοντας με πυλών αμάλακτων ότι θέλει πέσει. Θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα, και εσείς, λήθοι χαλάζεις, θέλετε πέσει κατά αυτού, και άνεμος θυελώδης θέλει σχίσει αυτόν. Ιδού, όταν ο τείχος πέσει, δεν θέλουν συνειπή προς εσάς, πού είναι η αληφή με την οποία ηλείψατε αυτόν. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θελεξάπαντος σχίσει αυτόν εν τη οργή μου διανέμου θυελώδους, και εν το θυμό μου θέλει γίνει βροχή κατακλίζουσα, και εν τη οργή μου λύθη φοβεράς χαλάζεις, για να καταστρέψω συν αυτόν. Και θέλω ανατρέψει τον τείχον, τον οποίον ηλείψατε με πυλών αμάλακτον, και θέλω κατεδαφίσει αυτόν, και θέλουσιν ανακαλυφθεί τα θεμέλια αυτού, και θέλει πέσει, και εσείς θέλετε συναπολεστεί εν μέσω αυτού, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω συντελέσει τον θυμόν μου επί των τείχων, και επί τους αλείψαντες αυτών με πυλών αμάλακτον, και θέλω υπή προς εσάς. Ο τείχος δεν υπάρχει, ουδέ οι αλείψαντες αυτών, οι προφήτε του Ισραήλ, οι προφητεύοντες περί της Ιερουσαλήμ, και βλέποντες οράματα ειρήνης περί αυτής, και δεν υπάρχει ειρήνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσύ, ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπόν σου επί της θυγατέρας του λαού σου, τας προφητευούσας εξιδίαν αυτών καρδίας, και προφήτευσον κατά αυτών και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ουέ εις εκείνας, έτινες σειράπτουσι προς κεφάλαια δια πάντα αγκώνα χειρός, και κάμνουσι καλύπτρας επί την κεφαλήν πάσης ηλικίας, δια να δελεάζωσι ψυχάς. Τας ψυχάς του λαού μου δελεάζεται, και θέλετε σώσει τα σε αυτόν ψυχάς, και θέλετε με βεβηλώνει μεταξύ του λαού μου, δια μίαν δράκα κρυθής και δια κομμάτια άρτου, ώστε να θανατώνετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να αποθάνωσει, και να σώζετε ψυχάς, έτινες δεν έπρεπε να ζώσει, ψευδόμενοι προς τον λαόν μου, τον ακούοντα ψεύδι. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σας εις τα προσκεφάλαιά σας, με τα οποία δελεάζετε τα ψυχάς, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει αυτά από των βραχιώνων σας, και θέλω αφήσει τα ψυχάς να φύγωσει, τα ψυχάς τας οποίας σεις δελεάζετε, δια να πετώσει προς εσάς, και θέλω διαρρήξει τα σκαλύπτρα σας, και ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας, και δεν θέλω συνείστε πλέον εις την χείρα σας, δια να δελεάζονται, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι με ψεύδι εθλίψατε την καρδίαν του δικαίου, τον οποίον εγώ δεν ελείπησα, και ενισχύσατε τα σχήρας του κακούργου, ώστε να μη επιστρέψει από τη οδού αυτού της πονηράς, δια να σώσω την ζωήν αυτού. Δια τούτο δεν θέλετε ειδή πλέον ματαιότητα, και δεν θέλετε μαντεύσει μαντίας. και θέλω ελευθερώσει τον λαόν μου εκ της χειρός σας και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και αυτοί ήσανε διαιρέσεις των υιών του Ααρών. Οι υιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθανον ο Ναδάβ και Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών και δεν είχον υιούς. Όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και δήρεσεν αυτούς ο Δαβίδ τον Τεσαδόκ εκ των υιών Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ εκ των υιών του Ιθάμαρ κατά τα χρέη αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των υιών Ελεάζαρ παρά εκ των υιών Ιθάμαρ. Και διηρέθησαν ούτω. Εκ των υιών Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οίκου πατέρων και εκ των υιών Ιθάμαρ 8 αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Δήρεσαν δε αυτούς διακλήρων τούτους προς εκείνους. Διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των υιών Ελεάζαρ και εκ των υιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψεν αυτούς σε Μαΐας ο υιός του Ναθαναήλ, ο γραμματεύς, ο εκ των Λεβιτών, έμπροσθεν του βασιλέως και των αρχόντων και Σαδόκ του ιερέως και Αχιμέλεχ υιού του Αβιάθαρ και έμπροσθεν των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, λαμβανωμένης μιας πατριάς εκ του Ελεάζαρ και μιας εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθεν εις τον Ιεοαρίβ, ο δεύτερος εις τον Ιεδαΐαν, ο τρίτος εις τον Χαρίμ, ο τέταρτος εις τον Σεωρίμ, ο πέμπτος εις τον Μαλχίαν, ο έκτος εις τον Μεϊαμίν, ο έβδομος εις τον Ακός, ο όγδοος εις τον Αβιά, ο ένατος εις τον Ιησούν, ο δέκατος εις τον Σεχανίαν, ο ενδέκατος εις τον Ελιασίβ, ο δωδέκατος εις τον Ιακίμ, ο δέκατος τρίτος εις τον Ουφά, ο δέκατος τέταρτος εις τον Ιεσεβάβ, ο δέκατος πέμπτος εις τον Βιλγά, ο δέκατος έκτος εις τον Ιμίρ, ο δέκατος έβδομος εις τον Εζίρ, ο δέκατος όγδοος εις τον Αφισίς, ο δέκατος ένατος εις τον Πεθαΐα, ο εικοστός εις τον Ιεζεκίηλ, ο εικοστός πρώτος εις τον Ιαχήν, ο εικοστός δεύτερος εις τον Γαμούλ, ο εικοστός τρίτος εις τον Δελαΐαν, ο εικοστός τέταρτος εις τον Μααζίαν. Αυτοί ήσανε διατάξεις αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών, δια να εισέρχονται εις τον οίκον του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις αυτούς, δια χειρός Ααρών του πατρός αυτών, ως προσέταξεν εις αυτών Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Περί δε των επιλείπων υιών Λεβί. Εκ των υιών Αμραμ, ήτο ο Σουβαήλ, εκ των υιών Σουβαήλ, ο Ιεδαΐας. Περί του Ρεαβιά. Εκ των υιών Ρεαβιά, ο πρώτος, ήτο ο Ιεσία. Εκ των Ισαριτών, ο Σελομόθ. Εκ των υιών Σελομόθ, ο Ιαάθ. Ιδέοι οι Χευρών ήσαν. Ιεριάς ο πρώτος, Αμαρίας ο δεύτερος, Ιαζήλ ο τρίτος, Ιεκαμεάμ ο τέταρτος. Εκ των υιών Οζήλ, Μιχά. Εκ των υιών του Μιχά, Σαμίρ. Ο αδελφός του Μιχά, ήτο, ο Ιεσία. Εκ των υιών Ιεσία, ο Ζαχαρία. Οι υιοί του Μεραρί ήσαν Μαλή και Μουσί. Οι υιοί του Ιαζία, Βενό. Οι υιοί του Μεραρί δια του Ιαζία, Βενό και Σοάμ και Ζακχούρ και Ιβρί. Εκ του Μαλή ήτο ο Ελεάζαρ, ώστις δεν είχε νιούς. Περί δε του Κις. Οι υιοί του Κις, ο Ιεραμέιλ. Και οι του Μουσί, Μαλή και Εδέρ και Ιεριμόθ. Ούτι ήσαν οι υιοί των Λεβιτών κατά τους οίκους των πατριών αυτών. Έριψαν και ούτι κλήρους, καθώς οι αδελφοί αυτών, οι υιοί του Ααρών, έμπροσθεν του βασιλέως Δαβίδ και του Σαδόκ και του Αχιμέλεχ και των αρχηγών των πατριών των ιερέων και Λεβιτών, εξισουμένων των πρώτων πατριών μετά των αδελφών αυτών των νεωτέρων. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΕ. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι άρχοντες του στρατεύματος δήρεσαν εις την υπηρεσίαν τους υιούς του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν δια να υμνοδώσιν εν κιθάρες, εν ψαλτηρίης και εν κυμβάλης. Και ο αριθμός των εργαζομένων κατά την υπηρεσίαν αυτών ήτο, εκ των ιών Ασάφ, Ζακχούρ και Ιωσήφ και Νεθανίας και Ασαριλά, ή Ασάφ υπό την οδηγίαν του Ασάφ, του υμνοδούντος κατά την διάταξη του βασιλέως. Του Ιεδουθούν ή του Ιεδουθούν, Γεδαλίας και Σερί και Ιεσαΐας, Σιμεΐ, Ασαβίας και Ματαθίας. Εξ, υπό την οδηγία του πατρός αυτών Ιεδουθούν, ως της υμνώδια εν κιθάρα, υμνών και δοξολογών των Κύριων. Του Εμάν ή του Εμάν, Βουκίας, Ματθανίας, Οζιήλ, Σεβουήλ και Ιεριμώθ, Ανανίας, Ανανί, Ελιαθά, Γιδαλθή και Ρωμαμθή Έζερ, Ιος Βεκασά, Μαλωθή, Οθύρ, Μαζιώθ. Πάντες ούτι ήσαν ή του Εμάν, του βλέποντος του βασιλέως, εις τους λόγους του Θεού, διορισμένοι εις τον αϊψώνωση το κέρας. Έδωκε δε ο Θεός εις τον Εμάν 14 ιούς και 3 θυγατέρας. Πάντες ούτι υπό την οδηγία του πατρός αυτών ήσαν υμνοδούντες εν το οίκο του Κυρίου εν κυμβάλης, ψαλτηρίης και κιθάρες δια την υπηρεσίαν του οίκου του Θεού κατά την διάταξη του βασιλέως προς τον Ασάφ και Ιεδουθούν και Εμάν. Και έγινε ο αριθμός αυτών μετά των αδελφών αυτών των δε διδαγμένων τα άσματα του Κυρίου 288, πάντες συνετοί. Και έριψαν κλήρους περί της υπηρεσίας, εξίσου ο μικρός καθώς ο μεγάλος, ο διδάσκαλος καθώς ο μαθητής. Ο πρώτος δε κλήρος εξήλθε δια τον Ασάφ εις τον Ιωσήφ, ο δεύτερος εις τον Γεδαλίαν. Ούτως και οι αδελφοί αυτού και οι αυτού ήσαν 12. Ο τρίτος εις τον Ζακχούρ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο τέταρτος εις τον Ισερί, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο πέμπτος εις τον Νεθανίαν, ούτως και οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έκτος εις τον Βουκίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο έβδομος εις τον Ιεσαριλά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο όγδος εις τον Ιεσαΐαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ένατος εις τον Ματθανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δέκατος εις τον Σιμεΐ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο ενδέκατος εις τον Αζαρέιλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο δωδέκατος εις τον Ασαβίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 13ος εις τον Σουβαΐλ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 14ος εις τον Ματαθίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 15ος εις τον Ιερεμώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 16ος εις τον Ανανίαν, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 17ος εις τον Ιος Βεκασά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 18ος εις τον Ανανί, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 19ος εις τον Μαλωθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 20ος εις τον Ελιαθά, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 21ος εις τον Οθύρ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 22ος εις τον Γιδαλθή, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 23ος εις τον Μαζιώθ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12. Ο 24ος εις τον Ρωμαμθή Έζερ, ούτως οι αυτού και οι αδελφοί αυτού 12.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για τα δύο φύλλα που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους. Γιατί σήμερα, δεν λέω για την Εκκλησία μας, αλλά γενικά στους αναγεννημένους χριστιανούς, υπάρχει μια μεγάλη κυριαρχία από το θηλυκό γένος και μια, να το πω, ανισορροπία. Και αυτό είναι γεγονός από το σύστημα του κόσμου που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και θέλει να σπάσει το πρότυπο που ο Θεός έδωσε του Αδάμ, το αντρικό του λίτερ που λέμε, δηλαδή να άρχει να προχωράει μπροστά. Και με αυτά τα κινήματα, ξέρετε, με το φεμινιστικό πιο παλιά και με το Me Too και όλα αυτά, να σπάσει όλον αυτό που, ναι, το ακραίο είναι λάθος βέβαια, αλλά θέλω να πω, αν μπορούσε να θηλυκοποιήσει σε εισαγωγικά το αρσενικό γένος, ο εχθρός θα του ήθελε αυτό, για να μπορέσει να βάλει όλη την ανθρωπότητα κάτω και να την υποτάξει ο Αντίχριστος αργότερα. Αλλά το σύστημα ήδη ενεργείται. Και όποιος άντρας είναι σήμερα στην κοινωνία, υπάρχει ένας φόβος από πάνω από το σύστημα ολόκληρο παγκόσμια, μήπως κάνεις κάτι γιατί πειράζεις τα δικαιώματα των άλλων, να μην πεις τίποτα και να συνέχεια να είσαι ευγενικός, που ακούγεται καλό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά να μην κάνεις καμιά ενέργεια που μπορεί να θίξει, γιατί εκμεταλλεύεσαι το γένος σου. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, σχεδίασε την αρσενική και τη θηλυκή φύση σαν δύο αντίθετους πόλους? Μπορούσε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα απλά δύο όμοιους ανθρώπους, άφιλους, ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Δεν είναι απλά ότι είναι το αρσενικό και το θηλυκό, έχουν άλλους ρόλους, βλέπουμε, μέσα από τον λόγο. Και ο Θεός βάζει το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί και λέει, ζήστε μαζί, συνεργαστείτε, κάνετε οικογένειες, κατακτήστε τον κόσμο. Αλλά με δύο διαφορετικά μέτρα που έχει ο καθένας. Αυτή η δομή δεν ήταν αυθαίρετη, γιατί ο Θεός σχεδίασε τη σχέση μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, που ξέρουμε ότι είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η εικόνα. Ο Κύριος ο Ιησούς έχει το ρόλο του άντρα και η Εκκλησία, το σώμα, έχει την εικόνα της γυναίκας. Δεν μειώνεται το ένα μέρος ή το άλλο μέρος, να πω εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ανώτερος, γιατί και η Εκκλησία δεν είναι κατώτερη, είναι το σύνολο όλων των πιστών, Άγια Εκκλησία, η οποία περιμένει τον Υφίον της για να συνδεθεί μαζί του. Ο άντρας αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού, την ηγεσία, την παροχή, την προστασία, τη θυσιαστική εξουσία. Γιατί λέμε, α, εξουσιάζω, να άρχω. Μα δεν είναι να άρχεις σε βάρος των άλλων, αλλά να προστατεύσεις. Αν δεις ένα παιδάκι στη φωτιά, θα τρέξεις να τα αρπάξεις να το βγάλεις. Έστω και αν καείς και εσύ λίγο. Αυτή είναι η δύναμη που ο Θεός έδωσε για να βοηθάς και να υπηρετείς. Η γυναίκα, όπως είπα, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία στην εξάρτηση, στην υποταγή, στην υπηρεσία, στην εμπιστοσύνη. Και αυτά δεν είναι υποδιέστερα. Είναι άλλος ρόλος. Πολλοί παρεξηγούν το γιατί λες οι γυναίκες έτσι και οι άντρες έτσι, μας υποβιβάζεις. Δεν είναι υποβιβασμός, είναι άλλοι ρόλοι. Μπορεί ένας άντρας να συλλάβει παιδί, να γεννήσει, να φουσκώσει η κοιλιά σου και να βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου?

των κεφάλαιων στο 22. Γράφει λίγα λόγια εδώ ο Παύλος για να δούμε. Να το διαβάσω από το αρχείο, αλλά θα υπάρχει και η δημοτική δίπλα, αν θέλετε να το βλέπετε. Γυναίκες, εννοεί υποτάσσεστε, της ιδίης ανδράσιν ως το Κυρίο. Ότι ανήρες την κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός σωτήρ του σώματος. Αλλά ως η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτως και οι γυναίκες της ανδράσεις εν παντί, σε κάθε τι δηλαδή να υποτάσσονται. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Βλέπετε τέτοια αγάπη να έχει ο άνδρας που να παραδώσει και τον εαυτόν του για αυτήν την Εκκλησία, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και έδωσε για την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι αυτή η εικόνα. Είναι αυτήν αγιάσει, καθαρίστα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, με τον λόγο του δηλαδή. Ή να παραστήσει αυτό σε αυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Ούτως ο φίλος και οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκαν ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Βλέπετε τι όμορφα μπαίνουν τα εδάφια στον τόπο τους. Δεν υποβιβάζει γυναίκες και ανεβάζει άντρες. Γιατί ο γάμος δημιουργήθηκε για να αντανακλά τη θεϊκή τάξη. Όχι απλά την ανθρώπινη ομορφιά, που είναι όμορφος ο δεσμός των ανθρώπων, αλλά είναι ταυτόχρονα και η θεϊκή τάξη που ο Θεός έβαλε. Η αρσενική ηγεσία και η γυναικεία υποταγή είναι επομένως θεολογικά σύμβολα. Δεν είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, πολιτιστικές. Είμαστε τώρα αυτήν την εποχή να το βάλουμε. Είναι από αιώνες έτσι όπως ο Θεός τα έθεσε. Και η αρσενική και η θηλυκή φύση δημιουργήθηκαν σκόπιμα, όπως είπα στην αρχή, για να διαφέρουν ως προς τον προσανατολισμό, την ιδιοσυγκρασία, στο ρόλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές. Χρειάζεται αυτό. Ξέρουμε ότι οι άνδρες είναι πιο σκληροί. Χρειάζεται αυτό για να υπάρχει ισορροπία. Έτσι ώστε μαζί να σχηματίσουν μια πλήρη οικιακή μονάδα. Η μία μονάδα είναι προσανατολισμένη προς τα έξω, ο άντρας, δηλαδή η κυριαρχία, η ηγεσία, και η άλλη προς την εσωτερική ανατροφή και διατήρηση. Προσέξτε, ο Θεός δεν σχεδίασε το αρσενικό και το θηλυκό για να είναι εναλλάξιμες παραλλαγές των ίδιων χαρακτηριστικών. Δηλαδή ένα διάστημα ο αρσενικός να κάνει αυτά και ένα διάστημα το θηλυκό και να τα αντιστρέφουμε. Τα δημιούργησε σκόπιμα, αντίθετα, το καθένα διατεταγμένο σε διαφορετικές σφαίρες ευθύνης. Εσύ έχεις αυτά τα καθήκοντα, έχεις να παίξεις αυτούς τους ρόλους, εγώ έχω να παίξω αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορείς να έχεις εδώ, ξέρω εγώ, τσουβάλι να κουβαλήσεις 50 κιλά και να πεις τη γυναίκα «πάρ' το εσύ». Δεν είναι ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι να το σηκώσει ο άντρας. Με κόπο βέβαια, αλλά ξέρεις ότι ο σωματότυπος της γυναίκας, το μυοσκελετικό της σύστημα δεν μπορεί. Αν θα πάρει λίγο-λίγο, μπορεί να πάρει λίγο-λίγο να το πάρει. Δεν γίνεται. Ο καθένας με το ρόλο του. Και αυτή η πολικότητα, το αρσενικό και το θηλυκό, δεν είναι ελάττωμα στη δημιουργία. Είναι ο μηχανισμός που ο Θεός έβαλε για να λειτουργούν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί. Και η φροντίδα και η συναισθηματική ανταπόκριση μιας γυναίκας είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως είπα, η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η ανατροφή των παιδιών, η διαχείριση του σπιτιού. Αν ακούσει τώρα αυτό κάποια που ανήκει στο φεμινιστικό κίνημα, να πει τι, εγώ να είμαι στο σπίτι να πλένω πιάτα και ο άντρας να γυρίζει. Βλέπετε, γιατί έχει διαστερβλωθεί αυτό, ότι το να είναι γυναίκα στο σπίτι είναι σκλάβα. Ενώ μπορεί να είναι βασίλισσα στο σπίτι της. Το πρότυπο να εργάζεται ο άντρας έξω και να έρχεται στο σπίτι να φέρνει προϊόντα, χρήματα κλπ. Και η γυναίκα να είναι στο σπίτι που το κρατάει καθαρό και τα παιδιά ενημερωμένα καθαρά και αυτά και να είναι η οικογένεια μαζί, δεν είναι λάθος αυτό. Έστω και αν θέλουμε να το κάνουμε ότι αφού είμαστε ίσοι, γιατί και οι γυναίκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν τώρα και οι άντρες μπορούν να μείνουν σπίτι και τα αλλάξαμε όλα. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να δουλέψεις ή να κάνεις. Το θέμα είναι ότι
έχει χαλάσει το πρότυπο από το γενικό σύστημα.

0: που κυριαρχεί σήμερα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός έβαλε καλλιεργούν τη ζωή, διατηρούν τις σχέσεις και παρέχουν μια συναισθηματική σταθερότητα στο σπίτι και ιδιαίτερα στα παιδιά. Και σε αυτούς τους τομείς η γυναικεία φύση υπερέχει. Διαφορετικά τι γίνεται, δημιουργείται κρίση στην οικογένεια. Δηλαδή η απουσία μιας σαφούς δομής και η έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, να μην χρειάζεται να σηκωστεί ο άνδρας και να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει «εγώ είμαι ο άνδρας, ακούτε τι σας λέω», να το αναγνωρίζουν από πριν ότι έχουμε να πάρουμε αποφάσεις στο σπίτι. Και βλέπεις ότι ο άντρας έχει μια γνώμη, γενικά έχει μια γνώμη και φτάνουν σε έναν αδιέξοδο. Τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό ή να μην το κάνουμε αυτό. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Και δεν υπάρχει λύση. Εκεί είναι που θα πεις, ας ακολουθήσουμε τη γνώμη του άντρα, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη, ούτως ώστε αν μετά η απόφαση του αυτή ήταν λαθασμένη, που δεν το ξέρεις, θα φανεί μετά, θα μπορεί να πει η γυναίκα, είδες άντρα μου, ή κάμεις λάθος, εγώ σε ακολούθησα γιατί λέει ο λόγος του Θεού. Άρα δεν είναι απλά να γίνει το δικό μου, έχεις και την ευθύνη να γίνει το δικό σου. Κάθε εξουσία έχει και την άλλη πλευρά. Άρα, άμα δεν υπάρχει μια σαφής δομή και υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης της ανδρικής ηγεσίας, αυτό αυξάνει τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. Αποδυναμώνει τη σταθερότητα του γάμου και τι γίνεται, προβλήματα, καταστάσεις και φτάνουμε στα διαζύγια. Πόσα διαζύγια υπάρχουν σήμερα και πόσα διαζύγια υπάρχουν μεταξύ πιστών χριστιανών σήμερα, ενώ παλιά ήταν αδιανόητο. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες είναι πιο αμαρτωλές από τους άνδρες. Όλοι, άνδρες, γυναίκες, είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Είναι επειδή η γυναικεία φύση σχεδιάστηκε κυρίως για τη διαχείριση πιο μέσα. Μέσα στο σπίτι, στο περιβάλλον αυτό, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τα τραφούν σωστά, στην αγκαλιά, όπως πρέπει. Να βγει στην κοινωνία σωστή με αρχές, τις οποίες η μητέρα είναι συνήθως που τις δίνει στα παιδιά. Δεν είναι για τη διακυβέρνηση θεσμών που απαιτούν κρίση και καταναγκαστική εξουσία. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να καταδικάσει κάποιον επειδή έκανε λάθος. Γιατί δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι καταστάσεις που πρέπει πολλές φορές να πάρεις αποφάσεις ψυχοφθόρες. Βλέπετε, έχουμε εκλογές. Λένε, μα δεν βγαίνουν πολλές γυναίκες υποψηφίες. Δεν τις απαγορεύει κανείς, ο νόμος λέει να βγουν. Αλλά βάζει μια γυναίκα υποψηφιότητα και δεν την ψηφίζουν πολύ. Εάν υπολογίσουμε το 50% του πληθυσμού είναι γυναίκες ψηφοφόροι, τουλάχιστον αν ήθελαν να βγάλουν γυναίκα, απλά και μόνο γυναίκα, θα έπαιρνε πάρα πολλούς ψήφους. Ούτε οι γυναίκες ψηφίζουν, τις γυναίκες. Άρα δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι δεν πείθει ότι μπορεί να δράσει. Να μου πείτε, δεν υπάρχουν σήμερα πρόεδροι και πρωθυπουργοί γυναίκες. Υπάρχουν. Αλλά πάλι είναι μειοψηφία. Όχι επειδή είναι κακοί άντρες και σκληροί. Είναι σε θέσεις που ο Θεός έχει βάλει. Πρότυπα, μπορεί να μην είναι πιστή, αλλά παραμένει μέσα τον DNA του άντρα να άρχει και της γυναίκας να είναι μια καλή βοηθός που μπορεί κάλλιστα να κάνει το ρόλο της όπως πρέπει στον τομέα που πρέπει να είναι. Τώρα στο σύνολο της Εκκλησίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του ρόλου των φίλων και της αρενοπότητας αποτελεί αντικείμενο διαλόγου και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι, να κάνουν οι άντρες οι πιστοί ό,τι θέλουν και οι γυναίκες να σκύβουν το κεφάλι, αφού είμαστε πιστοί. Δεν υπάρχει άρσεν και φίλοι, είμαστε όλοι πολύτιμες ψυχές μπροστά του και δεν θα πάνε οι άντρες στον παράδεισο και οι γυναίκες στην κόλαση, για το Θεό δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό. Και είναι αλήθεια, έτσι είναι. Πολλοί μελετητές και πιστοί που συμμερίζονται την άποψη αυτή υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία έχει επηρεαστεί υπερβολικά από τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις. Γιατί, αδερφοί, ζούμε και μέσα στον κόσμο. Δεν είμαστε κλειστό γκρουπ πιστοί, είμαστε μέσα στον κόσμο και ό,τι κάνει ο κόσμος αναπόφευκτα επηρεάζει και το σώμα των πιστών. Και τα βασικά τους επιχειρήματα περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της παραδοσιακής ηγεσίας. Αφού θεωρούν ότι υποβαθμίζεται ο βιβλικός ρόλος του άντρα ως πνευματικού αρχηγού της οικογένειας, της κοινωνίας κλπ. Και υποστηρίζουν ότι τα μηνύματα, η ύμνη, η αισθητική εστιάζουν υπερβολικά στο συναίσθημα και την παθητικότητα. Και αυτό αποθαρρύνει τους άντρες. Πολλές φορές έχουμε ύμνους και έχουμε μπει να προσέχουμε τα λόγια των ύμνων, γιατί η ύμνη είναι πνευματική. Βεβαίως πρέπει να είναι σωστά θεολογικά. Αλλά όταν ακούς τώρα έναν ύμνο, σφίξε με, αγκάλιασε με, σε ποθώ, σε θέλω, τι είναι αυτό. Έχει γραφτεί από γυναίκα. Γιατί είναι η ανάγκη της, δεν είναι κακό, είναι η ψυχολογία της. Γιατί έχει την τάση του αρσενικού. Και ο Κύριος, επειδή συμβολίζει, όπως είπαμε, των νυφίων, και οι νύφοι είναι ένα κομμάτι, είναι και οι γυναίκες, βλέπουν τον Ιησού σαν σύζυγο που θα έρθει να τις πάρει, να τις αγκαλιάσει, να τις σκεπάσει, να τους δώσει την ανάγκη τους. Ο άντρας δεν νιώθει καλά με αυτό. Ο άντρας δεν θέλει να αγκαλιάσει τον Ιησού και να το σφίξει και να τον ποθήσει, γιατί δεν είναι στη φύση του αυτή. Και έτσι νιώθουν λίγο άβολα οι άντρες. Και προσπαθούμε στους ύμνους να μην έχουμε τέτοια λόγια, γιατί οι απ' έξω, Ορθόδοξοι κλπ., ειρωνεύονται τους πιστούς χριστιανούς ότι είναι πολύ σαρκικοί και πολύ σεξουαλικοί με τον Θεό. Εμείς λέει έχουμε τη βυζαντινή μουσική, μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι άγια μουσική. Δεν βάζουμε συναισθηματικούς μέσα. Αγκάλιασε με και κάνε μου και αυτό και σε θέλω και δεν μπορώ. Δεν το έχουν αυτό και μπορεί να έχουν σε έναν βαθμό δίκιο. Χρειάζεται προσοχή το πώς εκφράζεις την αγάπη σου για τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι πνεύμα, αδερφοί, το ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν τα σύμβολα, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέω για τους ύμνους και την αισθητική και το συναίσθημα. Πιστεύουν επίσης ότι η προσπάθεια για ισότητα έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των διακριτών συμπληρωματικών ρόλων που βάζει ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άντρας έχει αυτά τα καθήκοντα, η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα. Βεβαίως ο Θεός δεν μας λέει ότι δεν είναι καλύτερος ο ένας από τον άλλο. Δεν είναι θέμα καλύτερου. Είναι θέμα πώς να παίξεις σωστά το ρόλο σου. Πώς να τηρήσεις τις υποχρεώσεις σου. Όπως ο μαθητής πρέπει να πάει στο σχολείο και να διαβάζει τα μαθήματά του, να πάρει καλό βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά του για αυτόν το διάστημα της ζωής του. Η γυναίκα έχει αυτά τα καθήκοντα, ο άντρας έχει αυτά. Τα αρσενικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνει η Γραφή είναι ηγεσία, είναι εξουσία, είναι δύναμη, είναι πρωτοβουλία, είναι η εστίαση στην αποστολή που έχεις να κάνεις και αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ύποπτα, ως επικίνδυνα, ως αμαρτωλά εξουσία. Δεν μας αρέσει η λέξη εξουσία. Ποιος είναι αυτός να έρχει πάνω από μένα? Δεν θέλεις να υποταχθείς. Έβλεπα ένα βιντεάκι. Ήταν το ζευγάρι να παντρευτεί και ήταν να δώσουν τους όρκους. Και λέει ο πάστορ, ποιος ήταν εκεί, στη γυναίκα, να υποτάσσεσαι στον άντρα σου κλπ. Λέει, όχι, δεν έχω να υποτάσσομαι εγώ στον άντρα μου. Εντάξει, τη λέει, πες το, είναι η όρκη που. Όχι, δεν πρόκειται να υποταχθώ ποτέ σε σένα. Γιατί η γυναίκα ένιωθε ότι από πού και ως πού να υποταχθώ, εγώ είμαι χαζή, δηλαδή δεν έχω λογική και πρέπει να υποταχθώ σε σένα, είμαι. Δεν ξέρω πώς το σκεφτότανε, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου και θέλω κάποιον να με υποτάσσει, να με βάζει κάτω, να με κρατάει. Και είχε λογομαχία και δεν παντρευτήκα στο τέλος. Γιατί δεν μπορούσε να τηρήσει τους όρκους. Τώρα, γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω, αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το πνεύμα που έχει μπει μέσα τώρα στον κόσμο, που πάντα υπήρχε, δηλαδή είναι το πνεύμα του διαβόλου. Όταν το σκεφτείτε, ο διάβολος τι ήθελε? Δεν θέλει να υποταχθεί σε κανένα. Τι θα πει Θεός? Εγώ θέλω να είμαι πάνω από τον Θεό, να κάνω ό,τι θέλω. Και ακόμα θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται. Και αυτό έχει περάσει τώρα στους ανθρώπους. Μπορεί να είναι και άντρες. Αλλά θέλω να πω ότι το να δεχτείς να έχεις από πάνω σε εξουσία είναι ταπείνωση, είναι αναγνώριση. Και αν το λέει ο λόγος του Θεού, μην Κύριε, έχω και ασφάλεια πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, δεν θέλω κανένα από πάνω. Ποτέ μου δεν πρόκειται να υποταχτώ, του έλεγε. Όχι τώρα, ποτέ μου. Εντάξει, δικαίωμά σου, μη ζητάς τότε γάμο. Ενώ τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι η συναισθηματική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, είναι κάτι που το χρειάζεται ο άντρας, γι' αυτό πάει στη γυναίκα. Το θέλει αυτό, την ευχαρίστηση, την παθητικότητα που έχουν οι γυναίκες και ανυψώνονται ως το πνευματικό ιδανικό για όλους συμπεριλαμβανομένων των ανδρών. Αλλά αδερφοί, το αποτέλεσμα στο τέλος δεν έρχεται αυτή η βιβλική ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γίνεται μια αναστροφή των ρόλων. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχουν γυναίκες που κηρύττουν, που διδάσκουν, που άρχουν, που διοργανώνουν. Σε ένα βαθμό, γιατί δεν λέμε γυναίκες να είναι άβουλες, μια που έχει τελειώσει κολέγιο ή πανεπιστήμιο θεολογίας, δεν ξέρει το λόγο του Θεού να το διδάξει. Μπορεί. Αλλά θέλω να πω, όταν είναι, όπως σας είπα, έχει εκκλησίες που είναι 90% γυναίκες. Δεν τολμούν να μπουν οι άντρες μέσα. Αν θα μπουν, πρέπει να είναι σαν αυτές. Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα που έχει χαλάσει ο τύπος. Και οι άντρες ενθαρρύνονται να γίνουν περισσότερο σαν γυναίκες, ενώ αναμένεται να εξακολουθούν να προσφέρουν και να προστατεύουν. Να έχουν μεν το ρόλο τους, αλλά να είσαι θηλυπρεπής, να το πω έτσι, με την καλή έννοια. Δηλαδή, η αρενοπότητα απογυμνώνεται από εξουσία και περιορίζεται μόνο στη χρησιμότητα. Εσύ που έχεις δύναμη, πάρε κουβάλισε αυτά και αυτά, τα κασόνια πάρ' τα εκεί, γιατί είσαι άντρας. Αδερφοί, ο Θεός δημιούργησε επίτηδες την αρσενική και την θηλυκή φύση. Όπως είπα, μπορούσε να είχε δύο όμοιους, άντρας, να μην το ονομάσουμε άντρας-γυναίκα, δύο άτομα μαζί, τα οποία να μπορούν να κάνουν παιδιά και να προχωράνε να είναι το ίδιο. Η Γραφή όμως δεν μπερδεύει τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. 1 Κορινθίους 11 από το 7. Τις καθιερώνει στη δημιουργία και τις ενισχύει σε όλη την ιστορία, τη λυτρωτική ιστορία. Λέει στο 11:7, γιατί ο άνδρας, βέβαια, δεν οφείλει να κατακαλύπτεται στην κεφαλή του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, η γυναίκα όμως είναι δόξα του άντρα. Βλέπετε αυτό που βάζει. Αν ήρμενγαρ ούκ οφείλει κατακαλύπτεσθε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Η γυνή δε δόξα ανδρός έστιν. Γιατί δεν προέρχεται ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Και βέβαια, δεν δημιουργήθηκε ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή, ο Θεός σχεδίασε τον άντρα να αντανακλά την αντρική εξουσία, την πρωτοβουλία, την κυριαρχία και την ηγεσία του. Η γυναίκα, λέει, δημιουργήθηκε από τον άντρα και για τον άντρα, όχι σαν κατώτερη σε αξία, αλλά σαν συμπληρωματική, δηλαδή σε ρόλο και λειτουργία. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Να έχω δηλαδή κάποιον που να είμαι βοηθός του και να είμαι ένας καλός βοηθός. Ας πούμε ήταν ο Ιησούς Χριστός και θα είμαι εγώ βοηθός του και θα πάω μαζί του και θα τον βοηθήσω σε ό,τι θέλει. Να κάνω το ρόλο μου τέλεια, γιατί να μην τον κάνω. Δεν είναι το πάνω και το κάτω. Είναι να κάνεις αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει όμορφα και ωραία και να δοξαστείς. Όταν ο Κύριος σε πάρει στον ουρανό θα πάρεις όλα τα δώρα που έπρεπε να πάρεις. Λέει η Γραφή για τη γυναίκα ότι είναι σκεύος ασθενέστερο στην 1 Πέτρου. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Αυτό δεν είναι προσβολή, είναι μια λειτουργική περιγραφή που συνδέεται με το σχέδιο του Θεού. Γιατί όπως είπα, οι γυναίκες δημιουργήθηκαν με μια πιο στοργική, συναισθηματικά προσανατολισμένη φύση. Κατάλληλη για να γεννήσουν παιδιά, να τα γαλουχίσουν στη ζωή, να διαχειριστούν το σπίτι, να ανταποκριθούν στην αντρική ηγεσία, γιατί οι άντρες δεν μπορούν χωρίς τις γυναίκες. Είναι αδύνατο να εργαστούν. Χρειάζεται αυτό που ο Θεός έχει βάλει. Και το θεμέλιο για τη διάκριση αρσενικού και θηλυκού ξεκινάει από την αρχή του Λόγου του Θεού, από τη γένεση, που λέει ότι δημιούργησε ρητά τη γυναίκα ως βοηθό για τον άντρα. Όχι αντίγραφον του άντρα, κόπη, γιατί λέμε είναι ίση. Είναι από την πλευρά του, δεν είναι από το κεφάλι του να είναι πάνω, δεν είναι από το πόδι να είναι κάτω, είναι ίση. Εντάξει, όμως βλέπουμε τα λόγια όπως τα λέει εκεί. Ούτε σαν αντίπαλον του άντρα, εσύ και εγώ να παλεύουμε ποιος είναι πιο δυνατός όπως γίνεται σήμερα. Αλλά σαν συμπληρωματική αντίστοιχη δημιουργία. Γένεση 2:18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Όταν διαβάζεις εδώ, θα κάνω βοηθόν όμοιον με αυτόν, τι καταλαβαίνεις. Άνθρωπος, άνθρωπος, αμήν. Αλλά είναι βοηθός. Δεν μας αρέσει. Ο Λόγος του Θεού αυτό γράφει. Και η εβραϊκή φράση που μεταφράζεται βοηθόν όμοιον με αυτόν, δεν προσδιορίζει από μόνη της υποταγή ή δουλεία, να είναι δηλαδή σκλάβα η γυναίκα. Σημαίνει ένα βοηθό που του ανήκει, που έχουν την ίδια φύση, είναι συνάνθρωποι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες λειτουργίες, δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Ωστόσο, η σειρά της δημιουργίας καθιστά σαφή τη δομή της εξουσίας. Πρώτα ο Αδάμ, μετά η γυναίκα. Και μάλιστα όταν έφερε τον Αδάμ, που ονόμασε όλα τα ζώα, τους έδωσε ονόματα, γιατί ο Αδάμ ήταν σοφός, αδελφοί. Μην βλέπετε μετά που έπεσε και σκοτίνιασε το μυαλό του και έχασε. Ο Αδάμ ήταν, εγώ το φαντάζομαι, πολύ ψηλός. Ωραίο σώμα, οπωσδήποτε, και η Εύα βέβαια. Δηλαδή πώς θα ήταν τα σώματά τους. Δεν μιλάμε για μόδες, αλλά από τους σκελετούς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός σίγουρα θα έπλασε λογικά, στα λογικά πλαίσια. Θα ήταν πανέμορφοι και οι δύο. Τώρα αν είναι πράσινα τα μάτια ή καφέ τα μάτια, έχει σημασία, ή ξαφιά ή μελαχρινή. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν το σουλούπι τους. Αλλά είχαν τους ρόλους τους. Και ο Αδάμ λέει, ονόμασε την Εύα, αυτή θα είναι Ανδρίδα, γιατί από τη μεριά του αντρεπιάστηκε, λέει. Μην ξεχνάτε ότι αν και η Εύα εξαπατήθηκε πρώτη από το φίδι, ο Θεός κάλεσε πρώτα τον Αδάμ να λογοδοτήσει. Αδάμ, πού είσαι, τι έγινε. Μα η γυναίκα, το είπε μετά, αλλά αυτός ήταν υπεύθυνος. Δεν υπήρχε θέμα να πει, μα η Εύα, εγώ φταίω, ας τον Αδάμ. Εκείνος είχε την τελική πνευματική ευθύνη. Λέει στην 1 Τιμωθέου 2:14. Και Αδάμ ουκ υπατήθη. Η δε γυνή εξαπατηθήσα εν παραβάση γέγονεν. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα απατήθηκε και έπεσε σε παράβαση. Ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν πολύ ισχυρός ακόμη, δεν μπορούσε να ξεγελαστεί. Πήγε στο ασθενέστερο φίλο, τη ξεγέλασε και προφανώς από την αγάπη του για αυτήν και τη σύνδεση που είχε, έφαγε γι' αυτός και έπεσε. Γι' αυτό λέει ότι δεν απατήθηκε ο Αδάμ. Μα και ο Αδάμ αμάρτησε. Ναι, αλλά δεν απατήθηκε από τον εχθρό. Η γυνή εξαπατηθήσα έπεσε σε παράβαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο συνέστημα ή την εξαπάτηση και γι' αυτό η πνευματική αυθεντία δόθηκε στον άντρα. Και μετά την πτώση, ο Θεός έθεσε ρητά τη γυναίκα υπό την κυριαρχία του άντρα. Λέει στο Γένεση 3:16. «Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θα γεννάς παιδιά και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πιο κάτω με την πράξη της, ο Θεός είπε «Ο άνδρας σας εξουσιάζει». Και τώρα από εκεί άρχισε αυτή η κόντρα που στις μέρες μας έχει φουντώσει. Γιατί εσύ και όχι εγώ, εσύ ποιος είσαι να μου πεις τι να κάνω, από εκεί τώρα. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε θέμα. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Αλλά λέει, σε αυτό θα είναι επιθυμία σου και αυτό θα σε εξουσιάζει. 1 Πέτρου 3:5. Η Γραφή μας λέει μετά για την Σάρα. «Ούτως γάρ ποτέ και εάγια γυναίκες ελπίζουσε εις Θεόν εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ Κύριον αυτόν καλούσα». Τον αποκαλούσε Κύριο. Ποια γυναίκα σήμερα θα πει τον άντρα της Κύριε? Δεν το θέλω. Γιατί σου λέει είναι υποτιμητικό. Τι Κύριος, εμένα με λες Κυρία? Ενώ, λέμε Κυρίες και Κύριοι, αλλά θέλω να πω, έτσι ένιωθε η Σάρα. Ότι είναι ο Κύριος μου. Ο Κύριος μου, όχι ο Κύριος ο Θεός. Εις εγεννήθητε τέκνα αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μία πτώηση. Δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί ήταν υποταγμένες κάτω από τους άντρες τους και ήταν μια χαρά. Η γυναίκα, αδερφή, δεν δημιουργήθηκε για να οδηγεί τον άντρα, αλλά για να είναι βοηθός του, συμπληρωματική στη φύση, διατεταγμένη στην εξουσία. Λέγεται ότι, το έχω δει αυτόν το ντοκιμαντέρ, λέγεται ότι ο Νίκολας Ροκφέλλερ, σε συνέντευξη του, δήλωσε τους λόγους που τα ιδρύματά τους στήριξαν την ισότητα των δύο φύλων. Και είπε ότι το κάναμε για δύο λόγους. Βέβαια, αυτό το ντοκιματέρ δεν αποδείχτηκε, γιατί το είπε κάποιος δικηγόρος ότι του το είπε και το διηγόταν αυτός. Αλλά ο Ροκφέλλερ είπε: «Όχι, εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα». Και να τα είπε δεν θα το παραδεχόταν. Όμως είναι αλήθεια ότι έδιναν για τεράστια ποσά για την ισότητα των δύο φύλων. Ο ένας, λέει ο λόγος, είναι γιατί ο μισός πληθυσμός δεν δούλευε, οι γυναίκες. Τα στα σπίτια. Δούλευαν οι άντρες. Πώς θα τους φορολογήσουμε, τα κράτη? Ενώ όταν αναγκάσαμε τις γυναίκες να βγουν έξω να δουλέψουν, έπαιρνε να φορολογηθούν και παίρναμε χρήματα. Και πώς αναγκάσαν τις γυναίκες να βγουν έξω? Με το να δημιουργήσουν τα εργοστάσια πολλές συσκευές. Ψυγείο, να παγώνει τα πράγματα. Πλυντήριο, να σου τα πλένει έτοιμα τα πράγματα. ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό σίδερο. Ναι, αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Ο μισθός του άντρα δεν έφτανε. Βγες και στη γυναίκα έξω, μην την πελιάζεις όλη μέρα σπίτι, να δουλέψεις, να φέρεις, να φτιάξεις το σπίτι σου να είναι πολύ ωραίο και να είσαι ευτυχισμένοι. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός, να βγουν οι γυναίκες έξω. Ο δεύτερος, τα παιδιά δεν θέλανε να είναι στο σπίτι, να μεγαλώνουν με τις αρχές τις χριστιανικές, με τη μητέρα και τον πατέρα. Να βγουν οι γυναίκες έξω, ποιος θα προσέχει τα παιδιά, τα σχολεία. Για να πούν μακριά, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που ήταν διαμορφωμένο όπως το θέλουμε εμείς, λέει, και αποδυναμώνοντας έτσι την παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Τα παιδιά τώρα τι ξέρουν από τον κύριο, ενώ έξω, εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πιστά, αλλά υπήρχαν οι αρχές από παππούδες και πιο πριν. Ξυπνά το πρωί το παιδάκι χαράματα, το καημένο που νηπιαγωγείο, προδημοτική, πληρώνει το κράτος. Κανένα πρόβλημα. Να φύγει από το σπίτι. Να μην μείνει. Η γυναίκα να βγει και αυτή έξω να δουλέψει και ο άντρας και να έρθει το απόγευμα. Μπορεί να μην σχολάσει ούτε η ώρα μία, να μείνει και όλο ημέρο και να έρθει το βράδυ κουρασμένο να κάνει ένα μπάνιο να κοιμηθεί. Να δει λίγη τηλεόραση και να κοιμηθεί. Ποιος το διδάσκει? Το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Ό,τι θέλουν από πάνω. Μα το Υπουργείο αυτά λέει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Αυτές είναι οδηγίες. Τι να κάνουμε? Ισότητα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τα θηλυκά ενστίχτα, όταν δεν περιορίζονται από την αρσενική εξουσία, έχουν κανονικοποιήσει τη συναισθηματική θεολογία ή την επιβεβαίωση ατόμων με το ίδιο φύλο. Είναι πολύ πιο ελαστικές οι γυναίκες σε αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, μην ενοχλούμε. Την ηθική με επίκεντρο το θύμα. Ενώ ο Θεός είναι δίκαιος, σου λέει αφού την έπαθε, ξέρω εγώ, δεν πειράζει. Έστω και αν έκανε αδικία. Και ένα θεραπευτικό Ευαγγέλιο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση εναντί της μετάνοιας. Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Θα τα όλα τα σκεπάζει. Έλα, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για κάτι που έκανες. Γιατί ο Θεός είναι καλός. Έτσι μπαίνει, αδερφοί, ο εχθρός μέσα από τα συναισθήματα και φέρνει και κάνει μια εκκλησία ανούσια στο τέλος. Και η εκκλησία δεν έγινε μαλακή επειδή οι άνθρωποι έγιναν ξαφνικά πιο αμαρτωλοί. Έγινε μαλακή γιατί σιγά σιγά η ανδρική εξουσία που ο Θεός έβαλε εκτοπίστηκε. Από τι? Από τη γυναικεία συναισθηματική κυριαρχία. Ενώ η αρσενική φύση είναι σχεδιασμένη για ηγεσία, για κυριαρχία, για αποστολή. Από τη γέννηση και μετά οι άντρες βλέπουμε πώς απεικονίζονται. Οι εμπνευστές, οι οικοδόμοι, οι πολεμιστές, οι ηγέτες, οι προμηθευτές. Αυτός ήταν ο ρόλος τους. Και έπρεπε να παραμείνει έτσι. Και, όπως είπαμε, ο Αδάμ θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πτώση. Γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης. Αυτός οφείλε να κρατήσει τη γυναίκα του σε τάξη. Και το μοτίβο είναι συνεπές. Οι άντρες είναι φτιαγμένοι να κινούνται προς τα έξω, στον κόσμο, να βάζουν τάξη, να ασκούν εξουσία, να δημιουργούν κληρονομιά. 1 Κορινθίους 16:13. Προστάζει η γραφή τους άντρες, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Αγρυπνείτε δηλαδή, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, κρατεώνεστε. Δεν λέει στους άντρες να γίνουν πιο ήπιοι, πιο παθητικοί, πιο ευαίσθητοι συναισθηματικά. Έχουν εντολή να είναι δυνατοί, να είναι θαραλέοι, να είναι πειθαρχημένοι και να είναι εξουσιαστικοί. Χρειάζεται εξουσία, αδερφοί, με την καλή έννοια εξουσία. Μου κάνει εντύπωση που είπε το Αβραάμ, που τον ευλόγησε τόσο πολύ τον Αβραάμ, έτσι, ο πατέρας της πίστης. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας παππούς. Του λέει, ξέρω ότι όταν πεθάνεις, επειδή δίδαξες τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, όλους, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, αυτοί θα συνεχίσουν να τηρούν αυτά που τους δίδαξες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Μπορεί εσύ να είσαι ο πιο άγιος ή πιο άγια γυναίκα. Έφυγες από αυτήν τη ζωή και να αφήνεις τίποτα πίσω, σπέρμα, ίχνος. Η γιαγιά ήταν καλή, αλλά δεν κάνουμε τίποτα από ό,τι μας έλεγε. Αν μας έλεγε, αυτή ήταν πιστή, εγώ δεν είμαι πιστός. Καταφέρνεις να επηρεάσεις το σπέρμα σου, τους απόγονους σου και να ακολουθήσουν το πιστεύω σου. Εκεί έχεις πετύχει. Αν δεν καταφέρεις να το κάνεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Έσωσες μόνο την ψυχή σου. Ενώ ο Θεός είδε τον Αβραάμ στην προέκταση ότι θα τηρήσουν γιατί σέβονταν βαθιά. Γιατί ήταν άντρας με εξουσία. Δεν ήταν τα πλούτη του και οι σκλάβοι που είχε κλπ. Ήταν ότι ο λόγος του είχε πέρασει. Γιατί ήταν άνθρωπος, ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Το σέβονταν. Όταν πήγε να θάψει τη Σάρα και ήθελε το τάφον εκεί στο σπήλαιο Μαχπελάχ και λέει να πληρώσουν ότι όχι, δεν να πληρώσει. Δικό σου είναι, πάρ' το όλο. Δεν θέλω τίποτα, είπε ο άνθρωπο. Ο Αβραάμ ήταν μεγάλο. Όχι, λέει, θα πληρώσω και πλήρωσα ακριβώ όσα ήταν. Μια σήμη. Δεχτώ μεταξύ εμπόρων. Δεν καταδεχότανε. Ήταν δηλαδή ο λόγο του, πατούσε και φοβόντουσαν οι άλλοι. Γιατί ήταν ο άνθρωπο του Θεού. Η εξουσία που λέμε, η εξουσία δεν είναι να την εκμεταλλευτεί και να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Είχε εξουσία να μην πληρώνει τίποτα. Όχι, λέει, θα πληρώσω ακριβώς όσο είναι. Και η γραφή επιβεβαιώνει επανειλημμένα το γυναικείο ρόλο του γάμου, της τεκνοποίησης, της διαχείρισης του νοικοκυριού, όχι ως πολιτιστικό ατύχημα, μάνα μου οι καημένες οι γυναίκες τι πάθανε και κλειστήκανε στα σπίτια, ήταν το σχέδιο του Θεού. Λέει στην 1 Τιμοθέου 5:14. Θέλω λοιπόν οι νεότερες να παντρεύονται, να γεννούν παιδιά, να γίνονται οικοδέσποινες, να μην δίνουν καμία αφορμή στους αντίθετους για κακολογία. Και ένα ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες 31, εκεί που μιλάει για την γυναίκα, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα της γραφής, λέει «Επαγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν, ο άνδρας της και την επαινεί». Αυτή τώρα η γυναίκα είναι κατώτερη από τους Άντρες, να σε μακαρίζουν και να σε παίρνουν, να στέκεται ο άντρας στην πύλη και να λέει: τι ωραία γυναίκα σου, τι καλή γυναίκα. Άξια. Λέει: επαγγελματίζει τη διακυβέρνηση του σπιτιού της. Ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τους έχει όλα διπλά, τα σκεπάσματα, τα πάντα, όλα. Δηλαδή, είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι της. Γιατί οι γυναίκες έχουν σχεδιαστεί για φροντίδα, για συναισθηματική σύνδεση, για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πολύτιμο. Άστε τώρα με το σύστημα που βγαίνουν, όπως είπαμε, οι γυναίκες έξω και δεν βλέπουν τα παιδιά τους και τα προσέχει μια κοπέλα από την Ασία, αν δεν είναι πάνε στο σχολείο. Και δεν μαθαίνουν ούτε να μιλούν, ούτε να ξέρουν και τα βλέπουν οι γονείς το Σαββατοκυριακό, αν τα δουν. Αυτό δεν είναι μικρό έργο, λέω, είναι θεμελιώδες. Ο ίδιος ο πολιτισμός εξαρτάται από αυτό, να μεγαλώνουν τα παιδιά με τις μητέρες τους σωστά. Προσέξτε, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την θηλυκοποίηση των ανδρών. Ενώ η Γραφή τιμά τις γυναικείες αρετές, τις γυναίκες, δεν επαινεί καθόλου τη γυναικεία συμπεριφορά στους άνδρες. Στην πραγματικότητα καταδικάζει ρητά την ανδρική μαλακότητα, μαλθακότητα. Γιατί φεύγει ο άντρας από το ρόλο του, από αυτόν που ο Θεός τον έχει βάλει. 1 Κορυφαίους 6:9. Ιουκ είδατε ότι άδικη Θεού βασιλείαν ουκ κληρονομήσουσιν, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε δωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Το μαλακή είναι άντρες, μαλακή με θηλυπρεπή συμπεριφορά, που βλέπετε αυτό που, σαν γυναίκες. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Και η Ιερεμίας 50:37 περιγράφει ακόμη ο Κύριος και την εθνική κρίση με όρους ανδρών που χάνουν το ανδρικό θάρρος που ο Θεός απαιτεί να έχουν. Λέει: μάχερ ενάντια στα άλογά τους και ενάντια στις άμαξές τους και ενάντια σε ολόκληρο το σύμμιχτο λαό που είναι ανάμεσά της. Και θα είναι σαν γυναίκες. Μάχερ ενάντια στους θησαυρούς της και θα διαρπαχθούν. Δηλαδή, κατάντησαν σαν γυναίκες, ήταν γυναικούλες, οι άντρες που έπρεπε να ήταν άντρες. Ισαΐας 19:16. Κατά την ημέρα εκείνη οι Αιγύπτιοι θα είναι σαν γυναίκες και θα τρομάξουν και θα φοβηθούν από το χέρι του Κυρίου των δυνάμεων που σύεται, το οποίο σύε πάνω τους. Βλέπετε, κάνει αυτή τη μεταφορά για να δείξει τους ρόλους ότι χάνει ο άντρας από εκεί που τον έβαλε ο Κύριος και είναι στο συναισθηματικό, στο αδύνατο σκεύος. Απεικονίζονται δηλαδή σαν επέσχυντες συνέπειες της εξέγερσης εναντίον του Θεού, γιατί πιο πριν είχαν πάει ενάντια στον Κύριο και λέει: πώς θα είσαστε. Δηλαδή η αδυναμία, η παθητικότητα, ο φόβος, η απώλεια της αντρικής δύναμης. Επομένως, αδερφοί, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για την τοπική μας εκκλησία, αλλά οι άντρες δεν φεύγουν από την εκκλησία επειδή μισούν τον Θεό ή δεν αγαπούν τον Θεό, απλά επειδή η εκκλησία εγκατέλειψε την αρενοπότητα, αυτόν που ο Θεός έχει θέσει σαν βάσης μέσα στο σώμα του. Όταν λένε στους άντρες ότι η δύναμή τους είναι επικίνδυνη, ότι η ηγεσία τους είναι καταπιεστική και η εξουσία τους είναι καταχρηστική εξορισμού, σταματούν να βλέπουν την εκκλησία ως τόπο σκοπού που έχουν να κάνω. Σου λέει τι κάνω εδώ. Και η εκκλησία γίνεται συναισθηματικά καθοδηγούμενη, αποφεύγει τις συγκρούσεις, επικεντρώνεται στην άνεση και έτσι οι άντρες αποδεσμεύονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες εκκλησίες σήμερα κυριαρχούνται από γυναίκες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι πιο πνευματικές, αλλά επειδή η σύγχρονη εκκλησιαστική κουλτούρα είναι δομημένη από γυναίκες κοινωνικές συναισθηματικές προτεραιότητες. Και αυτό αρέσει σε αυτό το φύλο. Ξέρετε, τα σύγχρονα χριστιανικά κινήματα των ανδρών, με κυριότερο τους Promise Keepers, φύλακες των υποσχέσεων, αυτοί ιδρύθηκαν περίπου το 1990, πριν ας πούμε 35-40 χρόνια, εμφανίστηκαν ως απάντηση στην κρίση ταυτότητας του σύγχρονου άνδρα και στην αίσθηση ότι η Εκκλησία έχει θηλυκοποιηθεί. Και έκατσαν άντρες και είπαν, μα τι γίνεται, θα το αφήσουμε αυτό να μπει έτσι να διαλύσει τις εκκλησίες. Και η στρατηγική τους για την αποκατάσταση του παραδοσιακού προτύπου βασίστηκε σε κάποιους πυλώνες. Δεν είπαν θα μπούμε μέσα και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί είμαστε άντρες. Επανέφερα μια ήπια πατριαρχία. Όχι την αυταρχική πατριαρχία, το soft πατριαρχή. Κάλεσαν τους άντρες να σταματήσουν να είναι παθητικοί στο σπίτι. Να έρθεις από τη δουλειά, να κάτσεις, να ανοίξεις την εφημερίδα, την τηλεόραση και να μην σε ενδιαφέρει, να τσίριζουν τα παιδιά, η γυναίκα να φωνάζει και εσύ λες, ακούστε τη μητέρα σας. Όχι, να διεκδικήσουν ξανά το ρόλο του πνευματικού αρχηγού της οικογένειας. Δηλαδή, η ανδρική κυριαρχία επαναπροσδιορίστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Όπως ο κύριος Έλληνα είναι ο άντρας μέσα στο σπίτι του, ο αιρέας του σπιτιού του. Γιατί ο άντρας οφείλει να ηγείται προστατεύοντας, παρέχοντας υλικά αγαθά, που λέμε είναι ο φέρτης, και θυσιάζοντας τα θέλω του για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και κάποια κινήματα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη χριστιανική ανδρική ταυτότητα από την κοσμική. Δηλαδή δίδαξαν ότι η αρωνοπότητα από μόνη της δεν είναι κακή. Είναι ένας βιβλικός σχεδιασμός που όταν υποτάσσεται στο Θεό χτίζει κοινωνίες, δεν τις καταστρέφει. Και αυτοί οι Promise Keepers, οι φύλακες των υποσχέσεων, έδιναν κάποιες υποσχέσεις που είναι πρακτικό της ζωής δηλαδή και πνευματικό. Και αυτόν το συμβόλαιο καλείται να τηρήσει ένας άνδρας για να αποκαταστήσει την παραδοσιακή βιβλική του ταυτότητα. Δηλαδή, έλεγανε δέσμευση στη λατρεία, προσευχή, υπακοή στο λόγο του Θεού. Ένα. Επιδίωξη στενών φιλικών σχέσεων με άλλους άνδρες που θα δίνανε λόγο. Ξέρεις, περνάω αυτό. Τι λες, να είχαν δηλαδή καλούς φίλους, αδερφούς, για να παραμείνει ο άλλος πιστός. Πρακτική άσκηση πνευματικής, ηθικής, σεξουαλικής αγνότητας. Οικοδόμηση της οικογένειας μέσω της αγάπης, της προστασίας των βιβλικών αξιών. Ενεργό στήριξη της αποστολής της τοπικής εκκλησίας, προσευχή για τον ποιμένα, προσφορά χρόνου και πόρων, δηλαδή βάλανε τον ελεύθερο χρόνο τους, το ξόδευαν για αυτό το πράγμα και βέβαια υπακοή στη μεγάλη εντολή, στην αγάπη και τη μεγάλη αποστολή, στον Ευαγγελισμό. Και η εφαρμογή αυτή, η αδερφή των υποσχέσεων, είχε βαθύν αντίκτυπο στη δομή και στη δυναμική του γάμου και λειτουργήσε σαν θεραπεία για την κρίση των οικογενειών. Γιατί ο άντρας δεν καλείται να είναι ένας σκληρός δικτάτορας, αλλά ένας servant leader, ένας ηγέτης, υπηρέτης. Οφείλει να αγαπά τη σύζυγό του θυσιαστικά, όπως είδαμε στο εδάφιο, όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Και αυτό μείωσε την ενδοοικογενειακή αυθαιρεσία και έφερε πολλούς άνδρες στο σπίτι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, να βοηθήσουν και ανακουφίστηκαν έτσι και οι γυναίκες από το βάρος της αποκλειστικής διαχείρισης. Οι άνδρες δεσμεύονταν να αποφύγουν εντελώς πορνογραφία ή σεξουαλική απιστία, εξωσυζυγική δηλαδή, και αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να δίνουν αναφορά σε άλλους άνδρες για τις σκέψεις, τις πράξεις τους, μείωσε κατακόρυφα τις πιθανότητες διάλυσης του σπιτιού τους, του γάμου τους, λόγω απιστίας. Και οι κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο της ήπιας πατριαρχίας διαπίστωσαν ότι η μείωση των διαζυγίων δεν οφειλόταν απλά και μόνο στη δογματική απαγόρευση, οφειλόταν σε πρακτικές αλλαγές συμπεριφοράς. Και βγάλανε στατιστικές ότι οι σύζυγοι των ανδρών αυτών δήλωναν σε ποσοστό 86% πιο ευτυχισμένες στο γάμο τους, καθώς οι άνδρες επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι, περιόριζαν την εργασιομανία και αφιέρωναν ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια. Και ο Θεός σχεδίασε τους άντρες να, όπως είπαμε, να ηγούνται, να κατακτούν, να κτίζουν, να παρέχουν, να προστατεύουν, να εδραιώνουν την κυριαρχία. Ενώ παράλληλα σχεδίασε τις γυναίκες να τρέφουν, να διαπαιδαγωγούν, να υποστηρίζουν, να αντέχουν τη ζωή, να φροντίζουν το σπίτι, να ανταποκρίνονται στην ανδρική ηγεσία. Αυτό το σχέδιο, αδερφοί, δεν είναι ξεπερασμένο, είναι αιώνιο. Η βιβλική αρενοπότητα δεν είναι κακοποίηση. Είναι πειθαρχημένη δύναμη. Είναι αρχή υπό λογοδοσία. Είναι ηγεσία υπό το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει έτσι. Και μέχρι η Εκκλησία να σταματήσει να ζητά συγγνώμη για την αρενοπότητα και να αρχίσει να διδάσκει τους άνδρες, να γίνουν ξανά δυνατοί, θα συνεχίσει να τους χάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Δεν είναι το πρόβλημα η αρενοπότητα. Το πρόβλημα είναι ότι μια εκκλησία νιώθει άβολα με αυτό. Εάν διορθωθεί, το σώμα του Κυρίου θα είναι πολύ όμορφο και πολύ ισορροπημένο. Για σκεφτείτε το πρότυπο να βλέπετε ένα σπίτι από μακριά, ίσως μέσα από τους τοίχους, Να έρχεται ο άντρας από τη δουλειά, να αγκαλιάζει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να κάθονται μαζί, να προσευχηθούν, να φάνε, να μιλήσουν, να πάνε βόλτα, να ξοδέψουν χρόνο μαζί, να προσευχηθούν ξανά μαζί πριν κοιμηθούν τα παιδιά. Ποια γυναίκα δεν το θέλει αυτό? Γιατί δηλαδή να είναι δύο ξένοι, να τρέχουν έξω, γιατί πρέπει να πληρώσουμε πολλούς λογαριασμούς? Ας μην αγοράσεις όλα τα έξω που υπάρχει, γιατί πάντα υπάρχει κάτι. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του καταναλωτισμού. Δεν ανάγκη να αλλάζεις τα επιπλά σου κάθε 2-3 χρόνια, αυτοκίνητο κάθε 4-5 χρόνια. Να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξουμε αυτό. Βγήκε το νέο μοντέλο κινητό. Και συνέχεια να είσαι. Και όχι μόνο ότι δεν τα πληρώνουν, πολλοί πιστοί είναι κάτω από χρέος. Και συνέχεια πληρώνουν δόσεις και δεν τους φτάνουν. Και μέχρι να ξοφλήσεις το ένα, χάλασε το άλλο. Και είσαι συνέχεια χρεωμένος, γιατί έτσι σε θέλει το σύστημα. Και δούλεψε και βρες άλλη δουλειά και πιες πιο πολλά λεφτά και δούλεψε δεύτερη δουλειά για να προλάβεις να πληρώσεις. Και δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Τα παιδιά ζουν μόνα τους. Με τα κινητά στο χέρι, σε μια οθόνη, έγιναν 12-13 χρόνια, τα χάσες. Δεν μπορούσαν να τους επιβληθείς, γιατί δεν έχουν αρχές πια. Δεν έχουν υπακοή, δεν έμαθαν. Βλέπω εγώ από τα παιδιά μου. Ώσπου ήταν μικρούλια, τα αγκάλιαζα, μιλούσαν και μετά στα 11-12 σου γυρίζουν την πλάτη. Άντε τώρα, θα πάω με τους φίλους μου. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστεί το σπίτι ακόμα και για την περίοδο της εφηβείας που θα έρθει αργότερα. Βάρα περιμένεις τότε. Αν περιμένεις τότε να ελέγξεις τα παιδιά σου, έχασες το παιχνίδι. Ναι, ο κύριος φυλάει, αλλά γονείς, πατέρες, μητέρες πρέπει να δουλέψουν από πριν. Και οι εκκλησίες οι ίδιες, αδερφοί. Όταν δεχθούμε τους όρους που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του και παίξουμε σωστά τους ρόλους μας, ο Κύριος ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Φύλαξε μας ως σώμα, Κύριε μας, ως τοπική εκκλησία, αλλά και όποιος άλλος ακούσει, Κύριε, αυτό το μήνυμα, να είμαστε εκπαιδευμένοι, Κύριε μας, και υποταγμένοι στο θέλημά Σου. Αν έχουμε γεννηθεί άνδρες, να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ως άνδρες, Κύριε. Αν γυναίκες, το ίδιο, Χριστέ μας, Άγιε. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε. Εσύ με τη σοφία Σου, Θεέ μας, έπλασες τα δύο φύλλα και ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σου μας. Αμήν, Χριστέ μας, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 16ο κεφάλαιο. Και στον 17ο χρόνο του Φεκά, του γιού του Ρεμαλία, βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν ο Άχαζ βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξε όμως το ευθύν μπροστά στον Κύριο το Θεό του, όπως ο Δαβίδ ο πατέρας του. Αλλά περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ και μάλιστα πέρασε το γιο του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Τότε ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για πόλεμο ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και πολιόρκησαν τον Άχαζ, όμως δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, αποκατέστησε την Ελλάδα κάτω από την εξουσία της Συρίας και έδιωξε τους Ιουδαίους από την Ελλάδα. Και καθώς οι Σύριοι ήρθαν στην Ελλάδα, κατοίκησαν εκεί μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο Άχαζ έστειλε μηνυτές στον Θεγλάρ Θελασσάρ, το βασιλιά της Ασσυρίας, λέγοντας «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Ανέβα και σώσε με από το χέρι του βασιλιά της Συρίας και του βασιλιά του Ισραήλ που σηκώθηκαν εναντίον μου». Και ο Άχαζ πήρε το ασίμι και το χρυσάφι που βρέθηκε στον οίκο του Κυρίου και στους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά και το έστειλε ως δώρο στον βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον εισάκουσε. Και ανέβηκε ο βασιλιάς της Ασσυρίας ενάντια στη Δαμασκό και την κυρίευσε και μετήκησε τους κατοίκους της στην Κύρ, το δε Ρεσίν το θανάτωσε. Και ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό προς συνάντηση του Θεγλάρ Φελασσάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και είδε το θυσιαστήριο που υπήρχε στη Δαμασκό. Και ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στον Ουρία τον ιερέα το ομοίωμα του θυσιαστηρίου και τον τύπο του με υπόδειγμα ολόκληρης της εργασίας του. Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκτισε το θυσιαστήριο σύμφωνα με όλα όσα ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε από τη Δαμασκό. Έτσι έκανε ο Ουρίας, ο ιερέας, μέχρι ότου έρθει ο βασιλιάς Άχαζ από τη Δαμασκό. Και όταν ο βασιλιάς ήρθε από τη Δαμασκό, ο βασιλιάς είδε το θυσιαστήριο. Και ο βασιλιάς πλησίασε στο θυσιαστήριο και έκανε προσφορά επάνω σε αυτό. Και έκαψε το ολοκαύτωμα του και την προσφορά του από άλφυτα και ξέχυνε επάνω τη σπονδή του και ράντισε το αίμα των ειρηνικών του προσφορών επάνω στο θυσιαστήριο. Και μετέφερε το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από τον οίκο, ανάμεσα από το θυσιαστήριο και τον οίκο του Κυρίου και το έβαλε προς την βορεινή πλευρά του θυσιαστηρίου. Και ο βασιλιάς Άχαζ πρόσταξε τον Ουρία τον ιερέα, λέγοντας «Επάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο να προσφέρεις το ολοκαύτωμα το πρωινό και την εσπερινή προσφορά από άλφυτα και το ολοκαύτωμα του βασιλιά και την προσφορά του από άλφυτα μαζί με το ολοκαύτωμα ολόκληρου του λαού της γης και την προσφορά τους από άλφυτα και τις σπονδές τους». Και ράντισε πάνω σε αυτό όλο το αίμα του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα της θυσίας. Και το χάλκινο θυσιαστήριο θα είναι σε μένα για να ρωτάω τον Κύριο. Και ο Ουρίας, ο ιερέας, έκανε σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο βασιλιάς Άχαζ. Και ο βασιλιάς Άχαζ έκοψε τα συγκλίσματα των βάσεων και σήκωσε από πάνω του το λουτήρα και κατέβασε τη θάλασσα επάνω από τα χάλκινα βόδια που ήσαν από κάτω της και την έβαλε σε μια πέτρινη βάση. Και το στέγαστρο του Σαββάτου, που είχαν οικοδομήσει στον οίκο, και την εξωτερική είσοδο του βασιλιά, τη μετατόπισε από τον οίκο του Κυρίου, εξαιτίας του βασιλιά της Ασσυρίας. Οι υπόλοιπες πράξεις του Άχαζ, όσες έπραξε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Άχαζ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Και στο 12ο χρόνο του Άχαζ, του βασιλιά του Ιούδα, στη Σαμάρια βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, 9 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όμως όχι όπως οι βασιλιάδες του Ισραήλ που ήσαν πριν από αυτόν. Εναντίον του ανέβηκε ο Σαλμανασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και ο Οσιέ έγινε δούλος του και του έδινε φόρο. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας βρήκε συνωμοσία στον Οσιέ, επειδή είχε στείλει μηνύτες στον Σο, το βασιλιά της Αιγύπτου, και δεν έδωσε φόρο στο βασιλιά της Ασσυρίας, όπως έκανε κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον συνέκλεισε και τον έδεσε σε φυλακή. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας ανέβηκε διαμέσου όλης της γης. Και ανέβηκε στη Σαμάρια και την πολιόρκησε 3 χρόνια. Και στον 9ο χρόνο του Οσιέ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας κυρίευσε τη Σαμάρια και μετήκησε τον Ισραήλ στην Ασσυρία και τον κατοίκησε στην Αλά και στην Αβόρ, κοντά στο ποταμό Γοζάν και στις πόλεις των Μίδων. Και αυτό έγινε επειδή οι γη του Ισραήλ αμάρτησαν στον Κύριο το Θεό τους, που τους είχε ανεβάσει από τη γη της Αιγύπτου κάτω από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και σεβάστηκαν άλλους θεούς. Και περπάτησαν στα νόμιμα των εθνών, που ο Κύριος είχε εκδιώξει μπροστά από τους γιους Ισραήλ και σε εκείνα των βασιλιάδων του Ισραήλ που είχαν θεσπίσει. Και οι γη Ισραήλ, κρυφά, έκαναν πράγματα που δεν ήσαν με ευθύτητα μπροστά στον Κύριο το Θεό τους και έκτισαν για τον εαυτό τους υψηλούς τόπους σε όλες τις πόλεις τους, από πύργο φυλάκων μέχρι πόλη οχυρή. Και έστησαν για τον εαυτό τους αγάλματα και άλση πάνω σε κάθε υψηλό λόφο και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Και εκεί θυμίαζαν επάνω σε όλους τους υψηλούς τόπους, όπως και τα έθνη που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά τους. Και έκαναν πράγματα πονηρά για να παροργίζουν τον Κύριο. Και λάτρευσαν τα είδωλα για το οποίο ο Κύριος τους είχε πει «Δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα». Και ο Κύριος διαμαρτυρήθηκε εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Ιούδα, διαμέσου όλων των προφητών, όλων εκείνων που έβλεπαν, λέγοντας «Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους και τηρείτε τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, σύμφωνα με όλο τον νόμο που είχα προστάξει στους πατέρες σας και τον οποίο σας έστειλα διαμέσου των δούλων μου, των προφητών». Όμως αυτοί δεν υπάκουσαν, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους, όπως τον τράχυλο των πατέρων τους, που δεν πίστεψαν στο Κύριο το Θεό τους. Και απέρριψαν τα διατάγματά του και τη διαθήκη του, που είχε κάνει μαζί με τους πατέρες τους, και τις διαμαρτυρίες του, που είχε διαμαρτυρηθεί εναντίον τους. Και πήγαν πίσω από τη ματαιότητα, και ματαιώθηκαν, και πίσω από τα έθνη που είναι ολόγερά τους, για τα οποία ο Κύριος τους είχε προστάξει να μην κάνουν όπως εκείνα. Και εγκατέλειψαν όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά, δύο μοσχάρια, και έκαναν άλση και προσκύνησαν ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσαν τον Βάαλ. Και διαπερνούσαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά και μεταχειρίζονταν μαντίες και ιονισμούς και πούλησαν τον εαυτό τους στο να πράττουν πονηρά μπροστά στο Κύριο για να τον παροργίζουν. Γι' αυτά ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στον Ισραήλ και τους απέβαλε από το πρόσωπό του. Δεν εναπέμεινε παρά μόνη η φυλή του Ιούδα. Ακόμα και ο Ιούδας δεν φύλαξε τις εντολές του Κυρίου του Θεού του, αλλά περπάτησαν στα διατάγματα του Ισραήλ που είχαν κάνει. Και ο Κύριος απέβαλε ολόκληρο το σπέρμα του Ισραήλ και τους κατέθλιψε και τους παρέδωσε στο χέρι αυτών που διαρπάζουν μέχρι ότου τους απέρριψε από το πρόσωπό του. Επειδή ο Ισραήλ αποσχίστηκε από την οικογένεια του Δαβίδ και έκαναν βασιλιά τον Ιεροβοάμ, το γιο του Ναβάτ. Και ο Ιεροβοάμ απέσπασε τον Ισραήλ από το να ακολουθεί τον Κύριο και τους έκανε να αμαρτήσουν αμαρτία μεγάλη. Επειδή οι γη Ισραήλ περπάτησαν σε όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ που είχε πράξει. Δεν απομακρύνθηκαν από αυτές. Μέχρι ότου ο Κύριος απέβαλε τον Ισραήλ από το πρόσωπό του, όπως είχε μιλήσει διαμέσου όλων των δούλων του, των προφητών. Και ο Ισραήλ μετικίστηκε από τη γη του στην Ασσυρία μέχρι αυτή την ημέρα. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έφερε ανθρώπους από τη Βαβυλώνα και από τη Χουθά και από την Αβά και από την Εμάθ και από την Σεφαρουήμ και τους κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας αντί για τους γιους Ισραήλ και κληρονόμησαν τη Σαμάρια και κατοίκησαν στις πόλεις της. Και στην αρχή της κατοίκησής τους εκεί δεν φοβήθηκαν τον Κύριο. Και ο Κύριος έστειλε λιοντάρια ανάμεσά τους και θανάτωναν από αυτούς. Κι είπαν στο βασιλιά της Ασσυρίας λέγοντας «Τα έθνη που μετήκησες στις πόλεις της Σαμάριας δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης. Γι' αυτό έστειλε τα λιοντάρια ανάμεσά τους και δες, τους θανατώνουν, επειδή δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της γης». Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας πρόσταξε λέγοντας «Φέρτε εκεί ένα από τους ιερείς που μετικήσατε από εκεί και ας πάνε και ας κατοικήσουν εκεί και ας τους διδάξουν τον νόμο του Θεού της γης». Και ένας από τους ιερείς που τους μετήκησαν στη Σαμάρια ήρθε και κατοίκησε στη Βεθήλ και τους δίδασκε πώς να φοβούνται τον Κύριο. Κάθε ένα έθνος, όμως, έκαναν θεούς για τον εαυτό τους και τους έβαλαν στους οίκους των ψηλών τόπων που οι Σαμαρίτες είχαν κάνει, κάθε ένα έθνος στις πόλεις τους όπου κατοικούσαν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνας έκαναν τη Σοκώθ Βενόθ, ενώ οι άνδρες της Χουθά έκαναν την Εργάλ και οι άνδρες της Εμάθ έκαναν την Ασιμά και οι Αβίτες έκαναν την Ιβάζ και τον Ταρτάκ και οι Σεφαρουίτες έκαιγαν τους γιους τους μέσα στη φωτιά στον Αδραμέλεχ και Αναμέλεχ που ήσαν θεοί των Σεφαρουιτών. Έτσι φοβόνταν τον Κύριο και έκαναν για τον εαυτό τους ιερείς των ψηλών τόπων από τους τελευταίους ανάμεσά τους, που θυσίαζαν για αυτούς μέσα στους οίκους των ψηλών τόπων. Φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τους δικούς τους θεούς, σύμφωνα με τον τρόπο των εθνών. Γι' αυτό μετικίστηκαν. Μέχρι την ημέρα αυτή, κάνουν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους. Δεν φοβούνται τον Κύριο και δεν πράττουν σύμφωνα με τα διατάγματά τους και σύμφωνα με τις κρίσεις τους και σύμφωνα με τον νόμο και την εντολή που ο Κύριος είχε προστάξει στους γιους Ιακώβ, τον οποίο ονόμασε Ισραήλ. Και ο Κύριος έκανε σε αυτούς διαθήκη και τους πρόσταξε λέγοντας «Δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς και δεν θα τους προσκυνήσετε, ούτε θα τους λατρεύσετε, ούτε θα θυσιάσετε σε αυτούς. Αλλά τον Κύριο που σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου με μεγάλη δύναμη και με απλωμένο βραχίωνα, αυτόν θα φοβάστε». Και αυτόν θα προσκυνάτε και σε αυτόν θα θυσιάζετε. Και τα διατάγματα και τις κρίσεις και τον νόμο και την εντολή που έγραψε για σας θα προσέχετε να εκτελείτε πάντοτε. Και άλλους θεούς δεν θα φοβηθείτε. Και τη διαθήκη που έκανα σε εσάς δεν θα τη ξεχάσετε. Και δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς. Αλλά τον Κύριο το Θεό σας θα φοβάστε. Και αυτός θα σας ελευθερώσει από το χέρι όλων των εχθρών σας. Όμως, δεν υπάκουσαν, αλλά έκαναν σύμφωνα με τους προηγούμενους τρόπους τους. Και αυτά τα έθνη φοβόνταν μεν τον Κύριο, λάτρευαν όμως τα γλυπτά τους. Και η γη τους και η γη των γιών τους, όπως έκαναν οι πατέρες τους, έτσι κάνουν και αυτοί μέχρι αυτή την ημέρα. Η Εζεκιήλ 13ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους προφήτες του Ισραήλ που προφητεύουν και πες σε αυτούς που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά «Ακούστε το λόγο του Κυρίου». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος τους μωρούς προφήτες που περπατούν πίσω από το πνεύμα τους και δεν έχουν δει καμία όραση. Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι σαν τις αλεπούδες στις ερήμους. Δεν έχετε ανέβει στις χαλάστρες, ούτε έχετε ανεγείρει περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ για να σταθεί στη μάχη την ημέρα του Κυρίου. Είδαν ματαιότητες και αναλυθείς μαντίες που λένε «Ο Κύριος λέει», ενώ ο Κύριος δεν τους έχει αποστείλει. Και έκαναν τους ανθρώπους να ελπίζουν ότι ο λόγος τους θα εκπληρωνόταν. Δεν είδατε μάταιες οράσεις και μιλήσατε αναλυθείς μαντίες και λέτε «Ο Κύριος είπε, ενώ εγώ δεν μίλησα». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή μιλήσατε ματαιότητες και είδατε ψέματα, γι' αυτό δέστε, εγώ είμαι εναντίον σας, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και το χέρι μου θα είναι ενάντια στους προφήτες, αυτούς που βλέπουν ματαιότητες και που μαντεύουν ψέματα. Δεν θα είναι στη βουλή του λαού μου και στην καταγραφή του οίκου Ισραήλ δεν θα καταγραφούν, ούτε θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ναι, επειδή πλάνησαν το λαό μου λέγοντας «Ειρήνη» και δεν υπάρχει ειρήνη. Και ο ένας έκτιζε τείχο και δες, οι άλλοι τον περιάλυφαν με αμάλαχτο πυλό. Πες σε αυτούς που αλήφουν με αμάλαχτο πυλό ότι θα πέσει, θα γίνει βροχή που κατακλίζει. Και εσείς, πέτρες από χαλάζι, θα πέσετε πάνω του και θυελώδης άνεμος θα τον σχίσει. Δέστε, όταν πέσει ο τείχος, δεν θα σας πούν «Πού είναι η αλήφη με την οποία τον αλείψατε?» Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Οπωσδήποτε θα τον σχίσω μέσα στην οργή μου με θυελώδη άνεμο και στο θυμό μου θα γίνει βροχή που κατακλίζει και μέσα στην οργή μου πέτρες από φοβερό χαλάζι για να τον καταστρέψουν. Και θα ανατρέψω τον τοίχο που αλείψατε με αμάλακτο πυλό και θα τον κατεδαφίσω και θα αποκαλυφθούν τα θεμέλια του και θα πέσει. Και εσείς θα απολεστείτε μαζί μέσα σε αυτόν. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θα συντελέσω το θυμό μου ενάντια στον τοίχο και ενάντια σε αυτούς που τον άλυψαν με αμάλακτο πυλό και θα σας πω «Ο τοίχος δεν υπάρχει, ούτε αυτοί που τον είχαν αλείψει, οι προφήτες του Ισραήλ, αυτοί που προφητεύουν για την Ιερουσαλήμ και βλέπουν για αυτήν οράματα ειρήνης και δεν υπάρχει ειρήνη», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και εσύ, γη ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στις θυγατέρες του λαού σου, αυτές που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά, και προφήτευσε εναντίον τους και πες, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αλίμονος εκείνες που ράβουν μαζί προσκέφαλα για κάθε αγκώνα χεριού και κάνουν καλύπτερες επάνω στο κεφάλι κάθε ηλικίας για να δελεάζουν ψυχές. Δελεάζετε τις ψυχές του λαού μου και θα σώσετε τις δικές σας ψυχές και θα με βεβηλώνετε ανάμεσα στο λαό μου για μια δραξιά κριθάρι και για μερικά κομμάτια ψωμί, ώστε να θανατώνετε ψυχές που δεν έπρεπε να πεθάνουν και να σώζετε ψυχές που δεν έπρεπε να ζουν, λέγοντας ψέματα προς το λαό μου, ο οποίος ακούει ψέματα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στα προσκέφαλά σας με τα οποία δελεάζετε τις ψυχές για να πετούν προς εσάς και θα τα ξεσχίσω από τους βραχίονές σας και θα αφήσω τις ψυχές να φύγουν, τις ψυχές που εσείς δελεάζετε για να πετούν προς εσάς. Και θα ξεσχίσω τις καλύπτρες σας και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και δεν θα είναι πλέον στο χέρι σας για να δελεάζονται και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή με τα ψέματα θλίψατε την καρδιά του δικαίου που εγώ δεν λύπησα και ενισχύσατε τα χέρια του κακούργου ώστε να μην επιστρέψει από τον πονηρό του δρόμο για να σώσω τη ζωή του. Γι' αυτό δεν θα δείτε πλέον ματαιότητα και δεν θα μαντέψετε μαντίες. Και θα ελευθερώσω το λαό μου από το χέρι σας και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πρώτη Χρονικών 24 κεφάλαιο. Και οι διαιρέσεις των γιών του Ααρών ήσαν οι εξής. Οι γιοι του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Αλλά ο Ναδάβ και ο Αβιούδ πέθαναν μπροστά στον πατέρα τους και δεν είχαν γιους. Γι' αυτό ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και ο Δαβίδ τους διέρεσε και τον Σαδόκ από τους γιους του Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ από τους γιους του Ιθάμαρ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους στην υπηρεσία τους. Και βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί από τους γιους του Ελεάζαρ παρά από τους γιους του Ιθάμαρ. Και διαιρέθηκαν ως εξής. Από τους γιους του Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οικογενειών πατέρων. Και από τους γιους του Ιθάμαρ 8 αρχηγοί από την οικογένεια των πατέρων τους. Και τους διέρεσαν με κλήρους αυτούς προς εκείνους, επειδή διευθυντές του Αγιαστηρίου και διευθυντές του οίκου του Θεού ήσαν από τους γιους του Ελεάζαρ και από τους γιους του Ιθάμαρ. Και τους κατέγραψε ο Σεμαΐας, ο γιος του Ναθαναήλ, ο γραμματέας, εκείνος από τους Λεβίτες, μπροστά στο βασιλιά, και από τους άρχοντες του Σαδόκ του Ιερέα και του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ, και μπροστά στους αρχηγούς των πατριών των Ιερέων και των Λεβιτών, παίρνοντας μια πατριά από τον Ελεάζαρ και μία από τον Ιθάμαρ. Και ο πρώτος κλήρος βγήκε στον Ιωαρίβ, ο δεύτερος στον Ιεδαΐα, ο τρίτος στο Χαρίμ, ο τέταρτος στον Σεωρίμ, ο πέμπτος στο Μαλχία και ο έκτος στο Μεϊαμίν, ο έβδομος στον Ακός, ο όγδος στον Αβιά, ο ένατος στον Ιησού, ο δέκατος στο Σεχανία, ο ενδέκατος στον Ηλιασίβ, ο δωδέκατος στον Ιακίμ, ο 13ος στον Ουφά, ο 14ος στον Ισεβάβ, ο 15ος στο Βιλγά, ο 16ος στον Ιμίρ, ο 17ος στον Εζίρ, ο 18ος στον Αφισίς, ο 19ος στον Πεθαΐα, ο 20ος στον Εζεκιήλ, ο 21ος στον Ιαχίν, ο 22ος στον Γαμούλ, ο 23ος στον Δελαΐα, ο 24ος στον Μααζία. Αυτές ήσαν οι διατάξεις τους στην υπηρεσία τους για να μπαίνουν στον οίκο του Κυρίου σύμφωνα με το διαταγμένο σε αυτούς διαμέσου του Ααρών, του πατέρα τους, όπως τον είχε προστάξει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Για δε τους υπόλοιπους γιους του Λεβί, από τους γιους του Αμράμ, ήταν ο Σουβαΐλ, από τους γιους του Σουβαΐλ, ο Ιεδαΐας. Για τον Ρεαβιά, από τους γιους του Ρεαβιά, ο πρώτος ήταν ο Ιεσία. Από τους Ισααρίτες, ο Σελομόθ. Από τους γιους του Σελομόθ ήταν ο Ιαάθ. Και οι γη του Χεβρών ήσαν ο Ιερεάς, ο πρώτος, ο Αμαρίας, ο δεύτερος, ο Ιαζιήλ, ο τρίτος, ο Ιεκαμεάμ, ο τέταρτος. Από τους γιους του Οζιήλ ήταν ο Μιχά. Από τους γιους του Μιχά ήταν ο Σαμίρ. Ο αδελφός του Μιχά ήταν ο Ιεσία. Από τους γιους του Ιεσία ήταν ο Ζαχαρίας. Οι γιοι του Μεραρί ήσαν ο Μααλί και ο Μουσί. Οι γιοι του Ααζία ήσαν ο Βενό. Οι γιοι του Μεραρί διαμέσου του Αιαζαΐα ήσαν ο Βενό και ο Σοάμ και ο Ζακούρ και ο Ιβρί. Και από τον Μααλί ήταν ο Ελεάζαρ που δεν είχε γιους. Για δε τον Κις, η γη του Κις ο Ιεραμεήλ. Και η γη του Μουσί ήσαν ο Μααλί και ο Εδέρ και ο Ιεριμόθ. Αυτοί ήσαν η γη των Λεβιτών σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους. Και αυτοί έριξαν κλήρους, καθώς και οι αδελφοί τους, η γη του Ααρών μπροστά στο βασιλιά Δαβίδ και το Σαδόκ και τον Αχιμέλεχ και τους αρχηγούς των πατριών των Ιερέων και των Λεβιτών, εξισούμενες έτσι οι πρώτες πατριές με τους αδελφούς τους, τους νεότερους. Πρώτη Χρονικών 25 κεφάλαιο. Ο Δαβίδ λοιπόν και οι αρχηγοί του στρατού διέρεσαν στην υπηρεσία τους γιους του Ασάφ και του Εμάν και του Ιεδουθούν, για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια και με κύμβαλα. και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν. Από τους γιους του Ασάφ, ο Ζακούρ και ο Ιωσήφ και ο Νεθανίας και ο Ασαριλά, γη του Ασάφ, κάτω από την οδηγία του Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά. Του Ιεδουθούν. Οι γη του Ιεδουθούν ήσαν ο Γεδαλίας και ο Σερί και ο Ιεσαΐας, ο Σιμεΐ, ο Ασαβίας και ο Ματαθίας. 6. Κάτω από την οδηγία του πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Του Εμάν. Οι γη του Εμάν ήσαν ο Βουκίας, ο Ματθανίας, ο Ζιήλ, ο Σεβουήλ και ο Ερημόθ, ο Ανανίας, ο Ανανί, ο Ελιαθά, ο Γιδαλθή και ο Ρωμαμφιέζερ, ο Ιωσβεκασά, ο Μαλωθή, ο Οθύρ και ο Μαζιώθ. Όλοι αυτοί ήσαν οι γη του Εμάν, που έβλεπε στα λόγια του Θεού για το βασιλιά, καθορισμένοι στο να υψώνουν την εξουσία του. Και ο Θεός έδωσε στον Εμάν 14 γιους και 3 θυγατέρες. Όλοι αυτοί ήσαν κάτω από την οδηγία του πατέρα τους, υμνώντας μέσα στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, ψαλτήρια και κιθάρες για την υπηρεσία του οίκου του Θεού, σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά στον Ασάφ και στον Ιεδουθούν και στον Εμάν. Και ο αριθμός τους έγινε μαζί με τους αδελφούς τους, που ήσαν διδαγμένοι στα άσματα του Κυρίου, 288. Όλοι ήσαν συνετοί. Και έριξαν κλήρους για την υπηρεσία, το ίδιο ο μικρός όπως και ο μεγάλος, ο δάσκαλος όπως και ο μαθητής. Και βγήκε ο πρώτος κλήρος για τον Ασάφ στον Ιωσήφ, ο δεύτερος στο Γεδαλία. Αυτός και οι αδελφοί του και οι γη του ήσαν 12. Ο τρίτος στο Ζακούρ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο τέταρτος στο Νησερί. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο πέμπτος στο Νεθανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο έκτος στο Βουκία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο έβδομος στον Ιεσαριλά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο όγδος στον Ιεσαΐα. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο ένατος στο Ματθανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο δέκατος στο Σιμεΐ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο ενδέκατος στον Αζαρεΐλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο δωδέκατος στον Ασαβία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 13ος στον Σουβαΐλ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 14ος στο Ματαθία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 15ος στον Ιερεμόθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 16ος στον Ανανία. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 17ος στον Ιωσβεκασά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 18ος στον Ανανί. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 19ος στον Μαλωθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 20ος στον Ελιαθά. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 21ος στον Οθύρ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 22ος στον Γιδαλθή. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 23ος στον Μααζιώθ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12. Ο 24ος στον Ρωμανθή Έζερ. Αυτός, η γη του και οι αδελφοί του ήσαν 12.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του. Αμήν. Ο οποίος λόγος μας οδηγεί, αδελφοί, για να ζήσουμε τη ζωή που Εκείνος θέλει να ζήσουμε. Χωρίς το Λόγο του Κυρίου δεν θα ξέρουμε σχεδόν τίποτα το πώς να ζούμε. Αμήν. Ο Κύριος μας έχει δώσει λοιπόν τον Άγιο Λόγο Του. Και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο πολύ, αδελφοί, τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που ζούσαν οι Άγιοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το φρόνημα και τη ζωή, τον τρόπο της ζωής που ζούμε σήμερα εμείς σαν άνθρωποι του δυτικού κόσμου. Υπάρχει και διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γαλουχηθεί μέσα σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σε μια άλλη σχέση με τον Θεό. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα από όλες αυτές τις δασκαλίες των φιλοσόφων, όλη αυτή την κατάσταση και την οτροπία του δυτικού κόσμου και ζούμε μέσα σε αυτό, μέσα στον ορθολογισμό, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να επιστρέψουμε, να δούμε το πώς ζούσαν, το πώς ενεργούσαν οι άνθρωποι του Θεού, ώστε και εμείς σαν παιδιά του Θεού να ζήσουμε έτσι όπως Εκείνος θέλει και να πάρουμε τις ευλογίες που Εκείνος θέλει μέσα στη ζωή μας. Έχουμε μάθει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Έχουμε μάθει να ξυπνάμε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζουμε ότι όλα θα τα περάσουμε μέσα από το μυαλό μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη δύναμή μας και θα τα καταφέρουμε. Έτσι ζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο δυτικός κόσμος. Τα παιδιά του Θεού όμως, αδελφοί, δεν ζούσαν έτσι. Αμήν. Δεν ζούσαν έτσι. Ζητούσαν την ευλογία του Θεού. Και για αυτή την ευλογία θα μιλήσουμε σήμερα. Το πώς, αδελφοί, να θέλουμε ο Θεός να μας μάθει να ευλογούμε. Να ευλογούμε ο ένας τον άλλον. Να ευλογούμε πρώτα απ' όλα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, στην ευρύτερη μετά οικογένεια που είναι η Εκκλησία. Θα δούμε τη δύναμη που έχει ο Λόγος ως προς το τι θα συμβεί στα μέλλοντα. Και ο Κύριος θέλει να μας το ανοίξει όλο αυτό λίγο, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας. Γιατί, αδελφοί, σιγά σιγά είναι, ξέρετε, είναι κρίμα μετά από χρόνια να ανακαλύπτεις τα λάθη σου και να μην τα έχεις συνειδητοποιήσει.

0: λογή του Υιού της Ισραήλ λέγοντες προς αυτούς: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη». Λέει ο Μωυσής να πει στο λαό Ισραήλ να ευλογούν ο ένας τον άλλον. Να ευλογεί ο ένας τον άλλον. Πότε ξύλθε ευλογία από τα χείλη μας τελευταίο καιρό? Σε κάποιον από την οικογένειά μας ή μέσα στην εκκλησία? Αδελφέ μου, σε ευλογώ. Ζούσαν με αυτό. «Και θέλουσιν», λέει, «επιθέσει το όνομά μου επί τους Υιούς Ισραήλ και εγώ θέλω ευλογήσει αυτούς». Θέλουμε την ευλογία του Θεού.
1: Αμήν.
0: Εκεί που λέει «ο Κύριος να σε ευλογήσει, να επιλάμψει και να υψώσει». Ο Κύριος είναι ο Γιάχβε. Και είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει στο 27 «και θέλουσιν επιθέσει το όνομά μου». Δηλαδή, στην ουσία έλεγαν «ο Γιάχβε να σε ευλογήσει», το όνομα του Θεού, το όνομα της Διαθήκης του Θεού. «Ο Γιάχβε να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει». «Ο Γιάχβε να υψώσει το πρόσωπο αυτού». Δεν χρησιμοποιεί ένα τίτλο, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού. Το ίδιο και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο είναι το όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Γιάχβε Οσία. Γιαχωσία, Ιησούς, ο Ιησούς να σε ευλογήσει. Ο Ιησούς να επιλάμψει, ο Ιησούς να υψώσει το πρόσωπο αυτό επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Μέχρι σήμερα χαιρετιόνται με το σαλόμ. Ειρήνη, να έχεις ειρήνη. Θέλουμε την ευλογία του Θεού. Θέλουμε την ευλογία του Θεού στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στα αδέρφια μας. Ο Ιησούς, λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το όνομα του Ιησού στο στόμα μας και την ευλογία του Κυρίου. Σε ποιους? Ποιους πρέπει να ευλογούμε? Είπαμε την οικογένειά μας, είπαμε τα αδέρφια μας, ευλογούμε τους φίλους μας. Αμήν. Μέχρι πού θα φτάσει η ευλογία μας? Μέχρι για τους εχθρούς μας. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη και αυτό θέλω να διαβάσουμε, που είναι το επόμενο. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους: «Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε». Μα είναι εχθρός μου. Είναι ένα όπλο η ευλογία. Είναι ένα όπλο του φωτός, του Κυρίου, αδελφοί. Που ο Θεός θέλει να το χρησιμοποιούμε. Ο Κύριος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, με το λόγο του. Κάπου άσχετα, κάπου άκουγα μια συνέντευξη κάποιου και μίλαγε γενικά και έλεγε για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, λέει, έχουν ένα όπλο και αυτό είναι ο λόγος. Ο λόγος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φιλόσοφος και τα χίλια δυο και αναγνώριζε τη δύναμη που υπάρχει μέσα στους χριστιανούς. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι μια φοβερή δύναμη που ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν θα ευλογούμε μόνο τους φίλους μας, τους γνωστούς μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας. Θα ευλογούμε όλο τον κόσμο. Μα δεν έχει μα. Ο Κύριος αυτό έκανε. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων. Δηλαδή, αν ο εχθρός σου κλαίει, εσύ τι θα κάνεις? Θα χαίρεσαι με τη συμφορά του άλλου? Όχι. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα μεταξύ μας. Μην υψηλοφρονείτε, μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Μηδένα, εις μηδένα μην ανταποδείτε κακόν αντί κακού, προνοείται, ακούστε τι λέει,

0: τα καλά ενώπιον των αδερφών σου, πάντων των ανθρώπων. Να προμολύνεις τα καλά. Ζούμε με αυτό? Πέστε μου. Πώς ζούμε μέσα στις σκέψεις μας? Με τον κακό γείτονά μας. Με το κακό αφεντικό μας. Με τον τεμπέλη τον υπαλληλό μας. Με τη δύσκολη γυναίκα μας. Με το δύσκολο άντρα μας. Με το ατίθασο παιδί μας. Α, εσύ θα γίνεις αλήτης. Προνοούμε, θα πρέπει να προνοούμε, λέει, τα καλά, γιατί το να ευλογείς ακόμα και αυτούς που σε καταρώνται, όπου ξεκινάει, μέσα από την καρδιά. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν τα πάντα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς η καρδιά μας είναι καθαρή, και το λέει μέσα, δεν θα το διαβάσω σήμερα, αλλά λέει, ποιος άνθρωπος θα κληρονομήσει ευλογία? Αυτός, λέει, που έχει καθαρή καρδιά, λέει μέσα. Καθαρή καρδιά. Γιατί όταν ευλογείς, θα δούμε ότι όλο αυτό επιστρέφει σε σένα. Επιστρέφει σε σένα. Καθώς ευλογείς. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Εάν σπέρνεις ευλογία, θα θερίσεις ευλογία. Αν σπείρεις κατάρα, θα θερίσεις κατάρα. Αλλά είναι φοβερό το να μάθουμε και να ζούμε ένα μικρό εδάφιο, μισό εδάφιο είναι, αυτή τη φρασούλα που λέει «προνοείτε τα καλά πάντων των ανθρώπων». Αυτός ο δύσκολος, ο δύσμυρος, ο πρωθυπουργός, ξέρω εγώ, που κάνει, που κάνει, που κάνει, που κάνει, ο υπουργός, ο τάδε που κάνει εκείνο, ή ο άλλος, ή βάλε όποιον θέλεις, άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης, δεν θα σκέφτεσαι το αρνητικό. Θα δεις πως θα καταστραφεί η Ελλάδα με αυτόν, λένε ορισμένοι. Προνοούμε, πρέπει να προνοούμε τα καλά. Θέλει ο Θεός να ζούμε με αυτό. Ή δυνατόν όσο το αφημώνει να ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, να μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο στην οργή κτλ. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφει αυτό. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον ταύτα θέλεις σωρεύσει άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή θα ντραπεί ο άνθρωπος. Θα ντραπεί, θα κοκκινήσει από ισχύνη, γιατί θα καταλάβει τη δικιά του μικρότητα, σαρκικότητα, κακία μέσα του σε σχέση με σένα. Πώς ζούμε έτσι σαν χριστιανοί, ζούμε με αυτόν τον τρόπο? Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό. Βλέπετε ότι η ευλογία, αδελφοί, και το δούμε παρακάτω, δεν περιορίζεται μόνο στο στόμα. Με κάποιο τρόπο μπορείς να πεις σε ευλογώ, εχθρέ μου. Αλλά τι κάνει? Εισέρχεται μέσα στην καρδιά, αναπτύσσεται μέσα στο νου, προνοείς τα καλά και μετά επεκτείνεται και στα έργα για να έρθει η ευλογία. Ο Κύριος μας θέλει να γίνουμε φορείς ευλογίας για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα θαυμάσιο θεάρεστο έργο αυτό? Να μην νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να πάρεις, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που επιθυμούν είναι να πάρουν, να λάβουν για τον εαυτό τους, να γεμίσουν τις τσέπες τους, την περιουσία τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, άντε και για την οικογένειά τους, τέλος πάντων. Πήρε κανένας τίποτα? Κέρδισε κανένας τίποτα τελικά? Όχι. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε, αδερφοί, για να λάβουμε, να πάρουμε, να συσσωρεύσουμε. Μας κάλεσε να ευλογήσουμε. Αμήν. Για φαντάσου λίγο, δες το σαν εικόνα, έτσι, γεννιέσαι. Ο Θεός επιτρέπει και έρχεσαι στο πρόσωπο της γης. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχεις σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Για πέστε μου, για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουμε?
1: Για να τσακωνόμαστε, για να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε, για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι. Για να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Για να προσφέρουμε. Όπως ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθε για να πάρει. Ήρθε να προσφέρει. Οι μαθητές, μετά που τους κάλεσε ο Κύριος, όλη η ζωή τους ήταν μια προσφορά, μια θυσία ζωντανή για τον Κύριο και για τους ανθρώπους. Λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Το ίδιο και ο Χριστός. Αγάπησε τον κόσμο. Και δεν μπορείς κάποιος που αγαπάει τον κόσμο να καταράτει. Να θέλει το κακό, να σκέφτεται το αρνητικό. Αλλά τι να σκέφτεται? Την ευλογία. Αμήν. Και να προσεύχεται ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος να γίνει καλύτερος. Αμήν. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις φυλακές, αλλά δεν ξέρουμε γιατί μπήκαν. Και το τι έζησαν. Τι τους οδήγησε. Άλλοι λένε είναι άξιοι θανάτου. Μα και ο ληστής πάνω στο σταυρό ήταν άξιος θανάτου. Όμως ο Κύριος τον ευλόγησε. Είδε τη μετάνοιά του. Αμήν, τον ευλόγησε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Αυτή η ευλογία τώρα, αδελφοί, όπως είπα πριν, γυρνάει σε σένα. Διαβάζω στην Α Πέτρου στο 3:8. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Ομόφρονες, δεν έχουμε το ίδιο φρόνημα. Αυτό θα πρέπει να είναι το φρόνημά μας. Η ευλογία. Η προσφορά. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία για να λάβουμε. Ήρθαμε να προσφέρουμε όλοι μας. Συμπαθείς. Να μην είσαι αντιπαθητικός τύπος. Φιλάδελφοι, να αγαπάμε ένας τον άλλον. Έσπλαχνοι. Τα σπλάχνα μας να είναι γεμάτα από αγάπη. Φιλόφρονες. Και λέει, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλείθετε για να κληρονομήσετε ευλογία. Ακούστε τι λέει. Τι να κάνουμε? Να μην λιδωρούμε, να μην δίνουμε κακό, αλλά να ευλογούμε, γιατί γι' αυτό καλεστήκαμε. Για να κληρονομήσουμε ευλογία. Γι' αυτό μας γέννησε ο Θεός. Για να ευλογηθούμε. Και να ευλογήσουμε. Ό,τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο, αδερφοί, ό,τι κακομοιριά υπάρχει, ό,τι πείνα υπάρχει, είναι εξαιτίας αυτού, ότι οι άνθρωποι τελικά δεν κατάλαβαν για ποιο σκοπό ήρθαν στο πρόσωπο της γης. Το κράτορες, κοσμοκράτορες, έκαναν 1000 πράγματα για να επεκτείνουν τις βασιλείες τους. Μέχρι σήμερα το 1/10 του πληθυσμού κρατάει το 90% του πλούτου. Το πρόσωπο της γης στην Ουκρανία αγοράζει Μοσάντο, λέει, εκτάσεις. Τους δίνουν όπλα, τους παίρνουν τη γη. Γιατί είναι η χώρα που μπορεί να θρέψει όλη την Ευρώπη με σιτηρά. Η Μοσάντο ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Τι προετοιμάζουν. Τι προετοιμάζουν. Αυτά είναι τα πονηρά μυαλά. Αυτά είναι τα μυαλά του Αντίχριστου. Όμως τα παιδιά του Θεού, παρόλο τις αντικσότητες, όπου και αν βρέθηκαν, βλέπουμε παραδείγματα μέσα στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, οι τρεις πέδες, ο Εζεκίηλ, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην αιχμαλωσία, ήταν άνθρωποι του Θεού, ο Θεός τους άφησε ποτέ. Ποτέ. Και ένα άλλο, υπάρχει κάποια αυτοκρατορία, παγκόσμια αυτοκρατορία που έζησε για πάντα ή κατέρευσαν όλα? Όλα κατέρευσαν. Ποιος θα κάνει αυτά? Όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει να μας διδάξουν το πώς πρέπει να φερόμαστε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ευλογούμε. Θυμάμαι την περίπτωση του Δανιήλ. Ήταν ένα Βουκοδονόσορας που είδε αυτή την όραση με το δέντρο που κόπηκε και ήταν εκστατικός ο Δανιήλ καθώς άκουγε το όνειρο που του έλεγε ο Ναβουκοδονόσορας για να το ερμηνεύσει. Λέει, αυτό που είδες βασιλιά μου, να έρθει στους εχθρούς σου, όχι σε σένα. Σε ποιον μίλαγε? Στον Ναβουκοδονόσορα. Στον Ναβουκοδονόσορα, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός. Για 7 χρόνια ο Θεός επέτρεψε να γίνει σαν το ζώο. Μεγαλώσαν τα νύχια του, έγινε άγριος, έτρωγε μόνο χόρτα. Γιατί? Για να τον ταπεινώσει ο Θεός από την υπερηφάνεια του. Κι όμως ο Δανιήλ, πριν να γίνουν όλα αυτά, τι έκανε, ακόμα και στον Ναβουκοδονόσορα? Τον καταριότανε ή τον ευλογούσε? Δεν υπάρχει μια εξουσία ή μία από Θεού. Και εμείς θα πρέπει να σεβόμαστε την εξουσία. Είτε αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι ό,τι είναι αυτό. Ο Θεός το επέτρεψε. Ο Θεός το επέτρεψε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσεις, ψήφισε αυτό που νομίζεις. Αλλά σαν παιδιά του Θεού δεν είμαστε οι επαναστάτες. Αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είμαστε εκεί με προσευχή. Γι' αυτό και λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Όχι μόνο για τους άρχοντές μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λιδωρία αντί λιδωρίας που λέει εδώ, αλλά ευλογούντες επειδή εξεύρετε ότι σε αυτό προσεκλείθετε για να κληρονομήσετε ευλογία. Όλο αυτό μετά έρχεται τη ευλογία σε εμάς. Εάν ευλογούμε λοιπόν, τι γίνεται μετά? Έρχεται η ευλογία πάνω μας. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και να είναι η μέρα αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Εάν θες να ζήσεις όμορφα, ειρηνικά, ευλογημένα, τότε λέει πάψε τη γλώσσα σου από κακό. Αγαθές μέρες. Και τα χείλη σου από τον λαλούν δόλο. Άλλα να λες τον ένα, άλλα να λες τον άλλο. Ο Κύριος μας θέλει να ευλογούμε, το στόμα μας να είναι μια ευλογία. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθών, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Ενάντια. Έρχεται ενάντια. Πόσες φορές, αδελφοί, έχουμε μιλήσει άσχημα, υποκριτικά, με δόλο, με κακία, με κουτσομπολιό. Α, κοίτα τον Γαντής, αδελφός αυτός πως είναι. Κοίτα τα παιδιά του πως είναι. Κοίτα την οικογένειά του πως είναι. Κοίτα το ένα, κοίτα το άλλο να δεις πως είναι. Ο Κύριος, αδελφοί, μας θέλει να ευλογούμε και να προνοούμε τα καλά. Θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα γίνει αυτό. Έτσι όπως πάνε αυτοί. Έτσι όπως πάει αυτός. Προφήτες οι οποίοι, αδελφοί, είναι κακοί προφήτες. Η ευλογία λοιπόν, καθώς είμαστε παιδιά του Θεού, θα πρέπει να ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μας. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο. Και θα διαβάσω στη Γένεση, στο 48:8. Θα δούμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν έρχονται τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τον Ιωσήφ που πουλήθηκε στην Αίγυπτο και τελικά συνάντησε τον πατέρα του στα γεράματά του, τον Ιακώβ, και χαιρότανε όχι μόνο γιατί είδε το γιο του, αλλά είδε και τους γιους του, είδε τα εγγόνια του, έτσι. Και καλεί τώρα
0: ο Ιακώβ τα παιδιά του Ιωσήφ να τα ευλογήσει. Από εκεί θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ξέρουμε το πώς επίσης να μπορούμε να ευλογούμε. Αμήν. Το πώς να ευλογούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το στόμα να πω στο παιδί μου ευλογημένος να είσαι. Διαβάζω λοιπόν. Θα διαβάσω την ιστορία και μετά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες και θα συγκρίνουμε τώρα αυτή την ευλογία με την ευλογία που πήρε ο Ιακώβ, που πήγε να κλέψει ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Έτσι, όταν ήταν με τον Ισάφ, θυμάστε τότε. Πήγε, ντύθηκε, έβαλε τα μαλλιά του προβάτου για να ξεγελάσει τον πατέρα του που ήταν τυφλός για να πάρει την ευλογία. Όμως θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά κοινά και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Εδώ δε ο Ισραήλ τους υιούς του Ιωσήφ είπε, τι είναι συνεούτη, τι είναι αυτή, τα εγγονάκια του τώρα, από τον Ιωσήφ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, ούτε είναι η γη μου, τους οποίους μου έδωκε ο Θεός εντάφθα. Και είπε, φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, για να ευλογήσω αυτούς. Α, δικά σου παιδιά, μπράβο, να τα χαίρεσαι. Όχι. Τι είπε, φέρ' τα κοντά μου, να τα ευλογήσω. Και θα δούμε τώρα κάποιες κινήσεις που γίνονται και κάποια λόγια που λέγονται, ώστε να πάρουν την ευλογία του Ισραήλ, του Ιακώβ δηλαδή. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποίη υπό του γύρατος και δεν είναι δύνατο να βλέπει και πλησίασε αυτούς προς αυτόν. Και φύλησε αυτούς και ενυγκαλίστη αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα δούμε. Πρώτο στοιχείο της ευλογίας. Τους φύλησε και τους αγκάλιασε. Αγκάλιασε τα εγγονάκια του, τα παιδιά του. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζω να είδα το πρόσωπό σου και τώρα βλέπω τα παιδιά σου, το σπέρμα σου. Και εξήγαγε αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού. Θα είχε στα γόνατά του, ανάμεσα στα γόνατα τα παιδάκια του. Και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Έσκυψε και μέχρι το χώμα προσκύνησε τον πατέρα του. Γιατί θα ήταν η ώρα να ευλογήσει τα παιδιά του ο Ισραήλ. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστερά του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ επλησίασε σε αυτό. Γιατί το λέει έτσι, γιατί έβαλε τον πρωτότοκο στα δεξιά. Έτσι, για να τον ευλογήσει με το δεξί του χέρι. Και το Μανασί τον έβαλε από αριστερά. Και εκτείνας ο Ισραήλ τη δεξιάν αυτού επέθεσε επί την κεφαλή του Εφραήμ. Ο οποίος Εφραήμ ήταν ο νεότερος. Τη δε αριστερά αυτού επί την κεφαλή του Μανασί αναλλάξα στα σχήρας αυτού. Τα σταύρωσε. Γιατί ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος. Όμως προφητικά ο Ισραήλ ήξερε ποιος θα κληρονομήσει περισσότερη και μεγαλύτερη ευλογία. Και ευλόγησε ο Ιωσήφ και είπε, ο Θεός έμπροστο τον οποίον περιεπάτησαν οι πατέρες μου, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Θεός ώστες με επίμενε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας τάφτης. Ο άγγελος ώστες με λύτρωσε εκ πάνω των κακών να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου. Θυμάστε κάτι άλλο που διαβάσαμε στην αρχή. Να επιθέσουμε, λέει, το όνομα του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας. Και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ. Τι εννοεί εδώ. Ήθελε να δείξει, στην ουσία να έχει πάνω τους το όνομα πιανού. Του Θεού, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και να πληθυθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Ακούστε εδώ ευλογία, ε. Και καθώς είδε ο Ιωσήφ ότι έγινε όλο αυτό, λέει, μη πατέρα μου, ο άλλος είναι. Δεν έβλεπε καλά. Σου λέει, δεν...
1: Λέει, ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να βάλω το δεξί μου χέρι πάνω του. Και αυτός είναι ο Εφραήμ και όχι ο Μανασσής που είναι πρωτότοπος. Και έβαλε τη δεξιά του, λέει, πάνω στο κεφάλι του. Αλλά ο πατήρ αυτού δεν θέλησε και είπε, εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτω θέλει κατασταθεί λαό. Ακούστε το, την ευλογία και την προφητικό λόγο, έτσι. Εξεύρω τέκνο μου, εξεύρω και ούτως θέλει κατασταθεί λαός. Μιλάει για τον Μανασσή. Θα είναι λαός και θα γίνει μέγας ο Μανασσής. Αλλά όμως ο αδερφός ο νεότερος θέλει είστε μεγαλύτερος αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει γίνει πλήθος εθνών. Πού το ήξερε? Όταν ευλογούμε αδερφοί έρχεται ο Κύριος με το χρίσμα του. Γιατί ευαρεστείται ο Θεός να ευλογούμε. Αμήν. Είναι μια πόρτα που ανοίγεις για να εισέλθει ο Κύριος και να φέρει αποκατάσταση, ευλογία, ευημερία, ευτυχία. Και ευλόγησε αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Εισέ αναφερόμενος θέλει ευλογή ο Ισραήλ λέγον ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασσή και έστησε τον Εφραήμ πρώτο Μανασσή».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η λέξη ευλογία στα εβραϊκά, αδερφοί, έχει να κάνει με τα γόνατα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν ψάξει ως προς αυτό. Δηλαδή, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για την ευλογία, αλλά και για τα γόνατα. Γιατί ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό? Κάποιοι λένε ότι τα γόνατα έχουν να κάνουν με την προσευχή που κάνουμε μπροστά στο Θεό για να ευλογηθούν. Άλλοι πάλι λένε ότι τα γόνατα είναι το στοιχείο το οποίο εκείνος που παίρνει την ευλογία γονατίζει μπροστά σε αυτόν που δίνει την ευλογία ώστε να τη λάβει. Άλλοι πάλι λένε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει το ένα με το άλλο, αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί χρειάζεται και ταπείνωση για να λάβεις την ευλογία. Να μην είσαι αντιδραστικός. Κάποιος ο οποίος δεν τα δέχεται αυτά, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ευλογία με το ζόρι, επειδή κάποιος τον ευλογεί. Το πρώτο που θέλω να δούμε, αδελφοί, όσον αφορά την ευλογία, είναι ότι το πιο πρώτο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιακώβ είναι ότι τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Τον αγκαλιάζει και το φυλάει. Πολλές φορές βλέπουμε και μέσα στην εκκλησία να βάζουμε τα χέρια στους ανθρώπους. Είναι η επαφή αυτή, το άγγιγμα αυτό είναι απαραίτητο για να μεταφερθεί η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και με τον Μωυσή, με τους 70 πρεσβυτέρους και σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις. Αλλού λέει στην Κοινή Διαθήκη να μην επιθέτουμε χέρια ταχαίως εις μηδέν για να μην γινόμαστε, λέει, κοινωνία αλλοτρών αμαρτιών, γιατί υπάρχει μια μεταφορά εκεί. Όμως, καθώς ευλογούμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, σαν στις οικογένειές μας, βάλε τα χέρια σου πάνω και φίλησέ το. Το άγγιγμα αυτό είναι μια εκδήλωση της αγάπης, της αποδοχής, της καρδιάς που θέλει να το καλό, θέλει την ευλογία, να έρθει η ευλογία. Το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιακώβ που πάει στον πατέρα του για να πάρει την ευλογία στη Γένεση του 27-26 και λέει και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρα αυτού. Ισαάκ ήταν ο πατέρας του. Ο Ιακώβ ήταν που πήγε να κλέψει την ευλογία και το πρώτο πράγμα που του λέει ο Ισαάκ, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνο μου. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη. Και τι μας λέει σε εμάς? Ασπάστητε τους αδερφούς πάντας εν φιλήματι Αγίου. Δεν λέμε τώρα να πιάσουμε τις αδερφές οι άντρες για να τις φιλάμε. Αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα που η μία αδερφή φιλάει την άλλη αδερφή και ένας αδερφός μπορεί να φιλήσει τον άλλο αδερφό. Αλλά καθώς τα φιλάς, μετέδωσε το ευλογία. Μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, να μην είμαστε υποκριτές, αλλά αυτό που κάνουμε το εννοούμε. Αμήν, να το εννοούμε. Και αν υπάρχει κάποια πικρία μέσα, ζήτα τον Κύριο να σου βγάλει αυτή την πικρία. Αμήν. Συγχωρούμε για ποιο λόγο κυρίως συγχωρούμε? Καθώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, για ποιο λόγο συγχωρούμε κυρίως? Για να νιώσουμε εμείς καλύτερα? Για να συγχωρεθούμε? Για να είμαστε ένα, αδερφοί, για να ευαρεστήσουμε το Θεό μας, είναι ο πρώτος λόγος που συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε απλά για να νιώσουμε καλύτερα, δεν συγχωρούμε έτσι για να το οτιδήποτε άλλο. Συγχωρούμε γιατί θέλουμε να είμαστε ένα. Γι' αυτό και η συγχώρεση τι έχει να κάνει? Με τη συγχώρεση, δηλαδή να χωρέσουμε μαζί κάπου μαζί. Ο Κύριος λοιπόν βλέπουμε ότι μας δείχνει ότι το φίλημα και ο αναγκαλισμός είναι ένας τρόπος που μεταδίδεις αγάπη, στοργή, ευλογία ο ένας για τον άλλο. Αλλά αδερφοί, πρώτα είπαμε όσον αφορά την οικογένειά μας, όσον αφορά τα παιδιά μας. Το έχεις κάνει αυτό στα παιδιά σου. Τα λόγια σου πώς είναι. Το δούμε και παρακάτω. Το δεύτερο, όσον αφορά την ευλογία, είναι το μήνυμα από το στόμα σου. Πρώτα είναι η εκδήλωση της αγάπης και μετά είναι το μήνυμα. Και ακούστε τι λέει στην περίπτωση την πρώτη. «Και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου», του λέει ο Ιακώβ για τα παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ, «και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσεις πλήθος μέγα επί της γης». Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση της αγάπης μας. Το δεύτερο είναι το να μιλήσεις προφητικά, να μιλήσεις με λόγους ευλογίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν μου λέτε. Ας σας πω κάτι, ένα απλό. Οι γονείς, τι εικόνα έχεις για τα παιδιά σου? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο μέλλον για τα παιδιά σου? Είσαι γιος του Θεού, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα παιδιά σου? Στο μέλλον, τα παιδιά σου θα γίνουν. Προσέξτε τι λέμε, τι πιστεύεις. Είχα κάνει παλιά μια ερώτηση, το ξαναλέω. Τι θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν? Άλλος μου λέει, άλλος λέει γιατρός, στην παλιά και εσύ. Άλλος δικηγόρος, άλλος... Τι όραση έχουμε, αδερφοί, τι όραση έχουμε? Εάν δεν έχουμε όραση για τα παιδιά μας, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε ευλογία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμάστε τον Αβραάμ, τον έβγαλε έξω ο Κύριος και του λέει: «Δες τα άστρα του ουρανού». Έτσι ήταν το σπέρμος. Όραση, τι όραση έχουμε εμείς? Στην περίπτωση τώρα τη δεύτερη, που έχει να κάνει με τον Ιακώβ που πάει να κλέψει την ευλογία από τον Ισαάκ, λέει «και πλησίασε και φίλησε αυτόν». Και ως φράγχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού τώρα ο Ισαάκ. Και ευλόγησε, ήταν τυφλός. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έβλεπε κανένα. Και ευλόγησε αυτόν και είπε «ιδού η οσμή του γιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποία ευλόγησε ο Κύριος». Δεν μου λέτε τώρα, όταν αγκαλιάσουμε το παιδί μας, τι μας μυρίζει? Και να πω και ένα άλλο τώρα, για τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς. Ευλογούμε το παιδί μας και φέρνει τον άντρα και γίνεται κακρός ή γίνεται η νύφη. Έχουμε την ίδια καρδιά, την ίδια προσδοκία, την ίδια όραση, την ίδια αγάπη, δίνουμε την ίδια ευλογία? Παρακάτω λέει ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν: «Ιδού η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και εις τη δρόσο του ουρανού άνωθεν». Πες το μάλλον, ειλικρινά, έχουμε ευλογήσει τα παιδιά μας? Για ποιο λόγο? Θεωρούμε ότι θα γίνουν όλα αυτόματα, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν μόνα τους, ότι έχουν εξυπνάδα, ευφυΐα και εντάξει, θα τα καταφέρουν. Δυτικός τρόπος σκέψεις είναι αυτός.
2: Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να ευλογούμε και να ανοίγουμε το στόμα μας για ευλογία. Με το λόγο του Κύριου έγιναν τα πάντα. Είπαμε για τον Αβραάμ, έτσι. Δεν θέλω να το διαβάσω. Το τρίτο στοιχείο, είπαμε, το πρώτο η εκδήλωση της αγάπης, το δεύτερο έχει να κάνει με το προφητικό, προφορικό, προφητικό λόγο μέσα στην ευλογία. Και το τρίτο είναι το να δίνεις και να νιώθεις μέσα σου ότι αυτός που ευλογείς έχει αξία. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δώρο του Θεού, πολύτιμο, που μπορεί να φέρει, αδελφοί μου, μεγάλη ευλογία όπου και αν πάει. Δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί ο καθένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι και πώς ο Θεός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Ακούστε τι λέει στην πρώτη περίπτωση ο Ιακώβ για τα παιδιά αυτά. Διαβάσαμε. Ο πρώτος, δηλαδή ο Μανασσής που ήταν πρωτότοκος, θα κατασταθεί λαός. Θα είναι μέγας. Ο δεύτερος, ο νεότερος, θα είναι μεγαλύτερος του και το σπέρμα θα γίνει πλήθος εθνών. Θυμάστε τον Ιακώβ τι είπε στο Φαραώ για την δικιά του τη ζωή. Λίγες μέρες ήταν η ζωή μου και αυτές γεμάτες από θλίψη. Έτσι ένιωθε για τον εαυτό του ο Ιακώβ με όλα αυτά που είχε περάσει. Είχε χάσει και το παιδί του, τον Ιωσήφ, είχε μαραζώσει. Αλλά μπροστά του ο Εφραήμ και ο Μανασσής, μπροστά στην προφητική του όραση, πώς τους έβλεψε. Θα γίνει μέγας. Βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας, βλέπουμε έτσι τα αδέρφια μας. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ο Αλέκος θα γίνει μέγας. Αμήν. Μέγας Ευαγγελιστής. Βάλε κι άλλο. Αμήν. Ζωή. Τα παιδιά μας. Τα αδέρφια μας. Έτσι ευλογούμε. Έχουμε μάθει στο μίζερο. Ήρθε πάλι αυτό στην Εκκλησία σήμερα. Δόξα τω Θεώ που έρχεται. Θέλει ο Θεός να πει να βλέπουμε με όραση τα αδέρφια μας. Αμήν. Τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Με όραση. Και να τους δίνουμε αξία. Γι' αυτό και λέει, θυμάστε αυτό που λέει, ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Υπερέχοντες. Δηλαδή να μπροστά στα μάτια σου να έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο ίδιος ο εαυτός. Είναι πιο ψηλά. Μα αυτός πίστεψε χθες. Αυτό δεν ξέρει γιατί γίνεται ακόμα μέσα από το λόγο του Θεού. Είναι υπερέχοντα. Θα πρέπει να το θεωρήσει ότι είναι υπερέχοντα και έτσι να τον ευλογήσει. Στεκόμαστε από κάτω και ευλογούμε. Θα πρέπει να ευλογούμε όλα τα αδέρφια μας για να ανέβουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο ψηλά. Στην περίπτωση του Ιακώβ τώρα που παίρνει την ευλογία από τον Ισάκ. Λέει και πλησίασε και φίλησε αυτόν και το διαβάσαμε αυτά. Λέει, λοιπόν ο Θεός θα σου δώσει από του δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύτου και ίμι. Το τέταρτο στοιχείο. Η όραση. Η όραση. Να έχουμε όραση. Το πρώτο στοιχείο που είπαμε ότι είναι η εκδήλωση της αγάπης. Ο προφητικός λόγος του το δεύτερο.
1: να θεωρείς τον άλλον ότι είναι υπερέχοντας. Και αυτός που ευλογείς, μπορεί να είναι ένα παιδάκι 10 χρονών, όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Αμήν. Το τέταρτο λοιπόν είναι να έχεις όραση για το μέλλον στο πρόσωπο το οποίο ευλογείς. Και ευλόγησαν αυτούς την ημέρα εκείνη λέγον «Ισέ αναφερόμενος θέλει ευλογεί ο Ισραήλ λέγον». Ο Θεός να σε κάνει ως τον Εφραήμ και ως τον Μανασί. Δηλαδή, έβλεπε τώρα το μέλλον που άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι μέσα από το λαό του Θεού θα ευλογούσαν τους άλλους, θα ευλογούσαν τους άλλους ανθρώπους και θα έλεγαν «Ο Θεός να σε κάνει όπως τον Εφραήμ και όπως τον Μανασί». Τέτοια ευλογία, τέτοια όραση. Ότι δηλαδή τα παιδιά αυτά θα γινόταν πρότυπα για όλους τους υπόλοιπους. Πρότυπα ευλογίας, πρότυπα που ο Θεός θα τα ύψωνε, έτσι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο δεν το βλέπουμε μέσα στις περιπτώσεις αυτές, όμως εννοείται. Είναι το να συμμετέχεις σε αυτή την ευλογία που εκφράζεις και δίνεις. Δεν είναι απλά το να ομολογήσεις, το να διακηρύξεις, το να ευλογήσεις. Είναι να προσπαθήσεις από το μέρος σου να βοηθήσεις ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Δευτερονόμιον 6:4-7. Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Θα αγαπάς Κύριε το Θεό σου μέσα από όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω. Αυτοί οι λόγοι θα είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ακούστε τι λέει. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις στα τέκνα σου. Και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου. Και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμων. Σου λέει να κάνεις. Δεν είναι απλά και μόνο να ευλογήσεις. Νομίζω ο Αβραάμ έψαχνε ένα εδάφιο τώρα, πριν από λίγο. Ο Θεός τον ευλόγησε γιατί γνώρισε ότι θα δίδασκε τα τέκνα του και όλο αυτό που θα του έδινε θα πήγαινε μετά και στις επόμενες γενιές. Αμήν. Νομίζω ότι είναι στην περίπτωση του Αβραάμ αυτό. Πόσο έχουμε διδάξει τα παιδιά μας και πόσο διδασκόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας, να τα οικοδομήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα ευλογήσουμε, ώστε τελικά να γίνουν μέγας, οποιοςδήποτε. Θα πρέπει να έχουμε την καρδιά το να υπηρετήσουμε. Λέει, τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Ό,τι χάρισμα και αν μας έχει δώσει ο Θεός, που πρέπει να το τοποθετήσουμε, αδερφοί, σοφά, συνετά, με την οδηγία του Κυρίου, στο να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να αναπτυχθεί και να ευλογηθεί. Το λέει μέσα. Κατά την ενέργεια ενός εκάστους μέρους γίνεται η αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή, λέει, εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Δεν μιλάμε μόνο να πληθυνθούμε αριθμητικά, αλλά και η αύξηση που ο Θεός θέλει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να πει «Κύριε, θέλω να βοηθήσω και εγώ στην αύξηση του αδερφού μου. Θέλω να δω τον αδερφό μου να γίνεται μέγας. Θέλω να δω τον αδερφό μου να παίρνει χαρίσματα, ευλογίες, όχι μόνο ένα, όλα τα αδέρφια μου. Θέλω να γίνω παράδειγμα ώστε να ακολουθηθούν αυτά τα βήματα του Χριστού και από μένα και από τα αδέρφια μου». Έχουμε ανάγκη, αδερφοί, από παραδείγματα. έχουμε ανάγκη από πρότυπα για να μπορέσουν και άλλοι να ακολουθήσουν. Δεν είναι απλά μόνο ότι ευλογούμε, ότι αγκαλιάζουμε, ότι φιλάμε, ότι σε ευλογώ αδερφέ μου και ο Κύριος να επιλάβει το πρόσωπό του πάνω σου. Αλλά βάζεις τον εαυτό σου και εσύ σαν φορέας της ευλογίας του Θεού, ώστε να ευλογηθούν και άλλοι. Είναι σε καλό παράδειγμα και όχι κακό παράδειγμα. Αυτός που μιλάει λέει να μιλάει σαν αυτός ολαλών, σαν ολαλών λόγια Θεού. Πρότυπα. Οι γονείς τα ίδια. Θα πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους. Μην καπνίζεις λέει. Αφού καπνίζεις και εσύ βρε πατέρα, τι να μου λες εμένα να μην καπνίζω. Τι να του πεις. Μην πίνεις αφού πίνεις και εσύ. Μην βρίζεις γιατί βρίζεις και εσύ αφού βρίζεις και εσύ. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρότυπα και εμείς να είμαστε χάλια. Εγώ τα ευλόγησα τα παιδιά μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου ώστε να έρθει αυτή η ευλογία. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται, χτίζουν σπίτια, κάνουν πολυκατοικίες, χίλια δυο για να ευλογηθούν τα παιδιά τους. Μα αυτή δεν είναι η ευλογία του Κυρίου. Αδερφή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθουμε, ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε παιδιά δικά του. Παροιμίες 22:6. Δίδαξε το παιδί σου εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής. Ουδέ όταν γυράσει. Τα λόγια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά για να ολοκληρωθεί η ευλογία του Κυρίου θα πρέπει να δώσουμε αυτή την ευλογία όχι μόνο με λόγια αλλά και με την ίδια μας τη ζωή. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να ξέρετε παιδί ότι το αγαπάς. Πάντοτε θα πρέπει να είσαι ένα καλό λόγο γι' αυτό. Και αυτό ισχύει και για τα αδέρφια σου. Αμήν. Πάντοτε θα πρέπει να έχουμε όραση και για τα αδέρφια μας και για τα παιδιά μας. Και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε πρότυπα, αδερφοί, για να μπορέσουν να βαδίσουν και αυτά στον δρόμο της ευλογίας. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε λοιπόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος Βασιλειών Δέλτα, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Ενέ το τρίτο έτη του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσεν Εζεκίας ο γιος του Άχαζ, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβί, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Κι έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέθραψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατεσύντριψε τον χάλκινον όφιν τον οποίον έκαμεν ο Μωυσής. Διότι έως των ημερών εκείνων οι γη του Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και κάλεσε αυτόν Νεουσθάν, επικύριον των θεών του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλού δε τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη εις τον Κύριον, δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τα σεντολάς αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξεν εις τον Μωυσήν. Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδού το όπου εξήρχετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσεν εις αυτόν. Αυτός επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης και των ορίων αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Ενδέ το τετάρτο έτη του βασιλέως Εζεκίου, το οποίον ήτο το έβδομον έτος του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, Σαλμανασάρο βασιλεύς της Ασσυρίας, ανέβη επί της Σαμάριαν και επολιόρκει αυτήν. Και εν το τέλη τριών ετών εκυρίευσαν αυτήν. Εν το έκτο έτη του Εζεκίου, το οποίον είναι το ένατον του Οσιέ, βασιλέως του Ισραήλ, εκυριεύθη η Σαμάρια. Και μετόκισεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ισραήλ εις την Ασσυρία και έθεσεν αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά των ποταμών Γοζάν και εν τες πόλες των Μίδων. Διότι δεν υπήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν την διαθήκην αυτού πάντα όσα προσέταξεν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και δεν υπήκουσαν ουδέ έκαμον αυτά. Εν δε το 14

0: του ανθρώπου εκείνου και θέλω κάμει αυτόν σημείων και παροιμίαν και θέλω εκόψει αυτόν εκ μέσου του λαού μου. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εάν ο προφήτης πλανηθεί και λαλήσει λόγων, εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον. Και θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτόν και εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού μου Ισραήλ. Και θέλω συλλάβει την ποινήν της ανομίας αυτών. Η ποινή του προφήτου θελείστε ως η ποινή του ερωτώντος. Δια να μη αποπλανάται πλέον ο οίκος Ισραήλ απ' εμού και να μη μιένονται πλέον με πάσα στας παραβάσεις αυτών, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, όταν γη της αμαρτήσει σε μέ με παράβασιν βαρίαν, τότε θέλω εκτείνει την χείρα μου επ' αυτήν και συντρίψει το υποστήριγμα του άρτου αυτής και θέλω εξαποστείλει την πείναν εναντίον αυτής και εκόψει άνθρωπον και κτίνος απ' αυτής. Και εάν οι τρεις ούτοι άνδρες, Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ήσαν εν μέσω αυτής, μόνοι ούτοι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνην αυτών», λέγει Κύριος ο Θεός. «Και εάν ήθελον επιφέρει κατά της γης θηρία κακά και εύθυρον αυτήν ώστε να αφανιστεί, ώστε να μη δίνει τέτοις να περάσει δι' αυτής εξαιτίας των θηρίων, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκοντο εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ούτε ιούς ούτε θυγατέρας. Μόνοι ούτε ήθελον σωθεί, η δε γη ήθελε να φανιστεί. Ή και εάν ήθελον επιφέρει ρομφέαν επί την γην εκείνην, και υπή ρομφέα δίηλθε δια της γης, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, και οι τρεις ούτοι άνδρες ευρίσκονται εν μέσω αυτής, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ιούς και θυγατέρας, αλλά αυτοί μόνοι ήθελον σωθεί. Ή εάν ήθελον επιφέρει θανατικών επί την γην εκείνην και εκχαίει την οργήν μου επ' αυτήν με αίμα, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος και ευρίσκοντο εν μέσω αυτής Νόε, Δανιήλ και Ιώβ, ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «δεν ήθελον σώσει ούτε ιών ούτε θυγατέρα. Ούτε μόνοι ήθελον σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνην αυτών. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πόσο μάλλον λοιπόν, όταν εξαποστείλω τας τέσσερας δεινάς κρίσης μου επί της Ιερουσαλήμ, την ρομφέαν και την πείναν και τα κακά θηρία και το θανατικόν, ώστε να εκόψω από αυτής άνθρωπον και κτίνος, πλην ιδού θελουσιμένοι εν αυτή λείψαν ατινά, διασεσωσμένοι τινές ιή και θυγατέρες. Ιδού ούτι θέλου συνεξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τας οδούς αυτών και τας πράξεις αυτών». Και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επί την Ιερουσαλήμ, δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν. Και ούτι θέλουσι σας παρηγορήσει, όταν είδητε τα σοδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκαμον χωρίς αιτίας πάντα όσα έκαμον εν αυτή, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΣΤΑ. Περί δε των διαιρέσεων των πυλωρών. Εκ των κορητών Ήτο, Μεσελεμίας ο γιος του Κορέ, εκ των ιών Ασάφ. Και οι του Μεσελεμία ήσαν Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, Ιεδιαήλ ο δεύτερος, Ζεβαδίας ο τρίτος, Ιαθνίλ ο τέταρτος, Ελάμ ο πέμπτος, Ιωαννάν ο έκτος, Ελιοϊνάη ο έβδομος, Ιδεΐ του Οβιδεδόμ, Σεμαΐας ο πρωτότοκος, Ιωζαβάδ ο δεύτερος, Ιωάχ ο τρίτος, και Σαχάρ ο τέταρτος, και Ναθαναήλ ο πέμπτος, Αμιήλ ο έκτος, Ισάχαρ ο έβδομος, Φεουλθαΐ ο όγδος, διότι ο Θεός ευλόγησεν αυτόν. Και η Σεμαΐαν των ιών αυτού εγεννήθησαν οι ή την εσεξουσίαζον επί του πατρικού οίκου αυτών, διότι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Ή του Σεμαΐα, Γοθνή και Ραφαήλ και Οβίδ και Ελζαβάδ, τον οποίον οι αδελφοί ήσαν ισχυροί, ο Ελιού και ο Σεμαχίας. Πάντε σούτι, εκ των ιών του Οβιδεδόμ, αυτοί και οι αυτών και οι αδελφοί αυτών, ισχυροί και άξιοι δια την υπηρεσία, 62 ήσαν του Οβιδεδόν.

0: και ο Μεσελεμίας είχεν ιούς και αδελφούς ισχυρούς 18. Και ο Οσά εκ των ιών του Μεραρή είχεν ιούς. Σιμρή τον πρώτον, διότι πρωτότοκος δεν ήτο, ο πατήρ όμως αυτού έκαμεν αυτόν πρώτον. Χελκίαν τον δεύτερον, Τεβαλίαν τον τρίτον, Ζαχαρίαν τον τέταρτον, πάντες οι ιοί και οι αδελφοί του Οσά ήσαν 13. Μεταξύ αυτών έγιναν εδιαιρέσεις των πυλωρών. Οι αρχηγοί των δυνατών είχον τας φυλακάς εξίσου με τους αδελφούς αυτών, δια να υπηρετώσουν εν το οίκο του Κυρίου. Κέριψαν κλήρους εξίσου ο μικρός καθώς και ο μεγάλος. Κατοίκον των πατέρων αυτών περιεκάς της πύλης. Κι έπεσεν ο κλήρος της προσανατολάς εις τον Σελεμίαν. Τότε έριψαν κλήρους δια τον Ζαχαρίαν τον ιόν αυτού, σύμβουλον σοφών. Και ο κλήρος αυτού εξήλθε δια την προσβορά. Εις τον Οβίδε δόμ δια την προσνότων. Και εις τους ιούς αυτού δια τον οίκον της συνάξεως. Εις τον Σουφίμ και Οσά δια την προσδισμάς, μετά της πύλης Σαλεχέθ πλησίον της οδού της αναβάσεως, φυλακή απέναντι φυλακής. Κατά ανατολάς ήσαν εξ Λεβίτε, προσβοράν 4 στην ημέραν, προσνότων 4 στην ημέραν και προς τον οίκον της συνάξεως ανά 2. Εις Παρβάρ προσδισμάς, 4 κατά την οδόν της αναβάσεως και 2 εις Παρβάρ. Αυτή είναι διαιρέσεις των πυλωρών μεταξύ των ιών Κορέ και μεταξύ των ιών Μεραρή. Και εκ των Λεβιτών ο Αχιά ήτο επί τους θησαυρούς του οίκου του Θεού και επί τους θησαυρούς των αφιερωμάτων. Περί δε των ιών του Λαδάν, ιοί του Γυρσονίτου Λαδάν, αρχηγοί των πατριών του Λαδάν, του Γυρσονίτου, ήσαν οι Εχιήλ. Ιοί του Ιεχιήλ, Ζεθάμ και Ιωήλ ο αδελφός αυτού, ήτινες ήσαν επί τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Περί δε των Αμραμιτών, Ισαριτών, Χευρονιτών και Οζιηλιτών. Ο μεν Σεβουήλ, ο γιος του Γυρσόμ, ιού του Μωυσέως, ή το επιστάτης επί τους θησαυρούς. Οι δε αδελφοί αυτού, εκ του Ελιέζερ, του οποίου ο γιος ή το Ωρεαβίας, και η Εσαΐας ο γιος τούτου, και η Ωραμ ο γιος τούτου, και Ζιχρή ο γιος τούτου, και Σελομίθ ο γιος τούτου. Ο Σελομίθ ούτος και οι αδελφοί αυτού ήσαν επί πάντας τους θησαυρούς των αφιερωμάτων, τα οποία Δαβίδ ο βασιλεύς και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αρχηγοί του στρατεύματος αφιέρωσαν. Εκ των πολέμων και εκ των λαφύρων έκαμον την αφιέρωση, δια να επισκευάζωση των οίκων του Κυρίου. Και παν ότι Σαμουήλ ο βλέπων και Σαούλ ο γιος του Κις και Αβενήρ ο γιος του Νίρ και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας αφιέρωσαν, παν αφιέρωμα ήτο υπό την χείρα του Σελομίθ και των αδελφών αυτού. Περί των Ισαριτών. Ο Χενανίας και οι αυτού ήσαν δια τας έξω υποθέσεις επί των Ισραήλ. Επιστάτε και κριτέ. Περί δε των Χευρονιτών, Ασαβίας και οι αδελφοί αυτού, ισχυροί 1700 ήσαν έφοροι του Ισραήλ, εντεύθεν του Ιορδάνου προς δισμάς, δια πάσας τας υποθέσεις του Κυρίου και δια την υπηρεσία του βασιλέως. Μεταξύ των Χευρονιτών, ήτο Ιερίας ο αρχηγός, μεταξύ των Χευρονιτών κατά τας γενεάς αυτών κατά τας πατριάς. Εν το 40 έτη της βασιλείας του Δαβίδ εξιτάστησαν και ευρέθησαν μεταξύ αυτών δυνατή ενισχύ εν Ιαζήρ Γαλάδ. Και οι αδελφοί αυτού ισχυροί ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, τους οποίους κατέστησεν Δαβίδ ο βασιλεύς επί τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής Μανασί δια παν πράγμα του Θεού και δια τας υποθέσεις του βασιλέως. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον καπαζίτα. Οι δε οι Ισραήλ κατά την απαρίθμηση αυτών, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί αυτών, οι υπηρετούντες τον βασιλέα καθόλην την τάξη των διαιρέσεων, έτινες εισήρχοντο και εξήρχοντο μήνα εκ μηνός, εις πάντας τους μήνας του ενιαυτού, ήσαν 24.000 εις εκάστην διαίρεση. Επί της διαιρέσεως της πρώτης δια τον πρώτο μήνα, ήτο Ιασοβεάμ ο γιος του Ζαβδίλ, και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως ήτο εκ των ιών του Φαρές, άρχον πάντων των αρχόντων των στρατευμάτων δια τον πρώτον μήνα. Και επί της διαιρέσεως του δευτέρου μηνός, ήτο Δωδαΐ ο Αχοχήτης, και της διαιρέσεως αυτού άρχον ο Μικλώθ, εν τη διαιρέση αυτού ήσαν ομοίως 24.000. Ο τρίτος αρχηγός του στρατεύματος δια τον τρίτο μήνα ήτο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός. Και εν τη διαιρέση αυτού ήσαν 24.000. Ούτως είναι ο Βεναΐας, ο δυνατός μεταξύ των τριάκοντα και επί των τριάκοντα. Και επί της διαιρέσεως αυτού ήτο Αμιζαβάδ, ο γιος αυτού. Ο τέταρτος δια τον τέταρτον μήνα, Ασαήλ, ο αδελφός του Ιωάβ, και μετ' αυτόν Ζεβαδίας, ο γιος αυτού, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο πέμπτος αρχηγός δια τον πέμπτο μήνα, Σαμούθ, ο Ιεζραήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έκτος δια τον έκτο μήνα, Ιράς, ο γιος του Ικής, ο Θεκοήτης, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο έβδομος δια τον έβδομο μήνα, Χελής ο Φελονίτης, εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο όγδος δια τον όγδο μήνα, Σιβεχαΐ ο Χουσαθίτης, εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ένατος δια τον ένατο μήνα, Αβιέζερ ο Αναθωθίτης, εκ των Βενιαμιτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δέκατος δια τον δέκατο μήνα, Μααραΐ ο Νετοφαθίτης, εκ των Ζαραϊτών, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο ενδέκατος δια τον ενδέκατον μήνα, Βεναΐας ο Πυραθωνίτης, εκ των ιών Εφραήμ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Ο δωδέκατος δια τον δωδέκατο μήνα, Χελδαΐ ο Νετοφαθίτης, εκ του Γοθονίλ, και εν τη διαιρέση αυτού 24.000. Επειδή των φυλών του Ισραήλ, ο άρχον των Ρουβινιτών ήτο Ελιέζερ ο γιος του Ζιχρή, των Σιμεωνιτών Σεφατίας ο γιος του Μάχα, των Λεβιτών Ασαβίας ο γιος του Κεμουήλ, των Ααρονιτών ο Σαδόκ, του Ιούδα ο Ελιού, εκ των αδελφών του Δαβίδ, του Ισάχαρ Αμρί, ο γιος του Μιχαήλ, του Ζαβουλών Ισμαΐας, ο γιος του Οβαδία, του Νεφθαλή Ιεριμώθ, ο γιος του Αζρίλ, των Ιών Εφραήμ Ιησούς, ο γιος του Αζαζίου, της ημισίας φυλής Μανασί Ιωήλ, ο γιος του Φεδαΐα, της ημισίας φυλής Μανασί εν Γαλαάδ, Ιδό ο γιος του Ζαχαρία, του Βενιαμίν Ιασιήλ ο γιος του Αβενίρ, του Δαν Αζαραήλ ο γιος του Ιεροάμ, ούτι ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ. Πλην ο Δαβίδ δεν έλαβε τον αριθμόν αυτών από 20 ετών ηλικίας και κάτω, διότι ο Κύριος είπεν ότι θέλει πληθύνει τον Ισραήλ ως τα άστρα του ουρανού. Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήρχε σε αριθμή πλην δεν ετελείωσε, διότι έπεσε δια τούτο οργή κατά του Ισραήλ. Όθεν δεν κατεχωρίστη ο αριθμός μεταξύ των απαριθμίσεων εν της χρονικής του βασιλέως Δαβίδ. Επειδή των θησαυρών του βασιλέως ήτο Ασμαβέθ, ο γιος του Αδίλ, και επί των θησαυρών των αγρών των πόλεων και των κομών και των φρουρίων, Ιωνάθαν ο γιος του Οζίου, και επί των εργαζομένων το έργων των αγρών δια την γεωργία της γης, Εζρή ο γιος του Χελούβ, και επί των αμπελώνων Σιμεΐ ο Ραμαθαίος, και επί του εισοδήματος των αμπελώνων δια τας Ινοθήκας Ζαβδί ο Σιφμίτης, και επί των ελαιών και Σικαμίνων των εντυπεδινή Βαλανάν ο Γεδερίτης, και επί των ελεοθηκών ο Ιωάς, και επί των βοών των βοσκομένων εσσαρών Σιτραή ο Σαρονίτης, και επί των βοών των εντεσκυλάσι Σαφάτ ο Υιός του Αλδαΐ, και επί των γαμήλων ο Βίλ ο Ισμαηλίτης, και επί των όνων η Εδαΐας ο Μερονοθήτης, και επί των προβάτων η Αζίζ ο Αγαρίτης. Πάντες ούτι ήσαν επιστάτε των υπαρχόντων του βασιλέως Δαβίδ. Ο δε Ιωνάθαν, ο πατάδελφος του Δαβίδ, ήτο σύμβουλος, ανήρ συνετός και γραμματεύς. Και η Εχιήρ, ο γιος του Αχμονή, ήτο μετά των ιών του βασιλέως. Και ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του βασιλέως. Και Χουσαΐ, ο αρχίτης, οικείος του βασιλέως. Και μετά του Αχιτόφελ, Ιωδαέ, ο γιος του Βεναΐα, και Αβιάθαρ, αρχιστράτηγος δε του βασιλέως, ο Ιωάβ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται, αδερφοί. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο να έρθει να κάνει επίσκεψη, αλλά αναφέρομαι στο να μας αρπάξει, να μας πάρει. Γιατί ο καιρός της παροικίας εδώ πέρα είναι και δύσκολος, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δουλειά και να την τελειώσουμε και να φύγουμε. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να έρθει ο Κύριος. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στους Ψαλμούς 102, 16. Ψαλμός 102, 16. Και λέει, «Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού». Πρέπει να τελειώσει η οικοδομή. Και μας δίνει ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, μέσα από φυσικές καταστάσεις και από βιώματα, να καταλάβουμε, να αισθανθούμε το πόσο εκείνος αισθάνεται και βλέπει πνευματικά. Είναι κανείς ο οποίος να θέλει να χτίσει ένα σπίτι και να του αρέσει να γίνονται κακοτεχνίες? Είναι κανένας? Εκεί που προσπαθείς να κάνεις όλα να είναι τέλεια, να είναι όλα καλά, ξαφνικά κάτι πάει στραβά και στην πορεία χαλάει το έργο και το σπίτι παρουσιάζει προβλήματα. Μας έλεγε, είχαμε πάει να δούμε κάτι για το σπίτι σε ένα μαγαζί και μας έλεγε μία γυναίκα εκεί ιδιοκτήτρια ότι φτιάξαν κάποιοι άνθρωποι ένα καινούριο σπίτι, το έκλεισαν γιατί έλειπαν και όταν ήρθαν για να κατοικήσουν το καινούριο σπίτι και ανοίξαν την πόρτα, είχαν σηκωθεί όλα τα πατώματα πάνω. Και πώς αισθάνεσαι όταν το δεις αυτό, όταν έχεις παταλήσει χρόνο και χρήμα για να το κάνεις? Σκεφτόμουν να λέω πώς ο Θεός αισθάνεται όταν βλέπει κακοτεχνίες μέσα στο σπίτι του. Πώς ο Θεός αισθάνεται όταν εμείς που μας έβαλε να δουλέψουμε για να χτίσουμε τον οίκο του, ώστε ο Κύριος να φανεί στη δόξα του, εργαζόμαστε όχι ως σοφοί οικοδόμοι, αλλά ως άσοφοι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, αλλά έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους? Μιλάμε για ένα πόνο που δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κάποιος άνθρωπος. Ανθρώπινα δεν διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Και σκέφτομαι, λέω, έχουμε ποτέ αναλογιστεί τον πόνο που αισθάνεται ο Κύριος για κάθε ψυχή που χάνεται αιώνια? Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Θεός είναι πάνω στο θρόνο και είναι αμέτοχος για κάθε άνθρωπο. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, για κάθε ψυχή η οποία θα φύγει από τη ζωή αυτή και θα χαθεί για όλη την αιωνιότητα. Ο Κύριος πονάει, υποφέρει. Γι' αυτό βλέπετε και κάνει τόσο κόπο να φέρει μια ψυχή. Γι' αυτό μπορεί να σε σηκώσει από τη μια μεριά του κόσμου, να σε στείλει στην άλλη μεριά του κόσμου, να μιλήσει σε έναν άνθρωπο για να τον σώσει ο Κύριος. Και αξίζει τον κόπο, όσος κι αν είναι αυτός και όσα έξοδα κι αν χρειαστεί να κάνεις, να πας για να σωθεί μια ψυχή. Γιατί το Πνεύμα του Θεού πονάει όταν βλέπει ψυχές να χάνονται. Βλέπουμε φυσικά βιώματα, αλλά ο Κύριος θέλει να δούμε τα πνευματικά βιώματα και τι εμείς κάνουμε γι' αυτά. Τι κάνουμε? Τι κάνεις, τι κάνω για να οικοδομήσουμε το σπίτι του? Και αν οικοδομούμε, πώς οικοδομούμε? Διαβάζω στην Αλφα Χρονικών 28:11. Εδώ είναι ο Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει, καλεί όλους και τους λέει το σχέδιο της οικοδομής, το πώς ο Θεός του το έδωσε και δίνει τις οδηγίες στο Σολομώντα για να χτίσει το ναό. Και λέει, «Και έδωκε ο Δαβίδ εις το Σολομώντα τον ιών αυτού, το σχέδιο του προνάου και των οίκων αυτού, και των θησαυροφυλακίων αυτού, και των υπερώων αυτού, και των έσω δωματίων αυτού, και του οίκου του ηλαστηρίου. Και το σχέδιο πάντων όσα συνέλαβε εν το πνεύματι αυτού των αυλών του οίκου του Κυρίου, και πάντων των πέριξη κυμάτων, των αποθηκών του οίκου του Θεού και των αποθηκών των αφιερωμάτων». Τι έκανε, λέει ο Δαβίδ? Όλο το σχέδιο του πώς να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου, γιατί ο Δαβίδ είναι που λέει στους ψαλμούς ότι όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών θα φανεί στη δόξα του. Και λέει, συνέλαβε όλο το σχέδιο μέσα στο πνεύμα του. Τι έγινε δηλαδή? Διαβάζω λίγο πιο κάτω στο 19. Λέει ο Δαβίδ, τα πάντα είπεν, ο Κύριος εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου. Τι έκανε ο Θεός? Να το διαβάσουμε λίγο στους Εβδομήκοντα. Πώς το λένε οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους? Λέει, πάντα εν γραφή χειρός Κυρίου έδωκε Δαβίδ Σολομών κατά την περιγεννηθήσαν αυτό σύνεσιν της κατεργασίας του παραδείγματος. Λέει, όλο έγινε εν γραφή Κυρίου, δηλαδή ο Κύριος του το έγραψε, και έγινε, γεννήθηκε μέσα στο Δαβίδ, λέει, σύνεση, ώστε να κατεργαστεί ο Θεός το σχέδιό του μέσα στο Δαβίδ, για να το συλλάβει ο Δαβίδ στο πνεύμα του και να μπορέσει να το εκτελέσει, δίνοντάς το στο Σολομώντα. Το εργάστηκε ο Θεός μέσα του. Και καθώς ο Θεός δούλεψε μέσα στο Δαβίδ, ο Δαβίδ συνέλαβε μέσα στο πνεύμα του όλο αυτό που ο Θεός του ήθελε, ήθελε να του δείξει το πώς να οικοδομήσει, γεννήθηκε, λέει, μέσα του. Βλέπετε, πρέπει να γίνει μια γένα μέσα του, ώστε να μπορέσει να το ονομάσει. Και αυτό που λέει ο Βάμβας, πάντα τα έργα του σχεδίου, οι Εβδομήκοντα, πώς το μεταφράζουν τα εβραϊκά, λέει, της κατεργασίας του παραδείγματος. Του παραδείγματος. Και ρωτάω, αδερφοί, μας έχει δώσει ο Θεός παράδειγμα στο πώς να χτίσουμε? Μας έχει δώσει παράδειγμα. Μας έδωσε το Δαβίδ ένα παράδειγμα πώς οικοδόμησε μέσα από το Σολομώντα. Μας έδωσε τον Έσδρα, τον Νεεμία, πώς τους επέστρεψε την αιχμαλωσία και η δουλειά τους ήταν να χτίσουν την Ιερουσαλήμ, να χτίσουν το ναό του Κυρίου. Μας έχει δώσει το παράδειγμα των Αποστόλων, όλης της πρώτης εκκλησίας. Γιατί έτρεξαν οι μαθητές? Γιατί έδωσαν όλοι τους την ενέργεια? Για να χτίσουν, να οικοδομήσουν. Και τώρα είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Και ρωτάω, χτίζουμε? Χτίζουμε. Και το θέμα δεν είναι το να χτίσεις μόνο τον εαυτό σου. Γιατί αν ήταν ο καθένας να χτίζει για τον εαυτό του, μέχρι πού θα φτάναμε? Πουθενά, τίποτα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Κύριος όταν σε φέρνει μέσα στη βασιλεία του, είναι το να αρχίσεις να βλέπεις και γύρω σου. Γι' αυτό μόλις πιστέψεις και δεχτείς τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που κάνεις ποιο είναι? Μαρτυρείς. Δίνεις μαρτυρία. Καίγεσαι μέσα σου από την χαρά αυτή, με την καλή έννοια καίγεσαι, και έχεις τέτοια φωτιά που αυτό το πράγμα το οποίο γνώρισες θες να το μεταδώσεις για να ξεκινήσει το χτίσιμο. Και έχουμε τη βάση, μας έχει δώσει ο Θεός, μας έδωσε το παράδειγμα. Έχουμε τη βάση, έχουμε το υλικό της βάσης που ο Κύριος θέλει να θέσουμε εμείς ώστε να χτιστεί σωστά ο οίκος του και να μην γίνει άλλα τι άλλο. Θέλω να το διαβάσουμε. Να το διαβάσουμε το υλικό αυτό της βάσης στο Μάρκο 12:28. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να το λέμε. Λέει, και προσελθόν εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν. Έρθε κάποιος γραμματέας και ρωτάει τον Κύριο, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σαν βάση μέσα στη ζωή μας, ώστε να χτιστεί σωστά αυτό που ο Θεός επιθυμεί? Και του λέει ο Κύριος, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν, πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Δηλαδή, πού σε στρέφει? Σε ένα πρόσωπο σε στρέφει. Δεν μπορεί να σε στρέψει όλο αυτό το οποίο ο Θεός ζητάει από σένα να κάνεις, είναι να στραφεί σε ένα πρόσωπο. Και θέλεις, αγαπά Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αμήν. Η πρώτη εντολή. Σαν να σου λέει ότι το βασικό υλικό που χρειάζεσαι προκειμένου να κάνεις αυτό που ο Θεός σου ζητάει, πρώτα απ' όλα, ποιο είναι? Να τον αγαπήσεις και σου λέει πώς, λέει, με όλη σου την καρδιά, και μιλήσαμε για την καρδιά την προηγούμενη φορά. Είπαμε ότι η καρδιά έχει πάντα ένα θησαυρό που πρέπει να στραφεί. Το είπε ο Κύριος. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Πάμε πολλά για την καρδιά. Και θέλει ο Κύριος με αυτή την καρδιά να θέσεις εκείνον ως θησαυρό, ώστε να τον αγαπήσεις πάνω από οτιδήποτε. Λέει, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, έχει θέσει ο Θεός συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να φυλάξουμε με όλη μας την προσοχή, γιατί εκεί, από εκεί βγαίνει όλη μας η ζωή. Όταν λέει για την καρδιά, το διαβάσαμε στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο, να φυλάξεις την καρδιά σου με όλη σου την προσοχή. Με όλη σου την προσοχή, την προσοχή. Γιατί από εκεί βγαίνουν όλοι οι δρόμοι της ζωής σου. Και την αγάπη αυτή που καλούμαστε να έχουμε ο Θεός, δεν την αφήνει αόριστη. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους όλοι τι, αν αγαπάνε τον Θεό, θα σου πούνε. Ναι, αγαπώ τον Θεό. Βέβαια τον αγαπώ. Ναι, τον αγαπάς, αλλά πώς. Ξέρεις ότι ο Θεός έχει θέσει μετρητές της αγάπης. Μετρητές της αγάπης του. Ένας μετρητής της αγάπης μαζί εκείνον, ίσως υψηλότατος μπορείς να πεις, ποιος είναι? Ο Πλησίων. Γι' αυτό λέει πίσω στο Μάρκο που διαβάσαμε, λέει «Και δευτέρα ομοία αυτής θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Έβαλε δηλαδή ο Θεός ένα μετρητή το πώς αγαπούμε αυτούς που είναι δίπλα μας. Προσέξτε, δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζομαι. Γιατί είδαμε στην παραβολή του Κυρίου ποιος είναι ο πλησίον. Αυτός ο οποίος ήταν ο πιο μακράν, αυτός που θεωρούταν εχθρός, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο και τον έκανε πλησίον. Και διαβάζω από την Α Ιωάννου 4:7. Λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Ποιο είναι το κριτήριο για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει γεννηθεί από το Θεό? Να αγαπάς. Να αγαπάς τον άλλο. Λέει στο 8, όποιος δεν αγαπάει δεν εγνώρισε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Θέτει τη βάση. Ο Θεός είναι αγάπη, οπότε εάν δεν αγαπάς δεν μπορείς να πεις ότι γνωρίζεις εκείνον. Ρωτάω, ο κόσμος έξω, ο οποίος λέει ότι αγαπάει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, έχει πλήρη άγνοια, έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός λέει? Τίποτα. Δεν υπάρχει αγάπη Θεού μέσα τους. Λέει στο 9, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού». Ο Κύριος την αγάπη του αδερφή τη φανέρωσε. Τη φανέρωσε, λέει. Έτσι φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Ο Θεός την αγάπη που έχει προς εμάς τη φανέρωσε. Την έδειξε. Μας έδειξε τον τρόπο της αγάπης. Λέει στο 10, σε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Βλέπουμε την αγάπη του, μας τη δείχνει συνέχεια. Δεν είναι ότι εσύ τον αγάπησες. Αυτός σε αγάπησε, γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και λέει στο 11, επειδή έτσι αγάπησε εμάς ο Θεός, πώς μας αγάπησε? Δίνοντας το γιο του. Ο τρόπος της αγάπης. Και εμείς χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Το Θεό ουδής είδε πόποτε, εάν αγαπούμε αλλήλους, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Θες να τελειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, να ολοκληρωθεί? Τι πρέπει να κάνεις? Να αγαπήσεις αυτούς που ο Θεός σου δίνει, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Λέει, χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Γ 16, στο αρχαίο κειμένο να δούμε. Λέει, ούτως γάρ. Τι σημαίνει ούτως γάρ? Με αυτό τον τρόπο. Με αυτό τον τρόπο. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωσε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Ιωάννης. Το Θεό, στο 10. Όχι ότι εμείς, αλλά αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιό του ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Και λέει στο 11 ότι και εμείς τι κάνουμε, λέει, τι κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει, χρωστάμε. Βλέπεις, δεν σου δίνει ο Θεός επιλογή. Δεν σου λέει ότι, κοίτα, μπορείς να επιλέξεις. Άμα θες να αγαπήσεις, άμα κάποιος σου ξυνίζει, μην τον αγαπήσεις. Όχι. Λέει, χρωστάς. Χρωστάς, είσαι χρεώστης. Ξέρεις τι σημαίνει χρεώστης? Πρέπει να πληρώσεις αυτό το οποίο οφείλεις. Και την οφειλή ο Κύριος μας την είπε στην προσευχή. Τι είπε? Συγχώρησε τα ωφελήματά μας, αυτά τα ωφελήματά μας, αυτά που χρωστάμε εμείς, καθώς και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που μας χρωστούν. Δηλαδή, ο Θεός δίνει ανάλογα με αυτό που εσύ δίνεις. Και εδώ σου λέει, κοίτα, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι δίπλα σου, χρωστάς να αγαπάς το άτομο που είναι γύρω σου, χρωστάς να αγαπάς αυτούς που είναι στη γειτονιά σου, αυτούς που είναι στη δουλειά σου, χρωστάς να αγαπάς τους συγγενείς σου οι οποίοι θα σε πληγώσουν, χρωστάς να τους αγαπάς. Και αυτό το ούτως αγάπησεν ημάς που λέει ο Ιωάννης, το υποστηρίζει και ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους στο 5:25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Μας βάζει σύγκριση για να σου δείξει πώς πρέπει να αγαπήσεις. Και λέει στο 28 επίσης, ούτω, πάλι ούτω, χρωστάνε οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Βάζει ο Θεός μέτρα συγκρίσιμα για να μετρήσεις την αγάπη σου. Και δεν θέλω να δούμε, ανέφερα τα εδάφια αυτά για να δούμε στην προς Εφεσίους, ότι πρέπει να αγαπάς, ότι χρωστάς να αγαπάς. Αλλά δες την αγάπη αυτή την οποία λέει ο Ιωάννης. Είναι χωρίς επιλογή και το να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις, με ό,τι είσαι. Δεν είναι θέμα επιλογής, αδελφοί. Όταν λέει και αυτή είναι η πρώτη εντολή, είναι εντολή. Τι σημαίνει εντολή? Διαταγή είναι. Διαταγή. Και είναι η βάση ώστε να μπει το θεμέλιο και να χτιστεί σωστά η οικοδομή του Θεού. Να δούμε λίγο άλλο μετρητή της αγάπης. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Φυλάξατε. Ξέρετε τι έννοια έχει το ρήμα φυλάτο? Είναι το να έχεις ένα θησαυρό, θησαυροφυλάκιο, το οποίο είσαι φρουρός άγρυπνος να μην στο πειράξει κανένας. Έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο χρυσά μέσα, όπως ήταν παράδειγμα τους χάρη να καταλάβουμε ο Σκρούτζ, αυτό όλο, και απαγορευόταν να πλησιάσει κανείς. Θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει αυτά τα κόμικ, πώς ήτανε. Απόξω γύρω-γύρω προστασία, πολυβόλα και αυτά. Αυτός είναι ο οποίος φυλάται. Είναι ο φρουρός. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου. Λέει στο 21, στο ίδιο κεφάλαιο, ο έχων τις εντολές μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Βλέπετε με τι έχει να κάνει η αποκάλυψη, αρφή, του Θεού σε εμάς. Με τι έχει να κάνει? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν την αποκάλυψη, αλλά όλο αυτό το οποίο σου λέει ο Κύριος, το πώς έρχεται η αποκάλυψη, είναι βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Λέει να έχεις τις εντολές, να τις φυλάξεις, γιατί τότε τον αγαπάς, και αν τον αγαπάς θα σε αγαπήσει ο Πατέρας και ο Ιησούς θα σε αγαπήσει και θα σου φανερώσει τον εαυτό του ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Σε αυτούς οι οποίοι δεν τον αγαπούν έτσι, με το να φυλάξουν τις εντολές, τι λέτε, ο Θεός θα σου φανερώσει τον εαυτό του.
2: Αμήν.
1: Δεν θα σου φανερώσει. Δεν μπορεί να σου φανερώσει. Λέει στη Β' Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, στο 18ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς δε βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου».
2: Αμήν.
1: Το πόσο θα μεταμορφωθείς έχει να κάνει με τι πράγμα. Με το πόσο θα δεις. Με το πόσο θα γνωρίσεις. Με το πόσο θα δεις τον Κύριο μέσα από τους λόγους του. Θα τον γνωρίσεις μέσα από τον λόγο του. Και θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί μεταμορφωνόμαστε σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι αρχή, νόμος. Μεταμορφώνεσαι σε ό,τι βλέπεις. Και ρωτάω, τι βλέπεις? Γιατί όταν λέει ο Κύριος να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μπορεί να μην ξέρουμε τι εννοεί με όλη μας τη δύναμη, να το περνάμε έτσι γενικά. Με τι έχει να κάνει δύναμη, λέτε? Για πείτε μου ένα δυνατό μέρος του εαυτού μας. Το στόμα μας. Λέει ο Ιάκωβος στο 3ο κεφάλαιο για τη γλώσσα. Λέει, μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κατάκτηση, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά φταίουμε άπαντες. Εάν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος άνδρας, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε στα στόματα των ύπων και πείθονται εις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα τους. Το ίδιο λέει τα πλοία. Πάμε στο 5. Έτσι και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως κάνει μεγάλα. Μεγάλα. Έχεις ένα ισχυρό μέλος στο σώμα σου που ο Κύριος με αυτό το μέλος τι θέλει να κάνεις? Όχι. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το στόμα.
2: Αμήν.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν είσαι εδώ και ανοίγεις να ψάλεις, είτε ψάλεις με το στόμα σου, είτε ψάλεις δια του πνεύματός σου, τι πρέπει να κάνεις? Να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις. Από το στόμα να βγει λατρεία, να βγει ένος, να βγει ύμνος. Όταν είσαι έξω, τι πρέπει να κάνεις με το στόμα σου? Να τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τον υψώσεις με την ομολογία σου. Τα μάτια σου. Με τα μάτια πόσο ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Με τι ασχολείσαι? Η δύναμη. Τα μάτια σου πού τα δίνεις? Ασχολείσαι όλη μέρα, ξέρω εγώ, μπαινοβγαίνεις στο ίντερνετ ή παίζεις παιχνίδια ή ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο, ή η επιθυμία σου είναι ο Κύριος, ο λόγος του? Τα μάτια. Τα πόδια σου. Μιλάει ο Θεός για τη δύναμη που έχει ο ύπος, τα πόδια του. Και έχει βάλει ο Θεός τα πόδια μας δύναμη. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να τον αγαπήσεις με τα πόδια σου?
2: Αμήν.
1: Ρωτάω, πώς θα τον αγαπήσεις με τα πόδια σου? Λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Ειρήνη. Των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Τον αγαπάς με τα πόδια σου όταν θα πας να κάνεις το θέλημά του. Θα το δούμε. Τον αγαπάς. Τον αγαπάς με τα χέρια σου. Μπορείς να τον αγαπήσεις με τα χέρια σου? Ε? Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει την προέκτασή του. Να βάλεις το χέρι σου πάνω σε ανθρώπους να προσευχθείς. Πώς αλλιώς μπορείς να αγαπήσεις με το χέρι σου? Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Λέει, ο Κύριος λέει, ήμουνα φτωχός, δεν είχα να φάω και μου δώσατε. Ήμουν σε φυλακή, με επισκεφτήκατε. Και λένε, μα πότε το κάναμε όλο αυτό? Όταν το κάνατε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε ποιο το κάνατε? Σε μένα. Σου δίνει ο Κύριος με τα χέρια σου να υπηρετήσεις, να βοηθήσεις ανθρώπους, να βγεις έξω από το κουβούκλιο του εαυτού σου, όλα από σένα, για σένα, η ζωή σου δική σου, δουλεύεις για σένα, κάνεις για σένα. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά είσαι έξω από το να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου τη δύναμη. Να οδηγήσεις τα μάτια σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα πάντα σου στο θέλημά Του. Λέει κατά Ιωάννη 15:10, «Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου». Πώς έμεινε ο Κύριος, αδερφοί, μέσα στην αγάπη του Πατέρα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φτιάξτε, λέει, «Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός και μένω εν τη αγάπη αυτού». Ξέρεις ότι ο Ιησούς είχε να κάνει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που κάνεις εσύ και εγώ? Αδερφοί, δεν εξαιρείται κανένας από αυτό. Κανένας. Ούτε ο Κύριος πέρασε από άλλο δρόμο. Λέει, θα φυλάξετε τις εντολές, θα μείνετε στην αγάπη, καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα. Δηλαδή, ο Κύριος είχε κάθε μέρα να κάνει τι? Να φανερωθεί η πιστότητά του σε αυτό που ο Πατέρας του είχε δώσει. Και έτσι μπορούσε να μείνει στην αγάπη. Γι' αυτό λέει, και μένω στην αγάπη. Δηλαδή, ήταν δουλειά του Υιού να μείνει στην αγάπη του Πατέρα κάθε μέρα. Πώς? Φυλάττοντας τις εντολές. Φυλάττοντας τις εντολές. Έπρεπε να το αποδεικνύει ο Ιησούς κάθε στιγμή της ζωής του. Κάθε στιγμή της ζωής του. Αποδείκνει την αγάπη του προς τον Πατέρα, καθώς παρέμενε υπάκους στις εντολές του Θεού. Και πώς μπορούσε κανείς να το δει αυτό? Γιατί είπαμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι αόριστη. Το να αγαπήσεις τον Θεό όπως σου ζητάει αυτό δεν είναι κάτι αόριστο. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις αν αγαπάω τον Θεό? Δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Για να μπορείς να κρίνεις τον εαυτό σου, να το συγκρίνεις κάθε μέρα. Γιατί σου έβαλε το κριτήριο, είπαμε, μας έδωσε τα παραδείγματα για το πώς να χτίσουμε σωστά. Εκείνος το έκανε. Και έπρεπε, ο Κύριος φανέρωσε το πώς αγαπούσε τον Πατέρα. Κοιτάξτε πώς το λέει. Διαβάζω κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο 28. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι. Προσέξτε. Και απ' εμ' αυτού δεν κάνω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού, δεν με αφήκει ο πατήρ μόνο. Γιατί δεν τον άφησε μόνο? Γιατί ο πατέρας δεν άφησε τον Υιό μόνο? Γιατί ο πατέρας θέλει να μην σε αφήσει εσένα μόνο? Και τι είναι αυτό το οποίο, το κριτήριο θα λέγαμε, ώστε ο πατέρας να μην σε αφήσει μόνο του, μόνο σου? Όπως δεν άφησε τον Ιησού. Γιατί δεν είναι ότι, Θεός ήταν ο Χριστός. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε το εξής μέτρο στη ζωή του. Διότι, εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν.
2: Αμήν.
1: Αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έβλεπε ο Πατέρας στον Υιό και δεν τον άφησε ποτέ του μόνο. Ο πέμψας με είναι μετεμού, διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Πάντοτε. Αυτό είναι, αδερφοί, το οποίο έκανε ο Ιησούς κάθε μέρα στη ζωή του και ζούσε μέσα σε αυτή την εντολή, γιατί ο Κύριος τήρησε όλες τις εντολές.
2: Αμήν.
1: Όλες. Και αυτό, αν θες να δεις τι είναι αυτό που, που πρέπει να κάνεις, δες το παράδειγμά του. Κάνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν. Δηλαδή, σε κάθε του βήμα ο Κύριος τι κοιτούσε να κάνει? Αυτό που άρεσε στον Πατέρα. Όχι αυτό που άρεσε στους ανθρώπους. Εμείς μπορεί να κάνουμε αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους. Να μην μας πουν οι άνθρωποι, μην μας κατηγορήσουν οι άνθρωποι, μην πούνε κάτι εναντίον μας. Μπορεί να μην ανοίξει το στόμα σου, γιατί τι θα πουν οι άνθρωποι? Ή μπορεί να μην ανοίξει το στόμα σου, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν. Και μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε. Και ρωτάω, ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το τι λένε οι άνθρωποι ή το τι αρέσει τον Κύριο? Ο οποίος λέει μες στο λόγο του ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να κάνεις τι? Να δώσεις το λόγο. να δώσεις το λόγο.
2: Αμήν.
1: Δώσε το λόγο, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, εν γέρος ακέρος.
2: Αμήν.
1: Λέει στους προφήτες ο Κύριος, στον Ιερεμία, στον Εζεκίηλ, κήρυξε το λόγο. Εάν ακούσουν, εάν απηθήσουν. Δεν σου λέει ο Κύριος ότι όλοι όσοι ακούσουν θα πιστέψουν. Ούτε σε στέλνει με προϋπόθεση ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει για να του κηρύξεις. Αν δεν πιστέψει, άστονε. Αντίθετα, είπε ότι εάν είναι στο χέρι σου να ανοίξεις το στόμα σου και δεν το ανοίξεις, το αίμα του ανθρώπου μετά, ο Κύριος από πού το ζητάει? Προς σένα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κοίτα, κήρυξε. Κήρυξε. Αυτό είναι το αρεστό στον πατέρα. Μας το είπε, αδερφοί. Πώς μας το είπε? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή, εάν θες να αποδείξεις την αγάπη σου στον Κύριο και να πράξεις το αρεστό εις αυτόν, τα πόδια σου τι πρέπει να κάνουν? Να μπουν σε κίνηση. Σε κίνηση. Δεν με νοιάζει αν είσαι 20, αν είσαι 15, αν είσαι 35, αν είσαι 55, αν είσαι 75, αν είσαι 95. Βάλε τα πόδια σου σε κίνηση. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνο γιατί κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Σου βάζει λεξούλες για να καταλάβεις το πώς ζούσε. Πάντοτε. Σου λέει κατά το δοκούν ή κάποιες φορές όταν είμαι καλά τα κάνω και κάποιες φορές δεν τα κάνω. Ή κάποιες φορές όταν οι άνθρωποι μου φέρονται καλά. Ο Κύριος, αδελφοί, στην πλειονότητα των ημερών της ζωής του, του φερόταν καλά οι άνθρωποι. Οι μαθητές του. Μαθητές σκανδαλίστηκαν. Στο κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, έκτοτε πολλοί εκ των μαθητών αυτού εστράφηκαν στα οπίσω. Στράφηκαν στα οπίσω. Οι μαθητές ήταν που όταν ο Κύριος τους είπε, ρώτησαν για το γάμο. Γιατί να μην δίνει διαζύγιο. Ο Κύριος είπε, τους λέει ο Κύριος, ένας άνδρας, μία γυναίκα, δεν θα χωρίζεται το ζευγάρι παρεκτός λόγου θανάτου ή πορνείας. Ο Μωυσής της σκληροκαρδίας σας το έκανε, το νόμο αυτό. Το να χωρίζετε και να ξαναπαντρεύεστε εξαιτίας σκληροκαρδίας σας. Και λέει, και οι μαθητές είπαν, εάν είναι έτσι δεν συμφέρει στον άνθρωπο να παντρεύεται. Οι μαθητές το είπε. Οι μαθητές ήταν οι οποίοι πήγαιναν στον δρόμο και τι σκεφτότανε, τι διαλογιζότανε, λέει. Ποιος θα κάτσει δεξιά και ποιος αριστερά. Εγώ θα κάτσω δεξιά γιατί είμαι καλύτερος. Και μόλις ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε, είναι αυτής? Τίποτα. Τίποτα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μας λέει η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει να τη δώσουμε με όλη μας τη διάνοια. Λέει να τον αγαπήσεις με όλη σου τη διάνοια. Τι σημαίνει να τον αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια? Καταρχήν, η διάνοια με τι έχει να κάνει? Πρώτο πράγμα είναι η σκέψη σου. Βλέπεις, τον αγαπήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Αναρωτιέμαι και λέω, αδερφοί, εάν δεν μπούμε μέσα στην εντολή αυτή, αυτόματα τι γινόμαστε? Παραβάτες. Είμαστε έξω από την οικοδομή. Έχει να κάνει με τις σκέψεις. Και ο Κύριος σου ζητάει να τον αγαπήσεις με κάθε σου σκέψη. Με κάθε σου σκέψη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, στο κείμενο λέει αγνά, αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, τα αυτά συλλογίζεστε. Πάρε τις λέξεις αυτές και βάλ τις κάτω, κάνε μια μελέτη και ψάξε σε ένα λεξικό τι σημαίνει κάθε λέξη. Αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά ο Θεός σου ζητάει να έχεις εδώ μέσα. Εάν λοιπόν εσύ αφήνεις οτιδήποτε άλλο μέσα στη διάνοιά σου, για πες μου, τον αγαπάς μετά το Θεό με όλη σου τη διάνοια? Εάν αφήνεις μέσα σκέψη, παράδειγμα, αυτός ο αδερφός είναι κατηγορία. Ή εάν δέχεσαι ψεύδι μέσα στο μυαλό σου. Δεν μιλάμε τώρα για να σου έρθει ένα βέλος, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος,

Λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, όταν τον αγαπήσεις με όλη σου τη σκέψη, τότε ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Και έχει ο Θεός το δικαίωμα, γιατί του το δίνεις εσύ, να σε γεμίσει με την ειρήνη σου, με την ειρήνη του μέσα στο νου σου, ώστε να φυλαχτούν τόσο η καρδιά σου, όσο και τα διανοήματά σου. Και να μην κουνάει τίποτα από εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει, όταν λέω να μην κουνάει τίποτα, έχετε ακούσει καμιά φορά που λέει, έστριψε λίγο αυτή νου. Όταν η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει από κάθε νου, γεμίσει το είναι σου, δεν κουνάει τίποτα. Είσαι ασφαλής. Ο Παύλος έλεγε ότι όλα αυτά τα οποία μιλούσε ήταν λόγοι νοός υγιένοντος. Υγιένοντος. Γιατί ήταν γεμάτος με όλα αυτά τα οποία ζήτησε στο 8 εδάφιο από τους Φιλιππησίους να κρατάνε. Αυτά σκεφτόταν. Τι άλλο είναι στη διάνοια μέσα. Για πες μου τι άλλο είναι μέσα στη διάνοια. Η μνήμη. Η μνήμη μας. Πού αφήνεις τη μνήμη σου να περιφέρεται. Τι είναι αυτό που θυμάσαι. Ξέρεις τι ήμουν εγώ πριν πιστέψω. Παράδειγμα λέω. Τι ήμουνα πριν πιστέψω. Ήμουνα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και περιφέρεσαι σε όλο το παρελθόν. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εμένα ο Νίκος μια μέρα. Μου είχε πει έτσι και έτσι και έτσι. Ναι, το θυμάσαι. Βέβαια. Εδώ το έχω στη μνήμη μου. Τι είναι αυτό το οποίο ανακαλείς συνεχώς στη μνήμη σου. Ο Κύριος τι είχε πει. Όταν ήρθε ο εχθρός, όταν γύρισε πίσω ο Ισραήλ να οικοδομήσει με τον Έσδρα ή τον Νεεμία και ερχόμενοι να οικοδομήσουν, ήρθαν όλοι οι εχθροί εναντίον τους. Βλέπεις, όταν θες να χτίσεις, όταν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε είναι που ο εχθρός έρθει εναντίον σου. Όταν δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, είναι όλα free. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα πάνε δεξιά. Μόλις αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, τι θα κάνει ο διάβολος. Μόλις ήταν αχρηστή ο Δαβίδ βασιλιάς, μαζεύτηκαν, τ' άκουσαν οι Φιλιστέοι και μάζεψαν στράτευμα να πάνε εναντίον. Το ίδιο και με τον Σαούλ. Να πάνε εναντίον. Απευθείας. Και λέει στον Νεεμία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Λέει, τους λέει ο άνθρωπος του Θεού, ο Νεεμίας, και είδων και σηκώθην. Έρχονται οι εχθροί εναντίον τους. Έρχονται οι δαίμονες εναντίον. Ο εχθρός να τους κάνει επίθεση. Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μην φοβηθείτε από αυτόν. Τι να θυμηθείτε. Ενθυμίστε τον Κύριο, το μέγα και φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδερφών σας, των νιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Πού έπρεπε να πάει η σκέψη τους. Στον Κύριο το μέγα και το φοβερό, θυμηθείτε λέει. Δηλαδή η σκέψη τους πού θα πήγαινε. Το πόσο ο Θεός τους είχε ελευθερώσει μέχρι τώρα, πόσες φορές τους έβγαλε. Από πού τους έβγαλε. Αυτή είναι η σκέψη. Λέει στον Ψαλμό 103, εδάφιο 2. Ψαλμός 103:2 λέει ο Δαβίδ, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μην λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τι να μην λησμονήσεις. Δηλαδή τι πρέπει να θυμάσαι συνεχώς. Τα καλά που σου έχει κάνει. Τα καλά που σου έχει κάνει. Και τα λέει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία από αυτή η αρφή. Να είσαι ανα πάσα στιγμή ήσυχος, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες σου και οτιδήποτε και αν γίνει στη ζωή σου, την επόμενη στιγμή αν χρειαστεί να φύγεις, πού θα βρεθείς. Στην αιωνιότητα μέσα στη δόξα. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τις καταθέσεις και τις ομορφιές της ζωής. Και τα αμάξια τα καλά και τα σπίτια τα μεγάλα και το ένα. Τι να τα κάνεις. Είναι κανείς να παίρνει μαζί του τίποτα. Wow. Τίποτα. Λέει, γυμνός ήρθα, γυμνός θα εξέλθω. Να είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα.

0: λέει ο Ιώβ. Λέει, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Κοιτάξτε, ευεργεσίες. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Το λυτρώνοντα από τη φθορά τη ζωή σου.
1: Αμήν.
0: Άλλη ευεργεσία. Τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς. Αυτόν ο οποίος χορτάζει με αγαθά το γύρα σου.
1: Αμήν.
0: Και μέσα στο βαθύ γύρα σου, ο Κύριος θα σου δίνει ευλογίες. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Αυτά όλα είναι υποσχέσεις και επαγγελίες. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να τα έχεις συνεχώς μπροστά σου. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία από μέρους του ανθρώπου, και αναφέρομαι στον πιστό άνθρωπο, το να έχει συνεχώς μπροστά του τη δυσκολία του, το πρόβλημά του και να ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού. Δεν το αξίζει, αδελφοί του Κυρίου. Δεν το αξίζει. Και αυτό το οποίο διακηρύττει ο Δαβίδ, τι λέτε, το έκανε στη ζωή του? Έτσι ζούσε ο Δαβίδ. Λέει, κάπου αλλού στους ψαλμούς λέει, οι σκέψεις μου δεν διαφέρουν των λόγων μου. Αυτά τα οποία είπε, αυτά είναι τα οποία είχε μέσα του, αυτά ήταν τα οποία ζούσε. Το ίδιο έκανε στη ζωή του, αυτά σκεφτόταν και έπαιρνε δύναμη για να νικήσει. Είχε αυτές τις αρχές, τις οποίες τις είχε βάλει σε ενέργεια. Δεν ήταν ότι ο Δαβίδ είχε υπερφυσικές δυνάμεις. Έρχεται να σταθεί μπροστά σε ένα γίγαντα, στο Γολιάθ. Θηρίο, 3.30 στο ύψος, άνδρας πολεμιστής, ενώ ο Δαβίδ είναι παιδάκι, νέος. Και όταν τον είδε ο Γολιάθ, τι έκανε? Τι είμαι εγώ? Είμαι σκύλος και στείλατε ένα παιδάκι να πολεμήσει εναντίον μου? Δηλαδή, ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιο θηρίο, γομαρό, γομάρι, δυνατός, με ανθρώπινες δυνάμεις να πάει να πολεμήσει. Δεν ήταν έτσι. Και στέκεται μπροστά στον εχθρό αυτό, ο οποίος 40 μέρες τι έκανε τους Ιουδαίους όλους? Κάθε πρωί βγαίνανε να πολεμήσουνε και κάθε πρωί, μόλις βλέπαν τον Γολιάθ, τι κάνανε? Από το φόβο στρέφονταν πίσω. Ο Δαβίδ πώς πήγε? Λέει στο 17, Α Σαμουήλ 17 κεφάλαιο, εδάφιο 37. Τι σκεφτόταν? Κοιτάξτε τι σκεφτόταν. Λέει, και είπε ο Δαβίδ. Λέει στο Σαούλ, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού και από τα χέρια της άρκτου, της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει από τα χέρια του Φιλιστέου τούτου.
1: Αμήν.
0: Δηλαδή, είχε μπροστά του ο Δαβίδ το Γολιάθ. Και τι σκεφτότανε? Κύριε, εγώ τότε ήμουνα στα πρόβατα, τα έβοσκα, και ήρθε το λιοντάρι εναντίον μου και το σκότωσα με τα χέρια μου. Ήρθε η αρκούδα εναντίον μου και τη σκότωσα με τα χέρια μου. Αφού σκότωσα αυτά, αυτός εδώ τι θα είναι μπροστά σε μένα? Τίποτα. Αυτά σκεφτόταν. Και όσο πλησίαζε ο Γολιάθ, ο Δαβίδ θα σκεφτόταν. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι. Σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι.
1: Αμήν.
0: Πάει ο Γολιάθ. Αμήν. Καπούτ. Αυτά σκεφτόταν.
1: Αμήν.
0: Δεν σκεφτόταν, ω, τι είναι αυτό πάλι που μου παρουσιάστηκε μπροστά μου σήμερα. Πάλι έχω πρόβλημα, πάλι έχω ανάγκη, πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο. Δεν σκεφτόταν έτσι ο Δαβίδ. Ο Κύριος με ελευθέρωσε. Πάμε ξανά ελευθερώσει. Σύντριψε τον εχθρό μου. Θα τον ξανασυντρίψει. Και θα το συντρίψει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να με φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί δικός του είμαι, αυτός ξεκίνησε το έργο μέσα μου και είναι υπεύθυνος να το τελειώσει. Θυμόταν συνεχώς ο Δαβίδ από πού τον είχε σώσει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος των Γεδεών. Διαβάζω τους Κριτές, κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Υπόδουλοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες. Και λέει, και φάνησε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα τα αυτά? Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκε εμάς στα σύρια των Μαδιανητών. Και του λέει ο Κύριος μέσα τον άγγελο. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ?» Του λέει ο Κύριος, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη». Ποια ήταν η δύναμη του Γεδεώνα? Τι σκεφτόταν ο Γεδεών μέσα του, ενώ ήταν εκεί και κοπάνιζε το σίτο? «Δεν ανεβίβασε ο Κύριος εμάς εξ Αιγύπτου? Τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν οι σημάσιοι πατέρες μας, πού είναι?» Σκεφτόταν ο Γεδεών ότι όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας είπαν οι γονείς μας μέχρι τώρα, θέλουμε να τα ξαναδούμε. Και σκεφτόταν όλη αυτή την απελευθέρωση που ο Θεός τους έκανε. Αυτό σκεφτόταν. Και του λέει ο άγγελος, «Ήπαγε σε αυτή τη δύναμή σου». Θυμόταν τον ισχυρό Θεό και αυτό του ήταν αρκετό ώστε να κινηθεί. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου, Β' 8. Λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, «Εν θυμού, θυμίσου». Τι να θυμηθεί? «Τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, τον Αναστάντα από τους νεκρούς κατά το Ευαγγέλιο μου, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου». Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Παύλο να περνάει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, να τυραννιέται σαν κακούργος και όμως να στέκεται και να κηρύττει το Ευαγγέλιο? Τι τον έκανε, αδερφοί, να τα περνάει όλα αυτά, να τα νικάει? Θυμότανε τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πέρασε και αναστήθηκε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και λέει, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν, τι σκεφτότανε? Ο Κύριος πέρασε μέσα από το μαρτύριο, αλλά και αν περάσω κι εγώ μέσα από το ίδιο μαρτύριο, τι θα κάνω? Δηλαδή να πεθάνω μαζί του, γιατί ο Παύλος τα περνούσε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού, για το όνομα του Κυρίου τα περνούσε, θα συναποθάνω μαζί του. Αν συναποθάνω μαζί του, τι θα κάνω? Θα ζήσω και μαζί του. Θα ζήσω. Και αυτή τη σκέψη είχε, αυτό θυμόταν, και λέει στον Τιμόθεο, θυμίσου και εσύ το ίδιο. Εάν υπομένουμε, θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμεθα αυτόν και εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Ο Θεός είναι πιστός, αδελφοί, δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και λέει στο 14, ταύτα υπενθύμιζε. Δηλαδή λέει στον Τιμόθεο, κοίτα, εσύ να τα θυμάσαι όλα αυτά και τι να τα κάνεις μετά αφού τα θυμάσαι? Να τα υπενθυμίζεις τους αδερφούς διαμαρτυρόμενες ονόπιον του Κυρίου, να μην λογομαχούν, το οποίο δεν είναι σε τίποτα χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή αυτών που ακούνε. Θυμήσου τα εσύ και συνεχώς να τα υπενθυμίζεις στους αδερφούς σου. Άρα, το τι σκέφτεσαι, το τι θυμάσαι, έχουν να κάνουν με το πόσο αγαπάς, το αν αγαπάς τον Κύριο με όλη σου τη διάνοια. Πείτε μου άλλο στοιχείο της διάνοιας. Τι μπαίνει μες στο νου? Η γνώση. Γνώση. Το να αγαπάω τον Κύριο, με το να γεμίζω με τη γνώση του. Με τη γνώση του κάθε μέρα της ζωής μας. Να γεμίζεις με τη γνώση του. Και πόσο θεωρείς τη γνώση αυτή του Κυρίου υψηλή? Ο Παύλος ήταν, αδερφή, για την εποχή του ήτανε διάνοια. Θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος δικηγόρος ίσως, νομικός είχε σπουδάσει και είχε λάβει όλη αυτή τη γνώση, αλλά για τον ίδιο. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο 8, ποια θεωρεί εξέχουσα γνώση. Λέει, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Δηλαδή όλη αυτή η γνώση η οποία είχε λάβει, αν την έβαζε να τη συγκρίνει με το να γνωρίσει τον Κύριο, η σύγκριση ποια ήταν? Σκουπίδια και το υψηλότερο.
1: Αμήν.
0: Αυτή είναι η γνώση. Λέει στο 9, να ευρεθώ εν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά τη διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Και λέει στο 10, για να γνωρίσω αυτό. Να γνωρίσω αυτό. Δηλαδή όλη η δύναμη του Παύλου που ήταν στραμμένη, στο να τον γνωρίσει. Στο να τον γνωρίσει. Είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον γνωρίσει τον Κύριο Παύλο. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων του. Είναι, το εδάφιο είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει στο να γνωρίσει τη δύναμη της Ανάστασης, παρόλο και που να πήγαινε στη δύναμη της Ανάστασης, για να γνωρίσει την Ανάσταση, από πού πρέπει να περάσεις? Το θάνατο. Από το θάνατο. Τη δύναμη της Ανάστασης, την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού. Και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Όχι ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και αλήθυνε υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά ένα πράττω, λησμονώ τα προηγούμενα, επεκτείνομαι στα μπροστά, τρέχω για το σκοπό, για το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και λέει στο 15, όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να φρονούμε αυτό. Δηλαδή πρέπει μέσα στη διάνοια σου, μέσα στην ψυχή σου, το φρόνημα, ποιο να είναι? Αυτό. Το να θεωρήσεις τα πάντα σκύβαλα, το να θέσεις όλη σου τη δύναμη, να γνωρίσεις το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι άλλο, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Εμείς αυτό το εδάφιο το κολλάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε διδασκαλία, μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, και αν κάποιος φρονεί κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, από το να θεωρήσεις ότι τα πάντα είναι ζημία, να θεωρήσεις ότι το υψηλότερο είναι να αποκτήσεις τη γνώση του Ιησού Χριστού και λέει το έξοχο της γνώσεως, και αν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό να το ζητήσει, θα του το αποκαλύψει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό ακριβώς σου δίνει το πνεύμα του ο Κύριος. Α Κορινθίους 2.12 λέει, αλλά εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού. Πότε το λάβαμε? Όταν μας βάπτισε με πνεύμα Άγιο. Λάβαμε λοιπόν το πνεύμα του εκ του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς. Σου έδωσε το πνεύμα του ώστε να πάρεις τη γνώση του Θεού και όλων αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τι μας έχει δώσει, έρφη? Τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες, τη διαθήκη, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Το σκοπό της ζωής σου. Για ποιο σκοπό ζεις? Μας έχει χαρίσει τα σχέδιά του, ώστε μένοντας πιστοί και εκτελώντας τα, τελικά να φτάσουμε να καθίσουμε στο θρόνο του μαζί του. Αμήν. Αμήν. Λέει στην Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο, λέει ο Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε πιο μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός, για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας ενωθέντων μαζί με αγάπη και εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τι ήθελε ο Παύλος? Προσευχότανε ώστε όλοι οι Άγιοι να γνωρίσουν, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Να γνωρίσουν το μυστήριο. Και λέει, συνεχίζει, λέει, εν το οποίο, στο Χριστό δηλαδή, είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. όλοι οι θησαυροί. Καθώς δηλαδή θα γνωρίσεις